0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι.
6: Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Το μάθα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάο.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: σώμα. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
0: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
2: Σεισμός.
3: Τιτάνιος.
2: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
2: Χαίρε.

Παρακαλώ, μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ, μην μου το κλείσεις.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί-πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
15: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 7 του Μάη του 2025. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, με την ελπίδα ότι θα ανοίξει λίγο η φωνή μου, γιατί νιώθω ότι βγαίνει έτσι με δύσκολη, αλλά θα τα καταφέρω μεν και σήμερα. 69-07-483-484 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, καταγγελίες, θέλετε ό,τι θέλετε, κάντε το εκεί πέρα. Καλοκαιριάζει πάντως, αυτή την ώρα ξημερώνουμε με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 72%. Με 15 ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 72%. Καλοκαιρινό γενικότερα το σκηνικό του καιρού, με υψηλές θερμοκρασίες, όπου η μέγιστη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα στα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Τι έγινε, κλείνει η φωνή μου, δεν πάμε καλά? Μη με κάνεις τέτοια πρωί. Γεια σου πατέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Μίλησα χθες, λέει, με Γερμανία, ανέφερα πρόβλημα που έχουμε εδώ με τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και μου είπαν ότι εκεί είναι τα ίδια και χειρότερα. Ο Μητσοτάκης ακολουθεί, λέει, το μοντέλο της Γερμανίας για την αφέμαξη του Έλληνα. Θα τη βγάλω την εκπομπή, τι θα γίνει? Το πρόβλημα είναι ότι άντε στη Γερμανία τουλάχιστον ο βασικός μισθός είναι πόσο, 1300, 1500, πόσο είναι? Εδώ πέρα στην Ελλάδα που είναι 7,5 κατοστάρικα, αυτό που το βάζει. Δηλαδή ακολουθούμε στα πάντα τους Γερμανούς, στις τιμές των ενοικίων, στα καύσιμα, στα τρόφιμα, γενικότερα στους φόρους. Αλλά δεν ακολουθούμε και τους μισθούς της Γερμανίας. Αυτό είναι πρόβλημα. Καλημέρα Σούλα μου, καλή Πέμπτη να έχουμε με υγεία. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό προ-Παρασκευής, λέει, με υγεία. Πάμε και σήμερα για πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 16 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου πρίγκιπα τον Ερτζιανό, λέει. Να κάτι τέτοια μου λέτε και το παίρνω πάνω μου μετά και κλείνει η φωνή μου, κατάλαβες? Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη με 14 βαθμούς. Έμαθα, λέει, ότι με έψαχνες την καλημέρα. Ναι, σε ψάχνω. Λέω, πού είναι αυτός τόσες μέρες, τι απέγινε, δεν έχει στείλει καλημέρα? Και βέβαια πήρε το μηχανάκι τώρα εκεί πέρα, σου λατσάρι, κατάλαβες, κόβω βόλτες πάνω κάτω, καλημέρα στα στέλνει. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Νέα Σάντα του Κιλκί, στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Αληθώσα, ναι, στη Δέσποινα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Κύρα. Καλή Πέμπτη με υγεία. Καλημέρα σας. Στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα. Άντε προ-Παρασκευή είναι σήμερα, Πέμπτη δηλαδή. Θα έρχεται Παρασκευή αύριο. Οπότε κάντε μια υπομονή, μωρέ. Κάντε μια υπομονή. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ δεν ήταν σε αυτό το χάλι φωνή μου. Δεν ξέρω τι έγινε πρωί-πρωί.

Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εργασία να ευχηθώ. Εργασία και χαρά. Τώρα ποιος το έχει βγάλει αυτό το εργασία και χαρά, δεν μπορώ να καταλάβω. Κανένας βολεμένος νεοδημοκράτης θα ήταν, γιατί δεν μπορώ να το. Εργασία και χαρά, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέγιστη τους 26 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών όμβρων περιμένουμε τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στο νόμο Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμανθεί μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου.

Γρήγορο ήταν το δελτίο, δεν ξέρω, ούτε λεπτό δεν κράτησε. Η Δέσποινα μου λέει πήγε στα μπουζούκια και τραγούδησες και σήμερα έκλεισε η φωνή σου. Το μεταξύ χθες το βράδυ μια χαρά ήταν η φωνή μου. Μέχρι και την ώρα που κοιμήθηκα ήταν καμπάν. Δεν ξέρω τι έγινε. Με φάγανε ρε, με φάγανε. Πιστεύω ότι θα βγει το δίωρο. Να αυτά τραβάμε αυτά. Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να έχω βαρέα αμφιγεινά.

Γεια σου Χριστάκο μου, καλημέρα. Πίσω από το βαρύ τιμό, τα βαριά τιμόνια της παρέας που είναι, έχετε καιρό να στείλετε καμιά φωτογραφία έτσι. Για κάντε την εμφάνισή σας. Ο Θοδωρής από την Κρήτη επίσης, έχουμε έρθει να δω μήνυμά του, τι έγινε. Δέσποινα, έπιασε στη ρίζα του προβλήματος. Χρειάζομαι άδεια. Ωραία λέξη άδεια. Μία λέξη, πέντε γράμματα, χιλιάδες συναισθήματα. Κανονικά θα έπρεπε να θεσπιστεί ένας νόμος να παίρνουμε μέσα στο μήνα μία έτσι τετραήμερη άδεια. Ωραία, δεν θα ήταν? Άντε να μην το κάνω πενθήμερη, μια τετραήμερη αδείου. Αλλά πού η κυβέρνηση τα ακούει, πού να τα ακούσει.

Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Νείλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος με το όνομα Νείλο. Ο ποταμός γιορτάζει σίγουρα πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γερός, δυνατός και πάντα γεμάτος με νερό. Επίσης είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας του στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Τώρα δεν ξέρω τι γιορτάζουμε, αρχίζουμε να ανταλλάσσουμε κωδικούς πρόσβασης μεταξύ μας, δεν ξέρω. Αλλά πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Σαν σήμερα το 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τροπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνα στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1.198 από τους 1.962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Σαν σήμερα το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούγα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους. Σαν σήμερα το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και τέλος, σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη Μαριανατόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1833 έρχεται στη ζωή ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1861 έρχεται στη ζωή ο Ραμπίντρανάθ Τογκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913, ενώ σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1941, φεύγει από τη ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Χρυσός κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Αλάν Μάκλιον Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, ο οποίος είναι βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2011, φεύγει από τη ζωή ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ Σεβέ Μπαλεστέρος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη, και αυτά τα περίεργα ονόματα πολύ μου τη δίνουν. Πολύ μου τη δίνουν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρωί πρωί δύο γουλιές καφέ έχουμε πιει και να κάνουμε τη γλώσσα μας.

Η Περσεφόνη λέει άδειες μόνο ο Κικαιώνας Κούλης. Μήπως να γίνω πρωθυπουργός. Ανοίξω και ένα πρωθυπουργείο εδώ πέρα απέναντι, μια χαρά θα. Θα παίρνω κάθε τρίμερα και έτσι θα φεύγω κιόλας. Γιατί όχι, ο Μητσοτάκης καλύτερος. Σάμα, τι χρειάζεται στην Ελλάδα για να γίνεις πρωθυπουργός? Να γίνεις λαμόγιο, να γίνεις απατεώνας, να λες ψέματα και να μην σε νοιάζει τίποτα. Απλά πράγματα. Και κάθομαι και ζορίζομαι από τις 5 ώρα το πρωί. Καλημέρα στο Γιώργο. Εγώ λέει το μόνο που πιστεύω ότι θέλεις είναι... Α, λεφτά. Τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις φράγκο. Γεια σου Έρη μου, καλημέρα. Εδώ είναι και η Κρήτη, σε ακούμε καθημερινά. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηράκλητο. Καλημέρα Στέφανε, λέει. Ο Κώστας, όχι Στέφανος. Από το Λάνσκουτ, για να μην παραπονείς. Ωραίο για λίρες σου πάει. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Λιθός Ανέστη, ο Ζαβός φυσικά λέει θα ακολουθήσει όλους τους αχώνευτους Γερμανούς, γι' αυτό νοιάζεται, το είπε. Τι λέει, χωρίς να ντραπεί, θα γεμίσω λέει την Ελλάδα με ανεμογεννήτρες για να έχουν δουλειά οι Γερμανοί. Το καταφέρνει όμως Ρουμπαγά, σας το είπε και το έκανε. Να μην λέτε ότι λέει και ψέματα, όχι τίποτα. Είπε θα γεμίσω την Ελλάδα με ανεμογεννήτρες και το έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω να δούμε, με συγχωρείτε, όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται και εκεί πέρα στην Κρήτη. Τι πράγμα και αυτό ρε παιδί μου, αυτό είναι αδιανόητο αυτό που έγινε στην Κρήτη, ειλικρινά. Δηλαδή πήγε ο άλλος και σκότωσε το παλικάρι στα καλά καθούμε. Αχ, δεν ξέρω Παναγία, μια τρέλα αυτός ο κόσμος, μια τρέλα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, παλιές κινήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφολο, όσο πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών λύσει μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Όπως εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Γιατί παραμένει Γολγοθάς η διαδικασία μεταβάσης ακινήτων σε 213 ημέρες. Ο ΠΚΠ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Πολιτικό παρασκήνιο, πως ο Βενιζέλος ένωσε όλη τη Νέα Δημοκρατία και πως ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Από τροχέα σοκάρει συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων. Αποστολή Μπιενάλη, αντιπολεμικές φωνές και οικολογική ανησυχία. Χαντάιο συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα, τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, προτάσεις για αναθεώρηση 30 άρθρα του Συντάγματος. Το σχέδιο δράσης ΟΦΙΠΕΚΑ και οι τεχνικές αποτροπής του ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθα στα προάστια. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορείς για φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Στο 130% του ΑΕΠ το 2027, νέα προώρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Για τα τέλη αεροδρομιών, τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη. Οργιώδης παρασκήνιο, μπρος πίσω βήματα από ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία. Εφημερίδα Καθημερινή, εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Νέο ναυάγιο για την έρευνα, δεν προχωράει το Trust for Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Σε σχέση με το 2019, η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλος και στο τέλος Ντόναλντ Τραμπ. Η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει, αντιστροφή μέτρηση για τα Παναθήναια. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σύγκρουση στα στενά του Ορμούζα. Αναστελούν τις επιχειρήσεις οι ΗΠΑ, νέους όρους διάλευσης βάζει το Ιράν. Διήμερο αντιυπεραλιστικής δράσης από τον Εύρο έως την Κρήτη. Μεγάλη έκδοση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, διαμαρτυρία σήμερα στα δικαστήρια για τη δίκη του Πύρου. Συζήτηση για τετραήμερη εργασία με κλειδί την ευελιξία και κριτήριο την παραγωγικότητα. Φοιτητικές εκλογές, Τετάρτη 13 Μαΐου, ψήφο στην πανσπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή. Εφημερίδα Κόντρα, κατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Στο πόδι επιμελήτρια και φορείς της Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Συμφωνία Μερκοσούρ, κοτόπουλο με σαλμονέλα από Βραζιλία, δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup, η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερακάκης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα για νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Τι δείχνει νέα έρευνα, μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμφωνία μιας σελίδας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εφημερίδα των Συντακτών, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή, Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά του Ορμούς, διπλό φιάσκο, Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Φωτιά σε εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρη, στο ξεχασμένο σκάνδαλο που θυμίζει ο ΠΚΠ. Ευρωλίγκα, κατώτερος των περιστάσεων. Champions League, πρόκριση για την ανώτερη Παρί. Εφημερίδα Δημοκρατία, διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο ο Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενού τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές, πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τη λήξη του πολέμου. βαριά πρόστιμα, τέλος τις παστές αποδείξεις με μετρητά. Εφημερίδα Απογευματίνη, η προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο, ΠΚΠ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Αποκάλυψη του αξιώς. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Από την Άγκυρα, θεωρίες συνωμοσίες με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Τριμερή σύνοδος Ελλάδος, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Lifting στο Ζάπιο εν ώψη Προεδρίας. Εφημερίδα One Voice, αποκάλυψη. Πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε πιο μεγάλο επιμελητήριο της αγοράς έκανε ντου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ. Σε αδιέξοδο το Μαξίμου Βορύδη στο ΟΠΕΚΕΠΕ, αυλάρχης ξανά του Μητσοτάκη. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκη, συμφωνία κλειδί για τις συνδυασμένες μεταφορές. Ρεπορτάζ λέει, λατούν ξανά τους αγρότες. Μαύρη λίστα, το Δέλτα δεν πρέπει να γυρίσει τη ΔΕΗ στη μιζέρια και τις ζημιές. Εφημερίδα Μανιφέστο, στην Δερβιτσάνη ο Δημητριάδης, ιδιωτική επίσκεψη στην προτομή του παππού του, συνοδεία του Εντιράμα. Τσαπατσουλιά Κοβέση έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Έρευνα Σοφία Βούλτεψη, όταν οι σοσιαλιστές παίζουν παιχνίδια, κερδίζουν τα άκρα. Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα Αμαλίας, έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Πρέντατορς και Βόρεια Νοβάρτης, οι ομοιότητες στα σχέδια της διαπλοκής και στο βάθος να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Εφημερίδα Εστία, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίσει. Σύνταγμα επί δεξιά. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας της στέγης των βιώσιμων, αλλά όχι ίσως και λυσμένων προϋπολογισμών της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση, απαγόρευσης καθόλου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Σύγχυση για τις κλήσεις Κοβέση σε βουλευτές. Αθήνα, η πόλη που ξεχνά τους ευεργέτες της. Αξίζει να διαβάσετε. Καραμαλή, σκανδαλώδεις επιδοτήσεις, πατριωτικό χρέος, η ανταπόκριση στις προκλήσεις. Αλβανός επιχειρηματίας, εποφθαλμία των Πας Γιάννηνα. Αβεβαιότητα στο Ορμούς παρά το σχέδιο συμφωνίας. Ανταρσία με τον όρκο στο Δήμο Αθηναίων. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, πόλεμος ανάσας της αγορές από την προαναγγελία συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την προβλέπει το μονοσέλιδο σχέδιο. Στενά του Ορμούς, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τα εμπορικά πλοία. 2025, αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεόνασμα, εύκα μειωμένες δαπάνες. Τι δίνει τροφή στα υπερπλεονάσματα? Το 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Αναγόρευση επίσημος δικτάτορας του ΕΚΠΑ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κώστας Καραμαλής, εχμές για οικονομία και αγροτική πολιτική. Το σχέδιο της Ελλάδας στην Κομισιόν, LNG, ηλεκτρισμός, εξοικονόμηση για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν ρολόι το οποίο έχω απέναντί μου. Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Ρίχνονται και τα δύο ραδιόφωνα στη μάχη για την ενημέρωση. Καλημέρα σας. Είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προ-Παρασκευή, έτσι για να μας έρθει λίγο καλύτερα, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Είναι 7 του Μάη του 2026 και ο καιρός αρχίζει να φτιάχνει, αρχίζει να καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Εγώ πώς κατάφερα να αρρωστήσω δεν ξέρω, αλλά όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Πιστεύω θα τη βγάλουμε την εκπομπή. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-074-83-48-4 το Viber για μηνύματα. Και θέλω να πάω λίγο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία που διάβαζα προηγουμένως, που αναφέρει, είναι κάτι το οποίο έλεγα πριν από λίγες ημέρες για τις αυτοκτονίες εδώ πέρα στην Ελλάδα, και το γράφει και όλο στο πρωτοσέλιδο και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έλεγα και μιλάει για μια ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν, γράφει η εφημερίδα, και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025, πέρυσι δηλαδή, καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Θυμάστε την περίοδο των μνημονίων, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα το είχα κάνει θέμα αυτό με τις αυτοκτονίες. Ότι την περίοδο των μνημονίων που μας λέγανε τα κανάλια ότι ο κόσμος αυτοκτονεί, πηδάει από τον μπαλκόνια.

των ιών. Η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει, όπως βλέπετε κιόλας, εκατοντάδες περιστατικά κάθε χρόνο, με τον αριθμό όχι να μειώνεται αλλά να αυξάνεται και να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Και δυστυχώς η πραγματική έκταση του φαινομένου θεωρείται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της υποκαταγραφής. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το 2025 και να λέμε ότι είχαμε 579 κρούσματα αυτοκτονιών, αλλά είναι πολύ περισσότερες. Οπότε λοιπόν ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη ζωή τους μέχρι πρότινος. Είχαν μια φυσιολογική ζωή. Κάποιοι μπορεί να ζούσαν και πλουσιοπάροχα. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι, δεν είναι κακό να έχει κάποιος λεφτά, για όνομα του Θεού. Και όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει περιέλθει η χώρα να τους έχει διαλύσει. Και η μόνιμη πίεση, κάποιοι άνθρωποι δεν την αντέχουν, κακά τα ψέματα. Και ιδιαίτερα άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος του, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη ψυχική δύναμη. Και ξέρετε, μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την οικονομική ανέχεια την οποία περνάμε, διαλύονται σπίτια, διαλύονται οικογένειες. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε, κακά τα ψέματα. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα μέσα στο σπίτι, αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει η φαγωμάρα, αρχίζουν τα προβλήματα του τύπου είμαστε σε μια μόνιμη πίεση, έχουμε νεύρα, ξεσπάμε στον άνθρωπό μας. Πολλές φορές ξεσπάνε κάποιοι στα παιδιά, απόλυτα λανθασμένο όλο αυτό το πράγμα. Κανονικά θα πρέπει αυτές οι δυσκολίες να μας ενώνουν και όχι να μας διαλύουν, αλλά δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και πάνω στην απελπισία τους πολλοί άνθρωποι, γιατί η τρέλα, η παράνοια από τη λογική δεν απέχουν πολύ, είναι μια κλωστή που άμα σπάσει άντε γεια. Και πάνω στην απελπισία τους πολλοί άνθρωποι δυστυχώς πηγαίνουν και κάνουν αυτό το έσχατο βήμα, δηλαδή του να αυτοκτονήσουν. Ένα από τα πιο σταθερά και ανησυχητικά ευρήματα τώρα αφορά το φύλλο των θυμάτων, όπου οι άνδρες αποτελούν τη μεγαλύτερη πλειονότητα και φτάνουν περίπου το 85 με 86% των θανόντων, γεγονός το οποίο αναδεικνύει μια σαφέστατη ανισορροπία και γύρει και ερωτήματα βέβαια για τους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι τους επηρεάζουν περισσότερο και φτάνουν στο σημείο να κάνουν μια τέτοια πράξη. Πάντως, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, όπως αυτό που έλεγα, η πίεση για αυξημένες οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων φέρνουν τους ανθρώπους αδιέξοδο. Σε ένα αδιέξοδο το οποίο δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, αντί να ζητήσουν βοήθεια, κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους και με αποτέλεσμα κάπου να χάνεται η λογική, γιατί για να πάει κάποιος να αυτοκτονήσει, δεν είναι ότι εκείνη την ώρα δεν το σκέφτεται. Εκείνη την ώρα είναι θολωμένος και λέει ότι η λύση είναι αυτή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι καλό να ζητάμε βοήθεια, είναι καλό να μιλάμε σε ανθρώπους και αν δεν μας καλύπτουν οι άνθρωποι δικοί μας, μπορούμε να απευθυνθούμε και σε ειδικούς. Και αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στο κοντινό σας περιβάλλον ο οποίος να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, και να ξέρετε κάτι, ότι ότι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει μια τέτοια απόφαση, με συγχωρείτε, δεν θα το πει. Οι άνθρωποι οι οποίοι λένε θα αυτοκτονήσω, θα κάνω, αυτοί είναι κατά 90% δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο δεν θα το πει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να αντιλαμβανόμαστε λίγο τα συμπτώματα. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, από το δικό μας περιβάλλον, έτσι, να κλείνεται στον εαυτό του, να μην θέλει πολύ να μιλήσει, να αντιμετωπίζει προβλήματα, καλό είναι να μην χάσουμε λίγο την ανθρωπιά μας, να είμαστε λίγο δίπλα του, να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος, να καταλάβει ότι όλοι λίγο πολύ στο ίδιο καζάνι βράζουμε, ότι η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα και ότι όσο δύσκολη και αν είναι μια κατάσταση, ναι, μπορεί να αλλάξει. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολλές φορές δύσκολες καταστάσεις και ακραίες καταστάσεις, και όμως είμαι ακόμη εδώ και σας μιλάω, είμαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει, αντί να διχαζόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να είμαστε πραγματικά ενωμένοι και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Μόνο αυτό μας έχει απομείνει, να ξέρετε. Δεν μας έχει απομείνει τίποτα άλλο. Η αλληλεγγύη, την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Πάντως, το θέμα των αυτοκτονιών είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αποτυπώνεται πλήρως. Από τα επίσημα στοιχεία επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην αποτυπώνεται πλήρως η πραγματικότητα, γιατί υπάρχει υποκαταγραφή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 15 με 20% των περιστατικών, και αυτό σημαίνει ότι

ο πραγματικός αριθμός των αυτοκτονιών πολύ πιθανόν να είναι υψηλότερος σε σχέση με αυτό το οποίο βγαίνει στη δημοσιότητα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας όλων των οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων, η κατάσταση των αυτοκτονιών αυξάνεται δραματικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε απόγνωση είναι πάρα πολλοί, και όσο συνεχίζει όλη αυτή η κατάσταση, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς ζούμε κάτω από μια μόνιμη πίεση, δεν μπορούμε να ανασάνουμε πραγματικά όμως αυτό το πράγμα. Όλο το μήνα μπορεί να δουλεύεις για να πληρώσεις λογαριασμούς, να πληρώσεις την εφορία σου, να πληρώσεις το ενίκιο σου, και όλα σε πιέζουν. Όλα αυτά τα πράγματα όμως κάποια στιγμή αρχίζουν και περνάνε μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου, με αποτέλεσμα να σου τη διαλύουν σιγά σιγά. Γι' αυτό είναι αυτό που λέω, ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε την απόφαση τι θέλουμε να γίνει σε αυτή τη χώρα. Εάν το έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα και λέμε ότι εντάξει, αυτό είναι και τελείωσε, okay, να το δεχτώ, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εάν θέλουμε όμως να αλλάξουμε κάτι, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να δράσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τα τελευταία 7 χρόνια είναι τα χειρότερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Είμαστε χειρότερα ακόμη και από ό,τι ήμασταν τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέγαμε από το 2010 που η χώρα έμπαινε μέσα στα μνημόνια, μέχρι, από το 2010, ναι σωστά, μέχρι και το 2020, αυτή η ζωφερή δεκαετία λέγαμε ότι κάτι χειρότερο δεν θα μας έρθει. Και μόλις ας πούμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί επί της ουσίας δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά τέλος πάντων, εκεί που πήγαμε λίγο να ανακάμψουμε, κάτι πάει να γίνει, έρχεται το lockdown, έρχεται ο κορονοϊός, έρχεται όλη αυτή η βαβούρα χωρίς λόγο και αιτία πραγματικά, η οποία μας διέλυσε εντελώς. Και δυστυχώς έκτοτε δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι. Από το 2019, το 19 δεν ήταν που ξεκίνησε ο κορονοϊός, αν θυμάμαι καλά, το 19, 20 κάπου εκεί τέλος πάντων, μέχρι και σήμερα, 6 χρόνια μετά, η χώρα δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη συγκυρία των πραγμάτων. Διαχειρίστηκαν όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό απόλυτα λανθασμένα. Κάποιοι οικονομήσανε τρελά λεφτά, μας κλείσανε μέσα στα σπίτια μας, χάθηκαν θέσεις εργασίας, έγινε ένας κακός χαμός. Και πολλοί άνθρωποι το ρίξαν ακόμη και στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Πόσες φορές, πόσα ζευγάρια χωρίσανε, γιατί δυστυχώς στην περίοδο του κορονοϊού και με το lockdown κάποιοι ήρθαν ίσως λίγο πιο κοντά από ό,τι έπρεπε και άρχισαν να γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους, και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι 6 χρόνια τώρα, 7 χρόνια τώρα από τότε που η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει τη διαχείριση της χώρας, τη διακυβέρνηση της χώρας, η χώρα δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Είμαστε στη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς είμαστε οι φτωχότεροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν μας υπολογίζει και κανένας βέβαια. Μια χώρα η οποία τελεί υποκατάρρευση, μια χώρα η οποία τα σκάνδαλα συνεχίζονται. Μπορεί να γίνονται έρευνες ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, και όμως ακόμη και σήμερα που γίνεται όλη αυτή η αναμπουμπούλα, κάποιοι τρώνε από τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμη και σήμερα. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτά τα λεφτά, όσο είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα, δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ, γιατί δεν τολμούν να τα ζητήσουν, γιατί άμα τα ζητήσουν θα ανοίξουν ονόματα, θα ανοίξουν στόματα, θα βγουν ονόματα και θα γίνει ένας χαμός. Και φτάνουμε σε σημείο ο αγροτικός κόσμος να υποφέρει. Φτάνουμε σε σημείο να υποφέρουμε όλοι μας, διότι από όλη αυτή την κατάσταση πληρώνουμε τρελά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν τα πληρώνει ο Μητσοτάκης και η παρέα του από την τσέπη τους, τα πληρώνουμε όλοι εμείς. Από αυτούς τους φόρους τους οποίους μας έχουν επιβάλει, την άδικη φορολογία η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, που αντί να φορολογήσουν το μεγάλο, το πλούσιο κτλ., έρχονται και φορολογούν εμένα και εσένα που μπορεί να κάνουμε 2-3 δουλειές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, και σου λέει η κυβέρνηση ότι είσαι πλούσιος, άρα πρέπει να σε φορολογήσω, τα παίρνεις από παντού. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Και αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε γαλάζιες ακρίδες, πηγαίνουν δεξιά, πηγαίνουν αριστερά, για να κάνουν αυτή η σκάνδαλα, ρουσφέθια και τα λοιπά. Ναι, αλλά όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Γιατί όλο αυτό το πράγμα μας έφερε στην κατάσταση την οποία είμαστε σήμερα. Και έχουμε έρθει στο σημείο να πεθαίνουν άνθρωποι, να αυτοκτονούν άνθρωποι. Και ειλικρινά αυτό που αναρωτιέμαι
είναι πώς μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος όταν γνωρίζεις ότι εξαιτίας αυτών που πράττεις κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Κάποιοι άνθρωποι πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή. Θα μου πεις τώρα ο Μητσοτάκης. Πέρα από ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μην κατηγορήσω μόνο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πέρα από όλα αυτά, έχει στην πλάτη της πάρα πολλούς, έτσι μέσα σε εισαγωγικά, φόνους. Διότι, επειδή μίλησα για την περίοδο του κορονοϊού, την περίοδο του κορονοϊού, νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε όταν έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε, γιατί δεν υπήρχαν μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί τους ανθρώπους τους είχαν σε δωμάτια κανονικά, τα οποία προσπαθούσαν τάχα μου δίθεν να τα κάνουν μεθ, και έλεγε ότι δεν έχω ενδείξεις ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν, και 2.000 άνθρωποι, καταλαβαίνετε το νούμερο είναι τεράστιο, 2.000 άνθρωποι που οι περισσότεροι εξ αυτών θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν υπήρχε δωμάτιο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 2.000 άνθρωποι λοιπόν έφυγαν από τη ζωή. Γιατί η κυβερνητική αναλγησία η οποία υπάρχει, αντί να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου ήταν ο φωνικότερος ιός όλων των εποχών και έγινε όλο αυτό που έγινε, που μας πυροβολούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ να εμβολιαστούμε και να μην πλησιάζουμε ένας τον άλλον κτλ. Αντί να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύσανε τα κανάλια, ενισχύσανε τις εφημερίδες, ενισχύσανε τους δικούς τους ανθρώπους, ανύπαρκτα site, τα θυμόμαστε όλα αυτά εκείνη την μαύρη περίοδο. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ειλικρινά, που έχουν τόσους φόνους, γιατί αυτό είναι φόνος, έτσι, το να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση, γιατί να κοιτάξεις να αναστηλώσεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κοιτάς να το διαλύσεις ακόμη και την ίστατη στιγμή. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, με συγχωρείτε, άρα λοιπόν εδώ πέρα σημαίνει ότι έχεις κάνει μια εκούσια δολοφονία, πολλές εκούσιες δολοφονίες, διότι όταν αφήνεις τους πολίτες σου απροστάτευτους και πεθαίνουν δεξιά και αριστερά ψάχνοντας, εγώ θυμάμαι τον ο Καλιάνος δεν ήτανε, όχι ο Καλιάνος, ο μετεωρολόγος, ποιος ήτανε μωρέ, της Νέας Δημοκρατίας, ναι ο Καλιάνος, που έκλαιγε γιατί δεν μπορούσε να βρει μονάδα εντατικής θεραπείας για τον πατέρα του, το θυμάστε αυτό το πράγμα. Αυτή την κατάσταση έχουν φέρει και ο Καλιάνος ήταν και. Όχι Καλιάνος μου, πώς τον λένε μωρέ μου, διαφεύγει το όνομά του. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Καλιάνο τον λένε. Αυτό που έκλαιγε της Νέας Δημοκρατίας, Καλιάνο τον λένε. Με επιβεβαιώνει Μποτίτσια, μπράβο. Όπου πραγματικά. Αυτός είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα κυβερνητικός. Φανταστείτε δηλαδή σε τι κατάσταση ήτανε οι περισσότεροι Έλληνες. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό, και να βλέπεις τον άνθρωπό σου να αργοπεθαίνει και να λες κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Απίστευτο, έτσι. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται ακόμη στα πράγματα. Αυτό είναι το γαμώτο της υπόθεσης. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διαλύσει τα πάντα, έχουν διαλύσει όλη τη χώρα, έχουν διαλύσει τις οικογένειές μας. Πόσες οικογένειες διαλύθηκαν πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, υπήρχε φαγωμάρα, υπήρχαν προστριβές μέσα στο σπίτι και δυστυχώς την πληρώνουν και τα μικρά παιδιά ως συνήθως. Πόσες οικογένειες έχουν διαλυθεί, πόσα σπίτια κλείσανε πραγματικά. Δεν βρίσκουμε χρόνο να έρθουμε λίγο πιο κοντά με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει αυτό το προχρόνος, δεν υπάρχει. Αναγκάζεσαι και κάνεις δύο δουλειές για να μπορείς να βγάλεις έναν μισθό με βάση τα σημερινά δεδομένα και να μπορέσεις να ζήσεις και στην τελική ζεις. Ποια είναι η ζωή σου, ποια είναι η ζωή μας. Το να ξυπνάς, ας πούμε, από τα άγρια χαράματα, να ξυπνάς στις 6-7 η ώρα, να πας στη δουλειά, να σχολάς στις 4-5 και μετά να δουλεύεις άλλη μία δουλειά για να μπορείς να συντηρήσεις την οικογένειά σου. Και ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας κάτω από αυτές τις συνθήκες πραγματικά. Θέλετε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, σας αρέσει? Άμα θέλετε, εντάξει, πάμε στην ίδια ρότα, συνεχίζουμε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά αν θέλουμε να αλλάξει κάτι από όλη αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει λίγο να κουνηθούμε κι εμείς? Δεν πρέπει λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και να πούμε ότι κάτσε λίγο ρε παιδί, τι κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάναμε αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό που μας έφερε εδώ, δεν πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Μπας και αλλάξουμε κάτι. Μπας και καταφέρουμε τουλάχιστον και δεν διώξουμε όλα τα παιδιά μας στο εξωτερικό και μας φέρουν σε αντικατάσταση λαθρομετανάστες, οι οποίοι θα πάρουν όλες τις θέσεις εργασίας, στο τέλος εκεί πέρα θα πάει το πράγμα. Και το αποτέλεσμα θα είναι η Ελλάδα να γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι,
όπου θα μπορεί να έρχεται ο κάθε ξένος εδώ πέρα να δουλεύει, να επιδοτείται κτλ. Και οι Έλληνες να ζουν κάτω από ένα καθεστώς ομοιρίας με μισθούς της πείνας, με το Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι ανέβασε τον κατώτατο μισθό 30 ολόκληρα ευρώ. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Αλλά δεν μας λένε πόσο έχει ανέβει η ακρίβεια, δεν μας λένε ότι κάθε μέρα που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ το τριαντάρι το θέλεις έτσι με το καλημέρα που θα μπεις μέσα, παπ, 30 ευρώ, γεια σας. Για τα ψώνια της ημέρας, έτσι, δεν μιλάω να πάρεις τίποτα, για να πάρεις τα απαραίτητα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δηλαδή δεν ξέρω πώς δεν έχουμε αγανακτήσει τόσα χρόνια.

Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, το σύστημα μας φοβάται. Άμα είμαστε σκορποχώροι και ένας από εδώ, άλλος από εκεί κτλ., μπορεί ο καθένας να έχει μια διαφορετική άποψη. Μπορεί ο καθένας να βλέπει τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Δεν αντιλέγω, καλό είναι αυτό. Καλό είναι και να διαφωνούμε. Είναι υγιή. Είναι υγιές το να διαφωνείς. Όμως, να ξέρετε κάτι, εχθρός είναι ένας. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, ο εχθρός είναι ένας. Και δυστυχώς ο εχθρός είναι εντός των τυχών. Και λέγεται κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τους ολιγάρχες, μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών που τη στηρίζουν, μια κυβέρνηση η οποία μοιράζει χρήμα δεξιά και αριστερά για να σου πούνε εσένα ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να σου δώσω τα χρήματα που σου έχω κλέψει και που συνεχίζω να σου κλέβω όλα αυτά τα χρόνια, που εσύ μπορεί να είσαι συνταξιούχος, να δούλευες μια ζωή, να δούλευες 40 χρόνια ας πούμε για παράδειγμα, κάποιοι δουλεύανε και περισσότερο γιατί δουλεύανε από μικρά παιδιά. Και να έρχονται και να σου λένε: α, κοίταξε να δεις, θα πάρεις τα ταβάνι 800 ευρώ σύνταξη και πολλά σου είναι. Και δεν έχει ούτε ΚΑΣ, δεν έχει ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε δώρο Πάσχα, ούτε κανένα επίδομα, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, κατάλαβε. Και έχουν διαλύσει τους συνταξιούχους, έχουν διαλύσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Και άντε, το να είσαι, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, το να είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος παίρνει 1,5-2 χιλιάρικα το μήνα, δεν τρέχει και κάτι άμα δεν πάρεις και δώρο Χριστουγέννων. Αλλά το να είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος. Όπως αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην καθαριότητα και να παίρνεις 7-8 κατοστάρικα και να είσαι κρεμασμένος πίσω από το απορριμματοφόρο και να έχεις να κάνεις με μια δύσκολη κατάσταση. Και να έρχονται Χριστούγεννα, ας πούμε, για να μην σου δίνουν δώρο Χριστουγέννων. Και ο Μητσοτάκης τώρα κοροϊδεύει τους συνταξιούχους με αυτά τα 250-300 ευρώ που θα δίνει κάθε Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε θα τα δίνει. Και κάποιοι το χειροκροτάνε και λένε: ναι, μπράβο, Μητσοτάκη, τι μπράβο μου. Αν παίρνεις εσύ ας πούμε 800 ευρώ σύνταξη και πρέπει να πάρεις 800 ευρώ επιπλέον δώρο Χριστουγέννων και έρχεται και από 800 σου δίνει 300 και αν τα πάρεις, γιατί κάτω από προϋποθέσεις και τα λοιπά τα παίρνεις. Πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα για να βγεις να χειροκροτήσεις αυτή την κυβέρνηση. Ειλικρινά εξηγήστε το, γιατί θα τρελαθώ εγώ με όλα αυτά. Ή όταν βγαίνουν και μου λένε κάποιο ότι... και ποιο να εμπιστευτείς και δεν υπάρχει και τίποτα καλύτερο. Αλήθεια τώρα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτή τη χώρα είναι αυτή η κυβέρνηση. Αυτό θεωρείτε κάποιοι. Πως το καλύτερο είναι να μας κλέβουν, το καλύτερο είναι να μας σκοτώνουν μέρα με την ημέρα, το καλύτερο είναι να μας διαλύουν. Και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Όποιος και να έρθει μετά το Μητσοτάκη θα είναι καλύτερος. Πραγματικά σας το λέω. Νομίζω ότι χειρότερος άνθρωπος από αυτόν δεν θα υπάρχει. Και το λέγαμε κιόλας ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος. Πριν βγει ακόμη ο Μητσοτάκης. Ακόμη ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Όχι ότι ο Τσίπρας ήταν καλός. Ο Τσίπρας μας πούλησε και δεν υπάρχει λόγος να ξαναμπεί μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Και ειλικρινά το λέω. Εγώ θα χαρώ να το δω το κόμμα του κάτω από το 3% να μην μπει μέσα στη Βουλή. Δεν αξίζει, ρε, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν αξίζει να μπαίνουν μέσα στη Βουλή. Δεν λέω, ο κόσμος τον δοκίμασε, καλά κάνανε. Μέχρι ένα σημείο, ναι, εντάξει, καλά κάνανε, να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, okay, θεμητό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν μέσα στα πράγματα και τα λοιπά, ωραία, θεμητό μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αυτός ο άνθρωπος έχει προδώσει, γιατί να τον ξαναβάλεις μέσα στο παιχνίδι, άντε εξηγήστε το με αυτό το πράγμα, καμένο χαρτί είναι. Εφόσον έκανε κολοτούμπες, εφόσον άλλα έλεγε και άλλα έκανε, γιατί να πρέπει να τον ξαναβάλω μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, εξηγήστε το με αυτό το πράγμα. Θυμάστε τι έλεγε ο Τσίπρας, που έλεγε ότι θα ασκήσω τα μνημόνια, δεν τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Έλεγε ψέματα ότι θα κατεργήσει τον έμφυα, ότι δεν θα μειώσει τις συντάξεις, ο νόμος Κατρούγκαλου τις ξέσχισε τις συντάξεις όλες. Είπε ψέματα ότι θα μειώσει, θα αυξήσει μάλλον το αφορολόγητο, ότι δεν θα κάνει ιδιωτικοποιήσεις. Θυμάστε που έλεγε ότι θα πουλήσει δημοκρασία τα κυβερνητικά αεροπλάνα, τα οχήματα κτλ. Ότι θα μειώσει τον φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε, θα σκεφτώ και άλλα τώρα. Α, ότι θα διαγράψει μονομερός μέρος του δημοσίου χρέους. Τι άλλο, κάτσε, έχει πολλά ψέματα. Α, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ότι τάχα μου δίθεν θα τις διεκδικούσε. Θυμάστε που έλεγε «Go back, κυρία Μέρκελ, go back, κύριε Σόιμπλε». Welcome back, κυρία Μέρκελ και κύριε Σόιμπλε. Για
για όλα αυτά τα πράγματα και για άλλα πόσα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στα μυαλό. Είπε ψέματα και το χειρότερο, ότι έφερε το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο στη χώρα μας. Και ότι χαρίσαμε την ιστορία μας, το όνομα της Μακεδονίας το χαρίσαμε στη Βαρδάσκα, στους Σκοπιανούς. Είναι δυνατόν? Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα που ο κόσμος φώναζε για το Μακεδονικό, εκεί στο πισωδέρι τους δέρνανε, τους πετάγανε χημικά και τα λοιπά που υπογράφανε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα να τον ξαναφέρουμε πάλι πίσω να κάνει τι? Να μας αποδείξει τι? Ότι είναι ο καταλληλότερος? Ότι είναι ο πιο, πώς το λένε μερικοί, είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός που πέρασε? Για το μόνο το οποίο τους βγάζω το καπέλο είναι ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό, ναι, είναι το μόνο πράγμα το οποίο λέω εντάξει. Αλλά όμως όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, όταν με έχει ξεπουλήσει αυτός ο άνθρωπος, όταν μου είπε ψέματα για να βγει πρωθυπουργός και εγώ του δίνω δύναμη. Γιατί λέω, ναι ρε παιδί, να πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, δεν κακό αυτό. Αλλά όταν με προδίδεις, γιατί να σε ξαναψηφίσω ρε αδερφέ, ειλικρινά? Γιατί? Όπως επίσης και το θέμα, να πω αυτό και να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος απογοητεύτηκε από τη στάση του Αλέξη του Τσίπρα και ξαναγύρισε πίσω. Ξαναγύρισε στην οικογένεια Μητσοτάκη, η οποία η οικογένεια Μητσοτάκη ξέρουμε ποια είναι, ξέρουμε τι έχει κάνει και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βιώνουμε σήμερα. Η ώρα είναι 7 και πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσης. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω τόσο λίγο πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484 το Viber. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και ξανά πίσω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Focus FM 103,6.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, εκτίμησε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με το στενό του Ορμούς και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Επανέλαβε παράλληλα ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν ένα σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά από σχεδόν μετά από ένα μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τόνισε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101,27 δολάρια. Στο Αμάν της Ιορδανίας βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου Ιορδανίας. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, τόνισε σχετικά με το στενό του Ορμούς. Στην σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η πρόταση για σύσταση εξεταστική σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τοπικών φορέων για την διαχείριση της κατάστασης. Μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους και έως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζητήσαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους τα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 αποφόρη, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Κρυστάλλα. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500 ml 3+1 5,45. Και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προπαρασκευή, έτσι για να σας κάνω να νιώσετε καλύτερα ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι 7 του Μάη του 2026. Και για σας τώρα που έχετε φωτοβολταϊκά πάρκα, θα σας το πω για ακόμη μια φορά, γιατί πρέπει να προστατεύσετε την επένδυσή σας, μην πάρει καμιά φωτιά και έχουμε άλλα. Έχω τους πλέον κατάλληλους για να έρθουν να καθαρίσουν το οικόπεδο. Solar Cleaner Αλεξιάδης, η εταιρεία η οποία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα που διαθέτουν τον ειδικό αυτό εξοπλισμό για όσο απαιτητικό και αν είναι το έδαφος σας να έρθουν να το καθαρίσουν, να το κάνουν λαμπίκο. Η εταιρεία η οποία διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακος με αμεσότητα και επαγγελματισμό έρχεται στο χώρο σας, εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εννοείται ότι εξασφαλίζει και ένα ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός του φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Solar Cleaner Αλεξιάδης, λοιπόν, για να έχετε μια σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας των φωτοβολταϊκών πάρκων και για να προστατεύσετε την επένδυσή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Αλεξιάδη Θεόδωρο στο 6937-473-959, 6937-473-959 και βέβαια μπορείτε να μπείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας solarcleaner.gr. Καλημέραντες λοιπόν, καλημέραντες σε όλο τον κόσμο. Τώρα, αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι αδιανόητο. Πραγματικά είναι, νομίζω ότι κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα στην Κρήτη τα μυαλά τους πρέπει να τους τα πάρουν η επιστήμη και να τα μελετήσει σε βάθος για να δούμε πώς σκέφτονται, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήγε ο άλλος τώρα και σκότωσε το παλικαράκι γιατί είχε γίνει ένα τροχαίο όπου το παλικάρι που σκότωσε ο τύπος ήταν οδηγός ενός αυτοκινήτου, δίπλα καθόταν ο γιος του συνοδηγός, έγινε ένα τροχαίο, ο συνοδηγός σκοτώθηκε, λες και ήθελε ο άλλος να το σκοτώσει, ας πούμε, ένα πράγμα, και έγινε όλο αυτό το βάναυσο πράγμα. Ειλικρινά, υπάρχει και βίντεο το οποίο δείχνει την εμψυχρό εκτέλεση του 29χρονου από τον πατέρα του προηγουμένου θύματος του τροχαίου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι απίστευτα, ειλικρινά. Πράγματα τα οποία είναι τριτοκοσμικά. Και η γυναίκα του βέβαια, η οποία τον πίεζε εκεί πέρα πάνε, ποιος ξέρει τι μπορεί να του λέει, του είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο, του είχε κάνει πλήση εγκεφάλου και έγινε ό,τι έγινε. Ειλικρινά, δηλαδή, είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και είμαστε στο 2026, δηλαδή σε μια χρονιά όπου λες, ρε παιδί μου, έχουμε εξυγχρονιστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε μοντέρνα μυαλά πανάθεμά μας. Αμέ, έτσι είναι. Και ξέρετε κάτι, η αυτοδικία δεν είναι λύση. Το να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας και να αρχίσουμε να... Καταρχάς αυτό το παιδί τώρα που τον σκότωσε ο 54χρονος. Τον ρώτησε ποτέ κανείς πώς νιώθει μέσα του? Ήθελε να σκοτώσει καταρχάς τον φίλο του? Σίγουρα όχι. Έγινε μια προσεξία, κάτι, κάπως έγινε. Η αυτοδικία όμως δεν είναι λύση. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ενώ είχε πάει ο 22χρονος στην αστυνομία και ενώ ήξερε ότι κινδυνεύει, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο 54χρονος τον είχε ξαναπυροβολήσει. Που, δηλαδή, σε ποια χώρα θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και η δικαιοσύνη δεν θα είχε πάρει θέση να προστατεύσει? Είμαστε απροστάτευτοι, έτσι? Δηλαδή, είμαστε απροστάτευτοι από παντού. Γιατί η αστυνομία σου λέει ότι χωρίς συμβάν δεν μπορούμε να επέμβουμε. Τι να το κάνω, ρε παιδιά, μα είναι να με σκοτώσει και να επέμβετε μετά, δηλαδή. Καμία λογική, τίποτα σε αυτή τη χώρα, καμία λογική.

0: Και έτσι το αποτέλεσμα είναι δύο νέα παιδιά να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μνήμα. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά. Λένε ότι η δικαιοσύνη μετά κινήθηκε άμεσα να το χέσω. Τι να το κάνω που κινήθηκε άμεσα, το σκότωσε το παλικάρι. Πάει το παλικάρι, τι να λέμε τώρα. Και δεν δηλώνει και μεταμέλεια ο τύπος, έτσι. Κάτι τέτοιο, ειλικρινά το λέω. Στα 10 μέτρα πρέπει να του στείνεις. Δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήξερε απολύτως τι έκανε. Δεν είναι ότι του φύγει το μυαλό, ρε παιδί μου. Τρελάθηκε και λέει, άντε, πάμε να τα. Έγινε, υπήρξε συμβάν, κάτι. Ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και πήγε και το σκότωσε. Σε βάρος του 54χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και αυτός και για οπλοχρησία και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Η 56χρονη σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονικής αυτής επίθεσης, διώκεται για συνεργεία στην ανθρωποκτονία καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Ρε, στείλτε τους να πάνε. Η δικαιοσύνη πρέπει σε κάποια πράγματα να είναι αμήλικτη, ειλικρινά. Στείλτε τους να πάνε να βρουν τα παιδιά. Πραγματικά το λέω. Δηλαδή στα 10 μέτρα και τέρμα. Δεν, δηλαδή σε κάτι τέτοια δίποδα ζώα δεν αξίζει να υπάρχουν ανάμεσά μας. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή τώρα να πας να σκοτώσεις ένα νέο παιδί στα καλά καθούμενα. Επειδή, στα καλά καθούμενα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έγινε αυτό το ατύχημα, τέλος πάντων. Το ήθελε, το έκανε επίτηδες. Όχι. Αλλά του στέρισες τη ζωή. Βύθισες άλλη μια οικογένεια στο πένθος. Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ τα βλέπω στραβά. Πρέπει να τα δω διαφορετικά τα πράγματα, ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά για μένα είναι απαράδεκτο όλο αυτό το οποίο έγινε εκεί πέρα στην Κρήτη. Απαράδεκτο πραγματικά. Και βλέπω έναν τύπο τώρα που τον σταματάει η κάμερα. Και τι γύρισε εκεί ο τύπος. Ακούστε τον για να φρίξετε.
1: Πολύ φίλοι. Ένα τροχαίο είχε γίνει και σκοτώθηκε, ήταν συνοδηγός στο παιδί και σκοτώθηκε. Αν είχε κάνει κάτι, αν το είχε σκοτώσει το παιδί, καλά του το έκανε, αλλά δεν το σκότωσε το παιδί με τη θέλησή του. Δηλαδή αυτό που έγινε ήταν έγκλημα, το άλλο ήταν ατύχημα και έπρεπε να το σεβαστούν και αυτοί. Ο πατέρας αυτός που δεν φτάνει που το σκότωσε, το κλωσούσε, λες και ήταν σκυλί.
2: Το ακούσαμε αυτό.
1: Λες και ήταν σκυλί, γιατί αν το σκοτώναν το παιδί του, θα έλεγα.
0: Αν το σκοτώνανε, λέει, το παιδί του, θα έλεγα καλά τον έκανε. Παιδιά, γι' αυτό εκεί πέρα στην Κρήτη δυστυχώς γίνονται όλα αυτά και χάνεται τζάμπα νέα παλικάρια. Γιατί πολλές φορές παίρνετε τον νόμο στα χέρια σας. Δυστυχώς η Κρήτη, την αγαπώ την Κρήτη πραγματικά, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κάποιοι έτσι ένθερμοι παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα λάθος. Υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαιοσύνη, η οποία θα μου πεις τώρα, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι για το ανάθεμα. Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά το να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου είναι κάτι ακραίο. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου άλλου. Για τον οποιονδήποτε λόγο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα. Μόνο ο Θεός έχει δικαίωμα να αφαιρεί ζωή. Γιατί εκείνος ξέρει. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Και το να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και να λες ότι εγώ θα πάω να το σκοτώσω αυτόν και να δημιουργούνται βεντέτες και όλα αυτά είναι έτη 2026. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό να βυθίζονται οικογένειες στο πένθος έτσι, πραγματικά χωρίς λόγο.

Πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στα δικά μας τώρα. Άφησε ο Κωστάκης το PlayStation για να βγει να κάνει δηλώσεις. Ναι, για τον Καραμάλι μιλάω. Επιτέθηκε, λέει, κατά της κυβέρνησης, λέει, για την πολιτική που έχει στον πρωτογενή τομέα. Τι λες ρε εσύ Κώστα Καραμάλι, για πες μας δηλαδή, εσύ σαν πρωθυπουργός τι είχες κάνει? Επί Καραμαλή δεν ήταν που βούλιαζε εγώ? Και τότε είχαμε θέμα με παρακολουθήσει. Θυμάστε τότε με τη Vodafone και τα λοιπά, άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Σαν πρωθυπουργός εσύ τι έκανες? Γιατί τότε είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, και όλη αυτή η κατάσταση που ερχόμασταν σε ύφεση και μπήκαμε μετά στα μνημόνια. Νύχτα έφυγε, τον θυμάστε? Θυμάστε πως έφυγε ο Καραμαλής και δεν έδωσε και μία εξήγηση. Σηκώθηκε, έφυγε, τα παράτησε όλα, σηκώθηκε και έφυγε. Και άφησε τη χώρα έτσι, ρε παιδί. Κάτσε, στάσου, πού πας? Πώς φεύγεις? Εδώ πέρα έχουμε ελλείψεις σε χρήματα. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Και μετά κάποιοι βγαίνανε και λέγανε, όχι, τον απειλήσανε, όχι, τον... Ποιος τον απειλήσε? Ποιος απειλούσε τον Καραμαλή τελικά? Γιατί το περιβάλλον του ποτέ δεν βγήκε να πει ότι, ξέρετε τι, ο Καραμαλής απειλήθηκε και γι' αυτό έφυγε από τη χώρα. Και να σας πω και κάτι. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό το σενάριο, ότι όντως ο Καραμαλής απειλήθηκε εκείνη τη χρονική περίοδο. Κάναμε δηλαδή έναν τύπο ο οποίος είναι απόλυτα δηλός, τον κάναμε πρωθυπουργό της χώρας. Τον βάλαμε στο ύπατο αξίωμα αυτής εδώ της χώρας. Ένας άνθρωπος ο οποίος το βάλε στα πόδια και σηκώθηκε και έφυγε νύχτα. Κυριολεκτικά νύχτα έφυγε. Το θυμάμαι σαν χθες την πτώση της Νέας Δημοκρατίας τότε. Και για χρόνια δεν τον ξαναείδαμε. Για χρόνια ήταν μέσα στο κοινοβούλιο. Πληρωνόταν από εμάς. Έπαιρνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα. Δεν είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής ούτε να μας πει μια καλημέρα. Αλλά ήταν μέσα στη Βουλή και πληρωνόταν. Και τώρα κάποιοι θέλουν να τον κάνουν και αυτόν ήρωα. Μια τον Καραμαλή, μια τον Σαμαρά. Ξεχάσατε τι ήταν αυτοί οι τύποι, ειλικρινά τώρα? Ξεχάσατε τι έχουν κάνει? Εγώ ευτυχώς δεν ξεχνάω και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ειλικρινά.

0: Και κάποιοι τώρα τον επιφυμούν. Κάποιοι άλλοι λένε να κάνει και κόμμα, να κατέβει και... Γιατί, ειλικρινά, γιατί? Επί Καραμαλή δεν ήτανε? Το 2007-2008, πότε ήταν που είχε γίνει το σκάνδαλο του βατοπεδίου? Και τότε δεν ξεκίνησε το σκάνδαλο της Siemens, μαύρα ταμεία, δωροδοκίες, πάλι υποκλοπές είχαμε. Γιατί είχε αποκαλυφθεί τότε ότι παρακολουθούνταν τα κινητά τηλέφωνα του ίδιου του Καραμαλή, υπουργών, στρατιωτικών. Το έχει η Νέα Δημοκρατία αυτό με τις υποκλοπές. Και μάλιστα για μήνες, ακόμη και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η υπόθεση βέβαια τότε διερευνήθηκε, αλλά έκλεισε με επιχειρήματα τάχα μου δίθεν εθνικής ασφάλειας και τέτοια. Και φτάσαμε τώρα στο 2026 που ο Μητσοτάκης. Είναι απίστευτο. Ο αθεόφοβος πήγε και αγόρασε Predator για να παρακολουθεί τους πακεμί. Μου πείτε ότι δεν το έκανε ο Μητσοτάκης. Γιατί όλα τα στοιχεία αυτόν δείχνουν. Ακόμη και ο ίδιος τη συντελέξα, πώς τον λένε. Αυτό είπε. Το Μητσοτάκη δείχνει. Τι να λέμε τώρα. Και άλλα πόσα σκάνδαλα, άλλα πόσα. Θυμάστε εκείνο το σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα, Εκείνη την πώληση των ακριβών ομολόγων σε ταμεία, υπόθεση Τσιτουρίδη και τα λοιπά. Τα θυμάστε αυτά τα πράγματα? Μ' αρέσει που επειδή δόξα τω Θεώ το μνημονικό μου δουλεύει. Θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει με σύνθημα κατά της διαφθοράς και τα λοιπά, θα πατάξουμε τη διαφθορά. Και λέγανε τότε ο Καραμαλής ένας νέος πολιτικός. Τι νέος? Από μια οικογένεια η οποία είναι αλαντάμ παπαντάμ πολιτική. Από εκεί κατάγει τον κύριο Καραμαλή. Που άμα δεν τον λέγανε Καραμαλή, δεν υπήρχε περίπτωση να τον κάνουμε πρωθυπουργό αυτόν τον τύπο. Αλλά δυστυχώς, ναι, σε αυτή τη χώρα. Και εμένα, άμα με λέγατε Καραμαλή, μπορεί να ήμουν πρωθυπουργός, μπορεί να ήμουν στη χειρότερη βουλευτής ή υπουργός οικονομικών, δεν ξέρω. Ή άμα με λέγανε Μητσοτάκη. Γιατί το έχουμε αυτή τη βλακεία, την έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ψηφίζουμε για το όνομα, δεν ψηφίζουμε για το τι προσφέρει ο καθένας. Όπως κάπως έτσι ψηφίσαμε και τον τωρινό τον πρωθυπουργό. Αυτοί που τον ψήφισαν, τέλος πάντων. Τον ψήφισαν γιατί το λένε Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι απλά μια μαριονέτα του συστήματος, ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Δέχεται απλά εντολές και αυτές τις εντολές βάζει την υπογραφή του για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Άλλοι κυβερνούν αυτή τη χώρα. Ξυπνήστε λίγο σε αυτό το θέμα. Άλλοι κυβερνούν τη χώρα, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι το πιόνι. Γιατί έχει το όνομα. Και γιατί ήξεραν αυτοί του συστήματος ότι ξέρετε. Άλλωστε, θυμόμαστε πώς έφαγε το Μημαράκι στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Με πόσο δόλιο τρόπο. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο γι' αυτό οι εσωκομματικές της Νούδου. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τον κάνανε πρωθυπουργό γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί άμα πάρεις και δεις το βιογραφικό του, θα καταλάβεις ότι αυτός ο τύπος δεν έχει διαχειριστεί στη ζωή του ούτε περίπτερο. Πώς μπορεί να διαχειριστεί μια χώρα ολόκληρη? Άμοι υπουργοί του, οι υπουργοί του, να τα ξαναβάλω με τον Άδωνη. Όπου ο Άδωνης γυρνάει από κανάλι σε κανάλι, μιλάει για μεταρρυθμίσεις, για αποκαιρματινά χειρουργία, για ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δίθεν αναβαθμίζεται. Και έχω ένα ρεπορτάζ από νοσοκομείο της Πάτρας που η εικόνα εκεί πέρα, μάλλον που και εκεί πέρα η εικόνα τον διαψεύδει με τον πιο σκληρό τρόπο, όπου ένας 73χρονος άνθρωπος, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, βρισκόταν επί ώρες σε ράντζο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας.
1: Επικρατεί ένας πανικός. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Δεν είναι κατάσταση αυτή που ζούμε. Υπάρχει τόσος κόσμος εκεί, σοριδών σας λέω.
2: Η κυρία Ελένη ξεσπά, με τη φωνή της να σπάει από την αγωνία, περιγράφει την περιπέτεια του σύζυγου της, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ένα σύστημα υγείας που, όπως λέει, δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.
1: Επικρατεί μία κατάσταση, τι να πω, τριτοκοσμική, είναι λίγο αυτό που σας λέω. Οι ασθενείς να είναι σοριδών στους διαδρόμους με τα ράντζα, μέσα στα γραφεία των ιατρών. Ο σύζυγός μου μεταφέρθηκε από τον πύργο, τον μεταφέρανε εκεί με ασθενοφόρο Τον αφήσανε στο γραφείο ιατρών.
2: Ο 73χρονος άνδρας μεταφέρθηκε σπευσμένα από τον Πύργο στην Πάτρα, καθώς στο νοσοκομείο δεν υπήρχε διαθέσιμος νευρολόγος. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όμως η κατάσταση δεν αποδείχθηκε καλύτερη. Από την Κυριακή παραμένει σε ράτζο μέσα στους διαδρόμους.
1: Ασφυκτική κατάσταση. Πού είναι ο κύριος Γεωργιάδης που μας τα περιγράφει όλα ότι είναι καλά? Ξέρει τι γίνεται σε αυτά τα νοσοκομεία? Ξέρει ότι δεν έχουμε νευρολόγο και γι' αυτό μας διώξαν από του πύργου το νοσοκομείο? Εγώ είπα, υπέγραψε και φύγε τώρα. Φύγε τώρα για να μπορέσω να σε μεταφέρω, να πάω στην Κυπαρισία στο νοσοκομείο. Καμία σχέση οι συνθήκες αυτές, να φύγει ο άνθρωπος από εκεί.
3: Αυτά είναι τα φανερά ράτζα. Στο νοσοκομείο μας αλλά και σε άλλα νοσοκομεία στη χώρα μας είναι και τα κρυφά ράτζα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα παθολογικά περιστατικά, πολλά περιστατικά, νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές. Λόγω κυρίως τα ράτζα είναι παθολογικά περιστατικά, γίνονται εισαγωγές σε χειρουργικές κλινικές, με ό,τι αυτό ελοχεύει κινδύνους για νοσοκομιακές λοιμώξεις.
0: Τι έχει να μας πει για αυτή την κατάσταση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης? Για μια κατάσταση την οποία βιώνουν σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία οι ασθενείς. Μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Να πηγαίνεις με εγκεφαλικό επεισόδιο, μιλάμε για ένα σοβαρό περιστατικό αυτή τη στιγμή, και να περιμένεις ώρες ατέλειωτες σε ένα ράντζο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας των Πατρών. Και δεν είναι μόνο αυτό, και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδος να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό το οποίο μπορεί να έχει κάποιος, και δυστυχώς οι κύριοι αυτοί μας την έχουν διαλύσει. Ο Άδωνης πρέπει να παραιτηθεί χθες. Μην σας πω ότι πρέπει να δικαστεί για όλη αυτή την κατάσταση, γιατί εξαιτίας του τρόπου τον οποίο διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας πεθαίνουν άνθρωποι, και δεν είναι αστείο πράγμα. Δεν είναι καθόλου αστείο να χάνονται ανθρώπινες ζωές στα καλά καθούμενα επειδή κάποιοι πήραν την απόφαση να διαλύσουν τα πάντα. Διαφημίσεις των 7:30 και πανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
3: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Εχθαρά!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937 473 959 και solarcleaner.gr.
12: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
13: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος 103,6%.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. 7 και 36, πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. 5η 7 του Μάη του 2026 σήμερα. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Και τι έχει γίνει? Διώξαμε και τη Ryanair από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ωραία πράγματα. Η Ryanair αποχωρεί από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, μετά από μια αύξηση που είχαμε κατά 15% στα τέλη χρήσης του αεροδρομίου Μακεδονία από την γερμανική εταιρεία Fraport. Και αυτό τι είναι? Είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η ιδιωτικοποίηση βασικών υποδομών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις μεταφορές και τελικά τον ίδιο τον πολίτη. Γιατί κακά τα ψέματα, η Ryanair, όπως και να το κάνεις, ήταν μια εταιρεία η οποία είχε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια. Ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη να πας Αθήνα, ήθελες μισή ωρίτσα, 3/4 και πλήρωνες 25-30 ευρώ, τίποτα δηλαδή. Ταξί να πάρεις να πας από το κέντρο στον Εύωσμο, πιο πολλά θα πληρώσεις, που λέει ο λόγος. Και γίνεται ένας χαμός τώρα με αυτό το πράγμα και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι λέει ένας άνθρωπος για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα ότι φεύγει από τη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη

0: Όμως ζημιά θα υποστεί εκτός από τον τουρισμό και η οικονομία της περιοχής, καθώς θα πληγεί η αγορά, θα πληγούν οι επιχειρήσεις, καθώς θα μειωθεί η εισρωή ξένου τουρισμού στην πόλη και στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια, ζημιά θα υποστούμε και εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι χάνουμε το προνόμιο να έχουμε μια χαμηλού κόστους εταιρεία, η οποία μας ταξιδεύει σε 33 προορισμούς όλο τον κόσμο με φτηνό εισιτήριο. Και βέβαια, ζημιά θα υποστούν και οι 200 περίπου εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, στη συγκεκριμένη εταιρεία, τη Ryanair. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί η Fraport, η ιδιωτική γερμανική εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, ανεβάζει κατά 15% τα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Κάτι που η Ryanair υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να το σηκώσει ως χαμηλού κόστους εταιρεία που είναι. Τώρα εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα, και τι την νοιάζει την ιδιωτική εταιρεία Fraport, στην οποία έχει πουληθεί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, το αν θα υποστεί ζημιά ο τουρισμός, αν θα υποστεί ζημιά η οικονομία της περιοχής, αν θα απολυθούν άνθρωποι. Αυτό που ενδιαφέρει μια ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται ένα αεροδρόμιο είναι το δικό της κέρδος. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που γίνεται τόσο σαφές, που γίνεται τόσο ξεκάθαρο ότι οι ιδιωτικοποιήσεις στις μεταφορές, είτε πρόκειται για το σιδηρόδρομο είτε πρόκειται για τα αεροδρόμια, βλάπτουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση της Ryanair από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, η οποία από το 2014 είχε βάση εδώ στον κρατικό, από συνήθεια, στον αερολιμένα εδώ της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, με 3 αεροσκάφη τα οποία ήταν σταθμευμένα μόνιμα εκεί. Ο διαχειριστής τώρα του αεροδρομίου, η εταιρεία Fraport, ζήτησε αύξηση 15% στις χρεώσεις για την ανανέωση της σύμβασης. Η Ryanair αρνήθηκε, έκανε ένσταση, η οποία ένσταση βέβαια απορρίφθηκε, και εν τέλει αποφάσισε να μεταφέρει τα 3 αεροσκάφη σε άλλο ευρωπαϊκά αεροδρόμια, στο καλό, όπου εκεί πέρα μπορεί να βρει καλύτερους όρους. Έχει ήδη ενημερώσει και το προσωπικό της για το κλείσιμο της βάσης. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι χάνονται θέσεις εργασίας, και δεν χάνονται 1, 2, 3, 5, 10. Χάνονται 200 θέσεις εργασίας από πιλότους, αεροσυνοδούς, προσωπικό εδάφους κτλ. 200 άτομα θα βρεθούν στον δρόμο. Φυσικά θα έχουμε και μείωση πτήσεων, καθότι η εταιρεία Ryanair είχε δεκάδες δρομολόγια και πολλά από αυτά θα περικοπούν ή ακόμη και θα ακυρωθούν από το χειμώνα τον οποίο μας έρχεται. Και εννοείται ότι θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα στον τουρισμό αυτό, γιατί και η πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και δίπλα η Χαλκιδική, η αλήθεια είναι ότι βασίζονται σε low cost πτήσεις από την Ευρώπη, δηλαδή σε πτήσεις χαμηλού budget. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε λιγότερους τουρίστες, ιδίως εκτός καλοκαιριού. Και αυτό εδώ θα επηρεάσει ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοικιάσεις αυτοκινήτων. Και βέβαια θα υπάρξουν και οικονομικές επιπτώσεις για την περιοχή, καθότι η Ryanair έφερνε σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι λύση. Από την άλλη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, αλλά και άλλοι φορείς, όπως είναι τουριστικοί σύλλογοι, περιφέρεια κτλ., έχουν κάνει κάποιες έκτακτες συσκέψεις, ούτως ώστε να προσπαθήσουν να πιέσουν τη Fraport να διαπραγματευτεί ξανά με την εταιρεία της Ryanair. Υπάρχουν ακόμη κάποιες μικρές ελπίδες, έτσι όπως το βλέπω εγώ, για να υπάρξει μια συμφωνία έστω της τελευταίας στιγμής. Παρ' όλα αυτά όμως η εταιρεία Ryanair δείχνει αποφασισμένη να άρει την βάση της από το αεροδρόμιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα για την Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα για τον τουρισμό και την απασχόληση, και αν δεν υπάρξει έστω την τελευταία στιγμή ανατροπή, θα δούμε από τον ερχόμενο Νοέμβριο δυστυχώς λιγότερες φθηνές πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη. Θα παρακολουθούμε βέβαια και την εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα, να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι, εγώ το εύχομαι πραγματικά, έστω και την τελευταία στιγμή, να γίνει κάτι, ούτως ώστε το κυριότερο είναι να μην χαθούν θέσεις εργασίας, πολύτιμες θέσεις εργασίας, και να μην βρεθούν 200 άνθρωποι στον δρόμο. Πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και μακάρι όλο αυτό εδώ πέρα να ανατραπεί έστω και την ίστατη στιγμή.

0: Αλλά σε ένα κράτος το οποίο κοιτάζει πώς να ταρπάξει, πώς να κλέψει, πώς να βάλει το χέρι τόσο πιο βαθιά μέσα στην τσέπη μας γίνεται, να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, να τα δώσει όλους τους ολιγάρχες, αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Και ακούω και τον άλλον, τον Δρυμνιώτη, ο οποίος τι βγήκε και είπε ο αθεόφοβος, τι βγήκε και εν ολίγης παραδέχεται ότι είναι κλέφτες, έτσι, το παραδέχεται. Αλλά λέει τώρα ο άνθρωπος ότι ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει, θα σε κλέψει, αλλά δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης κλέφτης θα σε σκοτώσει κιόλας, είπε ο κύριος Δρυμνιώτης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία τους στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πώς να το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει. Δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει.
0: Τώρα ησύχασα. Μα το Χριστό και την Παναγιά ησύχασα, γιατί τουλάχιστον λέω μας κυβερνάνε επαγγελματίες κλέφτες. Ναι ρε παιδί, εντάξει, ξέρουν τι κάνουν, δεν θέλουν να μας σκοτώσουν. Όχι, πραγματικά δεν θέλουν να μας σκοτώσουν, γιατί κάπως πρέπει να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Θα έρθουνε, θα μας κλέψουνε, θα μας τα πάρουν όλα, δεν θα μας σκοτώσουν όμως. Έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό που λέει ο κύριος Δρυμνιώτης, δεν μπορώ να πω. Μας λέει να εμπιστευτούμε έναν επαγγελματία κλέφτη. Τι, κάποιος πάει να μπει στο σπίτι σας, ρε παιδί μου, θα το ρωτήσει, είσαι επαγγελματίας, το έχεις ξανακάνει? Άμα είσαι επαγγελματίας, μπες ρε παιδί μου, κάτσε, ψάξε, δες τι θέλεις να δεις και μετά εντάξει, σήκω φύγε, μη μας πειράξεις όμως. Άμα δείτε κανένα κλέφτη να μην είναι επαγγελματίας, όχι, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και έλεγα προηγουμένως για το θέμα της υγείας. Έλεγα για την κατάσταση την οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία. Προσπαθώ να τα κάνω μία σούμα τώρα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Έχουν φύγει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για προπαγάνδα, για τάισμα γαλάζιων ακρίδων, και όλα αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί σε υγεία, σε παιδεία, σε πόρους κτλ. Και ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Είμαστε με τον Γιάννη έξω, χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, έβαλα 20 ευρώ, ήταν 9 λίτρα.
3: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
2: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη σήμερα είναι κοντά στα 4 ευρώ, όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε?
0: Κύριε Μαρινάκη, πού θα πάει αυτό?
2: Πού θα πάει αυτό, κύριε εκπρόσωπε?
0: Κύριε εκπρόσωπε,
4: καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
2: Εντάξει, αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει.
0: Ανατριχιάσαμε.
4: Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Άρα...
0: Πώς γίνεται αυτή η κυβέρνηση, ρε γαμώτο, να καταργεί φόρους και οι φόροι να είναι υψηλοί? Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει. Το δικό μου το κεφάλι, η δικιά μου λογική, ειλικρινά δεν μπορεί να το χωρέσει αυτό το πράγμα.
4: Επί της αρχής νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο και είναι σίγουρη ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
0: Πότε γίνονται αυτά τα πράγματα, σε ποια χώρα ζω εγώ, δηλαδή δεν ξέρω ειλικρινά.
2: Κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ, όλο το υπόλοιπο είναι φόροι.
4: Ήδη από 1η-1η του 2026 μειώθηκε ο φόρος που αφορά τους περισσότερους πολίτες, όλους τους εργαζόμενους, φόρος των φυσικών προσώπων.
2: Ας μιλήσουμε για τη βενζίνη τώρα.
4: Πάμε τώρα για τη βενζίνη.
2: Η οποία έχει φόρο πάνω στο φόρο. ΦΠΑ πάνω στο φόρο.
4: Για τον ντίζελ μειώσαμε.
0: Πού να το ξαναδούμε αυτό,
4: μάλιστα. Για όλους. Και για τη βενζίνη δώσαμε την αντίστοιχη ανάλογη μείωση. Αντί για αυτά, λένε τα άλλα κόμματα, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι.
4: Πρώτον, δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος, το δημοσιονομικό, γιατί ο ειδικός φόρος
0: κατανάλωσης ένα μηδέν.
4: Στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Συμπέρασμα. Βιώνουμε άλλη μια κρίση εισαγόμενη. Φέρνει στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα.
2: Ναι. Ο κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ, όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε εκπρόσωπε?
0: Δεν θα πάει και μακριά με 2-10 τη βενζίνη, εγώ έτσι πιστεύω. Δεν θα πάει και ιδιαίτερα μακριά. 4 δισεκατομμύρια λέει μαζεύουν από τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Πού πάνε ρε αυτά τα λεφτά? Πού πάνε αυτά τα λεφτά και δεν έχετε να πληρώσετε, δεν έχετε να δώσετε στους συνταξιούχους 13η σύνταξη, στους δημοσίους υπαλλήλους 13ο και 14ο μισθό? Πού είναι αυτά τα χρήματα, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια? Σε ποιες τσέπες πηγαίνουν που να πάρει? Γιατί δεν τα επενδύεται στην υγεία? Γιατί δεν τα επενδύεται στην παιδεία? Πού είναι αυτά τα χρήματα? Και ποιος θα πληρώσει το κόστος και τα λοιπά? Το πληρώστε εσείς το κόστος. Δεν τρέπεστε που βγαίνετε και τα λέτε και όλα σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και νομίζετε ότι όλοι τρώμε κουτόχορτο πια? Μια χώρα υπό διάλυση. Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να πατήσει τα πόδια της, γιατί αυτοί που κυβερνούν βάζουν φόρο πάνω στο φόρο. Πού έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Να βάζεις φόρο πάνω στο φόρο. Η βενζίνη να είναι στο, κοντά στο 2,10 και μέσα στο καλοκαίρι θα τη δούμε να ανεβαίνει. Σε κάτι φουλ τουριστικές περιοχές θα δείτε τη βενζίνη 2,50-2,60. Μην εκπλαγείτε. Μην εκπλαγείτε καθόλου άμα δείτε τέτοιες τιμές. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Γιατί να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση για να υποφεληθούν οι τουρίστες? Κύριε Μαρινάκη. Οι μόνοι οι οποίοι υποφελούνται σε αυτή τη χώρα είναι οι λαθρομετανάστες, κανένας άλλος. Ο Έλληνας δεν υποφελείται. Μόνο αν είσαι λαθρομετανάστες και έχεις έρθει παράνομα, υποφελείς εδώ πέρα. Τώρα που είπα για λαθρομετανάστες. Στην Κηφισιά, προχθές, την Τρίτη. Ο άλλος, ο Πακιστανός, πετούσε πέτρες, λέει, στον κόσμο. Αλλά βέβαια, ο τύπος αυτός βρισκόταν παράνομα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όλοι παράνομα βρίσκονται, βέβαια, έτσι, εννοείται αυτό το πράγμα. Είχε απορριφθεί το άσυλο, αλλά κυκλοφορούσε χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ρε παιδί. Μα εργαζόταν και σαν διανομέας. Ποιος ήταν αυτός ο επιχειρηματίας ο οποίος προσέλαβε έναν παράνομα εισερχόμενο στην Ελλάδα άνθρωπο και τον είχε και δούλευε στην επιχείρησή του? Και πώς τον προσέλαβε χωρίς χαρτιά? Πραγματικά, πάμε να ακούσουμε λίγο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει ψωμί αυτή η υπόθεση.
3: Ο συγκεκριμένος Πακιστανός δεν έχει άσυλο από το 2023. Θα έπρεπε δηλαδή να είχε απελαθεί. Όχι απλώς δεν συνέβη αυτό, αλλά το σουβλατζίδικο της Νέας Ερυθρέας, ναι, που τον προσέλαβε, ούτε καν ενδιαφέρθηκε ως όφιλε να ζητήσει να δει αν έχει νόμιμα χαρτιά. Σιγά. Η Κατναρίστα θα μας ενημερώσει.
5: Το 2018 Μάρα λοιπόν μπαίνει στην Ελλάδα και απορρίπτεται πρώτη φορά το άσυλό του. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη, απορρίπτεται οριστικά το 2023. Σε 30 μέρες λοιπόν οφείλει να φύγει. Δεν φεύγει ποτέ. Ποιος τον ελέγχει? Κανείς. Γιατί απλά δεν προβλέπεται. Έχει δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση στην Άνοιξη. Άρα και να ήθελαν δεν θα τον έβρισκαν. Γιατί πέταγε πέτρες, Μάρα, σε γυναίκες? Απλά επειδή εκνευριζόταν, όπως είπε ο ίδιος στις αρχές. Προκύπτει όμως και άλλο ερώτημα, όπως είπες και εσύ. Το σουβλατζίδικο της Νέας Ερυθρέας, που τον προσέλαβε για delivery, δεν θα έπρεπε να ζητήσει την νόμιμη άδεια παραμονής του? Προφανώς δεν το έκανε. Προφανώς δεν ενδιαφέρθηκε. Το ερώτημα είναι πώς τον πλήρωνε. Περιττό να πω ότι δεν έχει ούτε δίπλωμα οδήγησης. Τώρα, την Παρασκευή θα πάει ανακριτή και εδώ έρχεται ο δεύτερος πονοκέφαλος για τις αρχές. Είτε προφυλακιστεί είτε όχι, έχει μπροστά του δικαστήριο. Άρα δεν μπορεί να απελαθεί. Τους τελευταίους μήνες αυτό που έχει αλλάξει από τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη για αυτές τις περιπτώσεις είναι πως όταν κρίνονται ύποπτοι για απόρριψη ασύλου, κρατούνται μέχρι την απόφαση ώστε να μην τους χάνουν στην Αθήνα.
0: Τι ωραία πράγματα.
3: Απίστευτες καταστάσεις, Κατερίνα.
0: Τι ωραία πράγματα ζούμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Ήταν ενευριασμένος, λέει, και πετούσε πέτρες. Και μπορεί, άνοιξε το κεφάλι Θεσσαλινής να πούμε, ευτυχώς δεν τη σκότωσε τη γυναίκα. Όλα καλά, και επειδή έχει δικαστήριο μπροστά του, δεν τον απελάβουν. Όχι, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας μέχρι να γίνει και το δικαστήριο. Ωραία πράγματα, φίλε. Σε αυτή την Ελλάδα, άμα είσαι Πακιστανός, την έχεις κάνει, την έχεις βγάλει καθαρή. Τόσα χρόνια ήταν ο τύπος εδώ πέρα παράνομα. Είχε απορριφθεί το άσυλό του από το 2023. Ωραία πράγματα. Και ακόμη ήταν εδώ και δούλευε κιόλα. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, γιατί βλέπω πολλούς έτσι, Πακιστανούς, Αφγανούς, Σομαλούς, δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί. Δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες της διανομής, στην eFood, στη Volt. Και με τι χαρτιά δουλεύουν όλοι αυτοί? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται ότι έρχονται εδώ πέρα στη χώρα και δεν έχουν χαρτιά. Τα έχουν χάσει τα χαρτιά τους. Πώς στον διάλογο γίνεται πρόσληψη? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα? Ειλικρινά, δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Από τη μία λες ότι έχω αγανακτήσει. Από την άλλη, λες, θέλω να βάλω τα κλάματα με όλη αυτή την κατάσταση, ειλικρινά. Να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου πουθενά. Να μην μπορείς λίγο να ηρεμήσεις αυτή τη χώρα. Το ένα πίσω από το άλλο έρχονται, που να πάρει και να σηκώσει, δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Αλλά βέβαια, αν δεν περνάτε καλά με αυτή την κυβέρνηση, μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, αλήθεια, να.
6: Δεν νομίζω κανένας πολίτης να πιστεύει
7: γιατί,
6: ότι υπάρχει,
7: συγγνώμη,
6: ένα κόμμα που θα κάνει καλύτερη οικονομική διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία. Ας μας πάρει τηλέφωνο.
7: Λοιπόν, ποιος?
6: Ο πολίτης που πιστεύει ότι κάποιο κόμμα άλλο.
5: Αυτή τη στιγμή θα τους πάσει.
0: Αν νομίζετε ότι η κυβέρνηση τα κάνει μαντάρα, πάρτε τους τηλέφωνο. Αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος να διαχειριστεί την οικονομία αυτής της χώρας, πάρτε τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία. Να σας δώσω και το τηλέφωνο? Δεν το. Αλλά πάρτε τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία να τους πείτε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε βρει κάποιον καλύτερο να διαχειρίζεται την οικονομία της χώρας. Θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μας τρελάνουν. Να πάω στα μηνύματα στο Viber. Η Μαρία από τις Οικές, ποιος θέλει για τις αυτοκτονίες, ποιος θέλει για τις παρενέργειες και θανάτους από τα εμβόλια. Κάποιοι φταίνε και κοιμούνται ήσυχοι. Γιατί να μην κοιμούνται ήσυχοι, μια χαρά. Τι έχουν τα προβλήματα τα δικά μας αυτοί. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από Α5 προς Φραγκφούρτη, λέει. Στα ρωμαϊκά σύνορα με βροχές, 8 βαθμούς Κελσίου. Ερμέ θα λένε και θα κλαίνε, λέει. Γεια σου Κυριάκο μου, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή διαδρομή να έχεις. Ο Κωνσταντίνος, δεν σε ακούω καλά σήμερα. Κάτι έχεις αρπάξει, λέει, τα περαστικά. Η φωνή μου δεν μου τα λέει καλά σήμερα. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Παναγιώτη. Για την Εβίτα, λέει, πέρον το τραγούδι Don't Cry to My Argentina. Καλό. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Αρχίσαν οι κολοτούμπες, λέει, για τη Ρωσία, για τον Πούτιν. Ο Κερίδης Κολοτούμπες εχθές έλεγε: ναι, να δούμε. Η Ρωσία είναι μια τεράστια υπερδύναμη. Πρέπει να την πλησιάσουμε και τα λοιπά. Ό,τι έλεγε ο Βελόπουλος, λέει, από την αρχή του πολέμου. Και μην ξεχνάμε, οι Ρώσοι είναι παραδοσιακά στενοί φίλοι της Ελλάδος. Είναι ακόμη. Πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν είναι πλέον. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει να γυρίσει τη Ρωσία εναντίον μας. Εναντίον μας. Να μην είναι πλέον σύμμαχός μας. Εγώ έτσι το βλέπω το πράγμα. Πώς γίνεται να είμαστε μονίμως με τη λάθος πλευρά της ιστορίας, δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Η Έφη από το Μόναχο στέλνει την καλημέρα της. Ο Πέτρος λέει: ρε παιδιά, καλημέρα. Δεν ακούτε τι γίνεται με τον Ουκρανό ηθοποιό, φίλο του Κούλι. Ό,τι θέλει κάνει στη χώρα, πουλάει, ξεπουλάει και λογαριασμό δεν δίνει. Γιατί να δώσει λογαριασμό, μωρή. Ποιο δίνει λογαριασμό πλέον? Μόνο ο σερβιτόρος όταν θα πας να φας την ταβέρνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στο φίλο το Θωμά από το Περιστέρι. Ντύθηκαν, λέει, οι αστυνομικοί και έκλεψαν κοσματοπολείο. Σιγά το πράγμα εδώ, αλλιντίνονται πολιτικοί και κλέβουν τη χώρα. Καλό. Η Βέρα, αυτοί που αυτοκτόνησαν, λέει, περνούσαν κατάθλιψη, η οποία όταν σε χτυπάει δεν το καταλαβαίνει. Μόνο οι οικοί του μπορούν να το καταλάβουν και να επέμβουν. Αν κάποιο ζει μόνο, τότε η κατάληξη είναι σχεδόν σίγουρη, ούτε βοήθεια δεν μπορούν να ζητήσουν. Σκοτεινιάζει όλο και δεν νιώθει τίποτα παρά μόνο μαυρίλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ λύση για ανθρώπου που ζουν μόνοι του. Και ξέρετε τι είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχει μεγάλη μοναξιά εκεί πέρα έξω. Μεγάλη μοναξιά, δηλαδή θλιβερό, μόνος ούτε στον παράδεισο, λέει. Και όταν είσαι μόνος σου, κλεισμένος σε ένα σπίτι, με 1000 προβλήματα στο κεφάλι σου, δυστυχώς η λογική από την παράνοια δεν απέχει και πολύ. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Να αγιάσει το στόμα σου, λέει, μόνο ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει όλα στη φόρο. Δημήτρης από τη Βέρεια. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Ο Στέλιος, καλημέρα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, λέει, πρέπει να επέμβει το κράτος με ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Σε χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Συσσωρεύεται μίσος και θυμός αυτού νου του, θόλωσε το μάτι και τέλος, μπαμ και κάτω. Ναι, όταν, μα επειδή μιλούσα το πρωί για τις αυτοκτονίες, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ και τα λοιπά, και δεν μιλάνε τα κανάλια και όσοι δεν ακούγατε από το πρωί. Η κατάσταση, το να φύγει το μυαλό, δεν θέλει και πολύ. Δηλαδή πίεση στην πίεση, πίεση στην πίεση. Κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι που είναι και λίγο πιο αδύναμοι σαν χαρακτήρες και τα λοιπά, φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Εννοείται ότι χρειάζονται βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές είναι και δύσκολο να τους καταλάβεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο, με ένα ελαφρύ αεράκι στα 2, μποφόρ βορειοδυτικό και θερμοκρασία στους 12 βαθμούς. Στην Κρήτη, λέει, επικρατεί βεντέτα. Τα παιδιά ήταν κολλητοί φίλοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα είπαμε, λέει, ο COVID τρέλανε κόσμο. Καλημέρα στον Νικόλα από την όμορφη Καλαμάτα. Στην Έλενα, καλημέρα. Δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά απώνει. Η κατάσταση όχι απλώς ξέφυγε, έχει γίνει επικίνδυνη. Πού είναι η κοινωνική και ψυχολογική στήριξη του πατέρα που ποτέ δεν θα έλαβε? Όσο θα ζούμε, λέει, με έλλειψη βασικών αρχών σε αυτή τη χώρα, αυτά τα αποτελέσματα θα υπάρχουν. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Έλενα μου. Απόλυτα ορθό το σχόλιο σου. Καλημέρα στον Νικόλα. Πολλούς χαιρετισμούς, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος από το Ντίζελντορφ. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Γιατί νευριάζεις, μου λέει. Εγώ πλέον χαίρομαι με όλα αυτά που γίνονται και εύχομαι και χειρότερα. 41% δεν είναι. Από τη μία, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Καλά να πάθουμε. 41% Μητσοτάκη, φάτε το. Από την άλλη, όμως, εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε. Καταλαβαίνεις, εκεί είναι το που με πιάνει το θέμα. Στη Σωτηρία, καλημέρα. Λιθός Ανέστη, η Σωτηρία από τις Σέρες. Πόσο δικαίωμα έχεις, λέει, πόσες αλήθειες, και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πρόβατα που δεν ξυπνούν. Και εγώ, όταν μιλάω για όλα αυτά, κάποιοι κοιτάζουν έκπληκτοι, αλλά δεν συμφωνούν. Αυτό που πρέπει να γίνει, να πείσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Παιδιά, το προσπαθούμε, το παλεύουμε. Μακάρι να το καταφέρουμε. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Θα τα στείλετε αεροπλάνα της στη Σόφια, προφανώς, λέει, και θα αυξήσει το πτυτικό της πρόγραμμα. Εμείς εδώ χαρταετό που είναι οι Θεσσαλονικοί βουλευτές να δώσουν λύση. Αλλά τι λέω, ο άχρηστος Γκυλέκας, λέει, θα πάρει θέση. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω. Αντί να κοιτάξουν λίγο να δουν πώς θα γίνει, τι θα γίνει για να μην φύγει η εταιρεία από εδώ πέρα, διαλύστε το και το αεροδρόμιο, μωρέ, σίγα. Ο Παναγιώτης από το Έσεν της Γερμανίας, εμείς ερχόμασταν 3-4 φορές το χρόνο και τώρα θα ερχόμαστε μία φορά και εκείνο με το αυτοκίνητο. Νοικιάζαμε αυτοκίνητο, βάζαμε βενζίνη, τρώγαμε στα εστιατόρια. Τώρα δεν έχει, πάνε φθηνές πτήσεις. Στην Πούλα, καλημέρα. Και η κυβέρνηση είναι ερασιτέχνες, γιατί κάθε μέρα και κλέβουν και σκοτώνουν ψυχές. Κάθε μέρα. Ναι, δεν έχεις άδικο. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Έχουν κλέψει, λέει, από παντού, ειδικά από τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο. Κόψανε τα αναδρομικά από 1η-1η-13, όπως το ανέφερες. Επίσης, ο ΦΠΑ 24 και 13% πρέπει να το ρίξει το 5, γιατί δεν το κάνει. Αν το κάνει αυτό στη χώρα του, τι θα πάει. Α, με τον Πακιστάνο. Άμα το κάνει στη χώρα του, άστο. Η Περσεφόνη πέταγε πέτρες ο εισερχόμενος. Εντάξει, βρε παιδιά, τι κάνετε. 6. Νοσταλγίστε τους λιθοβολισμούς που γίνονται στα μέρη. Νοσταλγίσε τους λιθοβολισμούς που γίνονται στα μέρη του και έκανε αναπαράσταση. Όλα αυτά τα όμορφα τα ζούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στον Κώστα, καλημέρα, καλημέρα, Ντίνο. Λέει: ό,τι και να πει στο λαρίκι σου να βγάλει ο Έλληνας κοιμάται. Ο Κώστας από το γυμνό της Σεβίας. Καλημέρα στον Νικόλα. Μην εκνευρίζεσαι, λέει. Φτιάξε μας τη μέρα μιλώντας για τον Βαρθολομαίο ή έστω για τη Ματίνα, την επιθυμήσαμε. Δεν μπορώ να την κάνω τη Ματίνα, παιδιά. Είναι κλειστή η φωνή μου και ζορίζομαι. Θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Ο Νίκος, καλημέρα. Όλοι αυτοί. Με συγχωρείτε, όλοι αυτοί οι λαθροεισβολείς, λέει, δουλεύουν με τα χαρτιά ενός νόμιμου και από πίσω 10 παράνομοι το εκμεταλλεύονται. Στο Θοδωρή, καλημέρα. Καλημέρα στην Νικολέτα, λιθός Ανέστη. Έχουμε πιάσει πάτο, λέει, και ξύνουμε τον πάτο να πάμε ακόμη πιο κάτω. Την αγάπη μου από την Αγία Τριάδα του Θερμαϊκού. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Όσοι μένουν, λέει, μόνο κακό προσφέρουν. Στον Πατέρα Νεκτάριο, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα στους Φόκουερς, λέει. Τάξη και αλφαδιά δεν βλέπω. Έρχεται γι' αυτό. Στο Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει, η Ελλάδα θα γίνει χώρα κυβέρνητη. Δεν μπορώ να το ζουμάρω όμως που μου λες να το ζουμάρω. Θα το δω μετά όμως. Στο Φάνη, καλημέρα. Τι γνώμη έχεις για τις βεντέτες στην Κρήτη? Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να σταματήσουν χθες οι βεντέτες στην Κρήτη. Δεν προσφέρουν τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το αφήσουμε όλο αυτό το πράγμα πίσω μας. Εντάξει, και το είπα και προηγουμένως που μιλούσα για αυτό το θέμα. Η αυτοδικία δεν είναι λύση. Λύση όμως είναι να κλείσω την εκπομπή, γιατί η ώρα είναι 8 και να βγάλει και κανένας άλλος μεροκάματο. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να είμαστε και πάλι αύριο εδώ στις 6 ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είστε όλοι καλά. Θεού θέλοντος στις 6 εδώ αύριο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε νέες δηλώσεις που σηματοδοτούν την εκτίμηση της Ουάσιγκτον πως ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο με το Ιράν είναι πολύ κοντά, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, εκτίμησε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ειρωνικό ύφος απάντησε η Τεχεράνη, η επιχείρηση «Επιστέψουμε μπρο» απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πάντως, οι δηλώσεις Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου στα 101,27 δολάρια, υποχώρησε το Brent. Στο Αμάν της Ιορδανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την πέμπτη τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Πρέπει, είπε, να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo σχετικά με το στενό του Ορμούς. Στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων της Αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 24 και κατά τόπους τα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με αραιές νεφώσεις. Στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι. Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά. Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω τον Μάνο μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου, Μάνο. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Εκπέμπουμε από την πανέμορφη και αγαπημένη μου και λατρεμένη μου Θεσσαλονίκη. Για όλη την Ελλάδα όμως. Φυσικά εκπέμπουμε κυρίαρχα για την ευρύτερη περιοχή μας μέσα από τη συχνότητά μας, όπου αυτή φτάνει. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο κυριολεκτικά οπουδήποτε στην Ελλάδα, και μέσα από το www.focusfm.gr και μέσα από τη δωρεάν εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε για smartphone, κινητά, εντελώς δωρεάν, αναζητώντας μας ανάλογα αν έχετε iOS ή αν έχετε Android στην κατάλληλη εφαρμογή. Θα μας βρείτε Focus FM Radio αν πληκτρολογήσετε. Φυσικά καλημέρα και σε όλους εσάς οι οποίοι καθημερινά είστε εδώ στην παρέα μας, τη διαδικτυακή, που μας βλέπετε και με εικόνα και ήχο, στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στα chat, έτσι. Καλημέρα εκεί που κάνετε διάλογο και λέτε τα δικά σας, αλλά και σχολιάζετε αυτά τα οποία λέμε εμείς. Προσπαθώ να ενημερωθώ, ρε Σημάνο. Καλημέρα και στους φίλους τους μηνυματίες. Έχουμε μηνυματίες. Πώς είναι, έχουμε και αισθηματίες. Έχουμε μηνυματίες, έχουμε αισθηματίες. Μηνυματίες είναι αυτοί που στέλνουν μηνύματα. Στο Viber, δωρεάν μηνυματάκι μέσω Viber 6907-483-484. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα. Να το πρώτο το μήνυμα. Ο Χαράλαμπος μας το στέλνει από την Λεμεσό. Λεμεσανέ, αδερφέ μου, καλημέρα στην Κύπρο. Τη λατρεμένη μου και σε όλη την Ομογένεια, καλημέρα. Αληθώς ανέστη ο κύριος αδελφέ. Εδώ λέει στην Κύπρο, ένα χωριό στην επαρχία τη Λεμεσού. Τρόζενα λέγεται. Εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από έναν Ισραηλινό, ο οποίος θα χτίσει 60 σπίτια, ένα ενοπείο και ένα ιδιωτικό κατασκηνωτικό χώρο. Ο κοινοτάρχης το διαψεύδει, αλλά υπάρχουν καταγγελίες ότι σε ανθρώπους δεν επιτρέπεται να μπουν στην εκκλησία του χωριού για το λόγο που ανέφερα πιο πάνω. Ξεπουλήσαμε, λέει, την Κύπρο μας, ο Χαράλαμπος από τη Λεμεσό. Άσχημο. Άσχημο το μήνυμά σου που μου στέλνεις. Να το ψάξουμε λίγο, να το δούμε λίγο παραπάνω. Καλημέρα από το μαχητικό Κορδελιό. Άρα, φίλε Κορδελιό. Έλα, Κορδελιό, βαράμε δυνατά. Φίλε Κορδελιό. Μιλάμε τώρα για σκληροπυρηνικές καταστάσεις Θεσσαλονίκης. Τι είμαστε, σαν τους Μπρούκλιν της Ανατολικής Θεσσαλονίκης? Κορδελιό, ρε φίλε. Κορδελιό, Εύωσμος, Αμπελόκηποι και δυτικές συνοικίες. Λοιπόν, καλημέρα Χριστίνα μου και σε σένα. Ο Στάθης μας στείλει την καλημέρα του από την Ολλανδία και μας εύχεται καλή δύναμη και ευλογία. Η Παναγιά μαζί μας, αδέρφια. Αληθώς ανέστη ο κύριος Μαρία μου. Καλημέρα, Μαράκη. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει σταθερά με 17 βαθμούς θερμοκρασία ηλιόλουστη η Αστυπάλαια. Ο Αντώνης λέει: 7 Μαΐου εορτάζουμε τη θαυμαστή εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού που επιτελέστηκε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 346 μετά Χριστό. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση έγινε σε 7 Μαΐου κατά τις ημέρες της Πεντηκοστής. Ξαφνικά στον ουρανό εμφανίστηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, σχηματισμένος από ένα εκθαμβωτικό φως πάνω από το Γολγοθά, να εκτινάσεται μέχρι και το όρος των Ελαιών. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους τους βρισκομένους στην Ιερουσαλήμ. Μαζί οι χριστιανοί έτρεξαν στην εκκλησία και με πολύ χαρά και θέρμη και κατάνοιξη ευχαρίστησαν και δόξασαν το Θεό που αγίασε το τίμιο ξύλο του Σταυρού και κατέστησε στο σημείο αυτού ισχυρότατο όπλο των αγωνιζόμενων χριστιανών κατά του διαβόλου και στήριγμα σε κάθε αναπάντηχη δοκιμασία της ζωής. Σε ευχαριστώ, Αντώνη μου, για το μήνυμα το οποίο στέλνεις για τη σημερινή ημέρα. Καλημέρα και στον αδελφό τον Χρήστο από τη Λακιά. Καλημέρα και στον Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ. Γεια σου, Πασχαλή μου, και σε σένα. Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Να το σκέω, φίλος ο Χαράλαμπος από τα επίσης μαχητικά Άνω Λιώσα. Άλλη σκληροπυρηνική κατάσταση εκεί. Έτσι. Έχουμε εδώ. Είμαστε δυναμικοί. Είμαστε δυναμικό κοινό. Από όλη την Ελλάδα, εντός και εκτός, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, συναντιόμαστε καθημερινά στον Focus FM 103,6. Εμείς εδώ, να ξέρετε, οι άνθρωποι του Focus FM το απολαμβάνουμε, αλλά είναι και κάτι το οποίο μας γεμίζει ευθύνη. Γιατί αυτά τα οποία λέμε μπορεί να επηρεάζουν τη σκέψη σας. Δεν θέλουμε να τη δανείζεστε τη δική μας τη σκέψη. Δεν θέλουμε να δανείζεστε άκρητα αυτά τα οποία ακούτε εδώ στον Focus FM. Θέλουμε να μας ασκείτε κριτική και σε εμάς. Δηλαδή, αν κάτι δεν σας κολλάει από αυτά τα οποία λέμε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, να το συζητήσουμε, έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι απαιτούν από εσάς να σας επιβάλλουν τη δική του σκέψη. Εμείς εδώ σας δίνουμε τροφή για σκέψη. Δεν έχω την απέτηση από κανέναν από εσάς να συμφωνεί μαζί μου. Αν συμφωνεί, έχει καλώς. Αν διαφωνεί, πάλι έχει καλώς. Αλλά θέλω να ακούει αυτά τα οποία λέω, όπως και όλοι οι άνθρωποι εδώ του Focus FM,
να τα διηλίζει και να καταλήγει ο καθένας μας στα δικά του ξεχωριστά συμπεράσματα. Μην μένετε σε ένα σχόλιο που ακούσατε κάπου στο διαδίκτυο. Όσο τοξικό ή και λογικοφανές να ακούγεται, πρέπει να το διηλίζετε, να πηγαίνετε ένα βήμα παρακάτω. Ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και η τέχνη της επικοινωνίας από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τη διαχειριστούν μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα, μπορεί να έχει όμως και κάκιστα αποτελέσματα. Και σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος, το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν θα κουράζομαι να το λέω, κολυμπάω σε αυτόν τον βούρκο των social media. Εκεί όπου η υπερτοξικότητα που επικρατεί δεν έχει προηγούμενο. Εκεί όπου οι δολοφονίες χαρακτήρων, ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι, ρε φίλε, δεν θα έπρεπε να είναι στη σφαίρα της κριτικής, όχι απλά μπαίνουν στη σφαίρα της κριτικής, αλλά με ψέματα και με λασπολογία προσπαθούν να τους υποβιβάζουν απλά και μόνο γιατί. Για να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Θέλω λοιπόν εμάς που είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας και εσείς που είστε ειλικρινείς απέναντί μας να έχουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή, ακούμε, αναλύουμε, διηλίζουμε, καταλήγουμε. Ο καθένας όπου νομίζει. Τώρα, αν ταυτίζονται οι απόψεις μας, ακόμα καλύτερα. Αν δεν ταυτίζονται, ας βρούμε πού διαφωνούμε. Με ειλικρίνεια πάντα. Διότι αυτό το οποίο μας λείπει είναι αυτή η ειλικρίνεια. Δεν κοιτιόμαστε στα μάτια. Λέμε πράγματα πολλές φορές απλά και μόνο για να περάσει το δικό μας. Και έχουμε φτάσει πραγματικά να γινόμαστε θύματα των ανθρώπων οι οποίοι είναι καλοί σε αυτή την τέχνη της επικοινωνίας. Ή ακόμα και αυτοί, αν δεν είναι καλοί, έχουν από δίπλα τους κάποιους οι οποίοι τους γκρουμάρουν, τους προετοιμάζουν. Αν το σκεφτείτε λίγο αυτό που σας λέω, μπορώ να μιλήσω και με ονόματα. Δεν θέλω, γιατί πάλι θα με βρίζουν κάποιοι. Και επειδή έχω υποστεί αυτή τη βάσανο και θα συνεχίσω να λέω τα δικά μου και ακόμα και αν δέχομαι κριτική, δεν μου αρέσει καθόλου να λέω σας τα έλεγα. Και υπάρχουν περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω, για πολλούς από αυτούς οι οποίοι παραπλανούν τον κόσμο, που δυστυχώς έχω πει αυτό το σας τα έλεγα και δεν μου αρέσει καθόλου, δεν το απολαμβάνω. Ο εχθρός πρέπει να εστιάσουμε, να κάνουμε focus όλοι στον εχθρό, είναι ένας. Ο εχθρός είναι η Νέα Δημοκρατία, ο εχθρός είναι το ΠΑΣΟΚ, ο εχθρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο εχθρός είναι τα συστημικά κόμματα τα οποία από το 1974 μέχρι σήμερα καταδυναστεύουν την Ελλάδα, την έχουν καταχρεώσει, έχουν καταχρεωθεί τα ίδια και είναι υπεύθυνα για το ότι σε αυτή την κρίση που ζούμε σήμερα δεν κάνουν το παραμικρό για να αλλάξουν τα δεδομένα. Μπορεί η Ελλάδα να αλλάξει τα δεδομένα? Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν απλά για να μας τονώσουν το ηθικό και ο Έλληνας είναι ένας πολίτης, η Ελλάδα είναι μια χώρα που το ηθικό ακμεότατον μετράει πάρα πολύ. Και είναι λογικό και ανθρώπινο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Εσύ ρε Μάνο, όταν έχεις καλή διάθεση για να πας στη δουλειά, δεν χαίρεσαι να πας στη δουλειά σου, δεν χαίρεσαι να δουλέψεις, δεν το γουστάρεις ρε παιδί μου. Άμα εγώ σου δημιουργήσω εδώ ένα τοξικό κλίμα και κάθε μέρα που έρχεσαι σε αρπάζω και σου βγάζω μια τοξικότητα, θα σου αρέσει αυτό? Δεν θα σε χαλάσει? Λογικό, ανθρώπινο δεν είναι? Άλλο τώρα το να έχεις μια στη δουλειά μια ένταση, αυτό συμβαίνει παντού. Αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά αυτό το κλίμα που έχουμε εδώ στο Focus FM, που είναι ένα καλό κλίμα, και δεν βάζουμε μπροστά, δηλαδή εγώ είμαι ο υπεύθυνος διευθυντής για παράδειγμα. Okay, είσαι, σέβεσαι, ξέρεις ποιος είναι ο διευθυντής σου. Τον σέβεσαι. Αλλά μπορείς να πεις μια κουβέντα μαζί του. Μπορείς να κάνεις λίγο χαβαλέ. Να πειραχτούμε, να κάνουμε. Δηλαδή, το να έχεις ένα καλό κλίμα φαίνεται. Και ο Focus FM αυτό το κλίμα, και γι' αυτό τον αγκαλιάζεται, το βγάζει προς τα έξω και είναι ειλικρινές. Δεν είμαστε με το που κλείνουμε την κάμερα, θα πάω να ρίξω ένα μπινελίκι το Μάνο. Ο Μάνος θα, με το που θα φύγει, θα πει έτομα. Εύχομαι δηλαδή, έτσι. Εύχομαι. Λοιπόν. Και ακόμα όταν πειραζόμαστε και στον αέρα που πειραζόμαστε. Δηλαδή, τώρα κάποιοι μπορεί να τσιμπάτε γιατί εγώ τα βάζω με το σερέτη που δεν ξέρει να ψαρεύει και αυτός λέει ότι εγώ δεν ξέρω να ψαρεύω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτός δεν ξέρει να ψαρεύει. Αλλά αυτό είναι ένα καλαμπούρι μεταξύ μας. Έχουμε άριστες σχέσεις. Και δεν είμαστε ίδιοι. Αυτός έχει πολλά μαλλιά για παράδειγμα και είναι πολύ μικρός, θα έπρεπε να τον απολύσω. Αλλά δεν τον απολύω τον άνθρωπο. Και τον λέω, τον κάνω χαμπαλέ. Εντάξει, καταλάβατε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ας επενδύσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν. Και δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό. Και είμαι πολύ στεναχωρημένος όταν το συνειδητοποιώ και διαβάζω λολάρες και τρέλες και ψέματα
Λολός. Και ψέματα, τα οποία πλήττουν ανθρώπους, ο οποίους προσωπικά τους εκτιμώ και δεν θα ήθελα να τους βλέπω να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν αναφέρομαι σε μένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο θέλω να σας επισημάνω. Καλημέρα και στο Βόλο. Πότε θα πάμε στο Βόλο για ένα Τσίπρο, ρε φίλε? Ο Αχιλλέας, καλημέρα από το Βόλο, λέει. Εδώ ο φίλος ο 005, καλημέρα. Πού είναι αυτό, ρε φίλε? Μου στέλνει τώρα ένα πολύ ωραίο τοπίο. Δεν θέλω να πω πού είναι. Κάτι μου θυμίζει. Ναύπλιο είναι αυτό. Δεν ξέρω, γράψτε μου λίγο από κάτι κάτω. Γιατί μου στέλνετε μια φωτογραφία και δεν μου λέτε πού είναι. Εσύ, φίλε, ο 005. Ωραία η φωτογραφία. Κάτι μου λέει από ναύπλιο, αλλά μην κάνω λάθος. Πολύ πιθανό να κάνω και λάθος, γιατί είναι μια μακρινή φωτογραφία. Καλημέρα, Στέφανε. Ενημέρωσέ μας τι γίνεται με τις κρουαζιέρες της πανδημίας. Τώρα, Βασίλη, από το στόμα μου το πήρες, θα τα αναλύσω όλα. Καλημέρα. Όλα στη φόρα μας έχουν ρημάξει. Αν ξυπνήσει ο Έλληνα, Στέφανε, καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Καλημέρα και στο Έσεν της Γερμανίας. Εμείς ερχόμασταν 3-4 φορές το χρόνο και τώρα θα ερχόμαστε μία φορά. Και εκείνο με αυτοκίνητο, νοικιάζαμε αυτοκίνητο, βάζαμε βενζίνη, τρώγαμε στα εστιατόρια. Τώρα Μητσοτάκης, αδελφέ. Δεν τρώγεται με τίποτα. Καλημέρα και στην Κομωτινή, την αγαπημένη μου πόλη, εκεί που σπούδασα. Στην Γιάννα. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα? Καλημέρα, θα ήθελα, αν είναι εφικτό, να δεις τι γίνεται με τα data centers. Καταναλώνουν απίστευτες ποσότητες νερού και δημιουργούν λήψη υδρεία. Έχω κάνει θέμα για τα data centers και θα ξανακάνουμε. Πάμε τώρα να σας πω 5 πράγματα που θέλω για αυτή την ιστορία, η οποία για μένα δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Και δείχνουμε σαν να μην θέλουμε να βάλουμε μυαλό. Και θα σας κάνω τις διασυνδέσεις, αποκαλύπτοντάς σας κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε. Και φυσικά κανένα από τα κανάλια δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να σας ενημερώσει σχετικά. Παρά μόνο ποιο θέμα παίζουν αβέρτα κουβέρτα τις τελευταίες ημέρες τα κανάλια. Πώς το λένε αυτό, να? Ο Χανταϊός. Το κρουαζιερόπλοιο που πάει στο πράσινο ακροτήρι. Ο Χανταϊός. Κρούσμα εδώ, κρούσμα εκεί, νεκρός εδώ, νεκρός εκεί. Άρχισε αυτό το μασάζ. Φίλες και φίλοι του Focus FM 103,6, θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί μαζί μου. Θα τα πω, γιατί προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να διαβάζω πίσω από αυτό το οποίο θέλει να μου πλασάρει ο Sky, το Mega, η ERT, οι διάφοροι τηλεϊατροί. Δεν έχουν περάσει ούτε 6 χρόνια από τότε που η ανθρωπότητα φυλακίστηκε πίσω από οθόνες, πίσω από φήμωτρα, και φαίνεται πως το ίδιο το σύστημα ξεσκονίζει το δοκιμασμένο, το ίδιο δοκιμασμένο εγχειρίδιο. Οι ειδήσεις που κάνουν το γύρο του κόσμου, το γύρο του διαδικτύου, για τα κρούσματα, ακόμα και οι λέξεις μετράνε, η κάθε λέξη μετράει. Κρούσμα Χανταϊού. Δεν ήταν ποτέ κρούσματα, ούτε του κορονοϊού, ούτε του Χανταϊού. Είναι περιστατικά. Η λέξη κρούσματα είναι μια λέξη η οποία προκαλεί τρόμο, φόβο. Η είδηση λοιπόν για τα κρούσματα του Χανταϊού στο παγκοσμίως πλέον γνωστό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πήγαινε εκεί προς το πράσινο ακροτήρι, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Δεν έτυχε. Επιλέχθηκε να γίνει πρώτο θέμα την ίδια ακριβώς στιγμή που οι παγκόσμιοι φαρμακευτικοί κολοσσοί έχουν ήδη στρώσει, προσέξτε με και θα είμαι αναλυτικός, το χαλί για το επόμενο σωτήριο, ενδεχομένως σκεύασμα. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά η Moderna έχει ανακοινώσει συνεργασίες για εμβόλια mRNA κατά του Χανταϊού, παρακαλώ, από το 2024. Και όλο τυχαίο σήμερα βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης με την υπερπροβολή μεμονωμένων, σίγουρα περιορισμένων περιστατικών και όχι κρουσμάτων. Αυτό το οποίο ζούμε είναι μία επανάληψη, τολμώ να πω μία απόλυτη επανάληψη της στρατηγικής που είδαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
Τότε μας είπαν πως όλα έγιναν ξαφνικά, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι ο κορονοϊός δεν προέκυψε ως φυσική εξέλιξη που ένας παγκολίνος δάγκωσε μια νυχτερίδα, αλλά ήταν ένας ιός ο οποίος κατασκευάστηκε σε ένα εργαστήριο της Κίνας, το οποίο το χρηματοδοτούσε η Αμερική, ήταν μπλεγμένος ο Φάουτσι και η παρέα του, και τα ενέσιμα σκευάσματα που μας παρουσίασαν ότι τα έβγαλαν σε χρόνο ρεκόρ και παρέκαμψαν όλες τις διαδικασίες ασφάλειας για να δοθούν στον κόσμο για λόγους έκτακτης ανάγκης, ήταν σκευάσματα τα οποία δεν κατασκευάστηκαν και δεν σχεδιάστηκαν και δεν κατασκευάστηκαν μέσα σε μία νύχτα, αλλά ήταν έτοιμα αρκετό καιρό πριν, χωμένα μέσα σε ένα συρτάρι και περίμεναν την κατάλληλη κρίση για να τα εξαπολύσουν. Με τις συνέπειες που βλέπουμε σήμερα, που δυστυχώς αυτοί οι οποίοι επέβαλαν υποχρεωτικότητες αρνούνται να παραδεχτούν. Θα έρθει η ώρα. Για ακόμα μία φορά λοιπόν τώρα με το χανταϊό, τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης λειτουργούν ως γραφείο τύπου των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών του κόσμου, των Big Pharma, και εφαρμόζουν τη γνωστή τακτική σοκ και δέος. Αυτή είναι η τακτική που εφαρμόζεται. Σοκ και δέος. Κλασική, δοκιμασμένη, λειτουργική, τρέμει ο κόσμος. Τώρα άμα βγει ο Sky και πει βάλτε μάσκες γιατί έρχεται ο χανταϊός, αύριο το πρωί θα δεις σε λεωφορεία, θα δεις στο δρόμο, θα δεις στο μετρό εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες συμπολίτες μας τρομοκρατημένους να φοράν τα φήμωτρα και να βγαίνουν έξω να πάνε να κάνουν τις δουλειές τους, φοβούμενοι μη τους βρει κανένας χανταϊός. Η συνταγή είναι απλή. Έχει τρία βασικά βήματα. Πρώτον, εντοπίζουμε το παθογόνο, το οποίο συνήθως υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Η κορονοϊή είναι γνωστή δεκαετίες ολόκληρες. Το ίδιο και ο χανταϊός. Δεν καινούριος. Όχι. Είναι ένα παθογόνο το οποίο βολεύει, υπάρχει δεκαετίες, εντοπίζουμε αυτό. Δεύτερον, πάντα δραματοποιούμε μία κατάσταση. Τρόμος. Δυνατές μουσικές. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πλάνα, το κρουαζιερόπλοιο. Ένας βγαίνει ντάβλα, τον πάνε τέσσερις. Συγκινητικές ιστορίες. Ένας Έλληνας προσπαθούν να σε ταυτίσουν ως ακροατή ή ως τηλεθεατή με συνεχή ροή είδησης για αυτό το θέμα. Πώς λέγεται αλλιώς αυτό? Δύο λέξεις. Πλήση εγκεφάλου. Και δυστυχώς ο εγκέφαλός μας είναι μικρός και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε λίγο παραπάνω και δεύτερες και τρίτες σκέψεις το γιατί γίνεται αυτό. Και τρίτο και πολύ βασικό βήμα που έρχεται και δένει το γλυκό, η παρουσίαση της μοναδικής σωτήριας λύσης. Θυμάστε τον Ιερώνυμο, γεια σου Τζερώνυμο, που έλεγε ότι το εμβόλιο mRNA είναι δώρο Θεού, και έλεγε από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο τάφος. Αναγιά σου. Αυτή είναι η μοναδική λύση. Το νέο mRNA σκεύασμα που συμπτωματικά μόλις αναπτύχθηκε. Τώρα το βγάλαμε. Από το φούρνο. Φρέσκο. Αχνιστό. Μοσχοβολάει. Εμαερινίλα. Πώς είναι η ποδαρίλα. Πώς είναι η καμαρίλα. Πώς είναι η θανατήλα. Έτσι μοσχοβολάει. Για μένα είναι πλέον ηλίου φαϊνότερο ότι η κοινή γνώμη αντιμετωπίζεται ως πειραματόζω και ιατρικά και κοινωνικά. Μας μετράνε. Οι παγκόσμιες ελίτ μετράνε αντιδράσεις. Και οι παγκόσμιες ελίτ δεν μετράνε μεμονωμένα την αντίδραση του Στέφανου ή του Μάνου ή της Δέσποινας. Μετράνε την αντίδραση της κοινωνίας. Σου λέει η Ελλάδα πώς αντέδρασε? Δεν αντέδρασε. Καλό πειραματόζω οι Έλληνες. Οι νεοέλληνες, οι ραγιάδες, οι νενέκοι. Βαράτε. Η Τουρκία αντέδρασε? Αντέδρασαν. Δεν τρέξανε να πάνε εμβολιαστούν. Δεν τζίμπησαν. Άστους αυτούς. Μην τους μπλέκεις. Θα βρούμε μπελά. Να πάμε στα βόδια. Να πάμε στα δίποδα, τα ερέκτους. Να πάμε εκεί. Στα πυθύνια όργανα. Η κοινή γνώμη αντιμετωπίζεται ως πειραματόζω και σε επίπεδο ιατρικό και σε επίπεδο κοινωνικό και μας μετράνε. Αν λοιπόν είχαμε τον COVID, που για μένα δεν είναι το τελευταίο επεισόδιο, για μένα ο COVID
ήταν για την παγκόσμια ελίτ μια πετυχημένη πρόβα τζενεράλε. Αυτό ήταν. Για τα επόμενα που έρχονται. Δεν λέω ότι το τελικό επεισόδιο είναι ο Χανταϊός, αλλά σίγουρα ο Χανταϊός φαίνεται να είναι το επόμενο επεισόδιο σε ένα σίριαλ που ένας είναι ο σκοπός του, το κέρδος, ο πλήρης έλεγχος. Και για να το πετύχουμε αυτό, εγώ τώρα που έχω μία κριτική σκέψη απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση, την οποία κάποιοι την παρουσιάζουν ως τρομερή και τρομακτική, η κριτική σκέψη η δική μου και ενδεχομένως η δική σας, πώς θα βαφτιστεί, μάνο μου? Ως ψέκασμα. Ως γραφικότητα. Είναι γραφικός τώρα ο Δαμιανίδης. Τι είναι ο Δαμιανίδης, επιστήμονας? Είναι γιατρός? Είναι συνωμοσιολόγος? Είναι οι γνωστές ταμπέλες με τις οποίες βαφτίζουν την κριτική σκέψη, βαφτίζουν την αμφιβολία, με σκοπό ποιον? Τα τρία αφή που λέει ο φίλος μου, ο Νίκος ο Ουσαντζόπουλος. Νίκο μου, καλημέρα. Τα δύο πιάνουνε, το φτώχεια έρχεται καπάκι τρίτο. Φτώχεια είναι το εραφή, φόβος και φήμωση, αδελφέ μου. Θέλουν να φημώσουν την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, εμένα που μιλάω και έχω το θάρρος της άποψής μου και της γνώμης μου, θα με χαρακτηρίσουν ως συνωμοσιολόγο. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Ο μοναδικός σκοπός. Άρα λοιπόν, έχουμε στην περίπτωση του Χανταϊού την ιστορία να επαναλαμβάνεται, και επειδή ακριβώς έχουμε κάνει τρομερά λάθη, επαναλαμβάνεται ως φάρσα, και παρακολουθούμε μία μεθοδευμένη τακτική η οποία στοχεύει στα αντανακλαστικά του παγκόσμιου πληθυσμού και μας μετράνε πώς αντιδρούν οι Έλληνες, έτσι, μάλιστα, σκίστους, πώς αντιδρούν οι Βραζιλιάνοι, αλλιώς, άστους αυτούς, πάμε παρακάτω. Πώς αντιδρούν οι Αμερικάνοι, αλλιώς, άστους, είναι ανυπότακτοι, έχουν τον Κένεντι για υπουργό υγείας. Πώς αντιδρούν οι Βούλγαροι, έτσι, σκίστους κι αυτούς. Μας ζυγίζουνε. Και σε αυτό το ζύγισμα έχουμε βρεθεί ελιποβαρείς ως λαός, με DNA επαναστατικό. Αλλά δυστυχώς, αν και καλοκαιριάζει, σε βαθιά χειμέρι ανάρκη. Επαναλαμβάνω λοιπόν την είδηση την οποία σας την είπα, αλλά την επαναλαμβάνω για να την καταλάβετε, ότι από το 2024 η Moderna

to co-develop hantavirus vaccine. Μπαμ. Πάρτε. Πάρτε. Ημερομηνία, έτσι να γουστάρετε. Εδώ. 5 Εβδόμου του 24. 5 Εβδόμου του 24. Η ημερομηνία. Εντάξει. Για να μην λέτε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου και ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Το 24 λοιπόν. Από το 24 η Moderna με το, με το Κορεάτικο Πανεπιστήμιο κατασκεύασαν, συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη mRNA σκευάσματος του χανταϊού. Τώρα, αν εσείς το πιστεύετε ότι αυτό το οποίο σας λέω είναι μία σύμπτωση, είναι δικαίωμά σας. Αλλά πώς γίνεται συμπτωματικά πάντα η λύση, γιατί το 2024, αυτό εδώ πέρα του 24, είναι η λύση. Ποια είναι η λύση? Το εμβόλιο. Πώς είναι δυνατόν η λύση να προηγείται του προβλήματος? Ποιος το σχεδίασε? Τα θυμάστε τα αρχεία του Έπστιν? Τα θυμάστε τα αρχεία τα οποία έλεγε από το 11 προσπαθούν να δημιουργήσουν πανδημίες σε παγκόσμιο επίπεδο για να έρθουν μετά και τα εμβόλια mRNA και τα λοιπά και συζητούσαν μεταξύ τους τα τέρατα αυτά για ευγονικές. Θα μου πει τώρα ο βολεμένος ο νεοδημοκράτης ή ο βολεμένος ο νεοέλληνας βραγιάς, τι σημαίνει ευγονική, ρε Στέφανε? Ξέρεις τι, δεν μπορώ να κάτσω να κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί σου, ρε αδελφέ. Και να σου πω γιατί δεν μπορώ να την κάνω. Γιατί δεν θέλεις να ακούσεις. Με θεωρείς ότι είμαι ψεκασμένος, χαζός, συνωμοσιολόγος? Δεν είμαι, ρε φίλε. Ποτέ δεν υπήρξα. Απλά δεν μπορώ να σιωπώ απέναντι σε όλα αυτά. Και δεν μπορώ να σιωπώ γιατί εγώ θεωρώ ότι ως δημοσιογράφος έχω χρέος να το κάνω αυτό. Γιατί εγώ έτσι την υπηρετώ τη δημοσιογραφία. Και δεν μπορώ να ακούω κάποιον, δημοσιογράφος είσαι, ναι, αλλά ο Βελόπουλος. Και τι είναι κακό να πιστεύω στην πρόταση ενός ανθρώπου η οποία μπορεί να εκφραστεί κομματικά για το καλύτερο της πατρίδας μας? Είναι κακό δηλαδή αυτό? Τι με κάνει χειρότερο ή λιγότερο δημοσιογράφο? Χειρότερος δημοσιογράφος θα ήμουν αν έπεφτε στα χέρια μου αυτό το θέμα, ότι από το 24 έχει συνεργαστεί η Moderna με το Πανεπιστήμιο της Κορέας για να βγάλουν το εμβόλιο mRNA για το χανταϊό και να το έκανα γαργάρα. Εκεί θα ήμουν χειρότερος δημοσιογράφος. Δεν ξέρω αν εσάς η εμπειρία του κορονοϊού σας δίδαξε κάτι, αλλά εγώ διδάχτηκα σκληρά. Για μένα, υπό μία μορφή, η περίοδος του κορονοϊού ήταν μία ευλογία, συσταγωγικά, μην με παρεξηγήσετε. Ξεκαθάρισαν οι ανθρώπινες σκέψεις. Ξεκαθάρισαν οι ανθρώπινες σχέσεις. Ξεκαθάρισε η ήρα από το στάρι. Και φάνηκε, διασταλτικά το λέω, μην παρεξηγηθείτε οι γυναίκες, ποιοι φοράμε παντελόνια και ποιοι όχι. Ποιες τιμούν τις φούστες τους και ποιες όχι. Για μένα αυτή η περίοδος του κορονοϊού ήταν μια άκρος αφυπνιστική περίοδος, με σκληρά μαθήματα. Δυστυχώς δεν πήραμε όλοι τα μαθήματα αυτά, εντάξει. Και το κυρίαρχο μάθημα το οποίο πήραμε ήταν και το πώς λειτουργεί το σύστημα. Γι' αυτό και πλέον έχω θωρακιστεί, έχω αντισώματα, έχω αναπτύξει ανοσία της... Εγώ έχω αναπτύξει αντισώματα και σας έχουμε βοηθήσει πάρα πολλούς ακροατές του Fox FM να αναπτύξετε ανοσία της αγέλης. Ανοσία αγέλης έχουμε απέναντι σε αυτά τα κολπάκια που πάει να κάνει το σύστημα. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Ξέρουμε ότι σκοπός τους είναι μέσα από μια κοινικότητα να επιχειρήσουν τον έλεγχο των ανθρώπων με σκοπό τη δική τους κερδοφορία. Και στο βωμό της δικής τους κερδοφορίας η δικιά μας η υγεία πηγαίνει περίπατο. Όποιος έχει μυαλό καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει δεν καταλαβαίνει. Εγώ θα πάω σε ένα διάλειμμα τώρα γιατί το καθυστέρησα. Μπορεί να με πούνε κάποιοι συνωμοσιολόγο, αλλά ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Focus FM συμφωνεί μαζί μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και αν μπορείτε να μας κάνετε ακόμα καλύτερους και να μας δώσετε ακόμα περισσότερα επιχειρήματα και εσείς, να το κάνετε. Να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε email, να μας παρακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να γράφετε την άποψή σας, να μας παίρνετε τηλέφωνο, να καταθέτετε απόψεις. Μόνο έτσι θα γίνουμε καλύτεροι. Και αν έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτά τα οποία είπα,

0: Στείλτε μου ένα μήνυμα. Να μου το πείτε. Θα χαρώ να το ακούσω. Να το διαβάσω, να προβληματιστώ μαζί σας. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card πληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card πληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. 8 και 45 πρώτα λεπτά. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Χριστός Ανέστη σε όλους. Έτσι, για να πάρω λίγο κλίμα. Ο φίλος ο Στράτος λέει ότι συμφωνεί απόλυτα μαζί σου. Ανεβολίωσε και περήφανος μου δηλώνει. Η φίλη Μπίμπι λέει: δεν πιστεύω πια στην επιστήμη. Αυτό, πρόσεξε, είναι πρόβλημα μεγάλο. Είναι σαν αυτό που λέμε: δεν πιστεύω πλέον στη δικαιοσύνη. Είναι σοβαρή κρίση θεσμών αυτή η συγκεκριμένη. Και πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ποιος στέει. Ποιος στέει. Ποιος στέει που παραμυθιαζόμαστε. Φταίει αυτός που λέει το παραμύθι ή φταίει εσύ που του τρως αμάσιτο. Και άντε να μην φταίει εσύ την πρώτη φορά που του τρως αμάσιτο. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ωραία. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Δεύτερη φορά το τρως αμάσιτο. Αυτό βάλτε το σε όλες τις εκφάνσεις, έτσι. Βάλτε το σε ό,τι για προσωπικές σχέσεις. Βάλτε το στην πολιτική. Ψηφίζεις μια Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Νέα Δημοκρατία χρωστάει τη Μιχαλούς. Ωραία. Την ξαναψηφίζεις. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει δύο φορές παραπάνω. Σου λέει, θα με ψηφίσεις όμως, θα είμαι πατριώτης. Την ξαναψηφίζεις. Και τα κάνει όλα ανάποδα. Σου φέρει και ένα γάμο μου φιλόφιλο, για παράδειγμα, έτσι. Και την ξαναψηφίζεις. Ποιος φταίει? Φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει η Νέα Δημοκρατία ή φταίει εσύ που σε μπαγλαμάς? Την πιάνεις την άλλη να στο κρεβάτι. Καβάλα. Ή τον πιάνεις τον άλλο, να ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο μαζί με την κόμενα. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις, ήρθαμε να συζητήσουμε. Τι να συζητήσετε, βρε, αφού ήσασταν καβάλα. Όχι, δεν ήμασταν καβάλα, δεν είναι αυτό που νομίζεις, συζητούσαμε. Άντε καλά. Τον συγχωρείς ή τη συγχωρείς. Μετά από λίγο καιρό ξανά τα ίδια. Τον πιάνεις ή την πιάνεις σε ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ. Ή σε ένα αλσάκι. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις και τον ξανασυγχωρείς. Ποιος θέλει? Αυτός που σε έχει κάνει τάραντο ή ταρανδίνα? Ή εσύ που το τραβάει ο οργανισμός στο κέρατο? Ποιος θέλει που παραμυθιάζεσαι? Εμείς θέλουμε, παιδιά, να καθίσουμε στον καθρέφτη. Να καθίσουμε να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη. Παραμυθιαζόμαστε από κάθε καρδιά σκαρίδι. Ποικιλοτρόπος. Ποικιλοτρόπος. Και άντε, πες παραμυθιάζομαι ότι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, είμαι υποστηρικτής του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και θέλω να παραμυθιάζομαι και να λέω ότι ο Απόλλωνας Καλαμαριάς κάποια στιγμή θα πάρει κύπελο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν πειράζει για κανέναν. Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας Καλαμαριάς κάποια στιγμή θα πάρει κύπελο. Δικαίωμά μου, ναι. Αλλά το να λέω ότι ο Απόλλωνας Καλαμαριάς θα κάνει κόμμα, θα κατέβει, θα κερδίσει τις εκλογές και θα με σώσει ο Απόλλωνας Καλαμαριάς που τόσα χρόνια δεν μπορεί να πάει ούτε αλφα εθνική, είναι, και το λέω γιατί, και το λέω και ως Καλαμαριώτης, έτσι, για να μην παρεξηγηθείτε κάποιοι άλλοι, έτσι, ως Καλαμαριώτης το λέω. Περιέχει δηλητήριο φοβερών. Τι θες? Τι λέξη υπάρχει? Άσε με, μωρή, ντελούλου κι εσύ. Έχουμε χάσμα γενναιών, δεν το καταλαβαίνεις. Υπάρχει, μου λέει, λέξη γι' αυτό, ντελούλου. Τι είναι το ντελούλου, τρέλα δηλαδή? Από τον delusion. Ναι, delusional. Δηλαδή, παρανοϊκός. Περίπου έτσι. Ναι, ντελούλου λέει και. Λοιπόν, μακάρι, λέει, όλοι οι δημοσιογράφοι, λέει, η Αθηνά, να ήταν σαν και εσένα, Στέφανε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στην Φλωρίτα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απαγορεύτηκαν, λέει, τα mRNA εμβόλια? Όχι, δεν απαγορεύτηκαν. Δυστυχώς δεν έχουν απαγορευτεί. Καλημέρα. Στην Ευρώπη εμείς είμαστε με τα λιγότερα νούμερα εμβολιασμού συγκριτικά με Σουηδία, Αγγλία και πάει λέγοντας. Χριστός. Η Ελλάδα. Ναι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά δεν διαφέρουμε πολύ όμως. Είναι μικρές διαφορές, να ξέρεις. Καλημέρα και στα Κύθυρα. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Άντε, παιδάκια, λέει, κλείνετε ραντεβού για εμβόλια από τώρα και δεν θα βρίσκεται μετά. Για το Χανταϊό, λες, έτσι. Παιδιά, είναι πρόβες αυτές. Είναι επεισόδια στο μεγάλο έργο του ελέγχου των ανθρώπων. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα λιγάκι, γιατί θέλω να σταθώ σε κάτι για τον Βαρτολομαίο που έλεγα χθες. Α, να κάνω μια διόρθωση. Επειδή χθες είπα για το εκκλησάκι το οποίο ήταν στην. Που πήγα και έκανα το ρεπορτάζ, που ήταν γεμάτο με σύργες κτλ. Δεν ανήκει στις οικές. Μίλησα χθες με τον Σίμω τον Δανιλίδη, το δήμαρχο Νεαπόλεως Σταυροπόλης Οικαιώνη, τέλος πάντων. Ανήκει στους αμπελόκηπους το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο εκκλησάκι ανήκει στους αμπελόκηπους. Άρα, αμπελόκηποι Κυρίζογλου. Αμπελόκηποι, δήμαρχε, τι συμβαίνει? Να το δούμε λίγο αυτό. Θα επιστρέψω, να ξέρετε, στο συγκεκριμένο θέμα, δεν το αφήνω. Καλημέρα στη φίλη την Αγγελική. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Σχετικά με την ανακοίνωση για το εμβόλιο του Χανταϊού, μας λέτε, σας παρακαλώ πολύ, πού μπορούμε να το βρούμε? Υπάρχει στο site του Focus FM. Αν θέλεις, πληκτρολόγησε. Εντάξει, τώρα πλέον εύκολα μπορείς να τα βρεις. Αν θέλεις, να σου δώσω τον τίτλο από αυτό το δημοσίευμα που το διάβαζα εγώ. Βασικά το έχω ανεβάσει και σαν φωτογραφία στο λογαριασμό μου στο X. Μπορείς να το βρεις και από εκεί, αν θέλεις. Αλλά να σου δώσω τον τίτλο, τώρα που με ρωτάς. Γράψε Moderna and Korea University to co-develop Hantavirus vaccine. Άμα πληκτρολογήσεις Moderna και Πανεπιστήμιο Κορέας συνεργάζονται για εμβόλιο για το Χανταϊό, θα στο βγάλει ήδη από το 2024. Ο Χάρης λέει, καλημέρα Στέφανε, ο φόβος σημαίνει τα ακόλουθα, φανταστική οντότητα βάση οργανωμένου σχεδίου, και παίζει με τα αρχικά της λέξης φόβος. Και όσον αφορά, λέει, τις φαρμακοβιομηχανίες, η Pfizer είναι στην αγορά 179 χρόνια χωρίς ένα φάρμακο να κάνει πλήρη ίαση μια ασθένεια, μόνο καταστολή και μείωση συμπτωμάτων. Τα συμπεράσματα είναι προφανή. Το κέρδος. Καλημέρα και στη Γερμανία. Έτσι πάντα δυνατά, λέει ο φίλος. Η Μαρία λέει, σύμφωνο απόλυτα, περί κορονοϊού, σωστά τα λες. Στέφανε, θέλουμε Ματίνα, κάνε μου τη χάρη και δώσε μας χαρά να βγάλω τη Ματίνα για το Χανταϊό. Τι αλήτης είσαι? Τι αλήτης είσαι? Καλημέρα, δεν βάζω τραγούδια τώρα, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι η εκπομπή μουσική για να μου ζητάτε παραγγελιές. Καλημέρα και στον φίλο, τη φίλη μου την Μπέννη. Καλημέρα και στον φίλο τον Αντώνη από τον Άγιο Δομήνικο. Όταν είδα, λέει, τον Οκτώβριο του 19, έκαναν στην Κίνα πανδημία, προσομοίωση πανδημίας. Από εκεί και ύστερα ποτέ δεν πίστεψα ότι ήταν φυσική επιδημία. Ποτέ εμπιστοσύνη στους διαβόλους. Μάλιστα, λοιπόν, να σταθώ σε κάτι το οποίο σας είπα χθες. Και πάλι διάβαζα κάποιους οι οποίοι μου την πέφτανε, γιατί άσκησα δημοσίως κριτική στα λεγόμενα ή στα μη λεγόμενα του Βαρθολομαίου. Δεν παίρνω πίσω ούτε κόμμα από αυτά που είπα για τον Βαρθολομαίο. Δεν παίρνω πίσω ούτε κόμμα. Τι σκοταδιστή με είπαν. Τι με έλεγαν, εσφιγμενίτη, λέει. Είσαι εσφιγμενίτης. Δεν κατάλαβα. Και τι είναι κακό? Είναι κακό? Ξέρετε τι σημαίνει εσφιγμένου? Κανονική. Όχι μουζαντένια. Γιατί μου στείλε μια φίλη χθες από το από το εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, από τη Σουηδία. Μισό λεπτό να το βρω λιγάκι, γιατί έχει το ενδιαφέρον. Σκανδιναβία ήταν, λέει. Είχε πάει, όχι, μη βάζεις εδώ. Είχε πάει επίσκεψη, λέει, στη Σκανδιναβία. Τώρα, πού είναι, να δω λίγο αν είναι Σουηδία. Σουηδία, καλά το θυμόμουν. Στον Άγιο Γεώργιο, Σουηδία, Στοκχόλμη. Εντάξει. Πήγε, λέει, η επίσκεψη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Μου το στέλνει αυτό το μήνυμα η φίλη μου η Αλεξάνδρα. Μου λέει, ρε Στέφανε, ήρθε εδώ, λέει, ο γέροντας από την Εσφυγμένου. Γιατί, λέει, ο δικός μας ο επίσκοπος εδώ πέρα, περήφανος, και έλεγε, ήρθε εδώ στην εκκλησία μας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας η Εσφυγμένου, και μπράβο στην Εσφυγμένου, και έτσι Εσφυγμένου, και από εδώ Εσφυγμένου, και προγράμματα Εσφυγμένου. Και μου λέει, εγώ άκουγα τον Στέφανο, ακούω τον Γρηγόρη, ακούω τον γέροντα τον Μεθόδιο να λέτε ότι είναι πολεμιστές της Ορθοδοξίας, και δεν μου πήγαινε αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπα. Είναι, μου λέει, όντως ήρθε εδώ πέρα ο γέροντας, λέει, στην Στοκχόλμη, με το που ακούω εγώ Στοκχόλμη, Σουηδία κτλ. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πάει ο Μεθόδιος εκεί. Ούτε μία. Δεν υπάρχει. Τον έχεις γνωρίσει τον Μεθόδιο από κοντά? Καλά, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα. Γερός να είσαι και γερός να είναι και ο Μεθόδιος. Λέω, για στείλε καμιά φωτογραφία, και μου στείλει φωτογραφίες. Και βλέπω φάτσα μπούρι, τον Βαρθολομαίο, τον δίθεν ηγούμενο, τον ψευδοηγούμενο της νέας αδερφότητας της Σφυγμένου, τον διορισμένο από το φανάρι, να μου κόβει βόλτες στη Σουηδία. Όχι, καλή μου γυναίκα, της λέω. Δεν είναι η original η Σφυγμένου. Άλλη είναι αυτή. Και εγώ είμαι περήφανος που με δέχτηκαν στην Εσφυγμένου. Εντάξει, γιατί δεν πάει οποιοδήποτε. Και είμαι περήφανος και για όλες τις συνεντεύξεις που έχω κάνει με τον Γέροντα και για όλες τις προσωπικές συζητήσεις που έχω κάνει με τον Γέροντα και με άλλους πατέρες της Εσφυγμένου. Εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνώ στο 100% με όλες τις αντιλήψεις. Έχω μάθει να συνδέομαι με αυτά που με ενώνουν και όχι με αυτά τα οποία με χωρίζουν. Για αυτά τα οποία είπα για τον Βαρθολομαίο, δεν παίρνω πίσω ούτε κόμμα, ούτε άνω τελεία. Ήτανε λίγος, πήγε να κάνει μια πολιτική ομιλία, δεν είναι η δικιά του η θέση να κάνει πολιτική ομιλία. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας πρέπει να ασχολείται με το πίμνιο. Δεν ασχολήθηκε με το πίμνιο. Αοριστολογίες, οικοθεολογίες, ο πράσινος πατριάρχης, και ούτε κουβέντα για τα μεγάλα και σημαντικά τα οποία μας απασχολούν. Ούτε κουβέντα για το ψηφιακό μπουντρούμι, ούτε κουβέντα για τη ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα, ούτε κουβέντα για τις συμπροσευχές που έκανε. Και μπράβο, και θα το πω, στον Κυριάκο το Βελόπουλο, ο οποίος δεν πήγε μέσα. Δεν πήγε μέσα. Και μάλιστα, να το πω και αυτό λιγάκι, και θα σας το βάλω το απόσπασμα να το ακούσετε, να το βρω λίγο. Πήγε σε συνέντευξη το βράδυ εκείνης ημέρα στην ΕΡΤ, όπου πήγαν να του την πέσουνε οι δημοσιογραφάρες. Καλά, ο τύπος που την έπεσε, εντάξει, γνωστό ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε στο Sky, και επειδή έβγαινε στο Sky πήρε και εκπομπή τώρα με τα μεσονύχτιες ώρες στην ΕΡΤ, στην κρατική δημόσια τηλεόραση Παπαδημητρίου. Σχεδόν γραφείο τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κακό. Είναι στα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Μπορεί ένας δημοσιογράφος να δουλέψει σε γραφείο τύπου. Εντάξει. Και γι' αυτό έχει προφανώς κάποιες τέτοιες απόψεις. Δεν το πιστεύω, λέει, ότι εσείς δεν ήσασταν μέσα. Άριστα! Άριστα, Βελόπουλε! Πολύ καλά του τα είπες. Πολύ καλά του. Και λίγα του είπες. Έπρεπε να το ανοίξεις κι άλλο. Έπρεπε να τους κάνεις τη μούρη κοιμά. Γιατί τους έδωσε μόνο δύο επιχειρήματα και το κάναν γαργάρα. Αλλά έπρεπε να τους αχώσεις κι άλλο. Δεν το πιστεύω, λέει, ότι δεν μπήκατε, λέει, να παρακολουθήσετε την ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου. Έλα.
7: Από σας,
8: ναι.
7: Δεν περίμενα από σας,
8: ναι.
7: Ο αρχηγός της ελληνικής λύσης, να μην παρευρίσκεται στη Βουλή κατά την ιστορική επίσκεψη του Πατριάρχη. Είναι ιστορική επίσκεψη σημερινή του Πατριάρχη.
8: Θα σας απαντήσω.
7: Ούτε πολιτικά έχει ο Πατριάρχης μας, ούτε τίποτα.
8: Είχα δύο ζητήματα. Όταν μου ήρθε η πρόσκληση, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχω πει ότι είμαι του Πατριάρχη, τον ξέρω προσωπικά. Τον έχω γνωρίσει πριν πάρα πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όταν για τελευταία φορά μπόρεσα να πάω. Γιατί από εκεί πέρα δεν μπορώ να πάω έτσι κι αλλιώς.
7: Γιατί δεν μπορείτε να πάτε?
8: Λόγω αυτό που έχω πει στη Βουλή, κινδυνεύω, μου το έχουν πει και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ατύπος.
7: Είστε persona non grata στην
8: Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Πάμε στην ουσία όμως. Έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα θεολογικό και το άλλο πολιτικό. Έχω πει ότι εγώ συλλήτρουγα δεν αποδέχομαι ως Χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτό είναι το θεολογικό μέρος.
9: Μάλιστα.
8: Και ο Πατριάρχης υπέπεσε στο ολίσθημα αυτό του συλλήτρουγου, με τον Πάπα κτλ. Δεν είναι θρησκόληπτος, αυτά λένε οι ιεροί κανόνες. Το δεύτερο όμως το πολιτικό που με καίει είναι ότι τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Εκεί είχαν στάσεις. Γι' αυτό και όπως είδατε, εγώ δεν ήμουν εκεί. Γιατί θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ. Ούτε συλλήτρουγα θέλω, ούτε ευλογία τουρκικών όπλων θέλω από τον Πατριάρχη.
9: Ο διάλογο.
0: Άσε το διάλογο. Βελόπουλε, μπράβο. Αδελφέ Χριστό Κυριάκο Βελόπουλε, έβγε. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που τόλμησε και πάει κόντρα στο σύστημα και τους είπε, παιδιά, τι να πάω να κάνω εγώ από κάτω. Τι να πάω να κάνω εγώ από κάτω. Ο τύπος έχει κάνει συμπροσευχή με τους παπικούς. Ο τύπος έχει ευλογήσει τα τουρκικά όπλα που μπαίναν στη Συρία και είναι τα ίδια όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στην Κύπρο μας. Τι να πάω να κάνω εγώ. Τι είναι και ο Βελόπουλος εσφιγμενίτης που το λέτε κάποιοι υποτιμητικά. Όχι. Απλά είναι συνεπής με τα λόγια του. Εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή, είναι σαν να σας λέω εγώ αυτά τα οποία λέω τόσο καιρό. Και δίνω αγώνα για να είμαστε αφυπνισμένοι και να μην τρώμε το παραμύθι και τον παπά από τους τηλεϊατρούς. Και να βγει, ξέρω εγώ, η Ματίνα Υπαγόρη και να πει: είναι έτοιμο το mRNA εμβόλιο για το χανταϊό. Και να αρχίζω να βγαίνω εγώ την άλλη μέρα και να σας λέω: α, του χανταϊού είναι καλό. Είναι το καινούριο. Είναι το επικαιροποιημένο. Είναι το επικαιροποιημένο. Εντάξει, εντάξει, Ματίνα, θα πάω να το κάνω. Γίνεται. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, Ματίνα, δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται. Μα δεν μπορώ. Δεν είμαι κολοτούμπας. Και χαίρομαι να μην βλέπω ανθρώπους, να βλέπω ανθρώπους που δεν είναι κολοτούμπες. Και στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, εγώ αν έβλεπα το Βελόπουλο, και άμα υπάρχει το βίντεο εδώ πέρα, εδώ το είπα. Μία μέρα πριν. Εδώ, στην εκπομπή. Το βίντεο της εκπομπής. Μία μέρα πριν να πάει ο Βαρθολομαίος στην Βουλή. Που καθόμουν εδώ και μονολογούσα και έλεγα, για μένα δεν πρέπει να είναι η πολιτική αρχηγή μέσα. Μαγκιά του! Θα μπορούσε να πάει να σταθεί όπως έκατσε ο Νατσιός, που ήταν έτσι από κάτω στον Πούδα, και να βλέπει το... Αλλά ο Νατσιός θα μου πεις, έκανε ολόκληρο βίντεο για να δικαιολογήσει τον Πατριάρχη για αυτό το οποίο έκανε με τον Πάπα. Αλλά ήθελα να ξέρα εκεί στη Νίκη το γεγονός ότι κάθεται και τον ακούγατε να μιλάει και δεν είπε μία κουβέντα, μία κουβέντα για τον προσωπικό αριθμό που τόσο αγώνα κάνετε. Εγώ δεν θα σας τον αφαιρέσω, κάνετε. Μονοθεματικά βέβαια, αλλά κάνετε. Ή για την woke agenda που επίσης λέτε αυτά τα οποία λέτε και σωστά τα λέτε. Τι κάθετε να τον ακούσετε. Πάρετε ευλογία. Από ποιον. Τα μουσια του πέσανε. Τυχαίο. Τυχαίο, ναι. Τυχαίο. Δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Μποτίτση. Έχω να σας πω επίσης πριν να πάω στο διάλειμμα. Τι ώρα είναι, 9. Μα τέτοια ακρίβεια, τέτοια αλφαδιά και ακρίβεια λέω στην ώρα με το 9 είπα. Πάμε. Τώρα πήγε 9 και 1, περίμενε. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, τώρα να το πω, άντε να το πω, τη Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα θα έχω για μια εφόλης ύλης συζήτηση εδώ στο στούντιο του Focus FM τον πρόεδρο πλέον του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, τον Παύλο τον Ασλανίδη, για να τα πούμε όλα. Να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα με τον Παύλο, στον απόϊχο και των αποκαλύψεων που βγάλαμε και χθες εδώ με τον Μάκη του Καλβουρτζή, που οι δημοσιογράφοι κοιμούνται όρθιοι. Κοιμούνται όρθιοι. Ξέρεις τι, είναι εντολή. Εντολή Μαξίμου. Θάψτε τις εξελίξεις στα Τέμπη. Ή ασχοληθείτε μόνο με την Κωνσταντοπούλου ή με το αν θα κάνει κόμμα η Καριστιανού και τα μπαρμπούτσα όλα αυτά την ώρα που γίνονται δομικές αποκαλύψεις. Σαν αυτή που βγάλαμε εδώ στο Focus FM χθες και κανένας δεν μιλάει. Γιατί στο Μέγκα δεν κάνατε θέμα αυτά τα οποία βγάλαμε. Σας τα στείλουμε. Σας τα στείλουμε, ρε. Κάτω από το Sky δεν περιμένω. Στο Open. Στο Open, γιατί δεν κάνατε θέμα. Γιατί δεν κάνατε θέμα. Για αυτά τα οποία αποκαλύψαμε. Στο μεταξύ, ο Βελόπουλος είναι στο Open σήμερα. Δεν ξέρω τώρα τι ώρα ακριβώς θα βγει. Κάτσε να δω λιγάκι. Α, τώρα! Λέτε να τα δείξει τώρα στο διάλειμμα ο Βελόπουλος, να τα δείξει αυτά τα χθεσινά εδώ. Βέβαια. Γιατί ο Βελόπουλος, έχω να σου πω, έδειξε ενδιαφέρον για αυτά τα οποία αποκαλύψαμε χθες εδώ. Τι είναι ρε παιδιά αυτά που βγάλατε? Έτσι είπε. Τι είναι αυτό το πράγμα που βγάλατε? Σοβαρά τώρα? Υπάρχει τέτοια έκθεση που αποδεικνύει ότι τα κατέσχεσαν όλα και οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το βιντεοληπτικό υλικό? Για να δούμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε νέες δηλώσεις που σηματοδοτούν την εκτίμηση της Ουάσιγκτον πως ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο με το Ιράν είναι πολύ κοντά, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, εκτίμησε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ηρωνικό ύφος απαντά η Τεχεράνη, επιχείρηση εμπιστέψουμε προ, απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σε ανάρτησή του. Στο μεταξύ, ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Τόνισε ωστόσο ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Οι δηλώσεις Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου στα 101,27 δολάρια, υποχώρησε το Brent. Στο Αμάν της Ιορδανίας βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, τόνισε σχετικά με το στενό του Ορμούς. Στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων της Αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΚΙ για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η πρόταση για εξεταστική με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Ισχυρές πιέσεις συνεχίζει να δέχεται η Κρήτη, καθώς εκατοντάδες παρανόμοι μετανάστες φτάνουν στο νησί τις τελευταίες ώρες, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν 3 επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων. 49χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα. Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε πινακίδα και στη Θεό και στη συνέχεια ανετράπη εκτός του οδοστρώματος. 31χρονος συνελήφθη για ληστεία μέσου γιά σε κατάστημα ψηλικών στην Θεσσαλονίκη. Είχε επιχειρήσει να ληστέψει και μινι μάρκετ στο κέντρο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό της σημερινής ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
8: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
9: Πεσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσυρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσυρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
10: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, Στέφανος Σταμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς, Γιάννης Πεσυρίδης, Πεσυρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι ψάχνετε να βρείτε ένα σπίτι να νοικιάσετε, ένα σπίτι να αγοράσετε, αν θέλετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητό σας ή να το δώσετε να το παραχωρήσετε προς ενοικίαση. Γιάννης Πεσυρίδης, Πεσυρίδης Group και συνεργάτες, περισσότεροι από 20 μεσίτες σε όλη την επικράτεια, αναλαμβάνουν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τους φίλους ακροατές του Focus FM, όλες οι εκτιμήσεις είναι εντελώς δωρεάν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Ξαναλέω, 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσυρίδης, Πεσυρίδης Group και συνεργάτες, είναι εγγύηση στα κτήματα μεσητικά για όλους εσάς, με ασφάλεια σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι οι πιο ελληνόψυχοι μεσίτες που μπορείτε να βρείτε και δεν παραχωρούν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Δεν συνυπογράφουν δηλαδή αυτή την σιωπηρή άλωση και το σιωπηλό επικισμό του έθνους, ο οποίος συντελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, κυρίαρχα σε ακριτικές περιοχές. Τώρα το είπα, ρε παιδιά, το τηλέφωνο 6940-66-70-71. Εντάξει, λέω τα τηλέφωνα και δεν με δίνετε σημασία και μετά να ξαναπέσω το τηλέφωνο. Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δώσω την καλημέρα μου στον Νεκτάριο Δαπέργολα, με τον οποίο πάντοτε κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για θέματα τα οποία μας απασχολούν. Θα ήθελα σήμερα να έχω τον κύριο Δαπέργολα και να συζητούσαμε για το πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα οποία είπε στην τοποθέτησή του μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 27 χρόνια που είχε να μιλήσει μέσα στην Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εγώ σας την είπα την άποψή μου. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του Νεκτάριος του Δαπέργολα, θα μάθουμε όμως. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτά τα οποία είπε για μένα δεν είπε τίποτα. Ή αν είπε, θα πρέπει να προβληματιστούμε για αυτά τα οποία είπε. Κύριε Δαπέργολα, καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
14: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δαμιανίδη, καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα, τι κάνετε?
14: Δόξα τω Θεώ. Ναι, αφού το θέμα που αναφέρατε...
13: Ναι.
14: Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον τελικά είχε. Έχετε δίκιο, δεν είπε απολύτως τίποτα.
13: Ναι.
14: Και ξέρετε, αν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από δύο μέρες, λίγο πριν μιλήσει, αμφότεροι θα μπορούσαμε να πούμε με χειρουργική ακρίβεια τι θα πει.
13: Ισχύει.
14: Γιατί, όχι επειδή έχουμε βέβαια κάποιο προορατικό χάρισμα, αλλά είναι πολύ γνωστός πλέον ο κύριος Αρχοντώνης και εξαιρετικά προβλέψιμος. Θα έλεγα σε βαθμό πλέον θανάσιμης βαριεστημάρας. Όλο το γνωστό πακέτο πάρει λοιπόν, έτσι, καταρχάς αυτά τα ανόητα για το δίθεν ρόλο του Πατριαρχείου στις παγκόσμιες εξελίξεις, ένα Πατριαρχείο βέβαια που στην πραγματικότητα πρωτοστατεί στην προδοσία της πίστης μας, στην διάλυση της Ορθοδοξίας, στην πρόοδηση της πανθρησκείας, στην επιβολή της νεοταξικής ατζέντας, ως φερέφωνο των λεσχών και των νεοεποχήτικων συμφερόντων. Αλλά βεβαίως σε μια ακόμα προκλητική διαστροφή της πραγματικότητας βλέπουμε να αυτοεξυμνείται. Και παράλληλα βέβαια εξυπνείται και από όλο το γνωστό συρφετό τον πολιτικο-οικονομικό της χώρας ως θεματοφύλακας της πίστης και ως εργάτης της αλήθειας. Και παράλληλα ακούσαμε και μια αφόρητη έκθεση ιδεών δίθεν για τις παγκόσμιες εξελίξεις, την ειρήνη, την αδελφότητα, την οικολογία, όλα αυτά τα χιλιοϊπωμένα για πολλωστή φορά. Συνεπώς δεν γίναμε σε τίποτα σοφότεροι και βέβαια εννοείται ούτε λέξη για τα πραγματικά προβλήματα. Τους αντίχριστους νόμους, τη woke agenda, την πορεία προς την παγκόσμια δικτατορία, τον ψηφιακό εφιάλτη. Φυσικά εννοείται ούτε λέξη για το δογματικό και λειτουργικό ξεκαρβάλωμα της πίστης μας. Άλλωστε τι να πει αυτός, πρωτοστατεί σε αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι αν διαφωνούσε με όλα αυτά και ήθελε να τα καυτηριάσει, δεν θα τον καλούσαν οι συγκεκριμένοι ολετήρες. Απλώς αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά πόσο μαζί σφιχταγκαλιασμένοι είναι όλοι αυτοί και στην ίδια πλευρά της ιστορίας. Του δώσαν και ένα βραβείο, προφανώς για να τιμήσουν τα 35 χρόνια της καταστροφικής του ολέθριας πατριαρχίας. Είναι πολύ φυσικό και αυτό, ολετήρες να τιμούν έναν άλλο ολετήρα. Αυτοί γενικά συνηθίζουν να μαζεύονται και να αλληλοβραβεύονται. Είναι καμία έκπληξη. Αυτό είναι το σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω.
13: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν είπε τίποτα για τον προσωπικό αριθμό, εμείς οφείλουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι να συνεχίσουμε αυτή την ανένδοτη αντίσταση απέναντι στον ολοκληρωτισμό της ψηφιακής υποδούλωσης. Και ποιοι είναι οι τρόποι που προτείνετε να το κάνουμε αυτό, κύριε Δαπέργολα?
14: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε τώρα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κρίσιμη φάση αυτής της ιστορίας. Επειδή έχει μόλις βέβαια εκδικαστεί η υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας για να μένετε
13: κανένα
14: δύο μήνες, ίσως και λίγο παραπάνω η απόφαση.
13: Ναι.
14: Αλλά και επειδή βλέπουμε το καθεστώς να ενδύνει τις πιέσεις και τους εκβιασμούς. Καταρχάς όσον αφορά την εκδίκαση, εντάξει, προφανώς υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης προς τη λεγόμενη δικαιοσύνη, την ελληνική, το θέτω κομψά. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε και να παραβλέψουμε την εξαιρετική δουλειά που έγινε στη συγκεκριμένη εκδίκαση. Μιλάμε για μια πολύ πλήρη και πολύ εμπεριστατωμένη προσφυγή. Νομίζω μάλιστα ότι υπήρχε και κείμενο στη συγγραφή του οποίου ενεπλάγησαν και πρώην δικαστικοί. Με αποτέλεσμα πραγματικά να είμαι πολύ περιέργος τι μπορεί να επινοήσει κανείς για να απορρίψει όλη αυτή την κυριολεκτικά συντριπτική επιχειρηματολογία.
13: Είπατε ότι δεν έχετε μαντικές ικανότητες, αλλά νομίζω ότι δεν θα εκπλήξει κανέναν άμα φτάσουμε σε μια άρνηση από πλευράς ώστε να εισακουστούν τα πολύ εύλογα και οι πολλά, σωστά τα λέτε, ήταν πολύ εμπεριστατωμένη η όλη προσέγγιση του θέματος, αλλά δεν θα εκπλαγεί κανένας, κύριε Δαπέργολα.
14: Ναι, πάντοτε πρέπει να υπάρχει πλήρης αυτοανέρεση και του ίδιου του εαυτού του, γιατί θυμίζω για παράδειγμα το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας είχε γνωμοδοτήσει προ δύο ετών ότι ο προσωπικός αριθμός δεν μπορεί να αναγράφεται πάνω σε δημόσια έγγραφα και βέβαια και στην ταυτότητα. Είναι ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Η κυβέρνηση τότε είχε διδαχθεί να μην το κάνει, αλλά φυσικά μετά το παραβίασε. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι από όλα αυτά θα καταπιεί, για να το πω έτσι, το ανώτατο δικαστήριο, και πόσο μπορεί να απορρίψει όλη τη νομική τεκμηρίωση κατά του προσωπικού αριθμού. Εννοείται στο θέμα της υποχρεωτικότητας. Αυτό εκδικάζεται. Τώρα την ίδια ώρα βέβαια η Χούντα με την δημοκρατική προβιά εντείνει, όπως είπαμε, τις πιέσεις, τους εκβιασμούς, του στυλ εκπνέει η προθεσμία που αναγράφει το προεδρικό διάταγμα, θα μπορεί κανείς να κάνει φορολογική δήλωση από εδώ και πέρα, να φέρνει το μισθό του, να ταξιδέψει και άλλες τέτοιες γελοιότητες. Και μιλάω για γελοιότητες τώρα, γιατί τίποτα από αυτά που λέγονται δεν ισχύει. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο και βέβαιο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για προπαγάνδα που αποσκοπεί στο να πιέσει ψυχολογικά τους πολίτες, να τους μπρόξει να πάνε να πάρουν και τη νέα ταυτότητα και φυσικά να κάνουν και συγχρόνως αποδοχή και χρήση και του προσωπικού αριθμού.
13: Έλεγα νωρίτερα, κύριε Δαπέργολα, προσπαθώντας να κάνω μια συνδυαστική σκέψη της περίοδου που ζήσαμε στον κορονοϊό και όλα όσα εκτυλίχθηκαν, σε σύγκριση με αυτή την ξανά πλήση εγκεφάλου που προσπαθεί να γίνει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την υπόθεση του Χανταϊού σε εκείνο το Κουρασγερόπουλο κτλ. Και ψάχνοντας λίγο για το Χανταϊό, ανακάλυψα ότι πριν από 2 χρόνια, το 2024, η Moderna, σε συνεργασία με ένα πανεπιστημίο της Κορέας, ξεκίνησαν τη συνεργασία για να βρεθεί ένα σκεύασμα mRNA, ενέσιμο σκεύασμα κατά του Χανταϊού. Και λέω, κοίταξε να δεις που ξανά με την ίδια συνταγή, το ίδιο σκονισμένο αλλά αποτελεσματικό για την τρομοκρατία του κόσμου εγχειρίδιο ξεσκονίζουν.
14: Ναι, αυτή η ιστορία εκτυλίσσεται εδώ και 20 χρόνια. Δηλαδή θυμάστε και από τις εκείνες τις επιδημίες των χείρων και των πυνών και όλα εκείνα που ξεκίνησαν γύρω στο 2010 και λίγο νωρίτερα. Κάναν κατά καιρούς διάφορα πειράματα για να τσιμπήσει, να το πω έτσι, ο κόσμος. Τελικά την πατήσαμε όλοι, την πατήσανε μάλλον κάποιοι, οι πολλοί, στο θέμα του κορονοϊού. Τώρα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ως φάρσα τώρα αυτό με το Χανταϊό.
13: Ναι.
14: Δεν ξέρω δηλαδή πόσο μπορεί να, να φέρει τέτοιες καταστάσεις παρόμοιες. Βέβαια είναι πολλά τα μέτωπα. Ταυτόχρονα είναι και αυτό με το ψηφιακό, θέμα, με τους εκβιασμούς και τις πιέσεις που γίνονται για το θέμα της ταυτότητας και όλες αυτές τις απειλές. Οπότε είναι, θα έλεγα, ότι πολλαπλώς βάλεται ο πολίτης και τελικά όποιον μπορέσουν και παρασύρουν.
13: Αυτό γι' αυτό, και θα είχε μεγάλη σημασία να ανέβαινε ένας Οικουμενικός Πατριάρχης στο βήμα της Βουλής με ένα πύρινο λόγο και να τα καταδίκαζε όλα αυτά και να έφερνε σε άβολη θέση αυτούς οι οποίοι τα επιβάλλουν, κύριε Δαπέργολα. Δεν το είδαμε αυτό. Δεν το είδαμε.
14: Και μάλιστα... Δεν υπάρχει τέτοιος Πατριάρχης, δεν υπάρχει τέτοιος Επίσκοπος. Είναι όλοι υποταγμένοι στο σύστημα. Είναι αγκαλιά με το σύστημα. Αυτό, είναι, αυτό είναι το θέμα. Και εδώ βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ίδια στάση τους και στο θέμα του προσωπικού αριθμού, όπως κάνα παλιότερα και στο θέμα της ψευτοπανδημίας.
13: Έτσι.
14: Θυμηθείτε όλο εκείνο τον κόσμο των επισκόπων, των παπάδων, των πνευματικών, των θεολόγων, κάθε λόγης παρατριχάμενων, που βγήκε τότε και πήρε πόσο κόσμο στο λαιμό του, που στέλνανε τον κόσμο να εμβολιαστεί με κάτι αδιανόητα ψέματα. Και παραπλανούσα λέγοντας ότι δεν είναι πνευματικό θέμα, είναι ιατρικό. Και τώρα ακριβώς τα ίδια λένε πως δεν είναι θέμα πνευματικό, είναι διοικητικό. Και εννοείται βέβαια ότι και πάλι ψεύδονται. Γιατί φυσικά είναι πρωτίστως πνευματικό το θέμα του προσωπικού αριθμού. Γιατί παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου που είναι δώρο του Θεού. Έτσι. Και είναι ένα μέσο το οποίο μετέρχεται ένα αντίχριστο σύστημα ολοκληρωτικό για να σκλαβώσει ψηφιακά το λαό. Είναι το ίδιο σύστημα, κύριε Δαμιανίδη, το οποίο υπηρετεί την ιδέα της πανθρησκείας και της παγκόσμιας δικτατορίας. Και που για όλους μας, ειδικά τους χριστιανούς, ακόμα και κατόνομα χριστιανούς, θα έπρεπε κανονικά να είναι πολύ εύκολα αντιληπτή η σχέση του και με την Αποκάλυψη, αλλά και με όσα ακόμα μας έχουν προειδοποιήσει εδώ και 30, 40, 50 χρόνια τόσες γιγάντιες αγιασμένες μορφές. Είναι λοιπόν πνευματικό το θέμα βασικά, αν και οφείλω να πω ότι ακόμα και ως αποκλειστικά πολιτικό να το θεωρούσαμε, επειδή και πάλι έχει να κάνει με το θέμα του ψηφιακού ελέγχου των πολιτών και ασφαλώς ουδόλως με κάποια δίθεν ευκολία στις συναλλαγές, όπως μας λένε, και πάλι είναι εντελώς απαράδεκτο και είναι ακριβώς απαράδεκτη ακριβώς και η στάση της διοικούσας εκκλησίας που πάλι συνοδηπορεί τόσο απροκάλυπτα με το καθεστώς. Εδώ, κύριε Δαμιανίδη, υπάρχουν τρομακτικοί πολιτικοί κίνδυνοι. Με αυτήν την ιστορία, με την ταυτότητα, τι μπορεί να προκύψει με την παραχάραξη ή με την υποκλοπή της, έτσι όλα αυτά.
13: Βέβαια.
14: Και είναι πραγματικά ντροπή το να αποσιωπάς εσύ ως κληρικός την αλήθεια, ως ποιμένας και να διακηρύζεις με βεβαιότητα το λένε, ότι ο πολίτης θα είναι ασφαλής. Πού το ξέρετε εσείς? Δηλαδή είσαι παντελώς άσχετος με το αντικείμενο. Πάλι κατά ανάλογο τρόπο που διαδέουν κάπου ότι τα εμβόλια είναι δώρα του Θεού και ασφαλή. Αυτό πραγματικά δεν είναι απλώς ύποπτο. Είναι κραυγαλαίο αποκαλυπτικό των προθέσεων της πλειονότητας του λεγόμενου εκκλησιαστικού χώρου. Η συμπεριφορά τους είναι πραγματικά ντροπιαστική.
13: Και συνεχίζεται και κάτι ακόμα το οποίο είναι εξαιρετικά ενοχλητικό να το βλέπεις να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια σου. Δέχτηκα χθες το βράδυ ένα τηλέφωνο από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος παρακολουθούσε στο κανάλι της εκκλησίας μία συνέντευξη που είχε ο Ιουστίνος Καλαμαριάς, από ό,τι με ενημέρωσε. Ήταν, δεν την έχω δει, οπότε το μεταφέρω με μία σχετική επιφύλαξη. Καλεσμένος ήταν ο Εφραίμ από το Άγιον Όρος, ήταν ο καλεσμένος εκπομπής του.
14: Θέλετε να μου ανεβάσετε πίεση πρωί.
13: Και έδειχναν κάποια πλάνα, κύριε Δαπέργολα, δείχναν κάποια πλάνα. Ξανά ασχολούντουσαν με τους Ουκρανούς, τους αχειροτόνητους, συμπροσευχές, ηλίτρουγα και πάει λέγοντας.
14: Τι να πούμε, δεν υπάρχει, η κατηφόρα είναι τρομακτική και αυτά όλα που ζήσαμε και μέσα στο Πάσχα, όλα αυτά τα διανόητα ξεφτιλίκια, θα θυμηθούμε λίγο έτσι, εντάξει, έχει σημασία, γιατί δεν μιλήσαμε από τότε.
13: Ισχύει.
14: Κάποτε σε θυμίζω υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι κάθε Πάσχα και κάθε μεγάλη γιορτή Χριστούγεννα κλπ. Βγαίνανε και προκαλούσαμε βλασφημίες και με τέτοια. Θυμάστε κάτι? Αυτοί βέβαια ήταν εκτός εκκλησίας τότε. Ήταν κάποιοι αστεί, είναι νεοπαγανιστές, κάτι δίθεν μελετητές, κάτι ιστοσελίδες, κάτι κανάλια. Εδώ και λίγα χρόνια βλέπουμε τη βεβήλωση να τη διεξάγουν άνθρωποι εντός εκκλησίας. Που βέβαια αντρούμε διαφορετικό τρόπο. Αυτοί δεν απορρίπτουν εννοείται, ούτε λένε κάτι κατά ρητά της ορθόδοξης πίστης και της ορθόδοξης λειτουργικής ζωής, αλλά κάνουν κάτι εξίσου δόλιο και ποταπό, την μαγαρίζουν την ορθόδοξη ζωή και την βεβαιλώνουν μέσω της απογεροποίησης. Να μην πω δηλαδή ότι αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί είναι εκ των ένδων, είναι ύπουλο και υπόγειο, μιλάμε για δούριους ύπους.
13: Κερκόπορτα κανονικά.
14: Βέβαια έπαιξαν ρόλο και όσα κατάπιαμε τότε, όσα ανεκτήκαμε τον καιρό της επτοπανδημίας, με όλα εκείνα που κάτσαμε και φάγαμε αμάσιτα με τις κλειστές εκκλησίες και τη διήμερη ανάσταση και όλα αυτά. Είδα λοιπόν οι λυκοποιημένες μας και οι θολολόγοι, οι ψευτοθεολόγοι, πόση αθλειότητα τότε κατάπιαμε χωρίς να αντιδράσουμε και συνειδητοποίησα ότι πλέον είμαι σε τόσο μεγάλη αποβλάκωση ως πίμνιο μετά από τόσες δεκαετίες αποβλάκωσης οικουμενιστικής και ανανουριστικής αγαπολογίας που κυριολεκτικά ξεσελώσανε. Σήμερα είμαστε σε ένα απόλυτο ξεχαρβάλωμα. Αυτό που λέτε τώρα με τον Ιουστίνο εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο κλίμα. Υπό το κράτος του δεν πειράζει και ότι ο Θεός είναι αγάπη και όλα τα δέχεται. Αυτά είναι τα νέα ψευδοδόγματα. Ο καθένας κάνει, κύριε Δαμιανίδη, κυριολεκτικά ό,τι θέλει και το βαφτίζει ορθόδοξο και θεολογικό. Πραγματικά ό,τι θέλει. Άλλοι ξυλώνουν τον ασταυρωμένο από την Αγία Τράπεζα,
13: Ναι.
14: Άλλοι γεμίζουν τους ναούς με κιθάρες, μπουζούλια και βιολιά.
13: Ισχύει.
14: Και κάτι χοροδίες που εκτελούν κάτι φρικώδη, ακόμα και φρικώδη άσματα. Σαν αυτό που τραγούδησαν πριν από λίγες μέρες στην Καβάλα, εκεί μαζί, δίπλα στην εικόνα της Παναγίας σου Μελάνια χοροδία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
13: Δεν το είδα αυτό, όχι. Τι έγινε εκεί?
14: Είχε πάει η εικόνα της Παναγίας σου Μελά εκεί πέρα και ήταν ένα φεστιβάλ και ήταν μια χοροδία η οποία εκτελούσε μια απίστευτη δίθεν μουσική σύνθεση με κάτι ουρλιαχτά και κάτι δαιμονικούς ήχους. Μέσα στην εκκλησία, μετά τη Θεία Λειτουργία.
13: Άλλο πάλι τούτο.
14: Άλλοι οργανώνουν, λέει, υποδειγματικές θείες λειτουργίες. Άλλο πάλι αυτό το τελευταίο φρούτο.
13: Τι είναι αυτό, υποδειγματικές θείες λειτουργίες?
14: Ναι, δηλαδή ξεκινάνε τη Θεία Λειτουργία και τη διακόπτουν κάθε τόσο για να εξηγήσουν τι λένε. Δηλαδή κάνανε τη Θεία Λειτουργία που είναι το ύψιστο μυστήριο, την κάνανε live ντοκιμαντέρ. Δείτε για να κατηγηθούν οι μαθητές.
13: Δεν θα τρελαθούμε σε λίγο. Δε.
14: Άλλοι βγαίνουν και καλούν τον κόσμο να έρθει να κοινωνήσει χωρίς πνευματική προετοιμασία. Αυτό το είδαμε το βράδυ της Ανάστασης από κάποιους ιερείς, που επικαλέστηκαν μάλιστα και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ανάθεμα βέβαια και αν κατάλαβαν οι καημένοι μέσα στη μαύρη τύφλα τους τι ακριβώς εννοεί ο Χρυσόστομος. Άλλοι βάζουν μέσα στις εκκλησίες όποιον αιρετικό βρουν μπροστά τους, εν ονόματι της αγάπης. Άλλοι βγήκαν τώρα και ανοίξαν θέμα για ιεροψάλτριες. Να διορίζουμε, λέει, ιεροψάλτριες αναλόγια των ναών. Άλλη μια νεοτεριστική ανοησία που φυσικά αποσκοπήσουν να ανοίξει σε επόμενη φάση θέμα γυναικείας ιεροσύνης. Έτσι πάνε αυτά, λίγο-λίγο.
13: Και μετά θα έρθει και η κατάργηση του αβάτου. Θα έρθει μετά.
14: Εννοείται αυτό.
13: Φυσικό και επόμενο.
14: Πραγματικά τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα και πού να το πρωτοπιάσουμε. Ένα πραγματικό χάος είναι, ένα καθολικό σε χαρβάλωμα. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο, Είναι απολύτως εσκεμμένο, είναι εγκάθετο σχεδιασμένο από άρρωστα νεοεποχήτικα μυαλά με σκοπό να διαλυθεί η πίστη μας. Ένα έργο το οποίο το βλέπουμε να εκτελείται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πλέον είναι εν εξελίξη με τρομακτική ταχύτητα. Έτσι, χωρίς φραγμούς πλέον, χωρίς προσχήματα, χωρίς αναστολές.
13: Μάλιστα. Κύριε Δαπέργολα, μας προβληματίσατε, μας βγάλατε λίγο από τα ρούχα σας, από τα ρούχα μας, μας ανεβάσατε λίγο τους παλμούς, αλλά αλήθεια λέτε, δεν λέτε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Σας ευχαριστώ θερμά.
14: Πριν κλείσουμε, να μου επιτρέψετε μια παρένεση τελευταία, βεβαίως, έτσι ένα σχόλιο.
13: Βεβαίως.
14: Απέναντι, τώρα και πάλι, επειδή είναι το θέμα της ταυτότητας, το οποίο καίει. Απέναντι σε όλους αυτούς που πιέζουν, που νανουρίζουν, που καθησυχάζουν, είτε είναι πολιτικοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε ρασοφόροι, θα ήθελα να το πω μια φορά ακόμα στην κομπή, ότι η μόνη ορθή στάση είναι η αντίσταση. Και η πλήρης ανυπακοή. Δεν τους ακούμε, δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν φοβόμαστε, γιατί είναι ξεκάθαρο, κύριε Δαμιανίδη, να το πούμε, να δώσουμε θάρρος στον κόσμο. Τα πράγματα δεν πάνε καλά για το καθεστώς.
13: Δεν πάνε
14: επειδή και πολλοί κόσμος αντιδρά. Είναι δηλαδή πάνω από 7 εκατομμύρια που δεν έχουν πάρει την ταυτότητα. Εγώ αυτό ξέρω. Τα στοιχεία δίνουν αυτό. Αλλά και επειδή το ίδιο το καθεστώς, από τεχνικής άποψης, ζορίζεται να εφαρμόσει αυτά που εξ αρχής είχε ως στόχο, έτσι. Λοιπόν, εμείς να μην τους διευκολύνουμε. Είναι βέβαιο ότι άλλωστε ότι τους καίει πραγματικά η δική μας συνένεση. Αυτό θέλουν. Εμείς λοιπόν να μην τους δώσουμε τη συνένεσή μας, να αντισταθούμε σε όλη αυτή την προπαγάνδα και την εγκάθετη παραφιλολογία και να ξέρουμε ότι όσο παραπάνω αντιστεκόμαστε, τόσο και αυξάνονται οι πιθανότητες να αναβαγίσουν τα σχέδιά τους. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι μια ευλογημένη αντίσταση, να είμαστε βέβαιοι ότι και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Θάρρος λοιπόν και αντίσταση, κύριε Δαμιανίδη.
13: Ευχαριστώ κύριε Δαπέργολα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
14: Εγώ, καλημέρα σας.
15: Focus 103,6.
13: Λοιπόν, πριν να πάω στον Αντρέα το Μεϊμάρη, ο οποίος είναι εδώ και με περιμένει, έλα λίγο σε μένα, λίγο σε παρακαλώ πολύ, γιατί πριν από λίγη ώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος επιβεβαίωσε αυτό το οποίο έλεγα και στο Open έδειξε αυτό το οποίο εμφανίσαμε χθες εμείς εδώ και το έκανε πολύ ωραίο άρθρο το voicenews.gr. Ακούστε λίγο τι λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πριν από λίγη ώρα, ήταν στο Open.
16: Εσείς, για να πάει στρεβλά η ιστορία των τεμπών, παρετήθηκε
13: όπως
16: 2 Απριλίου και βρέθηκαν νέα βίντεο από τις 6/3/23 που τα είχε παραλάβει η αστυνομία από τη διαδρομή του τρένου, τα οποία είναι εξαφανισμένα.
17: Δεν τα έχουμε δει, λέτε.
16: Ναι, τα πήρε η αστυνομία.
17: Και βρέθηκαν τώρα.
16: Και χάθηκαν, λένε, αλλά βρίσκονται κομμάτι-κομμάτι. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα και το έγγραφο εδώ ότι παραδόθηκαν τα βίντεο. Ποιος τα εξαφάνισε? Στο voicenews.gr. Να μπουν να το δουν.
17: Μάστε.
16: Έχει και το υλικό, τα έγγραφα κτλ.
17: Μιας και λέμε για τα νέα κόμματα και επειδή.
13: Να μπείτε και να το δείτε. Μιας και λέει για τα νέα κόμματα, λέει ο άλλος ο Κολοκυθάς. Ρε εσύ συνάδελφε, σου δίνει το θέμα, ρε. Εσείς έχετε κλαίγατε στις τηλεοράσεις για τα Τέμπη. Σου δίνει το θέμα. Στο πετάει στα μούτρα, στο δίνει το έγγραφο, ρε, σου δίνει, ρε. Πω, τρελαίνομαι. Μπράβο, ρε Βελόπουλε, αλλά συγγνώμη τώρα. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, ρε παιδιά. Έρχεται το άνθρωπος εκεί και σου δίνει. Ρε εσύ, Αντρέα, πλάκ. Δηλαδή, καλημέρα. Δεν είσαι σχετικός με το θέμα. Άνοιξε το μικρόφωνο του, Αντρέα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ότι καθόμαστε να συζητήσουμε εμείς οι δύο. Εγώ θέλω να πω το δικό μου. Εσύ θες να πεις το δικό σου. Ο άλλος, ο οποίος ακούει ο τρίτος συζήτηση, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σου λέει αυτοί οι δύο μαζί είναι, μαζί μιλάνε, χώρια καταλαβαίνουν.
18: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι όλοι για όλα.
13: Ρε φίλε, δηλαδή. Είσαι δημοσιογράφος. Έρχεται ο άλλος δίπλα σου και σου λέει: ρε εσύ, πάρ το έγγραφο. Έγγραφο είναι με υπογραφές πάνω. Ο αστυνόμος 1 και ο αστυνόμος 2 πήγανε στην εταιρεία Τάδε, πήρανε το Kingston το στικάκι Τάδε με τόσα megabyte, gigabyte χωρητικότητα, 18 αρχεία μέσα. Τα γράφει αυτό το έγγραφο που στο δείχνει, ρε Κολοκυθά, ρε Νιφλή. Στο Open, καλημέρα. Βγαίνεις και στο Open. Άμα πας εκεί πέρα και τους δεις, πες τους. Διαβάστε ρε το έγγραφο.
18: Δεν είναι όλοι για όλα. Και. Όσο για τον Νιφλή, επειδή κάναμε και παλιά εκπομπές μαζί στο ράδιο, απορώ πως του ξέφυγε έτσι. Ήταν ατόπιμα.
13: Τρε παιδιά, σας δίνει το ρεπορτάζ ο άνθρωπος. Έχει τα κάκαλα, να το πω έτσι ποντιακά, ο Βελόπουλος, παίρνει το ρεπορτάζ το οποίο αναδείξαμε εδώ στο Focus FM. Το πήρανε μετά οι άνθρωποι του Voice News και το κάνανε ένα ωραίο αναλυτικό άρθρο. Το έχουμε και στο focusfm.gr. Το τσιμπάει ο Βελόπουλος που είναι γάτας αυτά, τα καταλαβαίνει. Εδώ σου λέει υπάρχει θέμα. Η Δευτέρα που θα έχω εδώ τον Ασλανίδη και έρχονται και άλλα θέματα, να ξέρετε. Έρχονται και άλλα θέματα τα οποία θα τα αποκαλύψει ο Focus FM. Σας το δίνει στα μούτρα, στο χέρι σας το δίνει, ρε παιδί μου. Μασημένο φαγητό. Έλα, αεροπλανάκια. Και το φτύνεις. Να ρωτήσω για τα κόμματα, μια και λέγαμε για τα κόμματα. Δηλαδή σε γράφω στα. Εκεί που δεν πιάνει μελάνη στα φρύδια μου. Πιάνει μελάνη στα φρύδια, κάνουν κάτι τατουάζ. Πιάνει μελάνη, ναι. Τέλος πάντων. Και πας παρακάτω, ρε φίλε. Δηλαδή προσπαθώ να το διακομωδήσω, γιατί άμα το πιάσω σοβαρά, είναι να στεναχωριέμαι.
18: Δεν αξίζει τον κόπο, ξέρεις γιατί. Ευτυχώς λες καμιά φορά που υπάρχει ο Focus FM και έγκριτοι δημοσιογράφοι του όπως και εσύ κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και πάλι λες δυστυχώς που έχει φύγει ο Γιώργος Τράγκας. Θα τα αφήνει έτσι. Άρα, Ελλάδα.
13: Ξέρω ότι ήταν φιλαράκι ο Γιώργος Τράγκας. Εγώ για τον Γιώργο Τράγκα και τότε όταν ήταν ζωή, όχι τώρα, έτσι. Από τότε έλεγα ότι ήταν συστημικός και ήταν συστημικός σε ένα πολύ μεγάλο εύρος της πορείας του της δημοσιογραφικής. Γιατί αν δεν ήταν συστημικός, δεν θα είχε κάνει την περιουσία που είχε κάνει.
18: Σωστά, αλλά στο τέλος της καριέρας.
13: Στο τέλος, θα πίσω-πίσω.
18: Γιατί κράτα, το συζητήσαμε.
13: Το κράταμε να σε κρατώ. Α, συζητήσατε και
18: το συζητήσαμε και μου λέει, το λέω, δεν έχεις να αποδείξεις πλέον τίποτα και προσπαθείς να βγάλεις αυτά τα βάρη, τα βαρύδια που είχες χρόνια.
13: Ναι.
18: Γιατί καταλαβαίνεις ότι προσωρινοί είμαστε όλοι.
13: Να σου πω κάτι. Τα παίρνω τόσα χρόνια. Δεν θέλω να στεναχωρήσω και δεν ξέρω να στεναχωρώ και άλλους ανθρώπους. Τα παίρνεις τόσα χρόνια κανονικά από το σύστημα. Σιτίζεσαι ως οικόσιτο. Και κάνεις μια περιουσιάρα που έχει σπίτια στο Παρίσι, σπίτια στο Λος Άντζελες, ταξίδια από εδώ, ταξίδια από εκεί. Έχεις κάνει μια βαριά περιουσία. Χρυσούς. Από εδώ, από εκεί, την έχει ζήσει τη ζωή σου. Εντάξει. Και πίσω-πίσω λες, κάτσε να κάνω τώρα να το παίξω Μέγας Αλέξανδρος. Είσαι Μέγας Αλέξανδρος.
18: Όχι, προσπαθείς.
13: Άναγια σου.
18: Προσπαθείς γιατί έχεις τύψεις. Όταν έχεις τύψεις και αντιληφθείς.
13: Μετανόησε ποτέ δημοσίως για αυτά που έχει κάνει.
18: Δημοσίως, όχι, κατηδίανε, αλλά.
13: Κατηδίανε.
18: Όταν φτάνεις, κοίταξε, η μετάνοια είναι μεγάλη η αρέτη. Μακάρι να μετανοούσαν όλοι.
13: Εγώ το δέχομαι τη μετάνοια, τη δέχομαι.
18: Και ναι, να αρχίσει να στρώνει αυτός ο τόπος.
13: Εντάξει.
18: Όπως είπαμε, δεν είναι όλοι για όλα. Όπως και για την υγεία, δεν είναι όλοι για όλα.
13: Έτσι, φέρε με στον ίσο δρόμο.
18: Εγώ είμαι καλός σε αυτό, εσύ ο άλλος αυτό. Ο άλλος να πουλάει βιβλία, ο άλλος να πουλάει παπλώματα και ούτω καθεξής.
13: Επειδή λοιπόν ο Άδωνης δεν είναι καλός στα θέματα της υγείας, για πες μας για την κάρτα υγείας Ευκλάμ.
18: Εγώ δεν θα πω ποιος είναι καλός ή δεν
13: το
18: είναι.
13: Εγώ δεν
18: ξέρω
13: πειράζει.
18: Ότι εμείς ως κάρτα υγείας του Ευκλάμ. Αυτό που κάνουμε εδώ και 17 χρόνια το κάνουμε άρτια και άριστα. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Όπου υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας γίνονται λάθη. Το θέμα είναι τα λάθη να μην κοστίζουν, να διορθώνονται, να γίνεσαι καλύτερος και να δίνεις στον κόσμο και πόσο παραπάνω στους ακροατές του Focus FM ποιοτικές παροχές υγείας χωρίς ταλαιπωρία και με αξιοπρέπεια. Χωρίς ιατρικό ιστορικό, χωρίς όριο ηλικίας, με κάλυψη ιστορικό, χωρίς όριο ηλικίας. Με κάλυψη.

0: διασφαλισμένα δωρεάν check-up και τεράστια έκπτωση γιατί θα δοθεί η πλάση κάρτα σήμερα σε νοσηλεία και επεμβάσεις. Και όποιος αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει με 10 ευρώ το χρόνο, 23, 13, 253, 333, γιατί η ατομική κάρτα κανονικά έχει 100 ευρώ το χρόνο. Εμείς το σπάμε αυτό και δίνουμε διετές πρόγραμμα για 5 άτομα, 110 ευρώ.
1: Ωπα, να το έσκασε ακόμα πιο
0: χαμηλά. Αν διαιρέσουμε το ποσό, είναι στο άτομο 10 ευρώ το χρόνο, διετές πρόγραμμα. Για 5 άτομα με 110 ευρώ, όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα, παιδιά, 23, 13, 253, 333, γιατί η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων.
1: Βάλε και τα ηλεκτρονικά τέτοια θερμόμετρα.
0: Θα σε χαλάσω
1: κάτι. Άντε, άντε. Και οι 10 πρώτοι θα πάρετε και
0: δώρα. Οι 10 πρώτοι, ναι, γιατί έχουν τελειώσει και αυτά. Οι 10 πρώτοι θα πάρουν και το ηλεκτρονικό θερμόμετρο, διετές πρόγραμμα. 5 άτομα στα 110 ευρώ, την πλάστην κάρτα. 23, 13, 253, 333.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα Μεϊμάρη. Καλή συνέχεια. Πάμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω με ένα πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο, ωραίο δεν θα είναι, αλλά είναι σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Άρε. Άρε Κολοκυθά, να σου το δίνεις στα χέρια, να σου το βάζεις στο στόμα. Σαν φαγητό ρε παιδί μου. Και να μην το φτύνεις ρε φίλε, είναι δυνατόν τέτοιο θέμα?
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία,

Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Χριστός Ανέστη. Αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας, για σιγουριά επιλέγετε κατευθείαν Energas Group. Για πολλούς λόγους, όχι για έναν και δύο. Γιατί πρώτον και καλύτερον, έχετε τις καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θα έχετε επίσης δόσεις πληρωμών, οι οποίες προφανώς και θα σας διευκολύνουν αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο την οποία διανύουμε. Θα έχετε ταχύτητα στην εγκατάσταση. Επίσης, πολύ βασικό, σέρβις ανά πάσα μέρα και στιγμή. Ποιότητα και στα προϊόντα αλλά και στις υπηρεσίες. Δωρεάν αυτοψία ακινήτου και δωρεάν αναλυτική οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας. Επίσης, η ομάδα της Energas Group αναλαμβάνει δωρεάν και όλα τα διαδικαστικά, με έγγραφα, τρέξιμο σε υπηρεσίες, όλη τη γραφειοκρατία δηλαδή, απαλλάσσεστε από αυτήν εντελώς δωρεάν. Και φυσικά συνεργάζεται η Energas Group με όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Για εγκατάσταση λοιπόν φυσικού αερίου, για σιγουριά επιλέγουμε Energas Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα στην Καλαμαριά 2310-486-684. 2310-486-684 και το 2392-400-400. Είναι το κατάστημα στην Περαία Θεσσαλονίκης. 2392-400-400 επιλέγουμε Energas Group γιατί μας συμφέρει.

0: Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον επόμενο καλεσμένο, να σας πω ότι μαζί μας επίσης είναι και η Vulcom, είναι η εταιρεία η οποία είναι ο κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας. Συνεπώς, αν έχετε κάποιο πρόγραμμα το οποίο λύγει και θέλετε να το ανανεώσετε για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, αν θέλετε να κάνετε κάποιο καινούργιο γιατί θεωρείτε ότι σας κοροϊδεύουν και πληρώνετε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, από όπου και αν με ακούτε, επιλέξτε να επικοινωνήσετε τώρα που μιλάμε με τη Vulcom. Η Vulcom, οι άνθρωποι της Vulcom, ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, ο επικεφαλής, η Λαζαρούλα και όλη η ομάδα εκεί που συνθέτουν την πολύ δυνατή ομάδα της Vulcom, θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα σας δώσουν όλες τις επιλογές και θα έχετε πραγματικά το πιο συμφέρον συμβόλαιο και για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Και το καλύτερο είναι ότι δεν πληρώνεις και τίποτα στη Vulcom. Δηλαδή για όλη την εξυπηρέτηση, για όλο το λεπτομερή, τέλος πάντων, τη λεπτομερή ενημέρωση, δεν χρειάζεστε να πληρώσετε τίποτα. Το μόνο που θα πληρώσετε, αν φυσικά συμφωνήσετε, είναι με τον πάροχο και το συμβόλαιο το οποίο θα κάνετε είτε για ρεύμα είτε για φυσικό αέριο. Vulcom λοιπόν, κάλυψη σε όλη την Ελλάδα. 2310-208-808. Προσωπικά τους έχω επιλέξει, τους εμπιστεύομαι, ακολουθώ αυτά τα οποία μου λένε και βγαίνω κερδισμένος. 2310-208-808. Και τώρα πάλι που λύγει σε κανένα δίμηνο τρίμηνο το σταθερό συμβόλαιο που έχω κάνει με τον πάροχο, τέλος πάντων, για ρεύμα, έχω ήδη επικοινωνήσει με τη Vulcom, τους έχω ρωτήσει πώς πρέπει να το χειριστώ, γιατί τα συμβόλαια τα σταθερά πλέον τα κυνηγάμε με το δίκανο, γιατί θέλουν να μας κλέψουν, και μου λέει θα κάνεις αυτό, αυτό και εκείνο. Για αυτές τις συμβουλές δεν έχω πληρώσει δεκάρα τσακιστή και είμαι κερδισμένος. Συνεπώς, Vulcom 2310-208-808. Καλημέρα στη Λαζαρούλα και στον Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχω απέναντί μου ένα νέο άνθρωπο. Αγρότης είναι ο
1: επαγγελματίας.
0: Επαγγελματίας αγρότης. Είναι ο κύριος Λευτέρης Καφάτσος. Καλώς ήρθατε, κύριε Καφάτσε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα ήθελαμε να πούμε και κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά να ακούσουν οι ακροατές.
0: Πείτε μου λίγο καταρχάς πού είστε αγρότης, αν εκπροσωπείτε κάποιο σωματείο.
2: Εκπροσωπώ την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Είμαι μέλος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Δέλτα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: ωραία, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Οι εικόνες θα είναι ποικίλες. Και από εκεί και πέρα έχουμε και μια δημοσιογραφική ηλεκτρονική σελίδα, το insidegold.gr. Εμφανίζουμε ως εκδότης εκεί. Αχα. Και από εκεί και πέρα. Επαγγελματίας παραγωγός, δραστηριοποιούμε στη Σύνδρο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εκεί πέρα είναι οι καλλιέργειές μας, στον τομέα των κυπευτικών.
0: Κυπευτικά,
2: όχι μάλιστα. Στα ρύζια.
0: Άρα ντομάτες, αγγούρια, ναι. Πιπεριές, μελιτζάνες, ναι. Τέτοια πράγματα, ναι.
2: Και έχουμε μια εικόνα, την οποία πρέπει λίγο να τη δούμε. Βέβαια. Κυρίως να ξέρει ο κόσμος πώς ξεκινήσαμε το 26, τι θα αντιμετωπίσει ο κόσμος και τι πρέπει να γνωρίζει, γιατί πολλοί μας ρωτάνε για τις τιμές και την ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Και κάποια στοιχεία για τις λαϊκές αγορές, τα οποία στοιχεία είναι πολύ άσχημα.
0: Ωραία, σας ακούω.
2: Σε ό,τι αφορά το 2026, η εικόνα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή εμείς η παραγωγή, με βάση και τις πρώτες, έτσι, την έξοδο της κινητοποίησης που είχαμε τις αγροτικές, χειρότερα είναι, καλύτερα δεν είναι. Μπορώ να πω με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή η πρώτη εικόνα που έχουμε από τις εταιρείες πολλαπλασιαστικού υλικού, δηλαδή τα φυτόρια, τα λεγόμενα φυτόρια, εταιρείες αγροεφοδίων, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, είναι ότι αυτή τη στιγμή η πτώση της ζήτησης είναι στο 50%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα φυτά που εμείς κάθε χρόνο παραγγέλνουμε για να ξεκινήσουμε την καλλιεργητική περίοδο, την άνοιξη, έχουμε μειώσει τις αγορές μας κατά 50%. Δηλαδή μειωμένη αγορά σπορόφυτων, λιπασμάτων, αγροεφοδίων και όλα τα άλλα σχετικά με το επάγγελμα, σημαίνει ότι έχουμε και μειωμένη παραγωγή.
0: Μάλιστα.
2: Μπήκαμε με το αριστερό, που σημαίνει ότι η μειωμένη παραγωγή θα δώσει, έτσι,
0: ακόμα χειρότερες καταστάσεις, βέβαια.
2: Αυτό τώρα θέλω να δώσω και μια εικόνα στον κόσμο. Πού βρισκόμαστε. Η αγορά, το αποτέλεσμα αυτό θα φανεί ακόμα περισσότερο και το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε σε καλλιέργεια για την ιαρινή περίοδο με τιμές, με κόστος παραγωγής 40 λεπτά το κιλό πάνω του λίπασμα, δηλαδή στον τόνο είμαστε 400 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή δώσαμε τα στοιχεία που έχουμε και για τα φυτοφάρμακα, αγγίζει μια αύξηση της τάξης του 20-30%. Όπως επίσης πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι οι τιμές που θα δει από εδώ και πέρα στα κυπευτικά δεν θα ξουμαλυθούν. Αυτό που λέμε ότι όσο καλοκαιριάζει οι τιμές θα πέφτουν, όχι, γιατί το κόστος παραγωγής στην καλλιέργεια έγινε με τιμή καυσίμου στα 2,20 και 2,30. Εμείς μπήκαμε το Μάρτιο στα 2,25, έβαλα εγώ προσωπικά καύσιμο δίζελ. Για να προχωρήσουν στην καλλιέργεια. Η περισσότερη παραγωγή ξεκινήσει με αυτές τις τιμές.
0: Αυτό μπορείτε να μας το μεταφράσετε συγκεκριμένες τιμές.
2: Έχει τα τιμολόγια αγοράς ο άνθρωπος, ο παραγωγός, αυτή τη στιγμή και λέει ότι εγώ ξεκίνησα αυτή την καλλιέργεια σε σύγκριση με πέρσι, με μια διαφορά, ας πούμε, 5.000 ευρώ παραπάνω. Αυτά τα χρήματα για να τα καλύψει ο άνθρωπος θα αναγκαστεί να δώσει τιμή ή να πουλήσει πιο ακριβά.
0: Άρα θα έρθει ακόμα πιο ακριβά πάνω σε εμάς. Σε τι ποσοστό δηλαδή πιστεύετε ότι θα πληρώσουμε τα απορροκυπευτικά?
2: Η τιμή πιστεύω εγώ προσωπικά που μιλάω με ανθρώπους που είναι στον κλάδο των λαϊκών αγορών και με επαγγελματίες αγρότες, εάν πέρσι η ντομάτα κυμαίνονταν στο 1,5 ευρώ στις λαϊκές αγορές και μια σχετικά έτσι, μια καλή ποιότητα, φέτος δεν θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Θα υπάρχουν και χαμηλές ποιότητες, δηλαδή β' και γ' ποιότητα, που μπορεί να την βρει και πιο οικονομικά, αλλά η ντομάτα φέτος, η τάση της ντομάτας για φέτος θα κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ.
0: Δηλαδή όπως από μια καλή ποιοτική ντομάτα που πέρυσι
2: και 2,5 ευρώ μπορεί να δει το καλοκαίρι. Και αν δεν μιλήσουμε για κλιματική επιβάρυνση, δηλαδή αν δεν έχουμε επιβαρημένη ξηρασία, αν δεν έχουμε δηλαδή εκτεταμένη ξηρασία, εκεί θα πάμε και προς το χειρότερο.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για περισσότερο νερό, εκεί θες περισσότερο νερό, αλλά σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί.
2: Το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί. Από εκεί και μετά θα συμπαρασύρει και τα άλλα κυπευτικά, όπως είναι η πιπεριά, όπως είναι οι μελιτζάνες. Αυτά.
0: Εκεί τι μέτρο σύγκριση
2: έχουμε? Εκεί θα είναι 50 λεπτά ακριβότερα σε σύγκριση με πέρσι. Αυτή θα είναι η τάση φέτος της αγοράς, στις λαϊκές αγορές.
0: Δηλαδή φέτος εσείς η εκτίμησή σας είναι ότι η ντομάτα θα είναι 2-2,5.
2: Η ντομάτα θα είναι το λιγότερο 2 ευρώ στις λαϊκές αγορές.
0: Το λιγότερο 2 ευρώ, 2 με 2,5 λένε το βάλουμε.
2: Ναι, μια καλή ποιότητα.
0: Θέλω κύριε Καφάτση ρεαλιστικά να μας το πείτε για να ξέρει ο καταναλωτής τι έχει μπροστά του. 2-2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή.
2: Είναι, ναι, βέβαια.
0: Τώρα μιλάμε για την Ελλάδα και για ντομάτα στην Ελλάδα. Δηλαδή, η πιπεριά που θα είναι?
2: Η ντομάτα είναι στην Ελλάδα. Η καλλιέργεια της ντομάτας αυτή τη στιγμή είναι μειωμένη σύγκριση με πέρσι. Έχει να κάνει και με το κόστος παραγωγής και με τη μειωμένη παραγωγή.
0: Κατανοητό.
2: Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εξομαλυνθούν οι τιμές κατά κάποιο τρόπο με μια άνοδο της τάξης των 50 λεπτών.
0: Οι πιπεριές που θα είναι, τι κόστος?
2: Οι πιπεριές, αυτό λέμε, η ντομάτα θα συμπαρασύρει και όλα τα άλλα.
0: Όλα
2: τα κυπευτικά.
0: 50 λεπτά πάνω.
2: Επειδή
0: δηλαδή
2: η αγορά αυτών των αγροϊφοδίων, αυτών των φυτών, έχει ένα σταθερό τιμολόγιο. Δηλαδή πάνω κάτω την ίδια τιμή αγοράζουμε και τις πιπεριές και τις ντομάτες. Την ίδια τιμή θα κοιμηθεί και η πιπεριά. Το ίδιο κόστος παραγωγής έχει, τις ίδιες παρεμβάσεις και στη φυτοπροστασία έχει το πιπέρι. Ναι. Η ντομάτα πιο επιβαρημένη. Αλλά πιστεύω φέτος οι τιμές θα είναι 50 λεπτά ακριβότερες σε σύγκριση με πέρσι. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα που εντοπίζεται και κανείς δεν το έχει αναφέρει ακόμα, είναι ότι οι παρεμβάσεις, οι χειμερινές καλλιέργειες ξεκινάνε τώρα τέλη Μαΐου και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
0: Οι χειμερινές καλλιέργειες.
2: Λάχανα, μπρόκολα και τα σχετικά.
0: Ξεκινάνε τόσο νωρίς, δηλαδή.
2: Ναι. Για να μιλάμε και το μέτρο κυπευτικών που δικαιούμαι εγώ, θα πάμε και ξέρα και στα άλλα.
0: Ναι.
2: Αυτά συνεχίζουν να καλλιεργούνται με μειωμένη ποσότητα. Δηλαδή πάλι συνεχίζουν η παραγωγή.
0: Άρα θα έχουμε και
2: κενά αύξηση το χειμώνα.
0: Το χειμώνα για τα χειμερινά.
2: Ακριβώς. Και όσο προχωράει αυτή.
0: Κουμπίδια, μπρόκολα, λάχανα.
2: Όλα αυτά θα είναι επιβεβαιωμένα.
0: Ρόκες.
2: Φυσικά. Γιατί συνεχίζεται αυτή η μη αποκλιμάκωση και συνεχίζεται αυτή η τάση για μειωμένη καλλιέργεια φέτος, για το 26 μιλάμε τώρα. Σύγκριση με πέρσι είναι τεράστια, είναι χαοτική.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης.
2: Ναι.
0: Όταν ακούτε επισητιστική κρίση, θεωρείτε ότι είναι μια θεωρία συνωμοσίας ή είναι ένα υπάρχον?
2: Όχι, μπροστά μας είναι.
0: Δηλαδή,
2: θα σας πω κιόλας.
0: Ναι.
2: Είναι μπροστά μας.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι, εγώ μιλάω για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στον τομέα των κυπευτικών, δεν έχουν μπει στον κλάδο μας στη σημεία 25% δεν ξεκίνησε καθόλου.
0: 25% δεν μπήκαν καν στο χωράφι.
2: Δεν μπήκαν καν στο χωράφι. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι χρωστάνε νίκη από πρόπερση ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι αδυνατούν να πληρώσουν τα νερά, τα ρευστικά τους τα έξοδα. Με αποτέλεσμα, εφέτος, ειδικά όποιος δεν προχωρήσει σε πληρωμή, γιατί τώρα ειδικά είναι και η καλλιέργεια του ρυζιού, τώρα ξεκίνησε. Υπάρχουν, ειδικά το ρύζι, η καλλιέργεια είναι στα κάγκελα. Όσοι παραγωγοί που έχουν υπόλοιπα, πολλοί δεν πληρώθηκαν δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα νίκη έτσι στο 95%. Στο δικό μου το χωριό, σε Σύνδο, για παράδειγμα, είχαμε πόσες οικογένειες και μείνανε μισές, που ήταν τρίτης γενιάς. Έχουν πέσει στο μισό, οι άνθρωποι έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει ήδη. Εγκαταλείπουν μαζικά.
0: Άρα έχουμε. Είναι πολλαπλά τα χτυπήματα τώρα.
2: Τα χτυπήματα είναι
0: δηλαδή
2: πολλαπλά.
0: Τώρα, αν το περιγράψουμε σε έναν αγώνα box, είστε μέσα έρμεο στις διαθέσεις του κάθε εμπόρου. Δεν μπαίνετε καν στον αγώνα δηλαδή.
2: Δεν ξεκινάνε το 20% με 25% των ανθρώπων που είναι στο τουλάχιστον του έργου κυπευτικών, δεν θα ξεκινήσουν καθόλου φέτος. Γιατί έχουν υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι έχουν υπόλοιπα από το 23, 24 και φτάνουμε στο 25. Οι εταιρείες, επειδή έχουμε επιστώσεις, δεν μπορούν να τους ξαναδώσουν άλλα αγροεφόδια.
0: Ναι.
2: Εκεί σταματάει ο αγώνας. Και ξέρετε, όταν χρωστάς σε μια εταιρεία, δεν μπορείς να πας σε μια άλλη. Γιατί κάθε εταιρεία με την άλλη συνεννοείται. Σου λέει, κοίταξε, έχουμε υπόλοιπα με αυτόν, συμπλοκάρουν. Οπότε είναι κλειδωμένη η παραγωγή. Δεν έχουν πάρει άνθρωποι τις επιδοτήσεις τους. Ακόμα έχουμε θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τις παίρνουν αλλού.
2: Το θέμα δεν τις παίρνουν αλλού. Όταν είδαμε και ψάξαμε και για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η διαφορά που προέκυψε είναι 6,5 εκατομμύρια στρέμματα. Αντιλαμβάνεστε, 6,5 εκατομμύρια στρέμματα είναι τα μαύρα στρέμματα. Εμείς επειδή είμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούμε να πάρουμε στοιχεία από τον ΟΠΚΠΕ.
0: 6,5 εκατομμύρια στρέμματα.
2: Ναι. Η διαφορά είναι ότι το 2024 ήταν το αποκορύφωμα των δηλώσεων, των μαύρων δηλώσεων. Η Ελλάδα μετρούσε 350.000 με 380.000 επαγγελματίες αγρότες μέχρι τουλάχιστον στην υπογραφή του 21 από τη Σελστάτ.
0: Okay.
2: Επίσημη γεωργική και κτηνοτροφική έρευνα που έκανε η Ελστάτ για να δει το οκτώπισμα. Πού βρισκόμαστε.
0: 380 με 380.000.
2: Ήταν η 10η υπογραφή. Εκεί την πάτησαν αυτοί. Γιατί η έρευνα της Ελστάτ είναι τεκμηριωμένη, γιατί αντλεί στοιχεία και από την ΑΔΕ, αντλεί στοιχεία από όλους τους οργανισμούς που εμπλέκεται ένας παραγωγός.
0: Okay.
2: Από πού ζει. Και από το οικονομικό σκέλος και από το γεωτεχνικό σκέλος. Ο ΠΚΠ μετράει δηλώσεις. Όταν λοιπόν έχεις το 2024 680.000 αιτήσεις και το 2025 που έπεσε το σύρμα ότι έρχεται κάτι μεγάλο, κρυφτείτε, φτάσαμε σε 410.000, εκείνος έπρεπε να τον αριθμός ο κανονικός. 410.000 αντιστοιχούν στον πραγματικό αριθμό των αγροτών.
0: Και είχαμε διπλάσιους.
2: Φύγανε 230.000 αφημία έτσι ξαφνικά, μέσα τρεις μήνες. Πώς φύγανε? Αυτό αντιστοιχεί σε 6,5 εκατομμύρια στρέμματα. Η ζημιά που προκαλέσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν ένα δίστοχο χρόνο.
0: Ξαναπείτε το να το με δώσει λίγο ο κόσμος. Πόσοι αγρότες ήταν δήθεν δηλωμένοι πριν να πέσει το σύρμα?
2: Από το 2022 ξεκίνησε αυτή η ιστορία
0: με τις δηλώσεις.
2: 642.356, θυμάμαι καλά, ήταν οι δηλώσεις που έγιναν.
0: Και με το σύρμα.
2: Και με τις προσθετικές που γίνανε αργότερα, μπήκαν και λίγες ακόμα μια παρέα.
0: 650.000 από
2: 680 είναι.
0: 680.000.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ξέρετε, επειδή μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, αυτά τα πράγματα τώρα είναι σοβαρά. Όταν μιλάμε για μια οργάνωση που έχει δομή, ιεραρχία από κάτω μέχρι
0: τώρα. Τώρα καταλαβαίνετε τη στρατιά. Εδώ μιλάμε για στρατιά, αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Και όταν έπεσε το σύρμα, δήλωσαν 310.
2: Ναι, ναι, ναι. Πριν βγει το σκάνδαλο στη δημοσιότητα, βγήκε το φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Επειδή μιλάμε για οργάνωση, ξέρουν από πριν. Έχουν
0: υπομείνει από πριν. 310.
2: Φύγεται, έρχεται. Και αυτό το λάθος προκάλεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν η κυρία Κουβέση δεν είχε ρίξει από πριν την ενημέρωση, ξέρετε κάτι, ενημέρωσε το Υπουργείο, ότι ξέρετε ότι υπάρχουν παρατυπίες. Από εκεί έπεσε το σύρμα. Πιστεύω εγώ σε Λευτέρης τώρα.
0: Ναι, τώρα αυτό βέβαια είναι.
2: Είναι μια υπόθεση.
0: Είναι υπόθεση.
2: Αλλά οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, πώς ξαφνικά ξαφανίστηκαν 230.000 μέσα σε 2-3 μήνες, όταν αυτός ο αριθμός για να μειωθεί έπρεπε να μειώνεται μέσα σε 10-12 χρόνια. Γιατί η Ελλάδα είχε 230.000 περισσότερους παραγωγούς το 2009, όχι μέσα σε 3 μήνες.
0: Όλα αυτά τα λαμόγια, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λέει ο κ. Καφάτσος και σωστά το λέει, γιατί τέτοια είναι. Καταλαβαίνετε τι στρατό έχουν δημιουργήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν άσχετοι από τα αγροτικά.
2: Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ήταν, όπως ενημερωθήκαν και οι πολίτες, μπορεί να ήταν δικηγόροι.
0: Ναι.
2: Μαγαζιά μπορεί να ήταν, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε.
0: Και παίρνανε αυτά τα χρήματα.
2: Φυσικά.
0: Και εσείς που παλεύετε να βάλετε τα κυπευτικά σας το χειμώνα, το καλοκαίρι, τα ρύζια, τα κτηνοτρόφι κτλ., αναγκάζεστε τώρα και είστε στο μηδέν. Και αυτό έρχεται σε εμάς τώρα. Γιατί η επισητιστική κρίση και η πείνα κοινώς που έρχεται
2: φυσικά.
0: Είναι σενάριο.
2: Δεν μπόρεσε να πάρει ο άνθρωπος την επιδότηση που δικαιούται να πάρει. Αυτή την επιδότηση που περίμενε για να ξεκινήσει την καλλιεργητική περίοδο. Αυτό πληρώνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας. Αυτό που λέγαμε και ο κόσμος και όλοι στα μπλοκ, ότι θα το πληρώσει ο κόσμος μετά, αυτό είναι. Ήρθε και η παγκόσμια έφεση, ο πόλεμος που δεν το ξέραμε.
0: Εντάξει, okay,
2: ήρθε
0: ναι,
2: και κούμπωσε.
0: Ναι.
2: Και επειδή και οι εκτιμήσεις που έχουν για τον ντίζελ, γιατί εκεί θα πονέσει όλη η δουλειά, είδα το κερασάκι που έκατσε πάνω στην τούρτα, θα είναι και μελλοντικά δεν θα υπάρξει κάποια, όπως λέει και ο κύριος Κιούς, ο Μιχάλης, πρώτος Μεζινοπολών, θα τραβήξει καιρό αυτή η ιστορία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να βασίζεται 60% στις αγωγές και 40% στην εγχώρια παραγωγή. Φοβάμαι πολύ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, τα ενεργά της παραγωγικά, τα στρέμματα που είναι 28.800.000, θα πέσουν μέχρι το 2032, μια εκτίμηση που κάνει και η Ελστάτ, κατά 8 εκατομμύρια. Πέφτουμε. Πέφτουμε και ο αριθμός των αγροτών, να πω και κάτι που είναι πολύ σοβαρό, μέχρι το 2032 θα πρέπει η Ελλάδα να αντικαταστήσει αυτούς, γιατί η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο αριθμό αγροτών που είναι σε ηλικία από 55 που είναι τώρα και πάνω. Αυτοί αγγίζουν σε 150.000. Ξέρετε πώς συμβαίνουν αγρότες κάθε χρόνο, 2.000 με το ζόρι.
0: Τίποτα.
2: Που σημαίνει ότι η αναλογία είναι τεράστια. Άρα το 32 θα πρέπει να αντικαταστήσει, να βρει η Ελλάδα, να βρει αγρότες. Που θα φύγουν αυτοί θα είναι 200.000 με αυτούς που είναι τώρα 45. Πού θα τους βρει?
0: Το σχέδιο ξέρετε ποιο είναι, κύριε Καφάτσα?
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα χάος εδώ πέρα.
0: Σχέδιο είναι, δεν είναι χάος. Είναι οργανωμένο χάος. Είναι σχέδιο. Γιατί όταν θα φύγει ο Έλληνας από το χωράφι, θα έρθει μια μεγάλη εταιρεία τροφίμων, θα κάνει σκούπα και θα μαζέψει όλα αυτά τα χωράφια τα δικά μας, θα δημιουργήσει συνθήκες εργασιακής γαλέρας, θα βάλει μέσα ως επιτοπλίστων ξένους να δουλεύουν. Για να δημιουργήσει εκμετάλλευση του αγροτικού χώρου χωρίς να είστε εσείς στο χωράφι.
2: Υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είδατε τι έγινε με τα κοτόπουλα με τη Μέρκοσουρ και λένε ότι αυτά ήρθαν από τη Βραζιλία.
0: Δεν το ξέρεις.
2: Γιατί η πύλη είναι η Mercosur, τέσσερις χώρες. Αυτό λέμε, ότι μπορεί να είναι και άλλες χώρες και να τα δίνουν και να τα φέρουν εδώ. Ναι. Φωνάζει ο κ. Καβασλή που στελεχωμένοι στις ιδιωτικές υπηρεσίες. Εμένα το συγγενικό με το πρόσωπο, μια αδερφή μου, είναι τεχνολόγος τροφή μου. Γελάει. 90% όσπρια και ξηρή καρποί εισάγονται, κύριε. Αυτό είναι πραγματικά είναι.
0: Από πού εισάγονται?
2: Καναδά, Αμερική και Αφρική, από όλες τις χώρες της Ευρώπης.
0: Γίνονται έλεγχοι.
2: Η έλεγχη είναι δειγματοληπτική, αυτό είναι το θέμα.
0: Άρα δεν γίνονται έλεγχοι.
2: Ακριβώς. Δειγματοληπτικός έλεγχος σημαίνει ότι είναι καθολικός. Και αυτό με την Mercosur θα το πληρώσουν πολύ ακριβά.
0: Και όχι, δεν είναι μόνο η Mercosur. Έρχονται και συνθήκες, συμφωνίες τέτοιες αντίστοιχες με Ινδία και τέτοιες χώρες.
2: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Η Γερμανία τώρα τελευταία ακούστηκε ότι είχε και 500 τόνους ρύζι από την Ανατολική Ασία. Γιατί δεν παίρνει την Ελλάδα? Γιατί δεν παίρνει από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίρνει από εκεί? Υποτίθεται ότι είμαστε μια συνεταιριστική οργάνωση.
0: Προφανώς το πήρε πιο φτηνά.
2: Είναι δυνατόν να μην τη στηρίξει πρώτη την παραγωγή την ευρωπαϊκή? Πήγε και σήκωσε.
0: Του νοιάζει.
2: Έρχονται, ας πούμε, φασόλοι.
0: Πιστεύετε ότι του νοιάζει τους Γερμανούς να στηρίξουν την Ελλάδα?
2: Ναι, αλλά ειδικά απορρίζει ότι είναι συντηρηστικό το σχέδιο. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Προφανώς. Έχουμε 200 φτάσανε άνθρωποι, να τιμήσω και την περιοχή μου, στα ρίζια συντηρείται γενοκτονία. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι ήταν 4.000 ριζοπαραγωγή και θα μείνουν οι μισοί μέχρι το 30.000. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που είναι εξωφρενική. 230.000, πόσο μου είπα, 220.000 τόνοι είναι μέσα στις αποθήκες. 250.000 είναι η ετήσια παραγωγή όλης της χρονιάς. Καταφέραν και φτάσαν αδιάθετη ποσότητα την ποσότητα μιας χρονιάς, την καλλιέργεια μιας χρονιάς μέσα στις αποθήκες. Για να τραβάνε απ' έξω. Να τραβάνε δηλαδή από Καμπότζη, Μιανμάρ, εντάξει.
0: Αυτό το θανατικό υπάρχει τρόπος να σταματήσει?
2: Όχι, δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει.
0: Δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι.
2: Είμαστε καταδικασμένοι.
0: Τελειώσαμε.
2: Ναι, φυσικά, όταν έχω παίρνει τον συνάδελφό μου τώρα το πρωί και το λέω, τι θα κάνεις, τι θα ξεκινήσεις, ποια καλλιέργεια, λέει, δεν θα ξεκινήσω, έφυγα, λέει. Όταν ρωτάω 10 και οι 7, οι 6 τουλάχιστον λένε ότι φίλε, δεν παίρνουμε και άλλοι 4 θα μπουν με μειωμένα στρέμματα. Αν δουλεύει κάποιο 60 θα μπει με 20. Δεν έχω ρευστότητα να μπούμε, χρωστάνε χρήματα. Οι κτηνοτρόφοι πήραν, λέει, το Υπουργείο ανακοίνωσε 22 εκατομμύρια αποζημίωση για τους κτηνοτρόφους. Για τα κοπάδια που θανατώθηκαν. Και πάλι, όταν ρωτήσαμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, μου λέει, αυτό το ποσό που δώσανε αυτοί οι κύριοι είναι, λέει, μειωμένο κατά 30% από την πραγματική εικόνα που έπρεπε να τους αποζημιώσουν. Έπρεπε να τους αποζημιώσουν πολύ παραπάνω, λέει. Αυτοί πήραν σαν Υπουργείο την εικόνα της προηγούμενης δεκαετίας, τις τιμές του εμπορίου, πόσο αγοράσαν οι αγρότες πριν 10 χρόνια. Το κόστος παραγωγής άλλαξε μέσα σε 2 χρόνια. Πάλι τους ρίξανε. Και να πω και κάτι ακόμα. Ζητάνε χρήματα από αγρότες, γιατί μου ζήτησαν να το αναφέρω. Ζητάνε χρήματα από αγρότες που τα πήραν νόμιμα επιδοτήσεις του 2023, τα ζητάνε τώρα πίσω. Όταν ο ίδιος ο έλεγχος έχει γίνει, πραγματοποιήθηκε από ανθρώπους αγρότες, όχι γελαντζοί αγρότες. Και τώρα με καμπόικο τρόπο η ΑΔΕ τα ζητάει πίσω. Να το θέμα της ΑΔΕ ποιο είναι. Φορεοπρακτικός οργανισμός και μηχανισμός. Ζητάει πίσω νόμιμα χρήματα που έχουν εισπράξει άνθρωποι με έναν τρόπο καμπόικο. Που αυτό αντιτίθεται σε 3 άρθρα. Αυτή τη στιγμή σε 3 νόμους οι οποίοι καταδικάζουν αυτή την απόφαση. Υπάρχουν 3 πλαίσια νόμων που καταδικάζουν να γυρίσει ο αγρότης πίσω τα χρήματα. Έχει γίνει ήδη ο έλεγχος. Πού πας? Δεύτερον, να δώσω ένα στοιχείο για τις φυλακές αγορές. Μέχρι το τέλος του 2025 επιστράφησαν 800 άδειες για το νόμο Θεσσαλονίκης. 800 άδειες παραγωγών και πολιτών λαϊκών αγορών. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πέσαμε στις 2.700, ο αριθμός είναι τεράστιος. Περπατάς λαϊκή και βλέπεις πάγκο, 4 κενά και ένα πάγκο κατά εκεί. Με σωματεία οργανώσεων που μιλήσαμε, με ομοσπονδίες λαϊκών αγορών που μιλήσαμε, λέει ότι για τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, αν πέσαμε 800 άδειες και μπήκανε μόνο 30, δηλαδή φύγαν 800 και μπήκαν 30 μέχρι το 25, εκτιμάμε ότι μέχρι το 2030 από επίσημες δηλώσεις που έχουμε είναι ότι θα μείνουμε, λέει, 1.500, μήπως και 1.200.
0: Θα
2: έχουμε και λαϊκές αγορές λίγο καιρό.
0: Τι θα τρώμε?
2: Καταγγέλνουν οι άνθρωποι ότι.
0: Τι θα τρώμε?
2: Δεν ξέρω τι θα τρώμε. Οδεύουμε προς ένα καρτέλ, προφανώς. Μεγάλες εταιρείες. Εκεί πάμε.
0: Αυτό που σας είπα πριν.
2: Ναι. Φεύγουν
0: μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα ελέγχουν την αλυσίδα τροφίμων και δεν θα υπάρχετε εσείς, γιατί προφανώς ενοχλείτε.
2: Μα η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Αν μπείτε και στην αγορά Θεσσαλονίκης, στη λαχαναγορά που λέμε Θεσσαλονίκης, που είναι η εικόνα, εκεί δείχνει τι παραγωγή έχει τουλάχιστον το μέσο δικό μας. 5 τελάρα εδώ, 10 τελάρα εκεί. Πού είναι εκείνη η συμπαλέτη που σηκώναμε συνέχεια? Και έρχεται ο κύριος Υπουργός εδώ, Μαργαρίτη, και να στη λαχαναγορά και λέει: εδώ είναι το μέλλον της παραγωγής. Κύριε μου, ξέρετε τι γινόταν 5 χρόνια μέσα στη λαχαναγορά? Περπατούσε και έπεφτε πάνω στις μπαλέτες. Όλη η παραγωγή βγάζανε.
0: Βγάζανε τρεις και ο κούκος.
2: Αλλά δεν επιδοτήθηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όταν, γιατί τα έπαιρναν άλλοι.
2: Γιατί ήθελαν να μοιράσουν και λεφτά για 230.000 ακόμα αφημί. Τι φταίει αυτός ο παραγωγός που μπήκε μέσα, έβαλε υποθήκη τα πάντα. Υπάρχουν παιδιά στα ρίζια που μπήκανε, πήρανε δάνεια, υποχρεώθηκαν, βάλανε υποθήκη και τη ζωή του ολόκληρη, σιλό, αποθήκη, στραχτέρ. Αυτοί πώς θα αποζημιωθούν? Και δεν μπορούν να φύγουν και από το επάγγελμα, γιατί είναι ήδη χρεωμένοι στην τράπεζα. Δεν του αφήνει η τράπεζα να φύγει. Σου λέει πρέπει να ξεπληρώσει και μετά να φύγει. Είναι και κλειδωμένοι. Όλοι έχουν αυτή τη στιγμή αγροτεμάχια περισσότεροι και το έχουν σαν δεύτερη ασχολία από νοικοκυρέοι. Κοιμήθηκαν και ξύπνησαν οι άνθρωποι να χρωστάνε. Εν μία νυχτή που λέμε. Και αυτό στα μπλόκα το λέγανε οι άνθρωποι συνέχεια. Δώστε σημασία. Έχει η Ελλάδα έσοδα από έμεσους φόρους και συνολικά τα έσοδα από τους φόρους είναι 70 δισεκατομμύρια. Και δεν μπορείς να δώσεις 2 δισεκατομμύρια που λέγανε οι άνθρωποι τόσο καιρό. Από το, στα μπλόκα φωνάζαν. Δώστε 2 δις να ξεκινήσει η παραγωγή. Να μπει μια τάξη τουλάχιστον να βγάλουν την παραγωγή. Δεν μπορούσε να τα δώσει.
0: Λοιπόν, κύριε Καφάτσε, θα πρέπει να ξανακάνουμε κι άλλη μια τέτοια συζήτηση.
2: Θα προκύψουν πάρα πολλά στοιχεία, η αλήθεια είναι.
0: Θα μιλήσουμε μέσω Σαββατοκύριακο για να οργανωθούμε ξανά από Δευτέρα. Θέλω να έρθετε και με άλλους συναδέλφους σας εδώ.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι, αφορά όλους μας. Δηλαδή, σε πρώτη φάση αφορά εσάς, γιατί σας τελειώνουνε, σας νεκρώνουνε, αλλά αφορά και όλους μας. Και δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη απέναντι.
2: Να πω και ένα παράπονο.
0: Ναι.
2: Η νέα ΚΑΠ, συγγνώμη λίγο να το ολοκληρώσω λίγο αυτό. Η νέα ΚΑΠ, θα λέγεται η ΚΑΠ που έρχεται 28-34, θα γελάσετε τώρα όλοι, δίνει στην Ελλάδα, τα χρήματα που θα δώσει στον αγροτικό τομέα για την Ελλάδα είναι 14 δισεκατομμύρια. Ακούστε τώρα να γελάσετε, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης λέει ότι η διαπραγμάτευση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: 14
2: δισεκατομμύρια θα είναι τα χρήματα που θα προσκοπούν για την εκμετάλλευση στον αγροτικό τομέα. Λέει ο κύριος Χατζηδάκης στην παρουσίαση που έκανε του νομοθετικού εγγράφου τον Απρίλιο τώρα, πριν ένα μήνα, παρουσίασε την ΚΑΠ την Ευρωπαϊκή, το νομοθετικό εγγράφο, λέει ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαπραγμάτευσή μας με την Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα έχει μπλοκαριστεί λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ, έχει μπλοκαριστεί και δεν έχουν σταματήσει χρηματοδοτήσεις με την Ευρώπη. Μέχρι να εγκριθεί το Action Plan 2.
0: Ναι.
2: Αυτό το σχέδιο που παρουσίασε το ΙΠΑΤ για να μπορέσει να υπάρξει διαφάνεια και ξεχρονισμός του ΠΚΠ. Και ακόμα δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι παγωμένες οι χρηματοδοτήσεις, γι' αυτό και οι αγρότες δεν μπορούν να πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Πού θέλω να καταλήξω, η νέα ΚΑΠ αυτή τη στιγμή θα είναι η ΚΑΠ η οποία θα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα. Αυτά που είπαμε πριν, βάλτε με αυτά που ζητάει τώρα η ΚΑΠ. Και αυτοί οι διθυράμβοι που φωνάζουν τα υπουργεία αυτή τη στιγμή και λένε θα τα καταφέρουμε, εγώ σας λέω με λίγα λόγια
0: παραμύθια.
2: Ότι θα μείνουμε εμείς και πιο λίγοι.
0: Παραμύθια. Κύριε Καφάτσε, θα ξαναμιλήσουμε και θα οργανώσουμε εκ νέου συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Μας προβληματίσατε ιδιαίτερα με αυτά που είπατε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.

0: από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε νέες δηλώσεις που σηματοδοτούν την εκτίμηση της Ουάσιγκτον πως ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο με το Ιράν είναι πολύ κοντά, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος με την Τεχεράνη θα τελειώσει γρήγορα, εκτίμησε τα ξημερώματα. Με ειρωνικό ύφος τοποθετείται η Τεχεράνη. Η επιχείρηση «Εμπιστέψου το Μεμπρό» απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτινά με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού. Ο Νετανιάχου δήλωσε πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Στο Αμάν της Ιορδανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σχετικά τόνισε με το στενό του Ορμούς. Στην σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων της Αντιπολίτευσης για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Θα γίνει σεισμός με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Έρχονται στοιχεία σύντομα, είπε μιλώντας στο Open πριν λίγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτή τη σάπια κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που έμεσα την στηρίζει, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που παράλληλα έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη φτώχεια που έρχεται, περίπτοντας εγκληματικές όπως είπε ευθύνες στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι στηρίζει τη συμφωνία Μερκοσούρ, ευνοεί καρτέλ και χονδρεμπόρους, αδιαφορώντας για τον πρωτογενή τομέα. Ισχυρές πιέσεις συνεχίζει να δέχεται η Κρήτη, καθώς εκατοντάδες παράνομοι μετανάστες φτάνουν στο νησί τις τελευταίες ώρες, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν τρεις επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων. Ένας 49χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα. Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε πινακίδα και στη Θέο και στη συνέχεια ανετράπη εκτός οδοστρώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, έως 26 βαθμοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό

0: δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια, 3 ευρώ φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Είναι η εταιρεία την οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε σε περίπτωση που έχετε κόκκινα δάνεια, σε περίπτωση που χρωστάτε σε τράπεζες, χρωστάτε στον ΕΦΚΑ. Αν έχετε κάποια επιχείρηση και έχετε χρέη στην επιχείρηση και δεν μπορείτε να τα βάλετε σε μία σειρά, οι άνθρωποι της Energas Group εξειδικεύονται στον εξοδικαστικό διακανονισμό επιχειρήσεων αλλά και χρεών ιδιωτών. Επιχειρήσεις κάθε μορφής, είτε έχετε κάποια ομόρυθμη, ετερόρυθμη ή και ατομική, όλα αυτά μπορείτε να τα βάλετε σε μία σειρά. Τηλέφωνο επικοινωνίας πανελλαδικά 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας εγγύηση στον εξοδικαστικό διακανονισμό για τα χρέη σας. Έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς ακροατές του Focus FM η ομάδα της AG Economy και συνιστώ ανεπιφύλακτα αν έχετε τέτοιου είδους ζητήματα να τους εντοπίσετε και να επικοινωνήσετε μαζί τους. Τώρα, σε περίπτωση που είσαι αγρότης και θέλεις να κάνεις κάποια τοποθέτηση αδρευτικού συστήματος, θα πας στην εταιρεία του Θόδωρου του Αλεξιάδη. Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα άδρευσης σε οποιοδήποτε κλάδο της γεωργίας και να ανήκετε. Εξκαφές για ανάγκη κάθε βάθους, είτε μικρού είτε μεγάλου. Αν θέλετε να διανοίξετε κάποιο κανάλι, αν θέλετε να τοποθετήσετε κάποιον αγωγό, η εταιρεία Αλεξιάδης διαθέτει όλο τον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό. Θα έχετε τη σωστή άδρευση για το χωράφι και τη γη σας και μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο του κύριου Θόδωρου Αλεξιάδη για να έχετε άμεση απάντηση και άμεση εξυπηρέτηση. Ο αριθμός είναι 6937-473-959. 6937-473-959. Λοιπόν, τώρα, σε συνέχεια της θεσινής συζήτησης που κάναμε με τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τολιάτσο, από τη Μόσχα και όλα όσα κουβεντιάσαμε για το τι συμβαίνει εκεί, πώς πάνε τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Κλαίγαμε μαζί εδώ πέρα χθες όταν μας είπε ότι η βενζίνη στην Ρωσία την πληρώνουν 70 λεπτά. Αυξήθηκε, λέει, από 60 πήγε 70. 70 λεπτά, τρεις φορές κάτω από ό,τι πληρώνουμε εμείς. Και με όλα τα υπόλοιπα, τα γεωστρατηγικής φύσεως ζητήματα που αναλύσαμε, είπα σήμερα να κάνουμε να εστιάσουμε λιγάκι στο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και ένας πολύ έμπειρος αναλυτής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δική του κριτική οπτική γωνία, είναι ο κύριος Γιώργος Ρωμανός, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ που τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, κουβέντα. Όπως πάντοτε, αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Ρωμανός είναι πολύ ενδιαφέροντα και η αλήθεια είναι ότι κανένας άλλος αναλυτής δεν λέει αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ρωμανός. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δαμιανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η τοποθέτησή σας σήμερα, διότι όλοι παρακολουθούμε αποσβολωμένοι μία κατάσταση να παγιώνεται και μία κατάσταση η οποία για τους Έλληνες πολίτες είναι μη βιώσιμη σε επίπεδο οικονομίας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, τι εκτιμάτε εσείς?
1: Θυμάστε ότι πριν από ένα μήνα είχα πει ότι ο Τραμπ δεν θα καταφέρει τίποτα και θα ψάχνει να δει έναν τρόπο να ξεφύγει και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το χειροκροτούμε και να πούμε μπράβο. Και εσείς είχατε απορίες, ας πούμε, και λέγατε μα είναι δυνατόν να αποτύχει? Και ναι, γιατί έλεγα σε έναν άνθρωπο ο οποίος εξασκεί μια παλαβή εξωτερική πολιτική, για να το πω πολύ ευγενικά,
0: ναι,
1: πρέπει να τον κολακεύεις όπως ένα μικρό παιδί για να σηκωθεί να φύγει από την υπόθεση.
0: Ισχύει.
1: Αυτό συμβαίνει τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αμερικανική αρχιτεκτονική ασφαλεία στον κόλπο κατέρευσε, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Εκεί που θα πηγαίναν στο νησί Χάρκ, δηλαδή κοντά στην Περσία, θα καταλαμβάναν κάποια άλλα νησιά κοντά στο Μπαχρέιν. Όλα αυτά πήγαν περίπατο. Τι έγινε στην πράξη? Οι Ιρανοί διώχνουν, μπαίνουν και βγαίνουν πλοία κοντά στις ακτές τους, ακολουθώντας ένα διάδρομο κοντά στις ακτές τους. Κοντά στις ακτές τους δεν μπορεί να πάει το αμερικάνικο ναυτικό ούτε να κάνει κάτι. Και βέβαια δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει βομβαρδίσει. Είπε προχθές ότι χτύπησε κάτι ταχύπλοα. Α, δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα τη στιγμή που την παραδεχόμαστε ότι υπήρξε ιρανικό πλήγμα προχθές σε φορτηγό πλοίο και μάλιστα γαλλικής ιδιοκτησίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο Τραμπ έρχεται αμέσως μετά από αυτό και λέει διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο πράγματα? Γιατί λέει βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Το Ιράν μόνο βομβαρδίζει ξερά. Λοιπόν, τι είναι αυτά που διαδίδει ο κύριος Τραμπ? Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ συνεχίζει τη σύγχυση εν κρανίο, έτσι, την τριχημία εν κρανίο, και όπως λέει και το αμερικάνικο πρακτορείο site Αξιός, πρόκειται να έχουμε σύντομα μια συμφωνία μιας σελίδας. Εκεί που μιλάγαμε, θυμάστε, για 18 σελίδες για θα παράδοση του ουρανίου στην Αμερική και τα λοιπά, όλα αυτά πήγαν περίπατο. Περίπατο. Μιλάμε τώρα για ένα μορατόριουμ που θα ξεκινήσει. Το μορατόριουμ δηλαδή είναι συμφωνητικό και όχι κάποια διεθνή συμφωνία, ή ένα συμφωνητικό μεταξύ χωρών που είναι...
0: Κύριε Ρωμανέ, το Ιράν ή η Αμερική πιστεύετε εσείς ότι είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε όμηρο την παγκόσμια οικονομία? Ποιος μας κρατάει όμηρους? Γιατί είμαστε όμηροι, αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Ιράν στην πραγματικότητα κρατάει το 20-25% της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου. Αλλά η στάση του Τραμπ είναι αυτή η οποία πυροδοτεί τα αντίπεινα του Ιράν. Δηλαδή αν ο Τραμπ σταματήσει, η παγκόσμια οικονομία μια χαρά θα πάει. Και όπως είδατε, έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι χθες, στα 98, έπεσε μόλις είπε ο Τραμπ ότι τελειώσαμε.
0: Τελείωσε η επιχείρηση. Ναι. Ναι, αλλά κάθε φορά που ο Τραμπ, δηλαδή ο Τραμπ σηκώνεται, λέει το ένα, μετά σηκώνεται, λέει το άλλο, και κάποιοι παίζουν παιχνίδια χρηματιστηριακά και κερδίζουν δισεκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς για μας αυτό είναι παράπλευρη απώλεια, ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε από τα πυρηνικά. Για τα πυρηνικά έγινε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν έγινε για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, και βγήκαν από τον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ, είπαν, θυμάστε που έλεγε ο Τραμπ ότι καταστρέψαμε για πάντα και για πάντα τα πυρηνικά του Ιράν. Τώρα κουβέντα για τα πυρηνικά.
0: Τίποτα, το έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Κουβέντα για ότι δεν έλεγε ο Τραμπ ότι θα μας δώσουν 300 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου. Ούτε αυτό. Άρα, για ποιο πράγμα συζητάμε? Τι είναι? Να δεσμευτεί το Ιράν σε μορατόριο για τον πυρηνικό εμπλουτισμό. 100 φορές θα δεσμευτεί. Θα πει ότι εγώ παράγω τόσο πυρηνικό καύσιμο που χρειάζεται για να δώσω ηλεκτρικό ρεύμα και ενέργεια. Δεν θα παραδεχθεί ποτέ ότι είναι κοντά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας, που όπως λένε όσοι γνωρίζουν, είναι ζήτημα χρόνου η κατασκευή της ατομικής βόμβας από το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι το Ιράν ζητάει όχι μόνο να άρουν τις κυρώσεις τους και να των Ηνωμένων Πολιτειών, να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Καταλάβατε, ζητούν και άρση κυρώσεων και απελευθέρωση δισεκατομμυρίων. Ποιος θα ωφεληθεί με αυτά? Θα ωφεληθεί το ιρανικό καθεστώς, το οποίο θα μπορέσει να αλλάξει την οικονομία του. Τώρα, η άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούς είναι ένα πράγμα που σηκώνει πολύ συζήτηση. Διότι αφού τον αποκλεισμό αποδείχθηκε ότι τον επέβαλε το Ιράν, όποτε θέλει τον ξαναεπιβάλλει. Δεν είναι δηλαδή κάτι μόνιμο.
0: Ναι, ναι, είναι...
1: Καταλάβατε?
0: Δική τους απόφαση.
1: Είναι ένας εξευτελισμός. Σε όλα αυτά δε, η Δύση, η Γαλλία, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, η Αγγλία που είναι εκτός ενώσεως και τα λοιπά, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει αναφορά, δεν φαίνεται πουθενά. Ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση, πουθενά. Δεν είναι. Η Ρωσία έκανε μια-δυο ανακοινώσεις, η Κίνα έκανε μια σοβαρή ανακοίνωση στις 2 του μηνός. Και τι είπε? Το πολύ πρακτικό κινέζικο, ότι όποιος επιβάλλει κυρώσεις σε όποια χώρα πάει να περάσει ένα υπεροκειάνιο και το και οι Αμερικανοί επιβάλλουν κυρώσεις, έχουν επιβάλει θα επιβάλλουν κυρώσεις, τότε θα επιβάλλει και η Κίνα κυρώσεις στην εταιρεία που διακινεί αμερικάνικο πετρέλαιο, ας πούμε, ναι, για αμερικανικό συμφέροντο, θα επιβάλλει η Κίνα κυρώσεις στη χώρα. Δηλαδή, αν η Γαλλία πάει να πάρει, λέω τώρα χαρακτηριστικά, πάει να πάρει κάτι από το Ιράν, ή η Γαλλία εφαρμόσει τις κυρώσεις του Τραμπ, η Κίνα θα εφαρμόσει
0: κυρώσεις για τη Γαλλία.
1: Της Γαλλίας.
0: Λογικό είναι αυτό που κάνει η Κίνα, δεν είναι παραλόγο.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει η Κίνα είναι λογικό. Τώρα, οι αναλυτές λένε, κύριε Ρωμανέ, ότι με την υπάρχουσα κατάσταση για τον επόμενο τουλάχιστον ένα χρόνο, η τιμή της βενζίνης, που είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη, που στην παρασύρει αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα οριζοντίως, δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Θα είναι εκεί 2 συν 2 μάινους, θα είναι εκεί πέρα στα 2 ευρώ, στο 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο αυτό και με δεδομένο ότι πλέον ακόμα και μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, βλέπε Γερμανία και άλλες χώρες, αρχίζουν να προσπαθούν να προσεγγίσουν το Κρεμλίνο, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο, παρά τα όσα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, να προσπαθήσει να επιχειρήσει να ρίξει γέφυρες προς Ρωσία μεριά?
1: Κοιτάξτε, η αγωγή ακόμα που φέρνουν ρώσικο πετρέλαιο μέσω άλλων χωρών, μέσω τρίτων χωρών,
0: ναι,
1: ρώσικο πετρέλαιο, έτσι, υπάρχουν.
0: Ναι, ότι υπάρχουν, υπάρχουν.
1: Ωραία. Η Ρωσία είπε ότι σταματώ τη ροή προς τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ρωσία μπορεί να ξανανοίξει το πετρέλαιο. Εξαρτάται από τις διπλωματικές σχέσεις.
0: Ναι, μπορούμε. Αυτό λέω, εκεί ρωτάω. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ρωτάω αν πρέπει. Δεν ρωτάω αν πρέπει, γιατί πρέπει.
1: Μα εδώ ίσχυσε το παράλογο. Επί 2 χρόνια, 2 αγωγοί, ένας αζέρικος και ένας από το Καζακστάν, αν δεν κάνω λάθος, 2 αγωγοί, επί 4 χρόνια πολέμου, 4,5 πάμε, στέλνει συνέχεια ρώσικο πετρέλαιο στην Ευρώπη. Μέχρι την Αυστρία πάει το πετρέλαιο αυτό. Αυτό το παράλογο, γιατί δεν το κρίνει κάποιος?
0: Και ποιος το εκμεταλλεύεται, ποιος το εκμεταλλεύεται αυτό?
1: Η Ρωσία.
0: Η Ρωσία το εκμεταλλεύεται. Ποιες χώρες παίρνουν όμως το φθηνό ρώσικο αέριο?
1: Α, καλά, ποιος παίρνουν, ναι, αλλά το
0: γιατί πλέον... η Ελλάδα δεν το παίρνει.
1: Όχι, δεν το παίρνει.
0: Δεν είπαμε να το δώσουν τζάμπα, αλλά να πάρουμε φθηνό καύσιμο. Ναι, κύριε Ρωμανέ, θα κρυώσουμε το χειμώνα. Πριν από λίγο είχα έναν αγρότη ο οποίος μου έλεγε θα πεινάσουμε. Και θα πεινάσουμε και θα κρυώσουμε με αυτά τα οποία κάνουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε ότι δεν έχει πολιτική ο Μητσοτάκης, δεν έχει, αλλά ο Μητσοτάκης τώρα δεν είναι κάποια σοβαρή υπόθεση για την παγκόσμια πολιτική
0: σκέψη. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνει και η Ελλάδα όμως. Τι να κάνουμε? Δεν είμαστε. Εντάξει, είμαστε μια μικρή χώρα. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Να κάτσουμε να κλαίμε τη μοίρα μας.
1: Η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διώξει την κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
0: Αυτό πρέπει, ναι, δεν διαφωνώ.
1: Με κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα καλό για την πατρίδα.
0: Ωραία, να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Ή φεύγει ο Μητσοτάκης ή παγώνουμε και πεινάμε. Αυτό δηλαδή είναι αυτό το πράγμα το διατάφτα.
1: Γιατί ο Μητσοτάκης μήπως τους έδωσε λεφτά τώρα να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια?
0: Πλάκα κάνετε τώρα, μας κοροϊδεύει.
1: Από 1,4 ευρώ την
0: μας
1: ημέρα.
0: Μας κοροϊδεύει. Εδώ πριν από λίγο σας λέω, είχα αγρότη, ο οποίος μου έλεγε, ο οποίος είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσα και ξέρει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είπε ότι το 24 ήταν δηλωμένοι 680.000 ως δίθεν αγρότες και με το που έπεσε το σύρμα από Μαξίμου, μείνανε 310.000. Καταλαβαίνετε τώρα για τις στρατιές μιλάμε βολεμένων.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πούμε στη συζήτησή μας να δούμε και τι γίνεται με την Ισραηλινή πλευρά.
0: Παρα, ναι,
1: δηλαδή,
0: σωστό.
1: Καλά, ο Τραμπ τελειώνει τον πόλεμο και τα καράβια του ούτε πλησίασαν εκεί πέρα, κοντά. Εκτός από κάποια ειδικά πλοία τα οποία μπορούν να πολυβολούν, ξέρω εγώ, αυτά τα Chris Craft που λέει ο ίδιος ο Τραμπ, τα λέει έτσι, των Ιρανών. Μεγάλα πλοία δεν πήγανε, όπως τα αεροπλανοφόρα και τα λοιπά. Μπήρανε κοντά στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ναι.
1: Αλλά τι γίνεται με το Ισραήλ? Το Ισραήλ ήθελε να καταστραφεί τελείως το Ιράν. Οι κορώνες του Τραμπ ότι θα καταστρέψω έναν πολιτισμό, ακούστε δηλαδή τώρα, αν είναι δυνατόν,
0: ναι.
1: Έτσι, θα καταστρέψω και θα το γυρίσω στην εποχή του, της πέτρας και του λίθου, ξέρω και τέλει, που έλεγε, δεν πραγματοποιήθηκαν. Το πυρηνικό πρόγραμμα συνεχίζεται. Η δύναμη του Ιράν να ρίχνει πυράβλους απεβεβαιώθηκε μέχρι χθες, προχθές. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Έχουμε πληροφορίες από το Ισραηλινό Army Radio, το οποίο είναι το του στρατού, το ραδιόφωνο του στρατού. Δηλαδή πιο ασφαλές δεν υπάρχει. Το οποίο είπε ότι η πλευρά του Ισραήλ δεν είχε την παραμικρή ενημέρωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Έτσι. Δεν είχε καμία ενημέρωση. Και μάλιστα δεν ήξερε τίποτα για τον τερματισμό των εχθροπαξιών και το άνοιγμα της στρατηγικής διέλευσης του νου του Ορμούς. Μα το λέει, δεν είχε καμία ενημέρωση. Μα το λέει δημοσίως ο Τραμπ αυτό. Βγαίνει ο Τραμπ και το λέει ο ίδιος στα μέσα. Ή το γράφει στο δικό του το μέσο που έχει. Τι συμβαίνει λοιπόν? Άρα οι Ισραηλοί είναι απ' έξω. Οι παράλληλες διπλωματικές διεργασίες του Τραμπ με το Ιράν, χωρίς να ενημερώνει το Τελαβίβ, υπήρξε πολύ δυσάρεστη επίπτωση, δημιούργησε πολύ δυσάρεστη επίπτωση στο Τελαβίβ. Έτσι. Γιατί στο Ισραήλ μέσα, τουλάχιστον οι άνθρωποι, οι οπαδοί του Νετανιάχου, δεν πίστευαν ότι το Ιράν μπορεί να πετύχει το ακατόρθωτο, να σταματήσει την επίθεση, έτσι, και να μην μπορέσουν να κάνουν ουσιαστική νίκη σε βάρος του. Δηλαδή τι έχουν να πούν τώρα οι Ισραηλινοί? Ότι τι? Ότι εξόντωσαν κάποια ομοιώματα αεροπλάνων Ιρανικών στο έδαφος, ότι έριξαν βόμβες σε ένα βουνό και γκρέμισαν κάποια είσοδο στα καταφύγια, τα πυρηνικά? Τι? Δεν έχει κάνει τίποτα σοβαρό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το Πακιστάν παίζει μεγάλο ρόλο, ναι. Και όχι το Ισραήλ. Το Πακιστάν μας λέει ότι θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Βρισκόμαστε κοντά, λέει η κυβέρνηση του Πακιστάν, για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων. Έτσι, λέει. Άντε,
0: να το κλείσουμε, να τους χειροκροτήσουμε όλους μαζί. Να χειροκροτήσουμε και τους Πακιστανούς και τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς όλους και τους Ιρανούς. Να τους χειροκροτήσουμε όλους. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Γιατί και ακόμα και σήμερα να τελειώσει, κύριε Ρωμανέ, θέλουμε και ένα-ενάμιση χρόνο να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Ότι, και να πούμε ότι, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο έχει εκλογές στο Ισραήλ ο Νετανιάχου. Και μια ήττα πώς θα τη βγάλει πέρα. Και τον Νοέμβριο έχει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται? Και κάτι που αφορά και εμάς. Τι προεκτάσεις θα έχει αυτή η ήττα του Ισραήλ για το Αιγαίο, για την δήθεν λεγόμενη συμμαχία, ναι, Ισραήλ-Ελλάδος?
0: Σωστό.
1: Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον εαυτό του, το Iron Dome. Οι καταστροφές που συνέβησαν στο Ισραήλ δεν έχουν συμβεί ποτέ άλλοτε ως κράτος. Από τότε που δημιουργήθηκε το 1948. Ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, πώς θα τα δικαιολογήσουν αυτά στον κόσμο, και στον κόσμο το δικό τους δηλαδή? Γιατί οι υπόλοιποι που βλέπαμε τις φωτογραφίες και μάθαμε ότι όποιος δημοσιεύσε τέτοια φωτογραφία στο Ισραήλ από τους δικούς μας ανταποκριτές των διαφόρων καναλιών, έχει 5 χρόνια φυλάκιση. Γιατί έχει 5 χρόνια φυλάκιση? Γιατί δηλαδή δημοσιεύεται η φωτογραφία του Ιράν με πλήγματα εναντίον του Ιράν και δεν μπορεί να δημοσιευθεί με πλήγματα εναντίον του Ισραήλ? Γενικά έχουν χάσει την μπάλα. Σε αυτές τις υποθέσεις ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι βάζω την υπογραφή μου ότι τελειώσανε πράγματι όλα τα πράγματα όπως φαίνονται μέχρι σήμερα. Αλλά κάπου εκεί πάει το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα και θα βεβαιωθούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρωμανέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Focus 103,6.
0: Τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Οι κλασικοί ακροατές του Focus FM, κάνετε χώρο για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επέμβουν τηλεφωνικά στην εκπομπή και δυσκολεύονται να πιάσουν γραμμή, γιατί τους προλαβαίνετε πάντα και τους τρώτε τη σειρά. Οπότε δώστε τους λίγο χρόνο να βγουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ακούμε συχνά εδώ στο ραδιοφωνό μας. να τοποθετηθούν για θέματα είτε γενικότερης φύσεως είτε κάποια εξειδικευμένα τα οποία θα θέσω ως ερώτημα με το που θα επιστρέψω. Το τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω σε 3 λεπτά. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία.

Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Δέχτηκα ένα απειλητικό μήνυμα. Είμαι βαθύτατα προβληματισμένος αυτή τη στιγμή. Έχω δεχτεί ένα απειλητικό μήνυμα. Και το μήνυμα το συγκεκριμένο λέει: φέρε χρήματα, έχω πολλά έξοδα. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Γιατί μου το στέλνει η γυναίκα μου. Σε ψάρωσα, ε. Άκουρε φίλε, έτσι στεγνά, ε. Στεγνά. Ούτε αγάπη μου ξέρεις τι, μήπως μπορείς αν σε προστακτική. Φέρε χρήματα, έχω πολλά. Ψαρώσα το όλοι, έτσι. Έχω πολλά έξοδα. Κάτσε ρε φίλε δηλαδή. Όχι, δηλαδή επικαλούμε την ανδρική αλληλεγγύη τώρα. Εντάξει, ξέρω τώρα όλες οι γυναίκες, μη μιλά Στέφανε, δεν έχει δίκιο η Όλγα κτλ. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή, τι είναι αυτό το, είναι μήνυμα αυτό, δηλαδή, στέλνει στο μωρό σου, στην αγάπη σου, στον άνθρωπο. Τι πει, αγάπη μου, καλημέρα, τι κάνεις, ακούω στο ραδιόφωνο, τι ωραία που τα λες. Να κάνεις ένα μασάζ, ένα ψυχολογικό, να με προετοιμάσεις. Είμαι σε ευαίσθητη ηλικία. Γελάει ο άλλος. Ψαρώσα το όλοι, έτσι. Τι πάει να πει, φέρε χρήματα, έχω πολλά έξοδα. Έχουμε, είμαστε οικογένεια, δεν έχω. Τι πάει να πει έχω, τα παιδιά χρειάζονται αυτό, εκείνο το άλλο. Α, αρχίσανε οι υποστηρίκτες της Όλγας. Όλγα στεγνά λέει, υποστηρίζουμε εσένα. Εμάς δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πάει να πει, αυτό, χάνεις τα λόγια σου. Φέρε χρήματα, έχω πολλά έξοδα, δεν ξέρω. Γελάει και η Εφη. Καλά τα λέει. Τι λέει, όταν σου πάτησε το πόδι στην εκκλησία, δεν μου πάτησε κανένα πόδι στην εκκλησία. Τέλος. Κανένα πόδι δεν μου πάτησε. Όχι, δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, άκου, βγήκαν όλοι. Στείλε λεφτά στην Όλγα τώρα, λέει. Να τα στείλω με Άιρις, μήπως, τι θέλετε, τι να κάνω. Δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ. Άιρις δεν έχω στείλει ποτέ στη ζωή μου, δεν ξέρω. Δεν έχω στείλει. Θες να πάρω τον... Πάρτα. Θες να πάρω το γείτονά που με στέλνει κάθε μήνα, γι' αυτό το ξέρω. Με στέλνει, πληρώστε λέει το βόθρο με Άιρις. Εγώ πάω και τα δίνω. Στο χέρι. Δεν θέλω ρε φίλε, δεν γουστάρω. Άκου ρε φίλε τώρα να δεις. Τι λέει εδώ άλλος. Και την Ειρήνη λέει την έδωσα 200 ευρώ. Α, και εσύ παθώντας είσαι. Ρε φίλε, εντάξει, κάνουμε εκπομπή όμως. Κάνουμε εκπομπή. Δεν γίνεται να δεχόμαστε τέτοιου είδους απειλητικά μηνύματα την ώρα της εκπομπής. Ακούσε εκεί, φέρε χρήματα, έχω πολλά έξοδα. Και εγώ έχω έξοδα. Σε είπα εγώ φέρε μου χρήματα. Τι? Να πάω εγώ να αγοράσω, ναι ρε. Να ξέρω τι μπαίνει με σου. Εγώ θα πάω να πάρω 4 φορές πιο ακριβά από ό,τι θα τα πάρει η Όλγα. Έτσι και με βάλεις εμένα να πάρω σούπερ μάρκετ. Ναι. Αλλά δεν μ' άρεσε αυτό το έχω πολλά έξοδα. Τι πάει να πει. Όταν λες έχω. Και δεν το διευκρινίζεις κιόλας. Δεν λέει φέρε 200 ευρώ. Φέρε 100 ευρώ. Λίγα. Γιατί πού το ξέρεις εσύ ότι είναι λίγο. Ξέρω, μην ανησυχείς, πληρώνω, γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αυτό το γενικό λόγο, δηλαδή εμένα με αφήνει με πολλά ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. 2-31-05-576, 2-31-05-577. Ρε τι μας βρήκε πρωί πρωί τα μηνύματα στο Viber 6-9-07-483-484. Στη διάθεσή σας τα τηλέφωνα, ανοιχτός ο διάλογος, αν θέλετε να τοποθετηθείτε εδώ στο ραδιόφωνο μας. Είπαμε και πολλά. Δεν ξέρω εσείς πώς τα ακούτε αυτή την ιστορία με το Χάντα. Άκου, μπράβο, λέει η Όλγα, φωνάζουν εκεί. Καλά, Αντωνάκη μου, με κοροϊδεύει η Εύα, με κοροϊδεύει η Μάγδα. Τι να ψωστεί, λέει, φωνάζει η Φανή. Ο άντρας η κεφαλή, η γυναίκα ο λαιμός, λέει η Τζέτζη. Πω, γιατί ξυπόλυτος, λέει. Στο γάμο. Είστε αλήτησες, Άρα λέει του Μπεκί, λέει η Τζέτζη. Πλήρωνε. Πω, φίλε, κοίτα υποστήριξη. Μας την έπεσαν οι γυναίκες. Πάνω, κάτσε. Φάγαμε ξύλο τώρα. Μας την έχουν πέσει οι γυναίκες τώρα. Τι είναι, λέει, 100.

0: είναι 200, δώσε, φωνάζει ο άλλος. Πω. Μας την πέσανε. Light, πού πας ρε φίλε. Τι καλή συνέχεια, ε. Τι πας, συζήτησαν και σένα λεφτά. Ο Ανδρέας προτείνει σωστή λύση. Κάνε φραγή, λέει, στην Όλγα. Μπλοκ. Μπλοκ, καλή μαγιά. Μετά πώς θα γυρίσει, πείτε, ρε φίλε. Εγώ θα γυρίσω, δεν θα γυρίσει εσύ. Μπλοκ, θα λέει. Θα έχει τα μπέλα στην πόρτα. Θα λέει. Μπλοκ, ε. Την κάτσαμε τη βάρκα. Την κάτσαμε τη βάρκα. Γελάει ο Πασχάλης. Πάει, λέει, στο Σπύρο για λαχανικά. Ο Λάιτ. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμή. Α, καλημέρα στον Ιώνα στη Μελβούρνη. Κάτσε να πάω στα. Πείτε μου λίγο αλήθεια, πώς τα βλέπετε αυτά για τον Χανταϊό, πώς τα βλέπετε. Να άκου. Πρόσεχε για να πω όλη την. Άκου τώρα να δεις. Άκου. Τώρα αυτή με ακούει σίγουρα. Σίγουρα έχει βάλει και ακούει. Και με κοροϊδεύει τώρα, το παίζει γιατί ανήξερη. Γιατί εγώ τη απαντάω. Ναι, αγάπη μου, και τη στέλνω και η καρδούλα. Προφανώς ειρωνευόμενος και απαντάει η άλλη από κάτω. Μπα. Περίμενα να με βρήσεις. Περίμενα να με βρήσεις, λέει. Άκου τι κάνει για να αποσπάσει τη συμπάθεια του κοινού. Εντάξει. Η Κυριακή λέει παντρεύτηκες, πλέρωνε. Άκου τσαμπουκά. Άκου τσαμπουκά. Παντρεύτηκες, λέει, πλέρωνε. Εδώ, κράτα χαρακτήρα, τα ίδια προβλήματα έχουμε όλοι, λέει ο άλλος. Ναι, ρε φίλε, κάποια στιγμή όμως πρέπει να οργανωθούμε οι άντρες. Τι πάει να πει έχουμε τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, εντάξει, σκεφτείτε λίγο το ψυχικό μας κόσμο. Μας την πέσαν, σου λέω, οι γυναίκες. Έγινε συλλαλητήριο από κάτω στα μηνύματα. Τι λέει, και εδώ μια από τα ίδια. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, λέει ο άλλος. Εντάξει, ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα. Τι λέει εδώ, Όλγα, πάρε την κρυμμένη κάρτα. Καλημέρα, Στέφανε, Διονύσης. Δεν κρύβω κάρτες, παίρνω όλες μαζί μου. Πλάκα κάνεις. Σαν που έχω και πολλές. Εδώ λέει ο φίλος εδώ πέρα, καλημέρα, Στέφανε, Χριστός Ανέστη. Υπάρχουν και άλλοι παθόντες, Κώστας Δράμα. Αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχουν παθόντες, αλλά δεν μιλάει κανείς. Όλοι... Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Όχι έτσι. Σεβαστείτε λίγο τα ψυχολογικά μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Λέγομαι Παυλίνα.
0: Γεια σας,
1: Παυλίνα. Και ήθελα καταρχάς να σου πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και
0: καλά.
1: Για το ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούω ανελιπώς.
0: Να είστε καλά. Από πού μας ακαλείτε?
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ, Θεσσαλονίκη, μάλιστα.
1: Χαμηλώνω λίγο.
0: Ναι, ναι, χαμηλώστε για να μπορούμε να συνοηθούμε. Ναι,
1: λοιπόν,
0: για να μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Είπες για αυτόν τον καινούριο τον ιό. Παλιά μασούσαμε, τώρα δεν μασάμε.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που σας είπα σήμερα, ότι από το 2024 η Moderna μαζί με ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο έχουν φτιάξει εμβόλιο ή ψάχναν να βρουν να το φτιάξουν. Δεν σας προβληματίζει ότι είναι ταλεκουάλε η ίδια ιστορία, επανάληψη?
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε τότε ήμασταν, δεν γνωρίζαμε, ναι. Δεν ξέραμε τι σημαίνει αυτό. Είχαμε ξανασυναντήσει ιό στη ζωή μας? Τουλάχιστον εγώ στη ζωή μου δεν είχα κάνει τα εμβολιάκια μου σαν παιδάκι. Από εκεί και ύστερα δεν συνέβαινε τίποτε,
0: ναι.
1: Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πράγμα. Στην αρχή μη σου πω ότι γελούσαμε,
0: ναι.
1: Μέχρι εκεί που δεν παίρνει και λέγαμε τι είναι, τους κυνηγάνε με απόχες, με αυτά. Και τελικά την πατήσαμε χειρότερα από τους Κινέζους. Λοιπόν, είναι όλα προγραμματισμένα. Και αυτό να μην είναι, θα βγάλουν ένα άλλο. Το θέμα είναι να μην πέσει κανένα στην παγίδα τους.
0: Καλά, άμα πει σήμερα ο Sky, αύριο βγείτε με μάσκες έξω, με φήμοντρα. Να δείτε τι έχει.
1: Εγώ
0: να
1: δεν θα βγω.
0: Καλά,
1: εγώ τελείωσα.
0: Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι, τελείωσε. Εμείς εκπαιδευτήκαμε. Έχουμε ανοσία γέλης.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να την ξαναπατήσω. Εννοείται ότι πέθανε η μάνα μου με την. Το μονοδοσικό, ποιο ήταν.
0: Τον Τζόνσον. Ναι, ναι.
1: Με εκείνο. Απλά μία ανακοπή. Έτσι. Απλά. Χωρίς τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα. Το 24. 28 Φλεβάρι του 24.
0: Μάλιστα.
1: Με ανακοπή, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα στην καρδιά της, εγκεφαλικά, τίποτε. Μιλάμε, το πορτοφόλι ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή στα χέρια της, έκανε τα κουμάντα. Για τέτοιο άτομο μιλάμε. Και ξαφνικά απλά εξέπνευσε. Έφυγε η ανάσα.
0: Τι να πω,
1: λοιπόν, κανείς δεν τους πιστεύει πλέον. Με συγχωρείς που θα το πω αυτό, ο άνθρωπος είναι διαταραγμένος. οι άνθρωποι, η Φόντερ, να μην την πω.
0: Φόντερ Μπίχτεν.
1: Να μην την πω και κάτι χειρότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να αφήσουν ήσυχη την Ελλάδα. Έχουν φαγωθεί με τον ελληνισμό, με το έθνος μας, με την πατρίδα μας. Θέλω καθημερινά να στυλιτεύεις αυτό που γίνεται πάνω στον Εύρο, στην Ανατολική Θράκη και στη Μακεδονία, που έχουν καταπατήσει τα εδάφη μας οι Τούρκοι χωρίς να σκάσει σφαίρα.
0: Αλλού Τούρκοι, αλλού Εβραίοι, γίνεται χαμός. Να σε καλά, καλή μου.
1: Τα νησάκια μας,
0: ναι, ναι,
1: τα έχουν πάρει οι Εβραίοι.
0: Δυστυχώς.
1: Τι είμαστε εμείς, ρε. Τι έχουν γίνει σήμερα οι άντρες Έλληνες. Γιατί εκεί θα απευθυνθώ. Είμαι γυναίκα. Και το λέει η ψυχή μου, το λέει η καρδούλα μου. Λοιπόν, πού πήγανε, τους έκοψε το τρένο. Πού είναι ο ανθρωπισμός, πού είναι ο πατριωτισμός, πού είναι η ψυχή. Πού είναι το αίσθημα αυτό της αδικίας που βιώνουμε σαν ελληνικός λαός. Πουθενά.
0: Να είσαι καλά, καλή μου.
1: Ντρέπομαι για τους νεοέλληνες, όπως λέει και ο κύριος Βελόπουλος.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σου. Το τραγούδι αυτό, ρε. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Τους πάτησε το τρένο. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Τους... Το έχω ακούσει, λέει. Παλιά. Δεν το ξέρεις. Δεν το ήξερες. Να μην τον απολύσω. Δεν θα τον απολύσω. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Τους πάτησε το τρένο και έχει μετά την απάντηση. Ποιος το είπε πως τις μάγκες, ποιος το είπε που τις μάγκες δεν υπάρχουν, κάπως έτσι λέει, Διονυσίου. Ποιος το είπε για τους μάγκες. Λοιπόν, πάλι κολπάκια λέει, παίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όλα οργανωμένα. Μόλις τώρα είδα ένα βιντεάκι ότι στην Κορέα η Moderna ετοιμάζει εμβόλια. Ρε εσύ, από το πρωί έχω κάνει ολόκληρη ανάλυση. Τι τώρα είδες ένα βιντεάκι, πλάκα μου κάνεις κι εσύ. Καλημέρα, Στέφανε, Σάκης από Γερμανία. Χανταϊός, λέει, είναι ο Μητσοτάκης. Χανταϊός. Ασθένεια, λέει, 7 χρόνια. Άστα, αυτά είναι ανίατη ασθένεια. 7 χρόνια τώρα, φαούρα. Καλημέρα, τελικά, ρε φίλε. Όλη την ίδια γυναίκα παντρευτήκαμε. Ευλόγησο. Όλοι τα ίδια τραβάμε. Ναι, αλλά δεν μιλάτε. Μα αφήνετε και τρώω ξύλο εδώ από τις ακροάτριες. Πλήρωνε, λέει, οι άλλοι. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και δεν πληρώναμε κιόλας. Πληρώναμε. Τι τραβάμε. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Άλλη μία πανβλακία για να φοβερίζουμε τον κόσμο και να προωθούμε σκευάσματα. Δεν πέτυχαν με τα σκευάσματα του ψευτοκόβιντ τον στόχο. Άρα τώρα συνεχίζουν. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν ξυπνήσει οι περισσότεροι. Όσο για την κτηνοτροφία, τη γεωργία, θέλουν να τα καταστρέψουν για να μας ταΐζουν ό,τι θέλουν. Αντίσταση σε όλα τα καθεστωτικά μέσα. Ξέρω εγώ τι εννοείς. Ή σε όλα τα καθεστώτα. Λεφτά, Στέφανε, πια ψυχολογικά. Άμα έχουμε ψυχολογικά, θα μας κλείσει ραντεβού μέσω του ΙΚΑ. Μην ξοδέψουμε κανένα φράγκο εμείς. Α, έτσι θα μας κλείσουν, να μας πάνε. Εμάς θα μας πάνε στο ΙΚΑ, αυτοί θα πηγαίνουν στους ιδιώτες γιατρούς. Πρέπει να οργανωθούμε, λέει ο φίλος. Ο Άγγελος γελάει. Να οργανωθούμε. Τι να οργανωθούμε. Δεν το άκουσα. Όχι, χρειάζομαι ενημέρωση. Ναι, ρε, το πρωί κάτσε, βάλε επανάληψη στην εκπομπή και άκουσε το, αδελφέ μου. Έκανα ολόκληρη ανάλυση συνδυάζοντας Χανταϊό, εμβόλια Χανταϊού και μπες και στο Facebook μου. Έχω κάνει ένα αναλυτικό άρθρο. Καλημέρα, πάμε επί γραμμούλα.
2: Στέφανε, καλή σου μέρα. Στέφανε μου, μια καταγγελία μπορώ να κάνω.
0: Κατήγγειλε.
2: Λοιπόν, τα φαν τα οποία παίρνουν την περιουσία των Ελλήνων, όλα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Υπάρχουν εταιρείες εδώ που τα παραστατικά τους είναι το 10% του τζίρου τους και αγοράζουν από τους Έλληνες πολίτες την ακίνητη περιουσία. Και έχω και αποδείξεις γι' αυτό.
0: Να σου πω λίγο κάτι άλλο τώρα που σε έχω στη γραμμή. Έχω μάθει κάτι σχετικά με τους ερασιτέχνες αλλοίς που πηγαίνουν να ψαρέψουν εκεί πέριξ της Θεσσαλονίκης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη προς Καλοχώρη μεριά. Γιατί σας κυνηγάνε?
2: Θεωρούν, λέει, ότι είναι παράνομη η αλληλεία, αλλά κάνουν τα κέφια κάποιων βαρκάριδων οι οποίοι έχουν κάποιους γνωστούς μέσα στο λιμενικό. Παίρνουν τηλέφωνο για να μην τους βλέπουν οι ερασιτέχνες το τι παίρνουν μέσα.
0: Τι παίρνουν δηλαδή?
2: Πολλές φορές η βάρκα μπαίνει με το δίχτυ μέσα, δεν το βλέπει καμία κάμερα. Πάει έξω από το γραφείο του λιμενάρχη εκεί στο κυματοθράφτη, ψαρεύει εκεί πέρα, δεν το βλέπει καμία κάμερα. Λοιπόν, το επιχείρημά τους είναι ότι αυτοί ταΐζουν κάποιους μέσα από το λιμενικό και εκείνοι κάνουν πολλές φορές, βλέπεις μπροστά ο Βαρκάρης, πίσω το φουσκωτό του λιμενικού να τους κάνει τα κέφια.
0: Ποια κέφια?
2: Λοιπόν, να τους συνοδεύει δηλαδή για να μην τους ράψει. Δεν μπορεί να ρίχνουν δίχτυα και να μην τους βλέπουν. Ταυτόχρονα, πολλές φορές την ώρα που ξεφορτώνουν τα καράβια, είναι κάτω από την καμπίνα του καπετάνιου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο καπετάνιος πετάει ψάρια κάτω και τα πιάνουν αυτοί, σε ένα άλλον σακούλες αεροστεγός δεμένα, αλλά πετάνε και τέτοια. Και πολλές φορές κατασχεμένα λαθρέα τσιγάρα που κατάσχονται μέσω λιμεναρχείο και μπαίνουν στις αποθήκες τους, με τον καιρό και τον χρόνο εξαφανίζονται. Ούτε και εκείνους τους βλέπουν. Αλλά τον ψαρά τον αεραστέχνη τον βλέπουν.
0: Για να το ψάξουμε λίγο παραπάνω αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Yeah. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος ο Κοσμάς. Καλημέρα, Στέφανε. Βάλε μου, έχεις κάνει ζωή μου κόλαση. Λέει στον τραμ το αφιερώνω. Άμα βάλω τώρα τέτοιο τραγούδι. Είναι τι αδιαζυγείο, αδελφέ. Με τόσα που έχω πει για τα αυτά, ποιο το αφιερώ στον τραμ. Πλάκα κάνεις. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Τέρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τι είναι αυτά που λες. Καλημέρα, Στέφανε Λεβεντόπεδο. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα στον σταθμό Focus FM. Την αγάπη μου, λέει ο αδελφέ, ο φίλος ο 272. Ποιος τους είπε για τους μάγκες αφιερωμένο στο σταθμό. Αυτό είναι ωραίο. Ωραίο τραγούδι. Ποιος το είπε για τους μάγκες, πως τη βάψανε. Ναι, Διονυσίου. Ποιος. Πώς πάει κιόλας τώρα, δεν μου έρχεται. Κάνω και κουμπί. Θέλουν να τραβήξουν την συμπλήρωση της, θέλουν να τραβήξουν τη συμπλήρωση της τετραετίας για να πάρει σύνταξη. Ο μόνος δρόμος είναι ο λαός. Δεν κατάλαβα τι γράφεις όμως. Μου το έχεις γράφει μπερδεμένο. Λοιπόν, Χαντάκι λέει εκεί θέλουν να μας χώσουνε. Τα βρωμόσκυλα λέει η φίλη μου η Εφη. Λοιπόν, το βρήκες. Για ρίξε λίγο να το ακούσουμε λιγάκι.

Μετά μου βάλες θυγατέρα. Και μετά το Διονυσίου θυγατέρα. Στα όρια της Ιεροσυλίας, αλλά είναι δικό μου το τραγούδι, οπότε εντάξει. Θα βάλουμε Καπουρελάκο μετά το Διονυσίου. Έχει βίσμα ο Καπουρελάκος. Έχει βίσμα ο Καπουρελάκος και μπαίνει μετά το Διονυσίου. Λοιπόν, παιδιά, σας αφήνω. Τι λέει εδώ πέρα, κάτι έχω. Τι μηνύματα είναι αυτά. Εντάξει, με πιάσαν τα σεκλέτια γιατί πρέπει να πληρώσουμε. Ναι, ρε, εσύ, Κοσμά, είναι δυνατόν. Πλάκα κάνω κι εγώ. Είναι δυνατόν. Ναι, ναι, τραγουδάρα, τραγουδάρα. Όχι, ο άλλος άρχισε και χορεύει. Ο Άγγελος χορεύει, δίνει τζεμπεκές. Κατάλαβες. Σας ετοιμάζω μια έκπληξη τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε. Καλή θα είναι. Καλή θα είναι. Όταν έρθει η ώρα θα σας την ακοινώσω. Συμφέρουσα έκπληξη. Συμφέρουσα έκπληξη. Λοιπόν, αυτά από μένα. Προπαρασκευή σήμερα. Σου πάει, λέει, αυτό το τραγούδι. Έφη, πού να με δεις να το τραγουδάω αυτό. Πού να με ακούσεις βασικά να το τραγουδάω. Φοβερός. Ένας εγώ και ένας ο Διονυσίου. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Σας παραδίδω στα έμπειρα χέρια της εξαιρετικής συναδέλφου της Δέσποινας Μποτίτση για να μας πει δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχεται ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά η Δέσποινα Μποτίτση με την εκπομπή της. Ο Γρηγόρης Σερέτης πιο κάτω και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Προ-Παρασκευή σήμερα, Πέμπτη δηλαδή. Σας εγκαταλείπω και αύριο που θα είναι Παρασκευή κανονική. Θα είμαστε ξανά μαζί για τρεις ώρες γεμάτες ενημέρωση και αύριο έχω πολύ δυνατή εκπομπή. Αύριο θα κάνω θέμα μεταξύ άλλων και για τις ρευματοκλοπές. Αύριο έχω θέμα για ρευματοκλοπές με έναν καταναλωτή, αλλά και άλλες γραμμές θα ανοίξουμε που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα με ρευματοκλοπές. Θα έχω και τον κύριο Λεχουρίτη, ο οποίος και αυτός έτσι έχει εστιάσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έχει κάνει focus από το Ινστιτούτο Καταναλωτών και θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οπότε να είστε πιστοί στο ραντεβού σας, όπως και εμείς πιστοί θα είμαστε στο ραντεβού μας και θα τα πούμε αύριο. Αυτά από μένα. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ μπαίνει ξανά η Ευρώπη, στην οποία σύμφωνα με κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, υπογραμμίζεται. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι δηλώσεις Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου στα 101 δολάρια, υποχώρησε το Brent. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα σηματοδοτήσει την έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα γίνει σεισμός με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Έρχονται στοιχεία σύντομα, είπε μιλώντας στο Open ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτήν τη σάπια κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που έμεσα την στηρίζει, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που έκρουσε παράλληλα τον κόδωνα του κινδύνου για την φτώχεια και την πείνα που έρχεται, επιρρύπτοντας εγκληματικές ευθύνες, όπως είπε στην κυβέρνηση, καθώς στηρίζει τη συμφωνία Μερκοσούρ, ευνοεί καρτέλ και χονδρεμπόρους, αδιαφορώντας για τον πρωτογενή τομέα. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και νέες καταγγελίες για μαϊμού ιδιόκτητους βοσκοτόπου στην Καστοριά από δεκάδες άτομα που δηλώναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Ισχυρές πιέσεις συνεχίζει να δέχεται η Κρήτη, καθώς εκατοντάδες παράνομοι μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί τις τελευταίες ώρες, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν τρεις επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα.
9: από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πώς να εμπιστευτώ τον Τζαβέλα? Ποιος το διόρισε τον Τζαβέλα? Ποιος θα διόρισε τον κύριο Λιπερόπουλο τώρα στη θέση του Τζαβέλα? Σας λέω και τα ονόματα τώρα εγώ. Της οικογένειάς είναι.
1: Έχει βγει πίσω από τη θέση του.
0: Θα έρθει ο κύριος Λιπερόπουλος, θα πάει στη θέση του. Αυτός ο γνωστός με τον Μαυρίκη. Γνωστή ιστορία. Θα δούμε. Όταν σε διορίζω, που σημαίνει ότι σε έχω και ήδη δεμένο να μου ξεκαθαρίσει υποθέσεις. Τώρα ο Τζαβέλας, ακούστε τώρα, πριν φύγει, πριν στη σύνταξη. Κατά κάποιο έπρεπε ένα χρόνο πριν φύγει στη σύνταξη, δεν παίρνει καμία φάση σοβαρή. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα έλεγα. Νόμος, αυτός που συνταξιοδοτείται δεν αναλαμβάνει σοβαρές υποθέσεις σε ένα μήνα, ένα χρόνο πριν.
1: Ανέλαβε πριν ένα χρόνο όμως αυτός.
0: Ένα μήνα, είδατε λοιπόν. Για να ξεκαθαρίσει την πουγάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Για να κάνει πλυντήριο.
2: Δεν πρέπει να παρέμβει και το υπόλοιπο δικαστικό σώμα όμως. Ο κύριος Τζαβέλας είναι ένας άνθρωπος.
0: Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Για να ανέλθει στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, σε παίρνουν από τη 10η θέση στην επετηρίδα και σε πάει στην πρώτη. Από την 11η σε πάει στη δεύτερη. Είναι δικά τους παιδιά. Είναι αυτά τα τροκτικά, τα γαλάζια. Αυτά είναι. Τα γαλάζια παιδάκια. Είτε σε μεγάλη ηλικία, είτε σε μικρή ηλικία. Εκεί επιμένει η ελληνική λύση και το έχω πει χίλιες φορές. Διακληρώσεως, κύριε Χασαπόπουλε. Αυτό που εσκάτως είχε πει ο κύριος Φλωρίδης, ο αδερφός. Το άλλο άκρο. Γιατί ο ένας είναι από εδώ και ο άλλος είναι στη λογική. Με αυτόν τον τύπο λοιπόν, τον ένα που είναι στον παραλογισμό, δεν συμφωνούμε, αλλά με αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο πρόγραμμά μας το λέμε. Διακληρώσεως. Και στην αρχαιότητα, στη δημοκρατία, με κλήρωση γινόταν οι δικαστές. Μα είναι απόλυτο αυτό που συμβαίνει. Πείτε μου άλλη χώρα που γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Άρα εσείς θέλετε την εξεταστική για να μείνει ανοιχτό το θέμα στην ουσία.
0: Το θέμα θα μείνει ανοιχτό, σας λέω. Δεν τελείωσε η ιστορία. Τώρα αρχίζει το πάρτι.
1: Εάν ψηφιστεί η εξεταστική, γιατί θέλει 30 νομίζω ψήφους ή 50 θέλει για η πρώην εγκατεθεί η πρόταση. Σωστά.
0: Από 20 για...
1: Αν είστε εσείς το Πασόκ.
0: Τελείωσε, έχει βγει. Όλοι θα ψηφίσουν.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η νέα Αριστερά.
0: Όλοι θα ψηφίσουν για Χασαπόπουλο. Και η Νίκη θα ψηφίσουν. Όλοι θα. Και το Κουκουέ θα ψηφίσουν. Το δείτε. Ναι. Γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο.
1: Ότι θα περάσει και με τις 151, δεν θέλει 120.
0: 120 θέλει.
1: 120 για να περάσει.
0: Ναι, θα περάσει έτσι κι
1: αλλιώ. Θα βρεθούν.
0: 100%. Γιατί όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης μέσα στον πανικό του και στα στερνά του, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι σε αποδρομή, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Λογική καμένης γης. Καμένης γης. Σαν το δράμα, λέει, θα κάψει τα πάντα αυτός. Θα αφήσει τίποτα όρθιο. Και προκειμένου να διασωθεί αυτός και η παρέα του από τις υποκλοπές, γιατί έχει ονοματεπώνυμο η ιστορία των υποκλοπών. Μέγαρο Μαξίμου. Τελεία και παύλα. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Μέγαρο Μαξίμου. Αυτοί ήταν οι οτακουστές, αυτοί παρακολουθούν τους υπουργούς τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τις γυναίκες των υπουργών τους. Εδώ μιλάμε για Κόζα Νόστρα. Δεν είναι κυβέρνηση αυτό. Έτσι λειτουργούν οι μαφιόζοι, ξέρετε. Οι νονοί έτσι λειτουργούν. Θέλουν τα πιστόλια που στέλνουν δεξιά και αριστερά για να μαζεύουν τα λεφτά σε 20 ευρώ ή 50 ευρώ, δεν ξέρω πώς τα μαζεύανε, ή σε δολάρια, να τους ελέγχουν κιόλας. Αυτά δεν γίνονται σε μια δημοκρατία. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία.
1: Δηλαδή... Να σας πω χρονικά τώρα. Ένα χρονοδιάγραμμα, εσείς που τα ξέρετε. Εάν δεν γινόταν αυτή η παρέμβαση από τον κύριο Τζαβέλα, η υπόθεση θα άνοιγε πριν από τις εκλογές.
0: Βεβαιότατα. Ακούστε τι σημαίνει.
1: Άρα θα πηγαίναμε σε εκλογές με ανοιχτή αυτή την υπόθεση.
0: Αν είναι στην ανάκριση. Αν είναι στην ανάκριση και στην ανίχνευση, δεν θα είναι ανοιχτή υπόθεση. Είναι μια υπόθεση όπως οι υπόλοιπες, αλλά είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θα σας πω δε τούτο για να το καταλάβετε. Το θέμα δεν είναι η παρέμβαση Τζαβέλα. Όχι. Δεν είναι θέμα παρέμβαση Τζαβέλα. Εδώ είναι ισοπαίδωση δικαιοσύνης. Εδώ με την απόφαση Τζαβέλα έχουμε ισοπαίδωση δικαιοσύνης. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Φίλες και φίλοι, για να καταλάβετε πόσο κράτος μπάχαλο έχει φτιάξει αυτό το σύστημα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Ένα από τα 70 πόσα προϊόντα έχουμε pop είναι η φέτα μας. Η ελληνική φέτα. Κατοχυρωμένη, ελληνικό προϊόν, προστασία ονομασίας προέλευσης και όλα αυτά. Ο αγώνας που κάνουμε στην Ευρωβουλή, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Φράγκο, τον κύριο Αλεξανδράκη, είναι τρομακτικός. Τα συμφέροντα που κρύβονται από πίσω είναι τρομακτικά. Η κυβέρνηση αυτή αλλά και οι προηγούμενες ουδέποτε στήριξαν το προϊόν αυτό. Το λέω εντύμως. Σε κάθε προξενείο θα πρέπει να υπάρχει, αφού υπάρχει εμπορική αντιπροσωπεία, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εποπτεύουν όλη τη χώρα στην οποία είναι το προξενείο για τις παραβιάσεις των προϊόντων ονομασίας προελεύσεως των ελληνικών. Έγινε μία μάχη από τον Φράγκο στις Βρυξέλλες εσχάτως για τη φέτα. Κερδίσαμε. Αλλά πάλι έχουμε πρόβλημα. Πάλι. Η χρήση του όρου φέτα από ξένες εταιρείες προκαλεί αντιδράσεις και αμφισβητήσεις, λένε οι δημοσιογράφοι που γράφουν. Πίσω από την κατάσταση αυτή βρίσκεται μόνο η αγορά αλλά και διαχρονικές αδυναμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια τζίρους, γιαούρτι ελληνικό. Το γιαούρτι που είναι ελληνικό από την εποχή του Ομήρου. Και για να καταλάβετε, οι Τούρκοι, τώρα που μιλάμε, ακόμη και για τον πατσά γύρουν θέματα. Λένε ότι ο πατσάς είναι τουρκικός. Αφού δεν τρώτε χοιρινό, πώς είναι ο πατσάς που γίνεται με χοιρινό δικό σας? Άντε κάτι μην άνοιξε στόμα, πια κουράστηκα. Μουσουλμάνος και τρώει με πατσά. Χοιρινό που δεν τρώτε, δεν είναι βρώμικο χώρο κρέας. Ο πατσάς γίνεται από χοιρινό. Γι' αυτό λέω θα μας τρελάνουνε. Ακόμη και το γύρο το θεωρούν δικό τους. Αλλά αυτό κάνουν από πρόβατο. Πρόβατο βάζουνε. Πώς το λένε αυτοί, κάπως όλες το λένε. Κεμπάπ. Μπράβο. Ο γύρος είναι ελληνικό προϊόν. Χοιρινό είναι. Θα μας τρελάνουν σας λέω. Και η κυβέρνηση κοιμάται όρθια. Και όλα τα κόμματα. Και εμείς αγωνιζόμαστε. Η εταιρεία αυτή λοιπόν, η γερμανική, η Γκάζι, στη Γερμανία, έχει πλήρη παραγωγική ικανότητα. Πλήρη. Παράγει μαζικά τυριά άλμης, ως φέτα Greek style. Βλέπετε Greek style. Η παραγωγή κατακλείζει την ευρωπαϊκή αγορά. Γερμανός πολίτης είναι, αλλά Τούρκος στην καταγωγή. Η αυθεντική φέτα παράγεται με συγκεκριμένο τρόπο στην Ελλάδα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Γιατί? Γιατί άλλο να κάνεις μια παραγωγή μαζικά, όπως κάνει αυτός ο Γκάζις, πώς λέγεται ο τύπος ο Τούρκος, που είναι τύπου και style φέτα, και άλλο η κανονική φέτα. Κανένας δεν ασχολείται. Μα, όχι για να προστατεύσω τον κτηνοτρόφο ή τον γαλακτοπαραγωγό, τον τυροπαγό, τον τυρέμπορα. Όχι! Αλλά γιατί μου δίνει λεφτά το προϊόν αυτό, ρε παιδιά. Μου δίνει χρήμα ως χώρα. Κάνω εξαγωγή και παίρνω λεφτά. Ούτε αυτό κάνουν, σας λέω. Γι' αυτό και λέω ότι είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν. Και φωνάζω, αλλαλιάζω. Και θα συνεχίζω να μιλάω. Παρά το γεγονός ότι έχουμε πόλεμο από όλες τις πλευρές η ελληνική λύση. Από παντού. Με ψέματα, με μεχιδιότητες, με συκοφαντίες. Και κυρίως δεν έχουμε πόλεμο από πού? Από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Από την ομάδα αλήθειας, από τους αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, από τους αριστερούς, από τους δεξιούς. Θα κάνουμε αγώνα για πολλά πράγματα. Κυρίως για δικαιοσύνη. Θα ξεβρωμίσουμε τον τόπο, παιδιά. Μαζί.

0: Και πάμε σε έναν
1: τεράστιο. Δεν το ξέρετε οι περισσότεροι, μπορεί ο σώμα τον ακούσατε. Έναν υπερβατικό φιλόσοφο, τον Εμπεδοκλή. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα από τους ιστοριογράφους, αλλά και τους αρχαιολόγους, αλλά και τους φιλολόγους. Ήταν μύστης ή φιλόσοφος? Θα προσπαθήσουμε αυτή την τεράστια μορφή, φίλες και φίλοι, να την ανοιχνεύσουμε. Ανάμεσα λοιπόν στις μορφές που ξεχωρίζουν, για μένα ξεχωρίζει πάρα πολύ αυτή η μορφή, της αρχαιότητας, είναι ο Εμπεδοκλής. Μια τεράστια προσωπικότητα, πολυδιάστατη, πολυπράγμων, που συνδύαζε τη φιλοσοφία, την ποίηση, την πολιτική και την επιστήμη. Κάποιοι, μπορεί να έχουν και δίκιο, τον συγκρίνουν ακόμη και με τον Αριστοτέλη. Άποψή μου όχι. Μην εκπλαγείτε να σου το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι υπεοδιέστερος ο Αριστοτέλος. Ο Αριστοτέλος έχει γράψει εκατοντάδες συγγράμματα. Εκατοντάδες συγγράμματα, χαμένα τα περισσότερα. Εκατοντάδες. Τεράστια μορφή. Μεγάλη μορφή ο Αριστοτέλης. Και αυτός, αν τους βάζαμε σε βαθμίδες, κάπως έτσι θα τους έβαζα εγώ. Αλλά ο Εμπεδοκλής ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία. Δεν ήταν ένας στοχαστής. Δεν τον ξέρει κανένας μας, παιδιά. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ενεργοποιήθηκε για τα κοινά. Και επέδρασε ουσιαστικά στην κοινωνία. Ενεργοποιήθηκε με την πολιτική ο Εμπεδοκλής, παιδιά. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης δεν ασχολήθηκε με τα κοινά. Δεν μπήκε στην πολιτική. Έγραψε για την πολιτική. Αναφέρθηκε για την πολιτεία. Είπε πράγματα. Εκπαίδευσε τον Αλέξανδρο. Αλλά με την πολιτική δεν ασχολήθηκε. Ο συγκεκριμένος ο Εμπεδοκλής ασχολήθηκε με την πολιτική. Ταυτόχρονα, πρέπει να πω το εξής. Παρά την κοσμική του δράση, προσέλαβε μια σχεδόν υπερβατική διάσταση, ώστε πολλοί να το θεωρούν προφήτη ή μύστη. Για πολλούς είναι κάτι ανώτερο και είναι ο Εμπεδοκλής. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Γεννημένος στον Ακράγαντα, κατά τον 5ο αιώνα, ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια με ισχυρή πολιτική παρουσία ο Εμπεδοκλής. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Η οικογένειά του δεν είχε και Ολυμπιονίκες. Μιλάμε για μεγαλείο τώρα, έτσι, οικογενειακό μεγαλείο. Δεν ήταν τώρα πολιτικοί, Ολυμπιονίκες, έτσι, φιλόσοφοι. Μια πολύ μεγάλη, με την ευρεία έννοια, οικογένεια του Ακράγαντα. Παρά την καταγωγή τον πλούτο το δικό του, ο ίδιος ο Εμπεδοκλής υπήρξε θερμός υποστηρικτής δημοκρατίας. Δείτε την αντίφαση. Πάμπλουτος, αριστοκράτης, μεγάλη οικογένεια, ο ίδιος ήταν υποστηρικτής ο Εμπεδοκλής της δημοκρατίας. Όταν επιχειρήθηκε να επιβληθεί τυραννίδα, η τυραννία στην πόλη του, στον Ακράγαντα, ο Εμπεδοκλής ηγήθηκε συμπολιτών του και συνέβαλε ο ίδιος στην ανατροπή των πραξικοπηματιών, ώστε να μην επιβληθεί δικτατορία. Μιλάμε για μορφή τώρα. Το ξέρει κανένας τον Εμπεδοκλή? Αποκλείεται. Μάλιστα, όταν του προτάθηκε του ιδίου να αναλάβει την εξουσία, αρνήθηκε. Αρνήθηκε. Και είπε, ναι μεν ηγήθηκα στο να μην γίνει δικτατορία, αλλά δεν μπορεί να ηγηθώ τώρα για να γίνει άλλου είδους δικτατορία. Στήριξε δηλαδή τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η κοινωνική του δράση λοιπόν συνοδεύτηκε από έμπρακτη φιλανθρωπία. Ήταν μεγάλη μορφή σου εδώ. Προσέφερε την περιουσία του να βοηθήσει τους συμπολίτες του, πρικίζοντας άπορες κοπέλες. Τις πρίκησε για να παντρευτούν. Τι σημαίνει πολιτική αρετή και δημογραφικό ζήτημα? Πού είναι οι εφοπλιστάδες μας στην Ελλάδα να μαζευτούν όλοι μαζί και να κάνουν ένα κοινό ταμείο για να λυθεί το δημογραφικό? Δισεκατομμύρια έχουν. Στους πρώτους 100 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, κάνα δεκαριά Έλληνες είναι. Από 100 εκατομμύρια να βάλει ο καθένας την τσέπη του, η Ελλάδα θα αρχίσει να γεννάει τα επόμενα χρόνια. Έλληνες όμως, έτσι. Όχι χαγούμ και μαδούμ και ταυτούμ. Έτσι, Έλληνες να γεννηθούν. Ελληνόπουλα για να στρατευτούν. Παράλληλα, η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία. Φορούσε πορφύρα. Χριστός εφάνη και χάλκινα υποδήματα. Δημιουργώντας μια εικόνα που προσυδίαζε με ιερατική μορφή, με σκοπό να εμπνεύσει σεβασμό και να ενισχύει την διδακτική του παρουσία. Όταν δάσκαλος, από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε ο ίδιος με την ποίηση και ιδιαίτερα με την τραγωδία. Έγραψε πάρα πολλά έργα τραγικά, τα οποία όμως δεν σώθηκαν. Κανένα. Δεν σώθηκε. Δεν σώθηκαν τα έργα του. για να ξέρουμε ποιος είναι ο Μέγας Εμπεντοκλής. Χρησιμοποιούσε τον ποιητικό του λόγο και ποιητικό λόγο για τις φιλοσοφικές του προσεγγίσεις. Πάντοτε. Ήταν ποιητικός ο λόγος του. Σου προκαλούσε δέος ο λόγος του Εμπεδοκλή. Ακολουθούσε μια παράδοση παρμένη κυρίως από τον Παρμενίδη. Ο Παρμενίδης το έκανε αυτό. Ποιητής. Έτσι. Και ο Ξενοφάνης. Ο λόγος του ήταν επικός. Επικός. Πομπόδης. Με πρωτότυπο λεξιλόγιο και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσε νέους όρους. Και αυτοί οι νέοι όροι έμπαιναν στο λεξικό του ακράγαντα και της ελληνικής γλώσσας. Ήτανε λεξιπλάστης. Έφτιαχνε λέξεις. Δημιουργούσε λέξεις. Στη φιλοσοφία του ανέπτυξε ο ίδιος, ως Εμπεδοκλής, μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Υποστήριξε ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα βασικά είδη. Πυρ, ίδωρ, αέρα και γη. Αυτά τα είπε ο Εμπεδοκλής. Πήρε γη και θάλασσα, σκέφτεσαι εσύ. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, ήταν μια μεγάλη μορφή. Ο Εμπεδοκλής δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Μάθετε για τους προγόνους σας επιτέλους. Μάθετε. Τα στοιχεία αυτά, έλεγε ο Εμπεδοκλής, δεν μεταβάλλονται στην ουσία τους, αλλά συνδυάζονται και διαχωρίζονται από την επίδραση δύο αντιθέτων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές, οι δύο δυνάμεις? Της φιλίας που ενώνει και του μίσους που διαχωρίζει. Με απλά λόγια το είπε. Μέσα από την εναλλαγή, αυτή τη διαρκή εναλλαγή, η δημιουργία, πιστεύω ότι δημιουργείται ο κόσμος, για το πω έτσι πολύ απλά, και οι μεταβολές του. Ο κόσμος του Εμπεδοκλή είναι δυναμικός. Σε κίνηση και μεταμόρφωση. Δεν είναι στατικός. Τα πάντα ρί, λέει ο Ηράκλητος. Ο Εμπεδοκλής τα λέγει αλλιώς. Παράλληλα, ανέπτυξε και μία βαθιά αντίληψη για την ψυχή. Υποστήριξε ότι οι ψυχές έχουν θεία προέλευση. Ότι είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση. Όπα, όπα, μην πάμε στο συγκριτισμό. Αλλά αυτό έλεγε ο Εμπεδοκλής. Ότι είμαστε θεϊκά όντα. Η ψυχή μας είναι θεϊκή. Τα έλεγε τον 5ο αιώνα. Αλλά απομακρυνόμαστε, λέει, από την αρχική τους κατάσταση και περιπλανώνται στον κόσμο. Οι ψυχές μας. Σκοπός του ανθρώπου, έλεγε ο Εμπεδοκλής, να καθαρθεί πνευματικά και να επιστρέψει στη θεία και θεϊκή καταγωγή του. Σας λέω ποιος ήταν και τι έλεγε. Καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν αυτοί οι άνθρωποι, μωρέ, και πόσο περήφανοι πρέπει να νιώθετε. Θα πείτε, μα τι με νοιάζει εμένα, μωρέ. Τι λέτε. Τι λέτε. Δείτε πράγματα που λέγανε πριν από 2.500 χρόνια. Γι' αυτό το σημαντικότερο έργο του, η Καθαρμή, είχε ένα καθαρτήριο για διδακτικό χαρακτήρα. Η Καθαρμή. Ο Εμπεδοκλής δεν περιορίστηκε μόνο εδώ. Άσκησε την ιατρική, ήταν γιατρός. Θεράπευσε ασθένειες. Αντιμετώπισε λοιμούς. Βοήθησε ανθρώπους σε πρακτικό επίπεδο. Έκανε χειρουργία. Ναι, ο Εμπεδοκλής. Ήταν πανεπιστήμονας. Τεράστια μορφή. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης τον θεωρεί εφευρέ της ρητορικής. Ενώ συνδέεται και με την Πυθαγόρια παράδοση, από την οποία φαίνεται να επηρεάστηκε και ο ίδιος. Ήταν βέβαια μια αντιφατική φυσιογνωμία. Από τη μία ταπεινός στην καθημερινή της ζωή και από την άλλη στο λόγο του εμφανιζόταν δυναμικός και επιβλητικός. Είχε και τις αντιφάσεις, όπως και ο Αριστοτέλης. Και ο Αριστοτέλης είχε αντιφάσεις. Δίδασκε με λόγο ζωντανό, εμπνευσμένο. Τόνιζε τη σημασία της μάθησης ως μέσο πνευματικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και πρέπει οι δάσκαλοι να μοιάζουν τον Εμπεδοκλή, τον Αριστοτέλη και όλους αυτούς. Δεν μπορεί να βγεις. Α, γίνω υπουργός, λέει ο άλλος. Μα τα λύσεις όλα. Όχι, παιδιά. Αν η ελληνική λύση και η κυβέρνηση θα αναγκάσει όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές να διαβάσουν αρχαία ελληνική γραμματεία. Τέλος. Πώς εκπαιδευόταν τα παιδιά εκείνη την εποχή. Να μάθουμε επιτέλους ποιοι είμαστε. Με το ζόρι, με το ζόρι. Και αν δεν μάθουν, διορίζονται. Για να διδάξουν τα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Κάποιοι είπανε και υπάρχουν και πηγές ότι ανέστησε ανθρώπους, θεράπευσε ετοιμοθάνατους κτλ. Αυτά είναι άλλα πράγματα στα οποία δεν μπορώ να επισέλθω. Ο θάνατος του είναι μυθικός όμως. Μυθικό θάνατο είχε, παιδιά. Μυθικό. Κατά μία εκδοχή, ο Εμπεδοκλής εξαφανίζεται. Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Από μια άλλη εκδοχή λέει ότι ρίχτηκε στην Αίτνα. ενισχύοντας την εικόνα του ως υπεράνθρωπος και χάθηκε στο ηφαίστειο. Ως μορφή τεράστια. Η φήμη ήταν τέτοια, ώστε, και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί μένει ρε παιδιά, τι μένει στη ζωή, ξέρετε, η στεροφημία. Πολλοί το θεωρούσαν θείον και μετά το θάνατό του τον τιμούσαν σαν θεό τον Εμπεδοκλή. Ο Εμπεδοκλής αποτελεί μια τεράστια μορφή, που συνοψίζει το πνεύμα της αρχαιότητας, φίλες και φίλοι. Το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδος. Αναζήτηση της γνώσης. Συνδυασμός λόγου και πράξης. Συνδυασμός, όχι στα λόγια λέω άλλα και κάνω άλλα. Και μια διαρκής προσπάθεια να κατανοηθεί ο κόσμος και η θέση του ανθρώπου μέσα αυτών. Αυτός είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Αυτοί ήταν οι αρχαίοι προγονείς μας. Αυτούς πρέπει να τους μάθετε καλά. Πολύ καλά. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
9: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: είναι εδώ μαζί με το στούντιο ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ζήτησης. Καλησπέρα κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα.
0: Υπάρχει ένα debate εδώ πέρα που λένε οι τηλεθεατές ότι δεν πρέπει να λέτε καλημέρα, διότι ξημερώνει η μέρα κτλ. Καλησπέρα. Χαίρετε ό,τι θέλει ο καθένας. Να είμαστε καλά. Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Η Ελλάδα δεν είναι καλά, ο πλανήτης δεν είναι καλά και δεν βλέπω καλά τα πράγματα συνολικά.
0: Λοιπόν, πάμε από τον πλανήτη πρώτα.
1: Ναι. Ναι.
3: Το πας σιγά σιγά τώρα.
0: Ναι, το αποκλιμακώνω.
3: Το αποκλιμακώνεις. Δεν θες να προβοκάρεις από την
0: αρχή. Όχι, όχι,
3: τον κύριο Βελόπουλο.
0: Εντάξει. Ο κύριος Βελόπουλος ξέρει από προβοκάτσεις έτσι κι αλλιώς. Είναι δημοσιογράφος, έχει εκατομμύρια ώρες τηλεοπτικές.
1: Ξέρω που έχει έρθει.
0: Ξέρετε τι?
1: Που έχω έρθει.
0: Ναι, ξέρετε που έχει έρθει.
3: Πού έχει
0: έρθει. Ωραία, πάμε από την προβοκάτσια. Πάμε από την προβοκάτσια.
3: Αρχίζει γιατί το αντίστροφο.
1: Το προβόκαρα τώρα εγώ. Είναι πραγματικά σοβαρή πολιτική εκπομπή, αλλά έχει και αυτό που λέμε το αυθόρμητο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Για μια εκπομπή. Δεν είναι αυτό το στημένο που πας και λες τα δικά σου και φεύγεις.
3: Και κυρίως δεν έχουμε τίποτα στημένο εμείς.
0: Ακριβώς.
3: Σαν δημοσιογράφοι, κύριε Βελόπουλε.
1: Και
3: μας ξέρετε και σας ξέρουμε καλά.
1: Γι' αυτό και ήρθα και αλλιώς δεν ερχόμουν.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα τι κόμμα είναι, τι είδους κόμμα είναι η Ελληνική Λύση.
1: Ένα κόμμα του 21ου αιώνα, το οποίο δεν ζει στον 20ο αιώνα. Καλή γνώση της ιστορίας για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη, αλλά χειρότερο για μένα να διχάζει τους Έλληνες. Ψευτοαριστεροί, ψευτοδεξιοί, ψευτοκεντρώοι, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογική πλατφόρμα, η οποία εμένα με ενοχλεί, γιατί το δίπολο είναι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ψευτοαριστερά ή αριστερά, δεξιά ή ψευτοδεξιά ή κέντρο ή ψευτοδεκέντρο. Όχι.
0: Αλλά
1: το δίλημα είναι φτωχή και πλούσιοι, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ταξικό δηλαδή.
1: Το δίλημα, ακριβώς το ταξικό δίλημα του 21ου αιώνα είναι η φτωχή και η πλούσιοι. Και βλέπουμε κόμματα που θεωρούνται αριστερά ή θεωρούνται σοσιαλιστικά ή θεωρούνται δεξιά να υποστηρίζουν αναβαδόν μια παγκοσμιοποίηση, μια πλουτοκρατία με την οποία πρέπει να είμαστε απέναντι και μια ολιγαρχία.
3: Άρα, ο καπιταλισμός είναι, κύριε Βελόπουλε.
1: Όχι, δεν είναι καπιταλισμός. Ο εκχυδαϊσμός του καπιταλισμού είναι αυτός. Εδώ φτάσαμε στο έσχατο σημείο, ο άνθρωπος πλέον στον καπιταλισμό είναι ένα νούμερο το οποίο όμως δεν το εκμεταλλεύεσαι στιγνά. Δεν το οδηγεί στη δουλεία. Αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, μιλάμε για κανονική δουλεία. Κανονική δουλεία. Δηλαδή, όλη μέρα να δουλεύουμε για να επιβιώνουμε.
2: Κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι να δουλεύουμε για να ζούμε. Δουλεύουμε για να επιβιώνουμε. Mm-hmm. Όχι για να διαδιώνουμε.
2: Συμφωνείτε δηλαδή με το διαχωρισμό που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Ότι ουσιαστικά οι πολιτικές ή θα πρέπει να υπηρετούν το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον εργαζόμενο ή τα αφεντικά.
1: Κατά μια τυχή συγκυρία και το Κομμουνιστικό Κόμμα τρέφεται από αυτό το δίπολο ή από αυτή την σύγχυση, αν θέλει την ιδεολογική. Για μένα θα το πω διαφορετικά. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα, ρε παιδιά, να είναι καπιταλιστής. Να έχει μια επιχείρηση, να βγάζει τα λεφτά του και να μην μοιράζει τα λεφτά του, όπως έλεγε ο κομμουνισμός. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα να είναι πατριώτης. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα να είναι πατριώτης.

0: Φιλελεύθερη.
1: Τι είναι?
0: Φιλελεύθερη.
1: Πού υπάρχει αυτό?
0: Αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Όχι, και στην οικονομική λογική. Ο κ. Μητσοτάκης λέει τη μία αυτό και την άλλη το άλλο. Να σου πω κάτι. Όταν αποκτήσει συνείδηση ιδεολογική ο κ. Μητσοτάκης, θα μπορούν να κάνουν κουβέντα πολιτική μαζί του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν δούλεψε στη ζωή του, μεγάλωσε μια πλούσια οικογένεια.
0: Δούλεψε σε τράπεζα. 10 χρόνια.
1: Διορίστηκε στην τράπεζα.
0: Σε τράπεζα.
1: Μισό λεπτό.
0: Δούλεψε.
1: Εργάζεστε εσείς, κύριε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εργασία αυτό το πράγμα. Να σας διορίσει κάποιος στην Εθνική Τράπεζα με βίσμα του πατέρα σας.
0: Τον Ανδρέα Παπανδρέου το διώκει. Τον έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ποιος σας είπε ότι δούλεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Εγώ, παιδιά, το λέω δουλεύω. Δεν δουλεύω. Δεν δουλεύω τον κόσμο. Εγώ έχω επιχειρήσεις, εργάζομαι ο ίδιος, δίνω δουλειά σε Έλληνες, που σημαίνει παράγω κάτι. Αυτοί είναι φυτευτοί. Θα το πω διαφορετικά.
0: Το δίνει δουλειά σε Έλληνες είναι, θα το έλεγε κανένας.
1: Θέλετε πολίτες να συμβολέψει?
0: Όχι, εσείς θέλετε.
1: Εγώ δεν έξερα ποτέ.
2: Εσείς δεν κοιτάτε αυτό δηλαδή για να προσλάβετε κάποιον.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα. Θα ζητάω από τον πολίτη, του κάθε πολίτη, αν είναι Έλληνας στο γένος ή αν δεν είναι στο γένος.
2: Επειδή το είπατε έτσι, γι' αυτό.
1: Η δουλειά είναι δουλειά. Μου παρέχεις τη δουλειά, θα πληρώνεις για αυτό που κάνεις. Τελεία και παύλα.
0: Κόβεται ένσημα, όλα κανονικά.
1: Εξ όσων γνωρίζω τον εαυτό μου, πόσα χρόνια, 30 χρόνια με το επιχείρημα και παραπάνω, δεν είχα μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για οτιδήποτε.
0: Το λέω, όχι δεν το
1: και
0: λέω.
1: Και το λέω διαφορετικά. Ναι. Γιατί αν δείτε τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων, οι περισσότεροι είναι άργοι εκατομμυριούχοι.
0: Άνεργοι εκατομμυριούχοι.
1: Άργοι εκατομμυριούχοι. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δουλέψει η ζωή του. 4-5 χρόνια δούλευε σε
0: 10 μια. 10 χρόνια στην τράπεζα.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Την οποία εταιρεία που ανέλαβε έδωσε δάνεια φούσκες. Ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του, ο εισαγγελέας έδωσε δάνεια στην άρση ασυλίας του και τον κάλυψε με την άρση ασυλίας του. Αυτά δεν τα ξεχνάω.
0: Απεδείχθη κάτι. Ότι είχε δώσει.
1: Μα ήρθε η άρση ασυλίας του. Για κακούργημα, για κακούργημα ζήτησε ο εισαγγελέας να διωχθεί. Ο διευθυντής της τότε επιχειρήσεως, ένα φαντς ήταν, που έδινε δάνεια σε smart, startup εταιρείες. Και αποδείχθηκε ότι ήταν φούσκες όλα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τα λεφτά πίσω.
0: Αποδείχθηκε.
1: Αποδείχθηκε. Αφού τα ζήτησε πίσω τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σήμερα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Μαζέψε τα λεφτά πίσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι προσωπικό με τον Μητσοτάκη. Αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι ξέρω, μια ζωή του παιδί του κομματικού σωλήνα ήτο, και τώρα ξαφνικά βλέπω έχει 10 κινητά, 8 κινητά. Εγώ δουλεύω τόσα, έχω εκατοντάδες εργαζόμενους και δεν έχω 10 κινητά, ρε παιδιά. Πώς τα βγάλουν όλα αυτά? Γι' αυτό και λέω έλεγχος του πόθεν έσχες όλων των
0: κυβερνήσεων. Τι πολιτικός μηχανικός είναι ο άνθρωπος.
1: Ξέρετε κάτι, στη ζωή, όταν σου ζητάει όλα στην ψήφο, γιατί μου το λέει κανένα φαρεψηφόρη, τι να ρωτήσω? Θα ρωτάς, τι δουλειά κάνεις, παιδί μου? Όπως εσείς όταν έχετε ένα γαμπρό και έχετε σπίτι σας και θέλει να πάρει την κόρη σας, του λες, τι δουλειά κάνεις,
3: αδελφέ? Μην του λέτε τέτοια.
1: Λέω, ρε παιδί μου, να το κάνει πιο εύληπτο. Να το κάνει πιο εύληπτο.
3: Ο κύριος
1: Μόσχοβας, να το κάνει πιο εύληπτο τώρα. Έρχεται ένας άνθρωπος γιατί έχετε κόρη και σας λέει, θέλω να παντρευτώ την κόρη σας. Τι θα του ρωτήσεις εσύ?
0: Εσείς
1: τι δουλειά κάνεις? Ναι, και λέω, τι δουλειά κάνεις? Όπως λέω, σε όλους. Τι δουλειά τώρα πάμε
2: τώρα. Τα πόθεν έσχες τα καταθέτετε στη Βουλή. Γιατί δεν τα ελέγχετε? Ποιος περιμένει?
1: Το πόθεν έσχες.
2: Γιατί δεν τα ελέγχετε?
1: Είδατε λοιπόν ότι καμιά φορά εσείς οι δημοσιογράφοι, επειδή έχετε πάρα πολλές πληροφορίες, προσπερνάτε τις βασικές. Γιατί δεν τα ξέρετε και όλα. Πόθεν έσχες οι βουλευτές, το ξέρετε, Παπαδημητρίου. Δεν ελέγχθηκε για 5 ολόκληρα χρόνια.
2: Ναι.
1: Από το 21 μέχρι το 26. Ο ομιλών το κατήγγειλε δεκάδες φορές και ζητούσε έλεγχο των πόθεν έσχες των πολιτικών. Και ξαφνικά, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με ένα κίνητο το 19-20, να έχουν 20 σήμερα. Ναι. Στα 5 χρόνια.
2: Γιατί δεν πάμε και στο επόμενο βήμα,
1: λοιπόν,
2: επόμενο? Να ελέγξετε τα πόθεν έσχες. Γιατί έχουμε μόνο τα έσχες.
1: Σας
2: τα
1: εξηγώ,
2: πόθεν δεν τα έχουμε.
1: Σας εξηγώ. Μα υπάρχει ο συνταγματικός νομοθέτης. Νομοθέτησε έτσι η Νέα Δημοκρατία, ώστε οι βουλευτές να μην δηλώνουν τη μαλφή, ακούστε τώρα, και πίνακες ανεκτήμητης αξίας. Δεν τα δηλώνουμε. Να το καλό πλυντήριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό το πολιτικό σύστημα μιλάμε.
4: Με συγχωρείτε.
1: Και τα έχουν καταγγείλει στη Βουλή αυτά, παιδιά.
4: Κύριε,
1: με ερωτήσεις. Δεν απάντησα ποτέ.
4: Οι Έλληνες πολίτες, όλοι μας, ψηφίζουμε και με βάση την ιδεολογία, έτσι δεν είναι? Καταρχάς, με βάση την ιδεολογία.
1: Η ιδεολειψία πλέον για τον 20ο αιώνα, κατά
4: μου. Εντάξει, εγώ θα
0: είμαι. Αρέσει Φουκουγιάμα, το τέλος των ιδεολογιών.
4: Εγώ θα επιμείνω στην ιδεολογία. Στη λέξη ιδεολογία.
1: Για μένα η ιδεολογία είναι ο ελληνισμός. Είναι μια ιδεολογία μη συμβατή, ακούστε λίγο, με ψευτοειδεολογίες, αυτό εννοώ. Ακούστε, ο ελληνισμός είναι κάτι πανανθρώπινο. Αφορά τον άνθρωπο. Αρχαία Ελλάδα, Ορθοδοξία. Αυτά είναι συνδεδεμένα άρρηκτα για μένα.
0: Καλά, είναι η ιδεολογία. Ορθοδοξία δεν είναι επαναρχαίο. Μου συγχωρείτε τώρα.
1: 2000 έτη ιδεολογία είναι επαναρχαίο. Πάρτε το έτσι.
4: Δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι πολιτική ιδεολογία, κύριε Βελόπουλε.
1: Η αρχαία Ελλάδα είναι πίστη. Παρακαλώ.
4: Δεν είναι η Ορθοδοξία, δεν είναι πολιτική ιδεολογία. Είναι θέμα πίστης. Μπορεί να πιστεύω στο Βούδα, μπορεί να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά ψηφίζω με βάση την πολιτική μου αντίληψη και ιδεολογία. Εντάξει. Δεν ψηφίζω επειδή είμαι Ορθόδοξος χριστιανός. Επειδή εγώ το λέω γιατί είμαι Ορθόδοξος χριστιανός.
1: Όχι, ούτε εγώ είμαι πολύ.
4: Ορίστε.
1: Αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας.
4: Όχι, λέω ότι είμαι Ορθόδοξο Χριστιανό. Δεν πιστεύω σε καμία άλλη θρησκεία. Και πιστεύω στον Χριστιανισμό.

0: για μένα εγώ.
1: Ψηφίζω
0: προσπαθώ
1: όμως
0: να είμαι ορθόδοξος, σας λέω.
1: Να το δεχθώ.
0: Είναι δύσκολο.
1: Να προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε ορθόδοξοι. Μην μπούμε σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Ψηφίζουμε όμως με βάση την πολιτική μας ιδεολογία. Δεν ψηφίζω έναν αρχικό κόμματος αν δούλευε ή αν δεν δούλευε, αλλά καταρχάς εάν συμφωνώ με την πολιτική του αντίληψη. Αν συμφωνώ δηλαδή με τον κύριο Μητσοτάκη ως πολιτική αντίληψη, αν συμφωνώ με τον κύριο Βελόπουλο ως πολιτική αντίληψη.
0: Όταν μπορέσω. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ο Πλάτωνας, γιατί μιλάς για αρχαία Ελλάδα, είχε πει ότι στον ιδιωτικό σου βίο, για να αναλάβεις δημόσιο βίο, πρέπει να έχεις πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος, ο Νικολαίδης, σας λέω εγώ, θέλει να γίνει πολιτικός αρχηγός και σου δηλώνει ότι ζούσε με 3.000 ευρώ το χρόνο, τότε είναι απατεώνας ή 5.000 ευρώ το χρόνο. Ή ανίκανος να φτιάξει ο ίδιος του κάτι για τη ζωή του και να πετύχει ο ίδιος του. Άρα κατά τον Πλάτωνα.
1: Αλήθεια ακούστε, τώρα.
0: Κατά
1: κύριε,
0: τον Πλάτωνα, σας λέω, μην πεις όλο. Κατά τον Πλάτωνα δεν δικαιούται να ζητάει να σώσει εμένα που ήδη έχω σωθεί εγώ. Και είναι σημαντικό να έχεις παράξει έργο στη ζωή σου.
2: Άρα
0: πολύ σημαντικό είναι το πολιτικό. Παρακαλώ.
2: Πρέπει να έχεις πετύχει κάπου αλλού.
0: Όχι,
2: για
0: πρέπει να,
2: να
0: έχεις δουλέψει. Ακόμη και ο κτηνοτρόφος που πετυχαίνει στη μικρή του, στο μικρό του μνημοστάσιο.
2: Εκτός αν αυτό το είπατε για συγκεκριμένο πρόσωπο που είπατε.
0: Γενικά
2: για 3.000 ευρώ.
0: Σας
2: το
0: λέω.
2: Χρόνο.
0: Δεν το πω εγώ. Άλλοι το λένε.
2: Ναι.
0: Λέω λοιπόν και στο μνημοστάσιο να δουλεύεις. Και στη μελισσοκομεία να δουλεύεις. Και στην Αλία. Αν παράγεις έργο.
3: Άρα να μπει ως προαπαιτούμενο είναι ασχόληση με την πολιτική.
0: Ναι. Για μένα είναι.
3: Το να έχεις κόψει ένσημα.
0: Να έχεις κόψει ένσημα. Το πιο απλό απ' όλα. Όχι η Τσέρτου Λαζαρίδη. Ένσημα κανονικά, στον δυτικό χώρο. Όχι βολεμένος από το κόμμα, όχι βολεμένος επειδή είμαι.
3: Ποιος θα το κρίνει αυτό όμως, κύριε Βελόπουλε?
0: Ο ψηφοφόρος, παιδιά. Αυτό σας λέω.
3: Ο ψηφοφόρος δεν κρίνει.
0: Αυτός πρέπει να πάει να κρίνει. Δεν κρίνει με βάση αυτό το κριτήριο πολλές φορές. Κρίνει συναισθηματικά, αυτό που λέτε εσείς και έχετε δίκιο. Εγώ ανήκω στην ΕΡΕ, λέει ο άλλος. 80 χρονών, ανήκω στην ΕΡΕ. Ποια ΕΡΕ, πάει ΕΡΕ. Πάει ΕΡΕ.
3: Εσείς που ανήκετε, εγώ αυτή την ερώτηση έχω κάνει, δεν μου έχετε απαντήσει.
0: Σας εξήγησα που ανήκω.
3: Προέρχεστε από το Πασόκ, έτσι είναι σωστό
0: ναι,
3: αυτό. Το έχετε
0: ναι,
3: πει πολλές
0: φορές. Το Μιχαλό
1: ναι, το
0: Χαραλαμπιδικό
3: Πασόκ. Του Χαραλαμπίδη.
0: Του Χαραλαμπίδη. Ναι. Έτσι, ναι. Από την φράξη εντός εισαγωγικών Χαραλαμπίδη.
3: Του
0: Ιδρυτικού Πατριωτική.
3: Ήσασταν τότε εγγεγραμμένο στο Πασόκ μέλος.
0: Ήμουν. Μέχρι τα 22.
3: Ποια περίοδο?
0: Μέχρι τα 22-23.
3: Τώρα δεν λέω την ηλικία, αλλά περίπου.
0: Έφυγα νωρίς.
3: Δεκαετία του 80.
0: Έφυγα νωρίς γιατί ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα στην καθοδήγηση νεολαία σε πάση περιπτώσει. Έβλεπα, να σου πω τι είδα. Και με ενόχλησε σαν άνθρωπο. Ένα παππούλι 75-76 χρονών να θέλει να βάλει το γιο του στον ΟΑΣΤ και να πληρώνει 1.000.000 δραχμές στο γραφείο του τάδε υπουργού, στο Σιτάρι. Πλήρωναν 1.000.000 δραχμές για να διορίσουν κόσμο. Όταν το είδα αυτό με τα μάτια μου, νέος άνθρωπος εγώ, τα βρόντιξα και φύγα.
3: Και πού πήγατε?
2: Τότε πιστεύατε τα ίδια με τώρα?
3: Όχι, ιδιώτευσα. Μετά πολιτικά πού πήγατε?
0: Ιδιώτευσα, σας λέω.
3: Πολιτικά λέω. Δηλαδή δεν ψηφίζατε Πασόκ τότε.
0: Όχι, δεν ψήφισα από εκεί πέρα ποτέ.
3: Ναι.
0: Σας το λέω.
3: Μετά πού πήγατε ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά?
0: Πουθενά. Μέχρι το 2004 που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Θεσσαλονίκη, τον ήξερα από τον πατέρα του από την αντιαλλαγή, το βιβλίο που κάναμε τότε, συνεργασία με τον εκδοτικό μας οίκο, και μου είπε ότι ο Καρατζαφέρης θέλει να βάλει και άτομα εκτός δεξιάς, να βάλει κάποιους Πασόκ. Το λέει και ο Καρατζαφέρης μόνος του. Και λέω εντάξει ρε παιδιά, αλλά εθνικοπατριωτικό λόγο, έτσι εκεί. Αυτό ήταν.
3: Και πήγατε στο λαό του Καρατζαφέρη.
0: Ναι, ναι.
3: Και μετά γιατί φύγατε από το λαό του Καρατζαφέρη?
0: Γιατί αν είναι εθνικοπατριωτικό, κάθε μέρα αλλάζω και άποψη, για μένα δεν είναι.
1: Κύριε,
0: είναι σταθερός της άποψης μου.
1: Κύριε Βελόπουλε,
0: δεν έχω αλλάξει
1: άποψη. Έχω μία ένσταση. Και θα ήθελα να τη συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι είστε ελεύθερος άνθρωπος.
0: Εγώ ήθελα να συζητήσω για άλλα πράγματα, παιδιά.
1: Για όλα.
0: Η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι δεν περνάει τον ελληνικό λαό για ηλίθιο. Εγώ δεν περνάω τους Έλληνες για ηλίθιους. Όπως περνάνε οι υπόλοιποι για ηλίθιους τους Έλληνες, ανοήτους, ηλίθιος με την αρχαιολινική έκφραση. Λύθη, ξεχνώ, ηλίθι και τα λοιπά. Όχι ο ανόητος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί, ρε αδερφέ, να μου λέει το Πασόκ ότι ενώ συζητάει παρασκηνιακά για το ποιο θα βάλει στην Επιτροπή, στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, ότι δεν συζητούσαμε και τα λέγαμε και δεν τα λέγαμε. Παρασκηνιακά. Ενώ εγώ τι έκανα που με κατηγορούσαν, δημόσια βγήκα και είπα: θα ξυλώσω το ράμο, θα ξυλώσω το Ισουρού. Γιατί δεν μπορεί το Ισουρού να αποφασίζει, θα πει ένας πολιτικός αρχηγός σε μια συνέντευξή του και το επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ για κάθε κανάλι που το είπε τη λέξη λαθρομετανάστης. Και το είπα δημοσίως. Δεν έκανα παρασκηνιακή συμφωνία. Βγήκα και είπα στη Βουλή: εγώ θέλω να ξυλώσω το Ισουρού και την συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή. Το Πασόκ πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού συνεννοούνταν με τη Νέα Δημοκρατία για το ποιο θα βάλουν.
3: Άρα λέτε ότι αυτό,
0: αυτό σημαίνει.
3: Υιοθετείτε την άποψη που εξέφρασε η κυβέρνηση.
0: Αυτό σημαίνει αραβόνα που χάλασε στην πρίκα. Και η πρίκα ήταν οι καρέκλες, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε.
2: Δηλαδή,
0: οι καρέκλες που θέλανε.
2: Όλο αυτό,
0: ξέρετε, σημαίνει,
2: όλο αυτό είχε αναφορά την επομένη των εκλογών.
0: Ομή παραβίαση του Συντάγματος.
2: Αυτό λέτε.
1: Η ανεξάρτητη αρχή.
0: Βέβαια, το Σύνταγμα ορίζει 5 και έχουμε 37. 5 ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Παπαδημητρίου. Και το παραβιάζουν καθημερινά. Τι είπα εγώ, γιατί να κουβαλάς 32. Κατάργηση των 32, ξέρετε πόσα λεφτά ξοδεύουμε. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
4: Δεν απαραίτησε η ανεξαρτησία.
0: Ξέρετε πόσο παίρνει μια, ένας ανεξαρτητής.
1: Οι ανάγκες της σημερινής εποχής όμως δεν είναι για πέντε.
0: Ακούστε κύριε, εσείς δουλεύετε κάθε μέρα για να βγάλετε ένα 2.000, δεν ξέρω, δείξει σημασία, μπαγάζετε για 15. Αυτοί κάθονται σε μια καρέκλα και παίρνουν 7-8.000 το μήνα. 7.000 το μήνα παίρνουν.
4: Ναι, αλλά η κατάρριση.
0: Θα του ξυλώσει όλου η ελληνική λύση. Είναι 600-700 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Θα τα δώσω στου φτωχού Έλληνε πολίτε.
1: Δεν υπάρχει
4: ανεξάρτητε αρχέ. Με αρχέ δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Όχι. Δεν είναι καλό Σύνταγμα. Επαναλαμβάνω. Ναι. Σύνταγμα
1: για τις 5 λέτε.
0: Σύνταγμα έχουμε.
4: Ναι.
0: Τι λέει το Σύνταγμα? 5. Γιατί δεν έχω 37. Για να βολεύονται οι κομματικοί χρυσοκάνθαροι. Βλέπετε γιατί μαλώσανε. Ο ένας ήθελε τον έναν, ο άλλος ήθελε τον άλλον. Δηλαδή καρέκλες. Για να πάρουν καλά και οι δικοί τους. Και να σας ρωτώ εγώ εσάς τώρα. Βάζουν δικαστές σε μια ανεξάρτητη αρχή. Και τους ορίζει το Πασόκ. Φανταστείτε ένας υπουργός του Πασόκ να είναι κατηγορούμενος ή ένας ιδιώτης Πασόκος σε αυτό το δικαστή. Σε προγενέστερο χρόνο. Ορισμός διαπλοκής. Δικαστική εξουσία με πολιτική εξουσία.
4: Ναι, αλλά τα σπάσανε όμως.
0: Τα σπάσανε στις καρέκλες και στη μοιρασιά. Γιατί δεν είναι μια καρέκλα. Κάνετε ένα λάθος. Στις ανεξάρτητες αρχές δεν είναι μια καρέκλα.
1: Ξέρετε ποια είναι η ένστασή μου, κύριε Βενόπουλε? Η ένστασή μου είναι, ήθελα να σας πω πριν, τονίζετε συνέχεια το εθνικό πατριωτικό. Κατ' εμέ δεν υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα που δεν είναι πατριωτικό. Ούτε πρωθυπουργός που είναι προδότης. Εκλεγμένος πρωθυπουργός ή προδότης μειοδότης, για μένα δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να πάω και σε κάτι άλλο.
4: Κύριε Βελόπουλε,
0: αν ήθελα να σπάω συνέντευξη, θα σου το ρωτούσα αυτό. Αλλά ακούστε με μένα τώρα.
1: Να με ρωτήσετε.
0: Ευχαριστολογώ τώρα, έτσι.
1: Όχι.
0: Ακούστε λίγο.
1: Για μένα,
0: προδότης είναι αυτός που όταν λέει προεκλογικά πράγματα συγκεκριμένα, όταν γίνεται κυβέρνηση, προδίδει τον ελληνικό λαό και την ψήφο του και κάνει άλλα. Να δώσω παραδείγματα, θέλετε.
1: Να, παρακαλώ.
0: Ένα νόμο, ένα άρθρο. Καταργώ, tap, go back, Merkel και όλα αυτά. Αυτό είναι προδοσία της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Προδότης είναι αυτός που σε ένα δημοψήφισμα.
4: Της εμπιστοσύνης. Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Ψήφου.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Λαϊκής βούλησης.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι προδότης.
0: Περιμένετε τώρα.
4: Ξανά έκανε εκλογές.
0: Προδότης είναι αυτός που κατηγορεί κάποιον αντιπαλό του ότι πρόδωσε τη Μακεδονία για συντάξεις, δεν ξέρω γιατί άλλο.
1: Αυτό λέω.
0: Και την επόμενη μέρα εφαρμόζει την προηγούμενη συμφωνία που έλεγε ότι είναι προδοτική.
4: Όπα, συγγνώμη, εδώ ένσταση.
1: Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή είναι προδότης. Όχι.
4: Απαντάμε. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 15. Τις πήρε. Όχι. Δεδομένα.
0: Συγγνώμη. Είναι κολυβήθα του Ιδρυμάτου να πάρει το
4: 30%.
0: Το άλλο 70 που είναι.
4: Δεν είναι εκλογέ.
0: Το άλλο 70 που είναι.
4: Με, τι να βγαίνουμε με την ψηφία.
0: Ακούτε σα. Λοιπόν, μη μα βολεύει λοιπόν ότι πήρε τι εκλογέ. Δεν είναι κολυβήθα του Ιδρυμάτου η προδοσία τη Μακεδονία.
4: Έτσι βγάζουμε κυβερνήσει.
0: Η προδοσία τη Μακεδονία που έγινε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασό και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι προδοσία αυτό. Θα τη βρούμε μπροστά μα.
4: Δεν λέω για τη Μακεδονία.
0: Θα τη βρούμε μπροστά μα. Δεν είδαμε ακόμα τίποτα.
4: Για την προδοσία τη εμπιστοσύνη του κόσμου.
0: Εγώ ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Πηγαίνω Χαλκιδική. Και βλέπω τους τύπους, δεν με ακούς.
4: Ακούω, αλλά να μου απαντάτε σε αυτό που ρωτάω. Έκανε δημοψήφισμα και εκλογές.
0: Και μετά πρέπει να τοποθετηθεί εγώ.
4: Έκανε δημοψήφισμα και εκλογές. Είναι πραγματικό περιστατικό.
0: Δεν είναι κολυβήθα του Σιλοάμ το 30% για ένα εθνικό θέμα μείζωνος σημασίας όπως το Σκοπιανό.
2: Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ο λόγος που η ελληνική λύση έχει τόσο υψηλά ποσοστά εδώ και χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι σπράξαμε όλα τα.
4: Μόνο από τις εκλογές έκανε δημοκρατία πριν τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Δεν με ακούστε λίγο.
4: Μπερδέψατε.
0: Μου ρώτησε κάτι και
4: το άκουσα, το άκουσα.
0: Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ,
2: σιγά σιγά
0: στη Βόρεια Ελλάδα οφείλεται και σε αυτό.
2: Ναι. Έτσι. Η δική σας ενίσχυση.
0: Η δική μου ενίσχυση είναι γιατί έχω μια σταθερή αντίληψη για τα πράγματα. Δεν έχω αλλάξει ούτε μία μοίρα από όσα έχω πει. Ούτε μία μοίρα. Και επιβεβαιώθηκα σε πολλά. Να δώσω μερικά παραδείγματα.
4: Πριν δώσω ένα παραδείγμα, θα μου απαντήσετε αυτό που ρωτάω. Συγγνώμη.
0: Είστε τρεις.
4: Έκανε
0: και πρέπει να απαντήσω τρεις μαζί.
1: Έχετε δίκιο.
4: Έτσι θα. Έτσι, μα,
0: και επειδή αλλάζει ατζέντα.
4: Ο μάχημος αρχηγός έτσι είναι.
0: Όχι, λοιπόν. Προλαβαίνω, δεν έχω πρόβλημα. Για τους δύο τρεις να είχαμε, αλλά να μπορώ να απαντάω κιόλας.
4: Να βάλουμε τα πράγματα στους. Ο Τσίπρας έκανε εκλογές Σεπτέμβριο του 2015 πριν τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι.
4: Αυτό ως προς την προδοσία της βούλης του ελληνικού λαού. Πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού με αυτό το σύστημα. Έχουμε την πήρε, προχώρησε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Μητσοτάκης είχε πει: παιδιά, μην την κυρώσετε τη συμφωνία για τη συμφωνία των Πρεσπών μεταγενέστερα. Διότι.
1: Η χώρα πρέπει να σέβεται τις υπογραφές της.
4: Ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γιατί θα είμαι συνέχεια. Το είχε δηλώσει δημόσια. Να είμαστε δίκαιοι. Πάμε παρακάτω. Απλά να το πω. Ναι, πείτε μου, εσείς τώρα.
0: Οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πριν του κύριου Μητσοτάκη έβγαιναν στα χωριά στη Μακεδονία και λέγανε θα αλλάξουμε τη συμφωνία. Τον άκουσα εγώ υπουργούς ενισημερινούς να το λένε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Επειδή το είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή.
4: Δημόσια τύπο, άνθρωπος.
0: Ακούστε λίγο.
4: Υπουργοί,
0: όταν οι βουλευτές έβγαιναν στη Μακεδονία, ναι. Σας το λέω ευθέως με περικεφαλαίες, με τη Σάρισα, με Περικνημίδες, ο Άδωνης, ο Βορύδης και όλοι αυτοί στα συλλαλητήρια, τι έλεγαν. Προδοτική συμφωνία θα την αλλάξουμε να γίνουμε κυβέρνηση. Παρακαλώ.
4: Στις δεύτερες εκλογές 41 πριν.
0: Με τόσα ψέματα και 51 θα ήταν λίγο.
1: Είπατε πριν, κύριε Βελόπουλε, ότι προδότης είναι αυτός ο οποίος άλλα υπόσχεται και άλλα κάνει.
0: Ναι.
1: Και αναφέρατε το παράδειγμα από τη μία μεριά του κυρίου Τσίπρα,
0: το δημοψήφισμα,
1: το δημοψήφισμα, και από την άλλη μεριά το κύριο Μητσοτάκη που είπε για τη συμφωνία των.
0: Και άλλα είπε ο Μητσοτάκης. Δεν μπορούμε
1: να πούμε. Και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ ευθέως, είναι προδότης ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης?
0: Ναι, πρόδωσαν τη βούληση του ελληνικού λαού.
1: Είναι προδότες.
0: Ναι, δεν έκαναν αυτό που υποσχέθηκαν. Δεν τους πρόδωσαν τους Έλληνες.
3: Εθνικά προδότες. Άλλη ακούστε. Έννοια έχει ο προδότης ο εθνικός και άλλη
1: και
3: έννοια.
1: Για τη συμφωνία των Πρεσπών, λέτε ότι είναι προδοτική.
0: Για μένα
1: λέτε ότι είναι προδοτική συμφωνία
0: των Πρεσπών. Για μένα, επειδή ξέρω τις
1: επιπτώσεις.
0: Επειδή ξέρω τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα εκμεύσει τα πάντα διαφορετικά από τα
1: προσωπικά. Όχι, γι' αυτό.
0: Ειδικά για τη συμφωνία των Πρεσπών, επειδή ξέρω ότι έρχεται.
1: Είναι προδοτική.
0: Ακούστε με λίγο.
3: Τι έρχεται.
0: Περίκλειστο κράτος δεν είναι τα Σκόπια.
3: Πώς.
0: Περίκλειστο. Δεν δικαιούνται με βάση την ακλώς διέξοδο που έχει αναγνώσει η Ελλάδα διέξοδο στο Θεσσαλονίκη κόλπο. Το ξέρετε αυτό?
3: Τι εννοείται?
0: Περιμένετε.
3: Ποιο τρόπο?
0: Δικαιούνται από τον αξιό. Από το ποτάμι. Δικαιούνται να κλείνουν αρχείο στο Ρωμαϊκό κόλπο. Τα ξέρετε αυτά?
3: Ναι, ωραία, και.
0: Δεν τα ξέρετε.
3: Δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν θέλω να δω λοιπόν σκοπιανό σκάφο με λιμεναρχείο και λιμενικό να είναι μπροστά στο Λευκό Πύργο, ρε παιδιά.
3: Μαξεντώνια.
0: Ή στον Καλοχώρι.
3: Νόρθ Μακεδονία.
0: Τι είναι
3: Νόρθ? Βόρεια Μακεδονία.
0: Για, έχετε πάει ποτέ πάνω?
3: Έχω
0: Μακεδονία
3: πάει,
0: λένε αυτοί.
3: Τώρα.
0: Δεν υπάρχει Νόρθ.
3: Υπάρχουν όρθιοι πινακίδες παντού.
0: Πινακίδες στα δελτία αντίστοιχα του βλέπω εγώ τι λένε. Στη Χαλκιδική που έρχονται του βλέπω τι λένε. Μπέκατε κάτσε και μπέκατε, δεν λένε. Ξέρω το ιδίωμα. Μην
2: λέμε και εμείς για να είμαστε
1: Σκοπιανούς
2: τους λέμε, κύριε Βελόπουλε. Δεν τους λέμε Βόρειο Μακεδονία. Και εμείς Σκοπιανούς τους λέμε. Κάντε λάθος.
0: Εδώ στην ΕΡΤ πάντως λέτε Βόρεια Μακεδονία.
2: Μεταξύ μας λέμε. Επειδή είπατε τι λένε εκείνοι μεταξύ τους στις ταμπέλες.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο μυαλό μας. Αυτό που έρχεται με τα Σκόπια θα το αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά.
1: Τι έρχεται, κύριε
0: Βελόπουλε? Σας είπα. Περίκλειστο κράτος, θα διεκδικήσουν διέξοδο στο Ρωμαϊκό, την δικαιούνται με βάση την ακλώς και θα την λιμπάρουν. Και πού? Στο Καλοχώρι, στα Κίμηνα, στη Χαλάστα, κάπου εκεί κοντά, θα έχουν ένα μικρό λιμανάκι για να πηγαίνουν έρχονται. Γελάτε! Δεν πειράζει!
1: Δεν
0: πειράζει! Όπως και η πρόσβαση που έχουν στο σιδηροδρομικό σταθμό στο λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι από τη συμφωνία του 1912 με τη Σερβία που την τηρούμε απαρέκκλητα και τώρα ως Ελλάδα. Εμείς τους στέλνουμε τα τροπικά.
2: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Χθες το πρωί, κύριε.
1: Τι?
2: Να καταργηθεί.
0: Κλείνοντα σύνορα, δεν σε ταζω, δεν σε ποτίσω αν δεν αλλάξει τακτική. Ποια είναι η τακτική? Ξέχνα το Μακεδονία καταρχάς. Ξέχνα το Μακεδονία.
1: Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Ποια συμφωνία?
1: Βόρειος Μακεδονία.
0: Οι συμφωνίες γίνονται για να αλλάζουν όταν δεν είναι εθνικά επιζήμιες. Από τις ελληνικές λύσεις.
1: Γιατί είναι
0: η συμφωνία του Τσίπρα είναι εθνικά επιζήμια, σας είπα.
3: Θέλετε να μου πείτε?
0: Ξέρω, σας λέω. Χάσαμε και τον Μπράτ σε πολλά ονόματα. Σε κάτι κρασιά, τον Μπράτ. Σε κάτι βούτυρα. Μακεδονικά τα χρησιμοποιούν αυτοί στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Θέλετε να κάνετε.
0: Είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο απλά ένα όνομα.
3: Επειδή μας ακούνε και εντός και εκτός Ελλάδος. Και εντός και εκτός Αθήνας. Θέλετε
0: καλό
3: να μου πείτε. Ναι. Έχουμε και πολλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε εσείς ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα τρία σημεία. Μην πλατιάσουμε. Τα τρία σημεία της συμφωνίας με τα οποία διαφωνείτε. Και αν πρακτικά αυτά τα τρία μπορούν να απαλληθούν από μια επόμενη κυβέρνηση.
0: Δεν υπάρχει για μένα Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία είναι μια κοινή ελληνική Ελλάδα.
3: Το όνομα δηλαδή.
0: Τέλος.
3: Διαφωνείτε με τη σύνθετη ονομασία.
0: Διαφωνώ με το όνομα Μακεδονία. Δεν είναι Μακεδονία. Δαρδανία μπορεί να ήταν, παιδιά, ιστορικό σε πάση περιπτώσει. Δαρδανία ήταν. Βαρντάρσκα ήταν. Ποτέ δεν ήταν όμως Μακεδονία. Για ένα διάστημα.
3: Ήταν και ένα διάστημα, ναι.
0: Παιδιά.
3: Επιτήτω.
0: Δεν υπάρχει στα σύμβολα τα εθνικά χρησικτησία. Πού το έχετε δει? Στα οικόπεδα υπάρχει. Δεν υπάρχει στα εθνικά σύμβολα και στα εθνικά ονόματα χρησικτησία. Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Βόρεια Κορέα και Νότια Κορέα είναι ίδιο φύλο όμως. Mm-hmm. Είναι δύο φύλλο, διαφορετικές ιδεολογίες, αριστερή ή πάνω, ή από κάτω Αμερικανόδουλοι. Έτσι πάει η δουλειά.
2: Επειδή έχετε πει.
0: Ναι, Αμερικανοί προστατεύουν, εγώ του προστατεύω. Αμερικανόδουλοι είναι.
2: Έχετε πει πολλές φορές ότι τι θα κάνετε όταν η ελληνική λύση γίνει κυβέρνηση και θα πούμε.
0: Ό,τι έκανε ο Αντρέα Παντρέο, δεν θα
2: κάνω. Εσείς θα την καταργήσετε.
0: Αντίμετρα στα Σκόπια.
1: Αντίμετρα.
0: Δεν λέγεται πάρκο, αντίμετρα είναι. Γιατί μου επιτίθεσαι, σου κάνω αντίμετρα.
1: Με ποιο τρόπο μας επιτίθεται?
0: Ρε παιδιά, έρχονται στη Χαλκιδική, σας λέω, και φωνάζουν είμαστε Μακεδόνες. Πηγαίνουν στη Φλόρινα, στα Σκόπια.
1: Είμαστε Μακεδόνες.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω, λέτε εσείς ότι έρχονται στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλά, και εγώ μπορώ να
0: σας πω, ρε παιδιά, θα με τρελάτε τώρα. Έχουν ένα άγαλμα 13 μέτρων στην πλατεία του Σκοπίων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιανού είναι αυτό εδώ? Τι συμβολίζει το ρημάδι αυτό?
3: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Αθηναίος. Ήταν μια φυλή μακεδονική, η οποία ήταν αμυγό ελληνική.
0: Τα Σκόπια ήταν μακεδονική, ήταν Μακεδονία.
3: Ήταν κομμάτι τη Μακεδονία.
0: Ποιο το έχει πει αυτό? Ακούστε λίγο. Τότε. Η Μακεδονία έφτανε μέχρι τα σημερινά σύνορα στη Δωρεάν και άλλα 20 χιλιόμετρα. Τέλο. 15 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει Μακεδονία από εκεί πάνω. Παιωνία θέλετε πιο πάνω. Θερδανία θέλετε, ναι. Τα Σκόπια δεν ήταν ποτέ Μακεδονία. Τι είναι αυτά που λέτε? Και μου στήσανε ένα Αλέξανδρο 12 μέτρα και σε έχετε δώσει ένα δίνα Αλέξανδρο, λε και κάνει, ξέρω εγώ, η πασία στον υπηκό όμιλο. Του λείπει το σπαδί και το γελάμε, αλλά έτσι είναι. Τον έχουν γέροχο, ηρωικό και τα λοιπά.
1: Να το κλείσουμε αυτό.
3: Θα
0: φάμε όλη μέρα.
2: Να έρθουμε λίγο στα υπόλοιπα.
3: Προχθές ένας Έλληνας πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφιά, άνοιξε τη φωτογραφήθηκε με τη σημαία και έγινε, θα το είδα.
0: Το Ζηλάβα.
3: Ορίστε, το Ζηλάβα.
0: Ναι. Στον Μπουντρούμι μέσα.
3: Αυτό.
0: Ήρθε ο Τούρκος έξω το Σύνταγμα βουλευτής, άνοιξε την τουρκική σημαία και λέει κάπου θα πάρουμε την πόλη για την Αθήνα και το συνέλαβε κανένας.
4: Ναι, αλλά αυτό τι κάνουν οι πέντε ιδιώτες δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι η χώρα είναι
1: εχθρική. Συγγνώμη, Άγγελε. Αυτό που μου λέτε και μόνο ως γεγονός,
0: ναι.
1: Δηλαδή ότι ήρθε ένας Τούρκος βουλευτής και άνοιξε εδώ την τουρκική σημαία.
0: Μπροστά στη Βουλή και είπε θα πάρουμε αυτή την πόλη και αυτή τη Βουλή, την κάνουμε
1: τον Κυκλή. Τον μαζέψανε και ο άνθρωπος... Τι όχι, τον μαζέψανε και ο άνθρωπος
0: έφυγε. Δεν τον μάζεψε κανένας, έφυγε μόνος του.
1: Αλλά...
0: Έφυγε μόνος του.
1: Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, σύγχρονη κύριε Μελόπουλε. Το ότι μας προσβάλλει το ελληνικό κοινοβούλιο ένας Τούρκος βουλευτής, βεβαίως τον μαζεύεις και του λες γεια σου κύριε μου στη χώρα σου. Αλλά.
4: Το προκλητικές κινήσεις από μεμονωμένα άτομα.
0: Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια
4: πράγματα.
0: Δεν
4: προσδιορίζουν κράτος.
0: Γιατί μου λέει η κόρη μου λίγο τα μαλλιά σου, λέει μπαμπά. Γιατί τα λέγαμε προηγουμένως
4: τις χαιρετισμούς.
1: Για τις κόρες.
0: Θέλω να πω το εξής. Για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά το Σκοπιανό. Επειδή εγώ ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Παιδιά, δεν ζείτε εκεί εσείς. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους Σκοπιανούς. Εγώ ξέρω περισσότερα και τα βλέπω με τα μάτια μου. Το καλοκαίρι έγινε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ 10 Σκοπιανών και 10 Ελλήνων.
4: Ιδιώτες. Τώρα λέμε για διακρατικές συμφωνίες.
0: Άκουσε με. Έφεραν το σύμβολο του 16ου Νέα της Μακεδονίας, το βάλαν στην παραλία επίτηδες, σημαίες κανονικές, με τον Νέα της Μακεδονίας. Με την κόκκινη σημαία κτλ. Και τους λέγανε δεν θα πατάει κανένας Έλληνας. Πλάκα, έτσι απλάκα. Και έγινε έπεσε ξύλο. Δεν είναι. Αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει με την έννοια ότι είναι απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αλλάζει αυτό εύκολα.
2: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Να το
2: κλείσουμε,
1: σας παρακαλώ.
0: Δεν ξυλώνεται.
2: Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με μια συμφωνία που κάνουν δύο κράτη μεταξύ τους. Το πώς αισθάνεται ο σημερινός 25χρονος.
0: Πώς συμφωνείς υπέγραψαν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, ξέρετε.
4: Με τους Ιρανούς.
0: Ναι, τώρα έχουν πόλεμο. Πόσοι φορέ υπογράψαμε πριν κάνουμε πόλεμο με την Ιταλία, εμείς, ξέρετε. Με την Τουρκία πριν εισβάλλουν στην Κύπρο, ξέρετε. Σας εξηγώ κάτι. Οι συμφωνίες υπογράφονται μεν, αλλά δεν υλοποιούνται σε
1: ωραία. Να βάλουμε λοιπόν μια
0: όταν
1: τελεία
0: εθνικά επιζήμιες.
1: Ωραία.
0: Εθνικά επιζήμιες.
1: Να βάλουμε μια τελεία σε αυτό.
4: Πάμε τότε λίγο στο παρελθόν.
0: Γιατί έχω μια αντίληψη για τα εθνικά θέματα διαφορετική από τη δική σας. Δηλαδή, εγώ λέω ότι η Ιταλία ποτέ δεν τα φύγει με την Ελλάδα.
1: Ιταλία ποτέ.
0: Η Ιταλία δεν μπορεί να είναι φίλη με την Ελλάδα. Ούτε η Ισπανία.
4: Δεν ήταν ποτέ.
0: Και δεν είναι και δεν μπορεί να είναι. Γιατί ο ζωτικός χώρος είναι ανατολικά.
1: Καλά, αυτό ακούγεται για την Ισπανία που λένε αρκετοί.
0: Ναι, γιατί ο ζωτικός χώρος, κύριε Παπαδημητρίου, είναι ανατολικά. Ακούστε λίγο, πού είναι η Ιταλία, δυτικά έχει τη Γαλλία.
1: Δεν μας έχει απειλήσει ποτέ.
0: Τι λέτε, στην Πίδο τι μας κάνει.
1: Πότε.
4: Επεκτείναμε τα 12 μίλια.
0: Εσείς ο αριστερός, ξεκινάτε το 40, η αντίσταση του ελληνικού λαού, των αριστερών και δεξιών χέρι μαζί στην Πίνδο.
1: Τι λέτε κύριε Βελόπουλο.
2: Με
1: συγχωρείτε. Τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα και τις διεθνείς μου σχέσεις θα τις κρίνω επειδή είχαμε το φασίστα Μουσολίνη και τον ναζιστή Χίτλερ, τον εγκληματία του πολέμου. Θα διακόψω τις διπλωματικές μου σχέσεις με τη Γερμανία και την Ιταλία.
4: Σήμερα
0: η ΣΟΚΑΡ, η κρατική εταιρεία του Αζερβαϊτζάν, αποκτά το 99,8% της Ιταλιάνα πετρόλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ο αγωγός τα που έχει η Ελλάδα και περνάει το φυσικό όριο και έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, θα πηγαίνει στην Ιταλία, το πουλάει στο Αζερβαϊτζάν, η Ελλάδα δεν παίρνει το παραμικρό, σε εχθρική χώρα το Αζερβαϊτζάν, φίλη της Τουρκίας. Το πουλάει η Ιταλία. Τι άλλο πουλάει η Ιταλία στην Τουρκία? Τεχνογνωσία για τα ελικόπτερα. Τεχνογνωσία για τα UAV. Τι άλλο πουλάει η Ιταλία, να σου πω εγώ, κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία εναντίον της Ελλάδος. Και είναι φίλοι μας οι Ιταλοί.
4: Συγνώμη.
0: Όχι οι πολίτες. Η ηγεσία της. Έχει σημαντική διαφορά αυτό.
4: Ναι.
0: Η ηγεσία διαχρονικά.
2: Ποια είναι φίλοι μας, κύριε Βελόπουλο?
4: Όλοι ο εχθρός μας έχει τιμωρηθεί.
0: Θα σου πω εγώ. Ναι. Για μένα φίλοι είναι αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα δυνητικά που μπορεί να παραμείνει φίλη.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
4: Ποια είναι οι Ηνωμένες
2: Πολιτείες?
0: Είναι Αίγυπτος και Ισραήλ.
1: Α, Ισραήλ. Η Γαλλία δεν είναι.
0: Επειδή είμαι πολιτικός αρχηγός, θέλω απλά να σκέφτομαι πάντοτε έτσι, στρατηγικά και στρατιωτικά.
1: Και καλά
0: πείτε κάνετε. Μου πότε τελευταία φορά κέρδισε η Γαλλία πόλεμο.
1: Πότε κέρδισε πόλεμο.
4: Ναι. Μόνη της. Πολύ πριν τον Ναπολέοντα. Πολύ πριν τον Ναπολέοντα.
0: Πότε. Η τελευταία.
4: Στον πρώτο παγκόσμιο. Στον πρώτο παγκόσμιο.
0: Ενώ το Ισραήλ έχει μια ισχύ, έχει και γεωστρατηγικές συμμαχίες με τις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η σχέση μας. Μονόδρομος. Είναι μια αφίδρομη σχέση, εν πάση περιπτώσει.
2: Άρα συμφωνείτε με τον χειρισμό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μεσανατολή?
0: Εγώ δεν έχω δει υπογραφή αμοιβαία συνδρομή.
4: Με τη Γαλλία είδατε. Προθέσει το Μακρόν εδώ. Εξήγησε
0: ότι η Γαλλία δεν κέρδισε κανένα πόλεμο.
4: Άλλο.
0: Αν εσείς νομίζετε ότι η Γαλλία με τα 300 άρματα μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα και με ένα στρατό που δεν έχει.
4: Με τις φρεγάτες.
0: 300 άρματα έχει, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Όταν μιλάμε για πόλεμο με την
1: Τουρκία. Πάντως η εξωτερική πολιτική, με συγχωρείτε κύριε Βελόπουλε, για την ένσταση, τη δεύτερη ένσταση που έχω,
0: δεν
1: κρίνεται η διεθνή σχέση και η εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Αν η χώρα που θέλω να αναπτύξω σχέσεις έχει κερδίσει τους αιώνες πόλεμο ή όχι.
0: Δεν μπορώ να βασιστώ στην
1: Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει κερδίσει πόλεμο. Όλες χαμένες είναι. Εκτός της Μεγάλης Βρετανίας που κέρδισε. Η Ελλάδα κέρδισε τον πόλεμο με την Ιταλία. Βεβαίως.
0: Και η Σοβιετική Ένωση κέρδισε τον πόλεμο. Μην την αδικούμε.
1: Α, κέρδισε η Σοβιετική Ένωση.
0: Δεν κέρδισε ο Στάλιγκραντ. Τι του κάνει, μα τσόκοψαν του Ναζί.
4: Ναι, μα ναι. Όταν είχε ανοίξει κι άλλο μέτωπο, η Δύση.
0: Παιδιά μου, του κέρδισε. Του πετσόκοψαν. Τελειώσαμε.
1: Αυτό λέω. Ναι. Μόνο η Μεγάλη Βρετανία μπόρεσε να επικρατήσει. Θέλω να πω ότι
0: η Μεγάλη Βρετανία, αγαπητέ κύριε Παδημητρίου, δεν δέχτηκε χερσαία εισβολή.
1: Αυτό λέω.
0: Πόλεμο σημαίνει χερσαία εισβολή. Γι' αυτό σα είπα ότι η Γαλλία είναι μακριά για να βοηθήσει την Ελλάδα σε χερσαία εισβολή.
1: Άρα θέλω να πω
0: τέλο πάντων. Να σα εξηγήσω τα αυτονόητα.
1: Κύριε Βελόπουλε, δεν μπορώ να αναπτύξω. Οι διεθνεί μου σχέσει μια χώρα δεν αναπτύσσονται με μια άλλη χώρα αν έχει κερδίσει το κριτήριό μου πόλεμο στου αιώνε.
0: Εγώ την Ελλάδα δεν θεωρώ ηθαγενή να αγοράσει μπιχλιμπίδια μόνο. Ήθελα υπογραφή κανονική.
4: Είναι επειδή είναι φρεγάτες
2: από τη Γαλλία. Με το Ισραήλ λέτε
0: τώρα. Ένα λεπτό. Αν θεωρείτε κάθε φορά
1: που το Μακρόν
0: δεν έχει κάνει μια δήλωση ότι πρέπει να παίρνω και 6 δις οπλικά συστήματα, ακούστε, χωρίς συμπαραγωγή, με θεωρεί ηθαγενή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν μόλις οριστικοποιήσει την θέση της. Παράλληλα, η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στο Λίβανο. Ενώ συνεχίζονται συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης πυρός. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αντλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν ακολουθεί η αμόλυβδη. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε φυγή προς τα μπρος στο νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Θα γίνει σεισμός με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές. Έρχονται στοιχεία σύντομα, είπε μιλώντας στο Open σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα παλέψω μέχρι τέλους να ρίξω αυτή τη σάπια κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που έμμεσα την στηρίζει, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που παράλληλα έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη φτώχεια που έρχεται επιρρύπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση, καθώς όπως είπε στηρίζει τη Μερκοσούρ, ευνοεί καρτέλ και χονδρεμπόρους και αδιαφορεί για τον πρωτογενή τομέα. Και νέες καταγγελίες στο φως της δημοσιότητας για μαϊμού ιδιόκτητους βοσκοτόπου στην Καστοριά από δεκάδες άτομα που δήλωναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά συνδέουν το σκηνικό της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Πενήντα χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφω! κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Πεθαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Καλό μεσημεράκι, εδώ είμαστε και σήμερα αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Καλώς ορίσατε, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης απέναντι μου στην παραγωγή της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή έτσι για να το κάνουμε καλύτερο, 7 του Μάη. Με συννεφιά η Θεσσαλονίκη, για βροχούλα φαίνεται πως πάμε, ωστόσο υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καιρός ήταν. 69-07-483-484 μηνυματάκια μέσω Viber δωρεάν, το υπενθυμίζουμε, καλωσορίζουμε τον 087. Για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική θα τα πούμε ναι, γιατί έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση βεβαίως και μια επιχείρηση συμμαζέματος. Αληθώς ο κύριος Δημοσθένη, να σε καλά, με συννεφιά, ήλιο και αφρικανική σκόνη, μου γράφει ο Δημοσθένης. Καλησπέρα, πατέρα μας, τι κάνετε, ευχόμαστε να είστε καλά. Στην Έφη, στον Κωνσταντίνο και στην Καλλιόπη τους χαιρετισμούς μας. Έχουμε, ναι, σε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι βουλευτές στα ψηφοδέλτια, αν δεν υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, είπε ο Πρωθυπουργός σε μία ομιλία, επιχείρηση κουκουλώματος των ασημάζευτων, να πούμε, μία επιχείρηση μήνυμα πως όλα είναι υπό έλεγχο. Κάπως έτσι, σε αυτό το κλίμα είμαστε μία γροθιά, είπε ο Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τα εσωκομματικά πειρά των προηγούμενων ημερών. Κράτησα ορισμένα σημεία, η προσωπική μας επιτυχία περνά μόνο, είπε, μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και πως είναι λεπτή γραμμή από τον προβληματισμό στην εσωστρέφεια. Αναφέρθηκε και στην διεθνή αναταραχή που υπάρχει λόγω του πολέμου στο Ιράν και φυσικά μίλησε για παρατεταμένη ακρίβεια, αγαπημένη μου. Στρώνεται το χαλί. Στρώνεται το χαλί για αυτά που θα ακολουθήσουν, για αυτά που θα νιώσουμε, που θα ζήσουμε για τα καλά από το καλοκαίρι και έπειτα, πιστεύω. Σύμφωνα με όλα όσα έχουν υποθεί από τους καλεσμένους μας, από τις συνεντεύξεις εδώ στον Focus FM, από όλα όσα και εγώ προσωπικά παρακολουθώ, ψάχνω καθημερινά σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, η οποία δεν πάει καλά και φυσικά θα έχει επιπτώσεις και στην δική μας και στην χώρα μας, δεν υπάρχει κάτι έτσι αισιόδοξο. Το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή πραγματικά δεν ξέρω αν έρχεται. Για κρίσιμες διαπραγματεύσεις που δείχνουν το τέλος κάνουν λόγο κυρίως αμερικανικά μέσα. Έχουμε στάση αναμονή, σκεπτικισμό από το Ιράν και ηρωνίες βέβαια από την Τεχεράνη. Μένει να δούμε πού θα καταλήξουν και αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι σκέψεις, οι συζητήσεις. Το θέμα είναι ότι με μια δήλωση του ο Τραμπ ότι ο πόλεμος τελειώνει, έριξε την τιμή του πετρελαίου. Νομίζω 99 το Brent ήταν πριν από λίγο, μισό λεπτάκι να σας ενημερώσω. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more.
99,03 με μία πτώση 2,24% αυτήν την στιγμή. Μένει να δούμε αν αυτήν την πτώση τη σημερινή περιμένουμε, έχουμε υπομονή. Αύριο, μεθαύριο, την Κυριακή, Δευτέρα μάλλον, τη Δευτέρα θα μεταφραστεί, θα περάσει στα πρατήρια. Δεν νομίζω. Καλώς ορίζουμε και το Βαλεντινάκι. Καλό μήνα, αληθώς ο Κύριος και σε εσένα. Η Μαρία μας εδώ χρειάζεται μεγάλη προσευχή για να ελευθερωθούμε και πίστη θα συμπληρώσω, Μαρία μου. Ο Τράγκαν εδώ κοντά μας. Καμία γέννηση στο 86% των Δήμων το πρώτο δίμηνο του 26. Να σε καλά, Τράγκαν. Ναι, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό εννοείται πως δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, εννοείται πως δεν γίνεται κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ανέβασε ένα άρθρο νωρίτερα και φέτος ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα πρωτάκια για την πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία και τα στοιχεία σε σχέση με πέρυσι δείχνουν ότι έχουν εγγραφεί λιγότεροι μαθητές. Η διαφορά μπορεί να μην είναι μεγάλη. Για το σχολικό έτος 26-27 έχουν εγγραφεί συνολικά 69.895 μαθητές. Πέρυσι 71.094 οι εγγραφές. Ναι, μπορεί να είναι μικρή, αλλά δείχνει έτσι πως διαμορφώνεται η κατάσταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε χρόνο και λιγότεροι μαθητές, κάθε χρόνο και λιγότερες γεννήσεις, κάθε χρόνο και περισσότερες αμβλώσεις. Περισσότεροι οι γάμοι σταματούν στο ένα παιδί, λιγότεροι γάμοι, περισσότερα διαζύγια. Ναι, προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω πως χρειάζεται πραγματικά πολλή δουλειά, γιατί κυρίως οι νέοι είναι πολύ πολύ διστακτικοί στο να κάνουν το μεγάλο βήμα, να ενωθούν με τα ιερά δέσμα του γάμου, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν πολλά παιδιά. Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Στήριξη από την πολιτεία καμία. Παλεύουν μόνοι τους. Δηλαδή πολύτεκνος σε τιμωρούν. Όσο περισσότερα παιδιά σε μια οικογένεια, τόσα λιγότερα τα χρήματα αναλογικά με τις άλλες οικογένειες που έχουν ένα-δύο παιδιά θα πάρουν οι πολύτεκνοι. Δηλαδή πραγματικά στηρίζεται τις νέες οικογένειες, τα νέα παιδιά με ποιον τρόπο? Με τα υψηλά ενίκια, με δάνεια που ενδεχομένως μπορούν να πάρουν, με το σπίτι μου 1, 2, 3, 4, 5 που βρίσκουν να χτυπούν αδιέξοδο και έπειτα σου λέει γυρίζουν πίσω οι νέοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Όσοι έφυγαν το έκαναν συνειδητά και το έκαναν αφού ήρθαν σε αδιέξοδο, αφού δεν μπόρεσαν, αφού πάλεψαν την κατάσταση και είπαν όχι, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, θα κοιτάξουμε μήπως το μέλλον μας είναι καλύτερο μακριά από την Ελλάδα που αγαπάμε, αλλά αυτή φαίνεται πως δεν αγαπά τα παιδιά της.

Για αν θέλει ελληνική πολιτική, μας γράφει ο Πασχάλης. 700.000 νέοι φύγανε και τους αντικατέστησαν με παράνομους μετανάστες. Μας γράφει, ναι, υπάρχει αυτή η αντικατάσταση πληθυσμού. Και βέβαια τώρα με αφορμή αυτό που γράφει Πασχάλη, τις τελευταίες ώρες μία από τα ίδια στην Κρήτη βουλιάζει πάλι. Εκατοντάδες οι παράνομοι μετανάστες που έχουν φτάσει κυρίως τις τελευταίες ώρες από χθες επί φυλακή το λιμενικό. 5 νομίζω επιχειρήσεις μέχρι στιγμής και παρακολουθούσα πλάνα, έβλεπα φωτογραφίες. Ειλικρινά δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί σε αυτά τα σαπιοκάραβα, ούτε μία γυναίκα. Είναι ανδροκρατούμενα τα σκάφη που μεταφέρουν. Ανδρικός πληθυσμός ξεκάθαρα και ηλικίες φυσικά. Δεν μιλάμε για παιδιά, για μούστακα, έτσι. Όλους αυτούς τους καλοδεχόμαστε και καλά κάνουμε, αλλά δεν γίνεται την ίδια ώρα να κουνάμε το μαντίλι στα δικά μας παιδιά που φεύγουν. Όχι, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να τους κρατήσουμε εδώ, σε κάθε περίπτωση. Ξυλόβροχο στον Άγιο Λουκά Πέλλας, μας γράφει ο Γιάννης. Να σε καλά, αγαπημένε μας. Και ο Άγγελος εδώ για τον Μιλόσεβιτς. Καθημερινό θέμα, γράφει ο Απόστολος. Προς συζήτηση θα έπρεπε να είναι το δημογραφικό στην Βουλή, αλλά ασχολούνται με άλλα. Το θέμα εκτιμά η Ιθάλια είναι ότι με πρόφαση την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποτελειώσουν. Αυτοί που μας φέρνουν στην ίδια κατάσταση, αυτοί που προκαλούν όλη αυτή την τρικυμία, την αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία. Από την Πάτρα, γεια σου Άρχοντα και σε σένα, αληθώς ο Κύριος, καλό δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή σας, για τα μηνυματάκια σας. Στον Ασπρόπυρο είχαμε και άλλο ατύχημα σε σοβαρή κατάσταση. Ένα 12χρονο αγοράκι στο νοσοκομείο. Τροχαίο με αυτοκίνητο. Ειλικρινά έχει ξεφύγει αυτή η κατάσταση με τα πατίνια. Ναι, μεν είπαμε όταν πρωτοεμφανίστηκαν λύση. Όπως λύση είναι και τα ποδήλατα, αλλά δεν υπάρχουν ούτε ποδηλατόδρομοι. Δεν μπορεί να υποστηρίξει τίποτα σε αυτή την χώρα όλες αυτές τις εναλλακτικές μορφές. Ναι, να αφήσουμε το αυτοκίνητο, να αφήσουμε το μηχανάκι και φυσικά είναι αναντήρητη ανάγκη να γίνει αυτό εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Αλλά πείτε μου πώς ακριβώς θα γίνει. Πώς ακριβώς μερίμνησε η πολιτεία, ο Δήμος της κάθε πόλης. Ναι, γίνονται έργα, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε πολύ πολύ πίσω. Οπότε σε κάθε περίπτωση προσοχή, ιδιαίτερα στους ανήλικους. Οι γονείς σας στα μάτια 14. Θα μου πεις τώρα, αν φύγει το παιδί από το σπίτι και πάρει το πατίνι, μπορεί να μην το γνωρίζεις καν. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω, ο Θεός και η Παναγιά να τα φιλά τα παιδιά μας, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα εκεί έξω. Χθες είχαμε και ένα τροχαίο δυστυχώς με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα πολύ επικίνδυνα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή εξαιτίας των έργων για flyover, το λέμε από την πρώτη ημέρα. Δυστυχώς ο 49χρονος δεν τα κατάφερε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, προσέκρουσε σε στιθέο, ανετράπη η μηχανή που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

0: κλείνει και το μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος του μήνα, υπενθυμίζουμε για τους Θεσσαλονικείς. Σύντομα, λέει, υπόσχεται ο κύριος Σταχιάος, θα λειτουργήσει η επέκταση για την Καλαμαριά. Μάλλον 29 Μαΐου το αποχαιρετούμε. Το θέμα είναι πότε και πόσο σύντομα θα ξανανοίξουμε. Θα είναι για 15 ημέρες μόνον. Μένει να το δούμε. 32 λεπτά μετά τις 12. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματα και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 69-07-483-484. Η Ιωάννα καλή, θα παρακαλούσα να μου στείλεις μηνυματάκι, γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να διακόψουμε για να απαντήσω. Λοιπόν, όχι, όνομα δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη. 151. Η Ελισάβετ εδώ, εδώ πιστή στον Focus μας γράφει για την ενημέρωσή μας. Ο κόσμος τους έχει συγχαθεί πλέον, μόνον με αλλαγή διακυβέρνησης θα αλλάξει κάτι, μου γράφεται. Λοιπόν, ζητάει και η κόρη μου, αλλά δεν την παίρνω. Μάλλον, Γιάννη, για το πατίνι, και πολύ καλά κάνεις, εκτός κι αν είναι, εντάξει, και μεγάλης ηλικίας να είναι το παιδί. Πάλι είναι, είπαμε, ένα μέσο επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση. Δυστυχώς, μου γράφει ο Δημήτρης, δεν είναι αλήθεια πως η Ελλάδα δεν αγαπάει τα παιδιά της. Είναι το σύστημα που κυβερνά και αυτοί φταίνε, γιατί μας έχουν διαιρέσει και δεν ξέρουμε που πάμε. Και πόσο δίκιο έχεις, Δημήτρη, πολλές φορές, και χαίρομαι γι' αυτό, παρεμβαίνετε, διορθώνετε κάτι που είπα. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι με αφορμή το γεγονός ότι δύσκολα θα γυρίσουν τα παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό, ότι πρέπει να γίνει κάτι να μείνουν οι νέοι στην χώρα μας. Αλλά είπα, η Ελλάδα δεν αγαπάει δυστυχώς τα παιδιά της. Ναι, δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση αυτό. Γιατί η Ελλάδα ως χώρα δεν είναι το πρόβλημα, η πανέμορφη Ελλάδα μας. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία, που έχουν τα ηνία της χώρας μας, και αυτοί δυστυχώς καθορίζουν τις ζωές σας, τις ζωές μας, τη ζωή μου, τη ζωή του Γιώργου, των παιδιών μας. Είναι οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, η τωρινή κυβέρνηση, που το μόνο που κάνει είναι να δείχνει τον δρόμο, να ανάβει το πράσινο φως στα παιδιά μας και να τους προτρέπει να φύγουν. Γιατί με τους χαμηλούς μισθούς, με την ανεργία, με την αναξιοκρατία, γιατί συνεχίζει αυτό το πάντα κάποιος γνωστός θα τρυπώσει, με όλα αυτά μεγαλώνουν τα παιδιά μας και είναι έκδηλη η απογοήτευση. Όταν αργότερα θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να μπουν στον εργασιακό χώρο, βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όπως πίστευαν. Παλεύουν, ναι, αγαπούν και δύσκολα. Παλεύουν, ναι, αγαπούν

0: θέσεις ρεύματος και αερίου μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Καθημερινά παρακολουθούν τις αλλαγές, τις προσφορές, οπότε σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου. Υπενθυμίζουμε πως όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, δεν θα πληρώσετε κάτι παρά μόνο την αξία του συμβολέου που θα επιλέξετε. Καλέστε στο 23 10 208 808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Πέμπτη σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό καταξιωμένο εργατολόγο, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μη χάνετε χρόνο, εάν θέλετε κάποιο ερώτημα, γράψτε, στέλνετε στο 69 074 83 484 και εμείς θα ρωτήσουμε για εσάς τον κύριο καθηγητή. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, είστε καλά,
1: χαίρετε,
0: κύριε Μητρόπουλε.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι κύριε Αμποτίτσι, καλό μεσημέρι στους αξιοτίμους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Είναι δική μας η χαρά και των ακροατέων, όπως κάθε φορά που είστε κοντά μας. Πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικά όλα όσα μας μεταφέρετε, έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, με τους συνταξιούχους, με όλα όσα αλλάζουν, με όλα όσα κόβονται, όλα όσα μας παίρνουν, κύριε Μητρόπουλε, και δεν τα βλέπουμε ξανά πίσω. Πού βρισκόμαστε, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα?
1: Η μεγάλη συζήτηση είναι το 300άρικο και πόσοι συνταξιούχοι το παίρνουν, θα το πάρουν τον Νοέμβριο και ποιοι θα αποκλειστούν. Φαίνεται ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Πρωθυπουργός θα δώσει κάτι παραπάνω στο 300άρικο και θα το διευρύνει και θα το βαφτίσει, φαίνεται, 13η σύνταξη, γιατί είναι μεγάλη η δεξαμενή ψηφοφόρων οι συνταξιούχοι, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας μαζί με τις οικογένειές τους. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι το 300άρικο, να πούμε κυρία Μποτίτση, ότι 1.000.000 συνταξιούχοι δεν θα το πάρουν. Θα το πάρει 1.580.000. 1.580.000. Με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι μας είναι 2.580.000, άρα 1.000.000 δεν θα το πάρει. Εξ αυτών 400.000 χάμηλων συνταξιούχων δεν θα το πάρουν λόγω ηλικιακού κόφτη. Για παράδειγμα, η αγρότησα 64 ετών 520 ευρώ σύνταξη, υπαρκτό παράδειγμα, δεν θα το πάρει επειδή δεν έχει συμπληρωμένο το 65ο. Με 520 ευρώ σύνταξη, αλλά συνταξιούχος που μας παρακολουθεί τώρα στο ραδιόφωνο σας, που με ρώτησε, με 1.906 ευρώ σύνταξη, δηλαδή τετραπλάσια από την αγρότησα, θα το πάρει επειδή έχει συμπληρώσει το 65ο. Ο δεύτερος καλώς θα το πάρει, διότι πρέπει να το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, χωρίς κριτήρια, όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς εισοδηματικά, χωρίς περιουσιακά, όλοι έχουν ανάγκη. Αλλά γιατί να το στερηθεί η αγρότησα συνταξιούχος που της λείπει ένας χρόνος για να φτάσει στο 65ο. Είναι μεγάλη αδικία και εμείς θα κάνουμε αγώνα ως Επιστημονική Ένωση. Μαθαίνω ότι και γι' αυτό και για τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι και την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ετοιμάζονται να εκφραστούν και αυτοί πολιτικά, κάτι ετοιμάζουν, με κάλεσε να τους μιλήσω 25 Μαΐου γύρω από την εφημερίδα των συνταξιούχων. Αλλά είναι απαράδεκτο να στερούνται το 300άρικο, κυρία Μποτίτση και αγαπητοί ακροατές, συνταξιούχοι των 500 και 600 ευρώ, και καλώς, προσθέτω εγώ για να μην παρεξηγηθώ, να το παίρνουν συνταξιούχοι με 1.500-1.700. Γιατί σωστά η κυβέρνηση αύξησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να το πούμε για να το γνωρίζουν οι πολυπληθείς ακροατές σας. Πέρυσι, για να πάρουν το 250άρικο, έπρεπε, αν είναι άγαμος ή χείρος ο συνταξιούχος ή χείρα, να μην ξεπερνά το εισόδημα τις 14.000 ευρώ. Τώρα αυτό έγινε για μόνο συνταξιούχο, έγινε 25.000. Διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κατά 9.000. Αν είναι ζευγάρι, πέρυσι ήταν 26.000 το εισόδημά τους. Τώρα γίνεται 35.000. Επίσης διεύρυνση. Η περιουσία τους, αν είναι μόνο στο συνταξιούχο, να μην ξεπερνάει, πέρυσι ήταν 200.000-300.000 ευρώ, και αν είναι ζευγάρι, να μην ξεπερνάει 400.000, πέρυσι ήταν 300.000. Άρα με τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηριών θα το πάρουν άλλες 420

0: χιλιάδες συνταξιούχοι παραπάνω. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση κρατάει τον ηλικιακό κόφτη με το παράδειγμα που σας ανέφερα.
1: Μάλιστα. Και ταυτόχρονα εν μέσω κατάρρευσης των γεννήσεων έρχεται και αυτό το επίδομα τέκνων, το οποίο θα
0: αναλάβουν... Ανατέκνο είναι το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί από τα 8 που απεφάσισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο, τον άλλο μήνα, 975.000 οικογένειες που έχουν μέχρι 6 τέκνα, γιατί οι 20.000 που έχουν πάρα από 6 χρόνια, 6 έτη, 6 παιδιά δεν θα πάρουν, διότι επιδοτεί 150 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι 6 τέκνα, αυξάνοντας πολύ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι οικογένειες θα πάρουν τον Ιούνιο, είναι το πρώτο μέτρο που θα υλοποιηθεί, θα πάρουν ανά τέκνο και μέχρι 6 τέκνα, επί 150 ευρώ για κάθε τέκνο, κατανότατο 900 ευρώ έκτακτη παροχή τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση απέκλεισε τις οικογένειες, απέκλεισε τα παιδιά από 7 και πάνω. Έχω κυρία που μας ακούει τώρα.
1: Δώστε μας πληροφορίες. Ναι,
0: με 11 ζώντα παιδιά, εκ των οποίων τα 9 ανήλικα και το 1 αμαία, που δεν θα πάρει από το 7ο παιδί και πάνω.
1: Ναι, το θεωρούν περιττό. Το θεωρούν περιττό.
0: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δηλαδή θεωρούν ότι τα παιδιά μετά τα 7, μετά το 7ο να μην επιδοτηθούν.
1: Όχι, είναι τότε, μια χαρά. Ναι, θα το παλέψουν.
0: Είναι απαράδεκτο. Ναι. 20.000 είναι οι οικογένειες που έχουν στην πατρίδα μας, δυστυχώς, με αυτή την κατάρρευση των γεννήσεων. Γιατί να μην επιδοτηθούν? Τι θα είναι το κόστος? 2-3 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Κύριε,
0: τι θα είναι το κόστος?
1: Κύριε Μητρόπουλε, δεν υπάρχει καμία λογική. Υποτίθεται ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Γερνάμε, εξαφανιζόμαστε στην ίδια μας τη χώρα και έρχονται κάτι τέτοιου είδους κινήσεις από την κυβέρνηση.
0: Μία είναι και νομίζω ότι πατριώτησά σας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Αυτό δεν το είδανε?
1: Μόνο
0: πιστεύω
1: αυτό.
0: Ότι μία είναι και συμπατριώτησά σας ή υπουργός εφηβρός. Δεν το είδαμε να του πούνε του πρωθυπουργού τι κάνεις, πρωθυπουργέ, γιατί αποκλείσεις γυναίκες που πρέπει όχι άκαλμα να στήσουμε εκεί που δουλεύουν ή έξω από το σπίτι τους. Σας είπα, μας ακούει τώρα. Με 11 ζώντα παιδιά, 9 ανήλικα τα εκ των 11, ένα αμαία και θα πάρει μόνο μέχρι τα 6. Να το ξαναπώ, δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να το πει?
1: Παράνοια. Λοιπόν, παράκληση να το πείτε και να το ξαναπείτε και, λοιπόν, στα πάνελ, λοιπόν, στις τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Έκανε ένας συμβουλευτής, υπουργός και λοιπά, να μην πει το θέμα, δηλαδή παράνοια του είπατε, τον απόλυτο παραλογισμό.
1: Ακριβώς.
0: Είμαι τον ηλικιακό κόφτη. Γιατί να αποκλείονται οι αγρότησες, οι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, αφού τους δίνεις το δικαίωμα να βγουν στα 62 τους? Γιατί λες φέρε μου το 65ο για να του δώσω το 300άρικο? Μα κύριε, έχω 500 ευρώ σύνταξη. Εσύ δίνεις το 300άρικο και σε κάποιον που έχει 2.000 ευρώ σύνταξη, που είναι όμως 65 ετών. Γιατί εμένα το φτωχό με αποκλείς? Ένας από τους λαλίστατους βουλευτές όλων των κομμάτων, κάποιοι το είπαν από την αντιπολίτευση, αλλά κυρία Βοτίτση, είναι απαράδεκτο στην κυβέρνηση κάποιος να μην βγει αυτό το οποίο στην εξαιρετική σας εκπομπή είπαμε, τον ηλικιακό κόφτη και αυτό τον αποκλεισμό των οικογενειών. 19.500 είναι στην κυριολεξία οικογένειες που έχουν πάνω από 7 παιδιά. Δεν επιδοτεί το 7ο και πάνω.
1: Που η στήριξη των πολύτεκνων κυρίως οικογενειών, όλων των οικογενειών, όλων όσοι έχουν παιδιά, θα έπρεπε να γίνει σημαία της κάθε κυβέρνησης.
0: Όταν έτρεχα και στη Θεσσαλονίκη για να τους κάνω σωματεία τριτεκνικά,
1: ναι,
0: και εγώ τριτεκνός, και τότε σε όλη την χώρα μας κάναμε τριτεκνικά, τότε οι τριτεκνικές οικογένειες ήταν 200.000.
1: Τώρα
0: είναι 69.000. Χαθήκανε 130.000 τριτεχνικές οικογένειες.
1: Με την πολιτική τους.
0: Ναι. Την απαράδεκτη πολιτική τους.
1: Με τους τριτεχνικούς.
0: Και παραπάνω είναι
1: Μητρόπουλε,
0: και οι γυναίκες που είναι στο Υπουργείο Κοινωνικής
1: Οικογένειας.
0: Μία να πει κάτι, μία από τις κυρίες εκεί.
1: Κυρίες, γυναίκες, μητέρες σε κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Με τους τριτεχνούς έγινε κάτι, είχαμε καμία, ή μείναμε στον τίτλο?
0: Μπήκαμε στον τίτλο, διότι ο στόχος μας εδώ και 30 χρόνια, από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε την τριτεχνικά σωματεία, με σκοπό την απόλυτη θεσμικο-οικονομική εξομοίωση με τους πολυτέχνους. Αντέδρασαν οι κυβερνήσεις, αντέδρασαν και οι πολυτέχνοι, που λένε γιατί να δώσετε τα δικαιώματά μας στους τέκνους. Ναι. Δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρξει και πολιτισμός αυτής της θεσμικής εξομοίωσης. Αντιλαμβάνεστε. Άρα εδώ πρέπει όχι μόνο αυτούς που έχουν οικογένεια, τους νέους που δεν έχουν οικογένεια και θέλουν να κάνουν, πρέπει να στηρίξουμε με επιδόματα οικογενειακά. Τους νέους που θέλουν, που δεν έχουν, θέλουν να κάνουν. Αυτή είναι η πολιτική στήριξη οικογένειας, κυρία Ποτίτση. Αυτή είναι η πολιτική. Ναι. Παραδίνεις ένα επίδομα 150 ευρώ ανατέκνο μια φορά, για να τους πάρεις την ψήφο, διότι το δίνεις τον Ιούνιο για να τους πάρεις την ψήφο τον Οκτώβριο. Τότε λένε θα γίνονται εκλογές. Αυτή είναι η πολιτική στήριξη οικογένειας, κυρία Ποτίτση και αγαπητοί ακροατές μου.
1: Δυστυχώς, είμαστε σίγουροι, γνωρίζουμε πολύ καλά και εσείς έχετε πολλούς λόγους περισσότερους από μένα.
0: Είσαι συνταξιούχος, δίνεις τον Νοέμβριο για να τους πάρεις, θα το δώσει νωρίτερα για να τους πάρει την ψήφο τον Οκτώβριο.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η στήριξη.
1: Αυτό.
0: Είναι το συνταξιούχο μας.
1: Η γνωστή τακτική, κύριε Μητρόπουλε, και έχουμε και την αύξηση των φτωχών συνταξιούχων. Καταγράφει και το πρώτο τρίμηνο του 26 μου γράψατε.
0: Κυρία Ποτίτση, δεν υπάρχουν στα μνημονιακά χρόνια οι φτωχοί συνταξιούχοι με τις μεγάλες περικοπές, με την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων με τον Σαμαρά Βενιζέλο, τον βραβεύσανε τους συμπατριώτες σας προχτές, τον αναγορεύσανε και επίτιμο, με την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, με την κατάργηση του ΕΚΑΣ αργότερα με τον κυβέρνηση Τσίπρα. Λοιπόν, και τότε με όλα αυτά τη λαϊλασία των συνταξιούχων, οι συνταξιούχοι ήταν λιγότεροι φτωχοί τότε. Τώρα, το 2026, που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια, μετράμε περισσότερους φτωχούς συνταξιούχους και δεν βάζουμε μέσα την αγοραστική δύναμη. Κυρία Ποτίτση, εμείς είμαστε επιστήμονες και οι επιστημονικοί μας βάζουμε την ονομαστική αξία των συντάξεων. Την ονομαστική αξία, δηλαδή τι είναι ονοματό. Και βλέπουμε ότι οι φτωχοί συνταξιούχοι είναι περισσότεροι από το 10, το 11, το 12 που τότε έγινε ο σφαγιασμός και βεβαίως με τον νόμο Βενιζέλου που με το κούρεμα των αποθεματικών που τελικά πήρανε τα πάντα από τα ασφαλιστικά ταμεία, η απόλυτη καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος με το νόμο PSI του Σαμαρά Βενιζέλου. Δηλαδή η καταστροφή, η απόλυτη καταστροφή και του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ η λαϊλασία των αποθεματικών. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι και εδώ κάτι πρέπει να γίνει για να στηριχτούν δραστικά οι συνταξιούχοι μας, να ζήσουν, διότι ο συνταξιούχος ζει ασθενή σύζυγο, άνεργη σύζυγο, χωρίς εισόδημα σύζυγο, άνεργα παιδιά, εγγόνια και ούτω καθεξής, και πρέπει να στηριχτούν οι συνταξιούχοι μας.
1: Σε κάθε περίπτωση, και είναι πολλοί αυτοί που μας ακούν και μας θέλουν και τα μηνύματα, και νέοι όμως μας ακούν, και ο Γιώργος ρωτά, σκέφτεται για το καλοκαίρι σεζόν, σε νησί να εργαστεί, αλλά έχει μπερδευτεί λίγο η εφορία, λίγο με τα μπουρμπουάρ, δεν ξέρω, λέει, τελικά εάν αξίζει να περάσω το καλοκαίρι μου ως εργαζόμενος, με εξαντλητικά βέβαια ωράρια.
0: Μου έστειλε τώρα ένας Σαντορίνη, μου λέει πλήρωνα τους 5 μήνες που πήγα φόρο φιλοδορήματος.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Οι ανόητοι, και μάλιστα του εμφάνισαν ότι προστατεύουν τα φιλοδορήματα. Πέρυσι είπε, βάλανε το φόρο των φιλοδορημάτων.
1: Τα λέγαμε ακόμα εδώ, ναι.
0: Ακόμα και αυτός ο ανεκδίκητος στην Αμερική κατήργησε το φόρο φιλοδορημάτων. Τον κατήργησε όταν βγήκε πρόεδρος.
1: Το
0: τον κατήργησε. Εδώ η μόνη χώρα που επέβαλε φόρο επί των φιλοδορημάτων, εφόσον λέει είναι πάνω από 300 ευρώ τα εισπραχθέντα φιλοδορήματα. Έστα μου λοχτά, επιβάλλει φόρος όπως την τεκμαντή φορολόγηση των ελευθεροπαγγελματιών και το φόρο φιλοδορημάτων και παίρνω μηνύματα. Άρα συμμερίζομαι τον προβληματισμό του αξιοτήμου ακροατού. Πώς θα ζήσει, αν έχει δωμάτιο, αν έχει σοβαρές συνθήκες διαβίωσης, που να μείνει, που να κοιμηθεί, που να φάει και βεβαίως τι θα εισπράξει. Και βεβαίως φωνάζουν οι επιχειρηματίες ότι δεν έχουμε σεζονίστες. Μα πώς θα έρθει ο κύριος Νίκος ή ο κύριος Γιώργος εάν δεν του μένουν τίποτα όταν πάει 5-6 μήνες σε ένα από τα όμορφα νησιά μας να δουλέψει.
1: Και κάτω από δύσκολες εργασιακές συνθήκες εκτεθειμένα τα παιδιά.
0: Και τι εντατικοποίηση και τι υπερορίες απλήρωτες κλπ. Που μας λένε δεν είναι κανόνας αυτός, αλλά και εμείς είμαστε δέχτες παραπώνων αυτών. Πού λέει και ο κύριος Νίκος και άλλοι πρώτες.
1: Η κυρία Μαρία ρωτά, εμείς λέει που δικαιωθήκαμε δικαστικά για τα αναδρομικά, τι γίνεται, θα πάρουμε επιτέλους χρήματα.
0: Εάν η κυρία Μαρία, την καλημερίζω, έχει κάνει έγκαιρα αγωγή και είναι την κατηγορία που υπέβαλαν αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20, έτσι λέει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, προσωπικά τη δίκασα την υπόθεση των αναδρομικών και είμαι μισό περήφανος που κέρδισε αυτό το εντεκάμινο. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε, να είχαμε κερδίσει και τα δώρα που μας κατήργησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά και άλλα, να παίρνουμε, αν έχει κάνει αγωγή εντός του χρονικού διαστήματος που προανέφερα, μέχρι 20 Ιουλίου του 20, μην βιάζεται, διότι το ποσό τοκίζεται, μην βιάζεται. Αν δεν έχει κάνει αγωγή καθόλου, δεν πρέπει να προσδοκά, δεν θα πάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το απέκλεισε. Ή αν έχει κάνει αγωγή μετά το διάστημα που είπα, μετά τις 20 Ιουλίου του 20, δεν θα πάρει. Αλλά το λέω, αν έχει κάνει αγωγή έγκαιρα μέχρι τέλη Ιουλίου του 20, έχει δικαστεί, δεν έχει δικαστεί υπόθεση, θα πάρει περισσότερα χρήματα όσο καθυστερεί. Διότι και έφεση δεν γίνεται και υπάρχει τοκοφορία με μεγάλο επιτόκιο. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία είναι η αξιότιμη ακροάτρια. Πιστεύω από αυτά που απαντήσαμε κατάλαβε τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν κάνει αγωγή και με αυτούς που έχουν κάνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή σας, για την παρουσία σας, κύριε Μητρόπουλη.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

Πάμε και στα μηνυματάκια σας στην εκπνοή της εκπομπής. Εδώ ψήφισαν, γράφει ο Πασχάλης 13ωρο. Τι να λέμε, παγκόσμια πρωτοτυπία. Τίποτα, Μαρία μου, να σε καλά, γερή, δυνατή. Η συνταξιούχη γράφει, ο 272 στηρίζονται μόνο όταν έρθουν οι εκλογές. Μετά καλό θάνατο η Ελλάδα, εάν ξαναβγεί η συμμορία του. Γενικότερα θέλει πολλά αποσιοποιητικά. Έχει τελειώσει η Ελλάδα, θα έχουμε αντικατάσταση. Τελειώνουμε, πάρτε το χαμπάρι. Αλλαγή κυβέρνησης τώρα, μου γράφετε. Έχουμε και πρόσκληση. Καταρχάς να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένεια, Άγγελε. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Βλέπεις Γιώργο, ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Να περνάτε πανέμορφα, σας ευχόμαστε. Στην κυρία Κατερίνα, στην Κυριακή, σε όλους όσοι συμμετείχατε. Ευχές πολλές από εμένα, από τη Δέσποινα Ποτίτση, από τον Γιώργο Δαμιανίδη, από τον Focus FM. Καλό μεσημέρι. Έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης και σήμερα κόντρα στο σύστημα θα σας συντροφεύσει, θα σας αφυπνίσει. Οπότε τα φιλιά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αγαπημένοι μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρω. Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
13: Ναι.
12: Γιατί έχει λεφτά. Τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
13: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
12: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
13: ναι,
12: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέξτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Τολοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε φαντασιόπληκτους και ρεαλιστές. Καλησπέρα σε όσους μπορούν να αντιληφθούν και σε όσους κοιμούνται. Έτσι πάει και έτσι γυρνάει. Καμία γέννηση κατά 86% στους δήμους το πρώτο δίμηνο του 2026. Πεθαίνουν οι Έλληνες, αφανίζονται και ασχολούνται με μακακιά.

ταυτόχρονα και κάποιοι που πιστεύουν ότι όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες εταιριών, είτε είναι ενέργειας, είτε είναι σούπερ μαρκετάδες, είτε έχουν τα αεροδρόμια, είτε έχουν ό,τι έχουν, θα πιστούν με τα λόγια. Δηλαδή θα τους πούμε αύριο μεθαύριο ότι ξέρετε κάτι κύριοι, πρέπει να σταματήσετε να κλέβετε τον ελληνικό λαό ή πρέπει να σταματήσετε να υπερκοστολογείτε τα προϊόντα. Πρέπει να σταματήσετε να βάζετε τιμή στην τιμή. Και θα πούνε αυτοί, α, εντάξει, αφού το ζητάει ο λαός, όλα καλά. Το ίδιο ισχύει για την κρατικοποίηση, την αποκρατικοποίηση. Γιατί στην ουσία, όσο το κράτος διέθετε τη λειτουργία κάποιων υπηρεσιών, ο λαός μπορούσε να απαιτήσει. Τώρα που την έχουν οι ιδιώτες, τι θα γίνει? Μα δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο. Δεν έχει το κράτος τον έλεγχο. Ο ιδιώτης μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Άμα θέλει αύριο, όπως με τη Ryanair, άμα θέλει αύριο, τα κλείνει όλα, τα κατεβάζει όλα και φεύγει. Είναι δυνατόν να έχουν δώσει το ρεύμα σε ιδιώτες? Είναι δυνατόν να έχουν δώσει τα κοινωνικά αγαθά σε ιδιώτες? Σου φέρνω σαν παράδειγμα το ρεύμα. Εφόσον πλέον το κράτος δεν έχει τις περισσότερες μετοχές, σε περίπτωση που θέλουν αυτοί οι ιδιώτες να κατεβάσουν το ρεύμα, να το ρίξουν, να πατήσουν το διακόπτη, να γυρίζουν το διακόπτη, να πατήσουν το κουμπί και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, παράδειγμα φέρνω, για μια εβδομάδα εμείς δεν θέλουμε να λειτουργούμε, ιδιώτες είμαστε, θα μπορούν να το κάνουνε? Το ίδιο και με το αεροδρόμιο. Πες ότι παίρνει απόφαση κάποιος που, ιδιώτης που έχει το αεροδρόμιο. Καλύτερο παράδειγμα αυτό. Ένας ιδιώτης που έχει το αεροδρόμιο μπορεί να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν βγαίνουμε, το κλείνουμε το αεροδρόμιο. Τέλος το αεροδρόμιο. Για μια εβδομάδα στάση. Θα εξαρτάται δηλαδή το κράτος από τους ιδιώτες? Οι ιδιώτες θα έπρεπε να δίνουν αναφορά στο κράτος και θα έπρεπε να φοβούνται το κράτος. Εδώ πέρα είχαμε ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας μέσα στο αεροδρόμιο και δεν επέτρεπε ο ιδιώτης να πάει να τα πάρουμε. Και το κράτος λέει εντάξει, συγγνώμη, θα προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο όπου δεν θα ενοχλήσουμε κανέναν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή βάλαμε στο κεφάλι μας δαβάδες. Τι λέτε ρε, ο ελληνικός λαός γιατί φορολογείται? Για να κάνουν πάρτι οι νταβάδες? Μας δουλεύετε? Και να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας? Και να ελέγχουν τους ελεγκτές? Μα αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, αυτός είναι μάγος. Με εισόδημα 116.000 ευρώ κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να αγοράσει 4 κίνητα. Πληρώνει παράλληλα έμφυα, πάει για έξοδα, βοηθητικό προσωπικό, κυπουρούς για 40 σπίτια. Πληρώνει ασφάλειες, συντηρεί 4 γιοταχή, ένα φορτηγό. Ταξιδεύει από εδώ, ταξιδεύει από εκεί, σε θάλασσες, σε βουνά, για σκι, για μπάνιο. Αλλάζει γραβάτες, αλλάζει κουστούμια. Πάρε τα δίδακτρα στην κόρη στην Αμερική. Πάρε τις μετοχές και τις καταθέσεις ενώ χρωστάει 1,5 εκατομμύριο στις τράπεζες. Αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, αυτός είναι μάγος. Και ρωτάω εγώ, μήπως του τα πληρώνουμε όλα εμείς και δεν το έχετε πάρει πρέφα? Μήπως του τα πληρώνουμε όλα εμείς και δεν έχετε πάρει πρέφα, ρε? Μήπως ακολουθούν και αυτή την τακτική της Χατζηβασιλείου? Κολονάκι λέει ο άλλος, τσίτα τα ηχεία του αυτοκινήτου. Βάρα εκεί, βάρα κολονάκι, τι γίνεται, πίνουν καφεδάκια εκεί οι μασόνοι? Τσίτωσε τα υγεία στο κολονάκι να μας ακούνε οι μασόνοι που μαζεύτηκαν χθες εκεί πέρα για το Βενιζέλο. Κακός χαμός. 33ου βαθμού και πάει λέγοντας. Όχι ελευθεροτέκτονες, όχι τα υπόγεια, όχι τα ανόγια, όχι οι κουμπάροι και όχι άντε να μην πω. Τσίτωσε το εκεί πέρα και μαθαίνω τι γίνει σε ένα ξενοδοχείο. Ενός εφοπλιστή πηγαίνει και τρώει η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, εκεί στο κολονάκι γυρνάει. Βάλτε ηχεία, τσίτα, μπας και το ακούσει. Κυρία Καριστιανού, θα έρθετε στην εκπομπή?
Εδώ στη Θεσσαλονίκη από ό,τι φαίνεται ρίξατε μαύρη πέτρα. Μαύρη πέτρα. Τα μεγάλα τα σαλόνια πλέον. Στα μεγάλα τα σαλόνια με τα τζάκια. Εκεί. Πάει το 500αράκι. Πλέον με τα πορσικά θα γυρνάμε. Έτσι δεν είναι?

0: Όλα εμείς θα πληρώνουμε, βρε. Εννοείται, τι σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν βλέπετε και όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παίρνουν συνεντεύξεις είναι σόι. Δεν την είδατε τη Βαρβιτσιώτη? Για πάνε δες τι σχέση είχανε με τους Γερμανούς. Πάνε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η κριτική σκέψη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και καλός ή κακός, αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη βλάπτει και στον τρόπο σκέψης των νέων. Διότι δεν θα έχουν πλέον κριτική σκέψη. Για ό,τι αναρωτιούνται, ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, η κριτική σκέψη ορίστηκε ότι εμπίπτει σε κάποιες κατηγορίες, σε 6 κατηγορίες συγκεκριμένα. Στη γνώση, δηλαδή στην ανάμνηση ιδεών, στην κατανόηση, στην εφαρμογή, στην ανάλυση, στη σύνθεση και στην αξιολόγηση. Τα είπα πολύ γρήγορα, θέλω να τα καταλάβετε όλα αυτά. Είναι στη σειρά και θα μιλήσουμε σήμερα και για την ψυχολογία. Προσπαθήσω να σας εξηγήσω λίγο και πώς μπορείτε να θεραπεύσετε τον εαυτό σας και να δώσετε στον εαυτό σας να καταλάβει τι συμβαίνει, ώστε να ανοίξει το μυαλουδάκι σας λιγάκι. Ξαναλέω, για να αποκτήσετε κριτική σκέψη πρέπει πρώτα να αποκτήσετε γνώση και κατανόηση. Δηλαδή, να μπορείς να συγκεντρώνεσαι σε αυτό που διαβάζεις και να το κατανοείς, απλά πράγματα. Μετά θα πρέπει να μπορείς να αναλύεις, να συνθέτεις τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει και να εφαρμόζεις μία αξιολόγηση με αυτά που ήδη γνωρίζεις, για να μπορείς να πεις ότι έχεις μία άποψη. Δεν γίνεται να έχεις άποψη χωρίς γνώση. Και όχι μία, πολλές, χωρίς γνώσεις, χωρίς δηλαδή να ξέρεις τι συμβαίνει. Αλλιώς παπαγαλίζεις. Γι' αυτό είναι ο Focus FM 103,6 όμως εδώ πέρα, για να σας παρέχει απλόχερα αληθινή ενημέρωση, για να μπορείτε να αποκτήσετε γνώση και για να μπορείτε μετά να επεξεργάζεστε την επικαιρότητα και να ξέρετε τι συμβαίνει. Έτσι πάει και έτσι κυλάει. Σημαντικές πληροφορίες. Και όχι ότι να είναι σαν αυτό χθες που μου στείλανε χθες. Γρηγόρη, έμαθες τι έγινε? Τι έγινε, ρε φίλε, λέω. Νόμιζα έπεσε ο Λευκός Πύργος. Τι έγινε, έπεσε ο Λευκός Πύργος? Όχι, λέει, κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τι έγινε? Μάλωσε, λέει, ο Κοκλώνης με τον Περί. Ο Κοκλώνης μάλωσε με τον Περί. Δεν θέλετε τώρα να ακούσετε πώς απάντησα. Μου στείλανε και ηχητικό. Το παίζουνε στην τηλεόραση. Βάλε να ακούσουμε με τι ασχολείται εκεί πέρα ο Αντένα. Βάλε να... Ναι, με αυτά ασχολείται ο Αντένα. Βάλε εκεί στα πρωινάδικα που γυρνάνε όλοι. Βάλε, ναι. Να ακούσουμε εδώ πέρα τι, με τι ασχολείται ο Έλληνας πολίτης. Όχι, τι μας απασχολεί. Βάλε να ακούσουμε με τι ασχολούνται για να γελάσουν εδώ οι ακροατές του Focus FM, του Μάχη, του Ράδιο Γάμα και του Ράδιο Όραμα.
1: Όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί, θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτη στο πρώτο σόου.
2: Και εγώ είμαι με τον Κοκλώνη.
1: Έχω κάποιες έκθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί, θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτη στο πρώτο σόου.
2: Και εγώ είμαι με τον Κοκλώνη.
3: Πρώτα απ' όλα δεν έχω έκθρο με κανέναν. Τον Κοκλώνη τον έχω δει ένα λεπτό, ενάμιση. Λοιπόν, να σας πω τι είχε γίνει. Ένα συνεργάτης του έρχεται και μου λέει. Δεν θέλω να πω σε τι κατάσταση βρισκότανε, πανικού ή οτιδήποτε. Θέλω να σου πω ότι μου λέει ότι θέλει να κάνει, μπορείς να το βάλεις σε μια τάξη. Του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ποιον έχετε πάρει και μου λέει το όνομα ενός φίλου μου.
4: Ναι.
3: Του λέω από τη στιγμή που υπάρχει ένας φίλος μου εμπλεκόμενος, δεν θα έρθω εγώ να τον αντικαταστήσω. Να μας πάρει λοιπόν ένα τηλέφωνο τώρα σε μένα και να μου πει ότι έχω πει ψέματα. Ότι σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του ως μοντέρ δεν τους πλήρωσε ποτέ. Ότι έχει πει ψέματα σε συνεργεία τα οποία πήρε και τους έδωσε επιταγές, ότι οι επιταγές ήταν ακάλυπτες. Αν έχω πει ψέματα ότι σε βασική του συνεργάτιδα που της είχε υπογράψει συμβόλαιο δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα τα οποία είχαν υπογραφεί. Δεν τους έδωσε φράγκο, μετά τους είπε να κάνουμε μία μείωση ριζική του ποσού που είχαμε συμφωνήσει και στη μείωση πάλι δεν έδωσε τα λεφτά. Αυτά, ας μας πάρει να μας πει τηλέφωνο ότι είναι ψέματα και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Τώρα να πω ότι μαλώνουν τα λουλούδια. Να πω ότι γενικά η τηλεόραση έχει γεμίσει. Τριανταφυλάκια! Σιγά! Θα σκίσετε κανένα καλτσόν και οι δύο. Σιγά! Τσουτσουριάσαμε! Πω, πω σκοτωθήκανε, μωρέ! Οι αδελφές ψυχές σκοτωθήκανε! Λοιπόν, με αυτούς ασχολείστε ακόμα. Εδώ υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τρώνε τα σκουπίδια. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τρέχουν να επιβιώσουν και δεν μπορούν να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Αλλά όταν αυτά σας δείχνει η τηλεόραση, αυτά βλέπετε, αυτά σχολιάζετε. Τον Περί και τον Κοκλώνη τώρα. Όπως ο άλλος μου λέει, είχε προχθές γενέθλια η Ντόρα, λέει. Και τις κάνανε τρεις τούρτες, όχι μία. Και έλεγε, λέει, ότι θα κεράσει σοκολατάκια η Ντόρα. Και τι με νοιάζει εμένα το τι κάνει η Ντόρα στα γενέθλιά της? Την έχει καλέσει κανένας να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουνε? Έχει περάσει ποτέ από ανάκριση? Γιατί θυμάμαι έναν τύπο ο οποίος ανέβαινε τα σκαλιά όταν τον είχαν βάλει χειροπέδες και έλεγε στο σπίτι της Ντόρας να πάτε. Πήγανε τελικά στο σπίτι της Ντόρας? Δεν νομίζω. Και τελικά πόσα παιδιά έχει βαφτίσει εκεί κάτω στην Κρήτη? Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ξυπνήστε λίγο, ρε. Κρήτη, Αθήνα, εκεί Μύκονο, λίγο Καλαμάτα, λίγο Πάτρα, λίγο τέτοια, λίγο πιο πάνω. Και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε κάτι φωλιές από Νεοδημοκράτες. Τι γίνεται? Ξυπνήστε λίγο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίξτε τα μάτια σας. Οι υπόλοιποι ξέρουν τι συμβαίνει. Εσείς εδώ πέρα, εκεί στην Αλεξανδρούπολη, εκεί στον Εύρο, θα αντιδράσετε με τον περιφερειάρχη που έχετε, που έχει επαγγελματικό αφημί στην Κωνσταντινούπολη? Τίποτα. Χαρταετό, να ανάψει καμιά σούβλα. Λοιπόν, για να μπορέσετε να γνωρίσετε λίγο καλύτερα τον εαυτό σας και για να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς σας συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι έχετε βαθιά μεσάνυχτα, θέλω να εστιάσετε σε όλα αυτά τα χρόνια τι έχετε δει, τι έχετε ζήσει, τι έχετε ακούσει, τι έχετε διαβάσει. Και μετά να κρίνετε πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας. Δηλαδή να πείτε, υπάρχουν μέσα μου εσωτερικές συγκρούσεις, είμαι εγωιστής, έχω κάποια παιδικά τραύματα, έχω κάποιες ανασφάλειες, για ποιο λόγο λειτουργώ έτσι? Μιλάω ελεύθερα, δεν μιλάω ελεύθερα? Γιατί κάνω αυτά που κάνω? Από πού προέρχονται τα προβλήματά μου? Αναρωτήσου. Γιατί σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο? Γιατί συμπεριφέρομαι έτσι? Μήπως μου έχουν χτίσει ένα μυαλό ρυθμιζόμενο και αναπαράγω αυτά που θέλουν να αναπαράγω? Αυτά πρέπει να αναρωτιέστε. Μήπως με έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι να ασχολούμαι με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία, όπως για παράδειγμα είναι το ότι η Bayern χθες έχασε. Σφαγή της Bayern. Δύο χέρια δεν έδωσε ο διαιτητής. Δεν έδωσε πέναλτι, δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη. Ωραία η μπάλα, δεν λέω. Αλλά να ασχοληθούμε μήπως πρώτα με τα σημαντικά? Μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο να απασχολούμε το μυαλό μας, αλλά να μπορούμε να παράγουμε και κοινωνικό έργο όλοι μαζί σύσσωμα? Μήπως ο κόσμος θέλει κάπου να ξεσπάσει? Εμένα με βρίζουνε. Με βρίζουνε επειδή λέω αλήθειες. Τι βρίζεις, ρε φίλε? Άμα δεν γουστάρεις, μην ακούς. Πάνε δες τον Κοκλώνη και πάνε δες και τον Περί και να χαίρεσαι που κάθεσαι σαν την κουτσομπόλα και σχολιάζεις αυτούς εδώ. Πάνε, κάτσε στο μπαλκόνι, κάνε καφέ γαλλικό, δες τη βροχή και σχολίασε σαν κουτσομπόλα το τι κάνει ο άλλος με τον κρόβερ του. Και άσε τον γείτονά σου να τρώει από τα σκουπίδια και να μην σε νοιάζει. Όταν έρθεις εσύ όμως στη θέση του γείτονα να τρως και εσύ από τα σκουπίδια, θα κλαίγεσαι. Θα κλαίγεσαι και θα λες κανένας δεν με βοηθάει και βοήθεια και πάει λέγοντας. Γιατί το πρόβλημα δεν αργεί. Θα έρθει να χτυπήσει και τη δική σου πόρτα, ρε χαϊβάνι. Κοιμισμένε. Παρτάκια.

τουλάχιστον κοίτα να σχολιάζεις και να αναπαράγεις αυτά που πρέπει. Βγαίνει τώρα ο κάθε τσιριμόκος, βγαίνουν εδώ, ρε, έχω βρει άνθρωπο ο οποίος είναι παιδί του Rotary Club, κυριολεκτικά παιδί του Rotary Club. Άμα δεν ήταν στο Rotary Club, άμα ο μπαμπάς του δεν ήταν κάτι, η μαμά του, δεν θα τον ήξερε κανένας, δεν θα ήξερε τίποτα για αυτή την κοινωνία, δεν θα είχε καν γραφείο. Τα λέω έτσι ομά. Και βγαίνει αυτός και μας λέει ότι είναι αντισυστημικός. Ρε μεγάλε, Rotary Club και αντισυστημικός δεν πάνε μαζί. Άδειασέ μας τη γωνιά τώρα, προσπαθείς να κερδίσεις εντυπώσεις που είσαι και αντισυστημικός. Βγες πρώτα από το υπόγειο και από τις στοές. Βγες πρώτα από τη λέσχη, ρε. Και μετά έλα να μου πεις εμένα ότι είσαι αντισυστημικός. Κοιμισμένε. Θυμηθήκανε τώρα όλοι. Επειδή το καράβι βυθίζεται και πηδάνε σαν τα ποντίκια να πούμε από το κατάστρωμα. Άσε το κατάστρωμα. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Κλήσεις για κακούργημα, λέει, αντί για πλημέλημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μπέος βγαίνει και λέει, σβήστε τα ονόματα των παιδιών από το έγκλημα των Τεμπών. Γιατί βγήκε ο Μπέος τώρα να κάνει αυτό το σχόλιο? Για να τον βρίζει ο κόσμος, για να ασχολείται ο κόσμος μαζί του και για να μην ασχοληθούν με το ότι καλούνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για κακούργημα. Είναι αυτή η ατζέντα θεμάτων που προσπαθεί να αλλάξει ο Μπέος. Γιατί γνωρίζουμε ότι όταν ακούει Μητσοτάκη κάθεται σούζα. Και να πω ότι δεν γνωρίζατε. Όταν τους ψηφίζατε τους νοδημοκράτες δεν γνωρίζατε. Μια χαρά γνωρίζατε. Ποιος εκεί πέρα έξω νόμιζε ότι είναι άριστοι? Ποιος? Κανένας. Απλά κοιτούσαν να βολέψουν την παρτούλα τους. Τώρα που δεν έχει χρήμα βρίζουνε. Καλό να πάθετε. Το ξέρετε ότι στην Κύπρο, εγώ τα φωνάζω καιρό τώρα αυτά για το μεγάλο Ισραήλ και για το τι έρχεται. Οι Ισραηλινοί εξαγοράζουν τα πάντα. Κάνουν αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί με τους Ινδιάνους. Στην Ελλάδα δεν θα μείνει τίποτα στους Έλληνες. Όλα θα περάσουν σε ονόματα Ισραηλινών. Και εφόσον κατέστρεψαν εκεί πέρα κάτω εκείνο το κομμάτι γης που είχανε, θα μετακομίσουν εδώ και θα μιλάνε για μεγάλο Ισραήλ. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Στην Κύπρο αγοράζουν ολόκληρα χωριά στη Λεμεσό οι Ισραηλινοί. 60 κατοικίες σε ένα χωριό, 100 στο άλλο. Εδώ στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη έχουν αγοράσει τα πάντα. Κάτω στην Κρήτη γίνεται χαμός. Χρήμα έχουνε. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Εύρο που μπαίνουν και Τούρκοι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για Βούλγαρους που κατεβαίνουν και αγοράζουν στη Χαλκιδική. Σας λέω, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο. Παγκόσμιο προορισμό που θα υπάρχουν ιδιώτες που θα διαχειρίζονται τα πάντα. Και ένα κράτος το οποίο θα το ελέγχει μια παρέα σαν εταιρεία και θα συλλέγει τους φόρους και θα τους μοιράζει σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και εσείς δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε αυτό το πράγμα. Δεν θέλετε, δεν μπορείτε, ένας θεός ξέρει. Τώρα για αυτά, τώρα για το καινούριο ιό, χανταϊός και ποντικοϊός, και το τι ακριβώς συμβαίνει και άμα θα κάνουμε εμβόλια, δεν θα κάνουμε εμβόλια, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να τα σχολιάσω. Ο κόσμος από τον κορονοϊό κατάλαβε πως λειτουργεί το σύστημα. Από τη στιγμή που η Moderna και η Pfizer και όλες αυτές εδώ οι εταιρείες, πώς τις λένε, δεν ξέρω, ήδη έχουν κατασκευάσει εμβόλια, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Τώρα, αν θα έχουμε lockdown, θα το δούμε. Γιατί μπορεί να προχωρήσουν και σε lockdown και να ξαναζήσουμε το ίδιο έργο και την ίδια παράνοια. Όπως και να έχει όμως, είτε είμαστε μέσα στα σπίτια είτε είμαστε έξω από τα σπίτια, ο Ραφαήλ Παπάς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκεται σε αυτή την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως και έχει και άλλα ονόματα η λίστα. Θα τα καλέσει κανένας αυτά τα ονόματα ποτέ εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη? Μόνο οι Ευρωπαίοι τους καλούν. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Δεν ξέρω αν το μάθατε, παιδιά. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής τι δηλώνουνε? Ότι άμα αλλάξει
πρόεδρος, άμα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα επιστρέψουν στο κόμμα. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής δηλώνουν ότι άμα αλλάξει ο πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, θα επιστρέψουν στο κόμμα. Και όταν έβγαινα εγώ και σας έλεγα ότι Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Κοτάκηδες, Ξεκοτάκηδες και όλο αυτό το παρεάκι είναι Νέα Δημοκρατία και δεν μετανοεί, απλά στη συγκεκριμένη φάση έχουν αλλάξει τα συμφέροντά τους, μου λέγατε είσαι τρελός και δεν ξέρεις τι λες και είσαι παλαβός. Και τελικά είχε δίκιο ο Γρηγόρης για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Όπως είδα και τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος θες ανακοίνωσε και έλεγε εκεί πέρα ότι όταν βγει από τη φυλακή θα κάνει κόμμα και κάτι τέτοια. Εγώ από ό,τι διάβασα και έψαξα και βρήκα, δεν μπορεί να απολυτευτεί. Τώρα μερικοί λένε μπορεί, άλλοι λένε δεν μπορεί. Είχε βγει και ένα νομοσχέδιο. Αλλά, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος και ο ελληνικός λαός είναι στη μέση μπερδεμένος. Πού θα βρούμε την αλήθεια? Φαντάσου τώρα, πού θα βρούμε την αλήθεια? Εγώ πάω με τα νομοσχέδια. Εγώ βλέπω το τι έχουν κάνει οι νεοδημοκράτες τόσα χρόνια. Και τι τροπολογίες και τι ρυθμίσεις έχουν περάσει. Και δεν πάνε να λέει ο καθένας ότι γουστάρει. Γιατί καλώς ή κακώς, αν έχουν βγάλει αυτοί που είναι νομοθετική εξουσία κάποιους νόμους για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν να καταφέρουν, δεν πάνε να λέτε εσείς ότι γουστάρετε. Έτσι λειτουργούν τόσο καιρό. Δεν βλέπετε τι κάνουν? Συγκάλυψη, συγκάλυψη, σκάνδαλο στο σκάνδαλο, νομοθεσία στην νομοθεσία. Τροπολογία στην τροπολογία, το Πασόκ να υπερψηφίζει τα πάντα. Εγώ μπορεί να σας λέω εδώ πέρα και να βγαίνω και να φωνάζω και να τσιρίζω ότι έχετε δικαίωμα να πάτε, να κάνετε αίτημα και να μάθετε αν σας παρακολουθεί η ΕΕΠ. Δεν μπορείτε όμως να πάτε να το κάνετε, γιατί έχουν περάσει τροπολογία μαζί με το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία που απαγορεύει αυτό το πράγμα στον Έλληνα πολίτη. Άρα, μην ακούτε τι λένε όλοι. Πρέπει να εξετάσουμε τι τροπολογίες και τι ρυθμίσεις έχουν περάσει. Γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και θα πρέπει κανονικά ανθρώπους που καλούμε σε αυτή την εκπομπή να έρχονται να δίνουν συνεντεύξεις, ρε παιδιά. Δηλαδή μας έχουν βγάλει το ζουμί. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα? Επίσης πρέπει επιτέλους να δούμε πώς θα κινηθούμε εμείς ο ελληνικός λαός στρατηγικά στις εκλογές. Και μιας και που μιλάμε για τον πατριωτικό χώρο, ο πατριωτικός χώρος μόνιμα το ίδιο λάθος κάνει. Δεν συσπυρώνεται. Δεν συσπυρώνεται. Μαλώνουνε τέσσερις τσιριμόκοι ποιος θα είναι ο αρχηγός και ο ελληνικός λαός την πληρώνει. Αυτό γίνεται. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο πατριωτικό χώρο, γίνεται και στον αριστερό χώρο, δεν βλέπεις? Κασελάκηδες, Φάμελι, Τσίπρες... Πώς το λένε τον άλλον, το Βαρουφάκηδες, δηλαδή και Αχτσιόγλου, Χαρίτσιδες, Χαράτσιδες, Κωνσταντοπούλου. Χαμός. Απ' τη μία Θεομάχη, απ' την άλλη Ανθέλινες, απ' την άλλη της ΛΟΑΤΚΙ, άλλη με τον Μπουτάρι που βρίζει τον ποντιακό ελληνισμό. Και το φίλι, άλλοι είναι με το Άγιον Όρος που έκανε κόμμα. Το Άγιον Όρος έκανε κόμμα, δεν το ξέρετε? Δεν τα λέγαμε πριν τις εκλογές του 23? Το κόμμα Νίκη, δεν το στήριξαν οι παπάδες? Τι έκανε το κόμμα Νίκη? Τίποτα δεν έκανε για την Ελλάδα. Τι κάνανε ρε? Τι αγώνα έδωσε το κόμμα Νίκη με τους παπάδες, για πείτε μου? Που ερχόντουσαν κάποιοι και μου λέγατε «Α, Νίκη, το κόμμα Νίκη και ο Νατσιός». Πού είναι ο Νατσιός? Τι κάνει ο Νατσιός? Σίγουρα πάει την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Πέρα από αυτό τι άλλο κάνει? Τι άλλο? Τίποτα. Κοροϊδευόμαστε. Οι μόνοι που κάνουν κάτι είναι κάποιοι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, όπως ο κύριος Κούπας, ο οποίος ζητάει κακουργηματική δίωξη για τον Κώστα Καραμαλή. Πού είναι ο Αυτιάς ρε στην Ευρωβουλή? Οι γιαγιάδες και οι παππούδες που βλέπατε Αυτιά και λέγατε «Α, ο Αυτιάς πρέπει να πάει στην Ευρωβουλή». Τι κάνει ο Αυτιάς, για πείτε μου? Πούντος ρε, μια δήλωση δεν έχει κάνει. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιο πολύ ενδιαφέρθηκε για την Ουκρανία παρά για την Ελλάδα, όπως πιο πολύ ενδιαφέρθηκε ο Τσίπρας για τα Σκόπια.
Τι να σας πω, έχω απογοητευτεί, δεν ξέρω. Παίζουνε μπάλα το μυαλό σας πάρα πολύ εύκολα. Δεν αντιδράτε καθόλου. Καθόλου όμως. Ο Σαμαράς δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι θα πάρω το Χρυσομάλι, θα πάρω τον Κατσανιώτη, θα πάρω τον Μπαρλιάκο, θα πάρω τον Οικονόμου, είναι δικοί μου βουλευτές αυτοί, θα πάρω το Σιμόπουλο, θα πάρω το Βλάση, το Ζεμπίλη και όλους αυτούς εδώ πέρα, ούτε καν τους ξέρετε αυτούς που αναφέρω. Τώρα είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και λέγανε ότι θα ρίξω την κυβέρνηση και θα κάνω και θα ράνω και τώρα Σαμαράς δεν του βγαίνει το έργο και δεν λέει ότι άμα αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Πού είναι ρε το κόμμα Σαμαρά, πού είναι ρε το κόμμα Καριστιανού, πού είναι ρε το κόμμα Τσίπρα, θα γεννήσουμε και μετά θα εμφανιστούνε. Και έχει εδώ και ένα χρόνο τα κόμματα αυτά είναι στις δημοσκοπήσεις για να καταλάβετε πόσο γελία είναι η κατάσταση. Βάζανε αυτά τα κόμματα που δεν υπάρχουν καν, δεν έχουν καν πρόγραμμα, δεν έχουν καν ιδεολογία στις δημοσκοπήσεις. Και άλλοι και οι Έλληνες δηλώνανε, λέει, ότι θα τα ψηφίσουν αυτά τα κόμματα. Εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ένα κόμμα χωρίς καν να ξέρουν το πρόγραμμα και την ιδεολογία του κόμματος. Σας βαρεθήκαμε, ρε, το καταλαβαίνετε. Σας βαρεθήκαμε. Να πάρετε δρόμο όλοι. Μας έχετε κουράσει, μας έχετε ζαλίσει κι εσείς και τα κανάλια σας και οι φιλίες σας και οι συμφωνίες σας. Δρόμο όλοι, δεν κάνετε για τίποτα. Πήρε εκεί ο Σαμαράς και τους 91. Μελετόπουλε, τέτοιο κουβάρε φίλε, δεν έχει πάει κανένας άλλος. Εσύ ο Μάζης, ο Γρίβας. Ποιος άλλος ήταν μαζί τους. Και οι υπόλοιποι δεν τους θυμάμαι. Ο Καλεντερίδης, ο σούπερ πράκτορας που πέταξε τον Οτσαλάν έξω από την πρεσβεία. Εσείς όλοι μαζί δεν έχετε. Δεν έχετε καταλάβει ότι κανένας άλλος στην ιστορία της Ελλάδας πολιτικά δεν έχει πάει τέτοιο κουβά. Μελετόπουλος ήλπιζε. Μελετόπουλος τον είπε ο Σαμαράς ότι θα τον κάνει υπουργό ή ότι θα τον βάλει σε καμιά δεσούλα ή ότι θα τον κάνει πρόεδρο κόμματος και τρελάθηκε. Όλη μέρα μας λέει ότι ο Σαμαράς είναι ο ήρωας. Ότι ο Σαμαράς είναι ο Σούπερμαν, μας λέει. Σαμαράς, ο καλύτερος πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι, Μελετόπουλε? Μας έχει τρελάνει με το Σαμαρά. Σαμαρολαγνία. Ανακαλύφθηκε νέο πάθος, νέα αρρώστια. Η Σαμαρολαγνία. Και την κόλλησαν τη Σαμαρολαγνία οι Μελετόπουλοι, οι Μάζιδες, οι Γρίβες και οι Καλεντερίδιδες. Γιατί λέτε να κόλλησαν Σαμαρολαγνία? Και από ό,τι φαίνεται και η Καριστιανού κόλλησε Σαμαρολαγνία. Γιατί λέτε? Γιατί ο Σαμαράς τάζει δεσούλες, ρε γαϊβανάκια. Τάζει δεσούλες. Εσένα σε κάνω υπουργό, εσένα σε κάνω πρόεδρο κόμματος, εσένα σε κάνω το ένα. Και τι θα πάρετε τελικά? Το τρίτο, το μακρύτερο θα πάρετε. Μιλάω τώρα άσχημα μεσημεριάτικα. Καλά σας κάνουνε όμως οι νεοδημοκράτες, γιατί ο Σαμαράς νεοδημοκράτης είναι. Καλά σας κάνουνε, ρε, αφού το τρώτε αμάσιτο, αφού δέχεστε να υποδουλωθείτε, αφού δέχεστε να ακολουθάτε τα δικά τους νερά, αφού δέχεστε να πουλήσετε την ιδεολογία σας, καλά να πάθετε. Βγάλτε και τις γραβάτες και τα κουστούμια και τραβάτε στα χωριά τώρα να βάλετε κότες. Μπας και γίνετε παραγωγικοί, γιατί το μυαλό που διέθετε ο καθένας σας, τζάμπα το διέθετε. Άστο. Και τις απόψεις σας και τις ιδεολογίες σας και τις γνώσεις σας, βάλτε τις τώρα να μην σας πω να τις βάλετε, έτσι πως τα κάνατε. Ξεφτυλιστήκατε. Ξεφτυλιστήκατε και δεν σας λέει ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Εγώ ασκώ κριτική και τα λέω ευθέως. Δεν με νοιάζει, εγώ σας τα ρίχνω στη μούρη. Δεν σας χαϊδεύω τα αυτάκια όπως άλλοι. Σας τα ρίχνω στη μούρη, ομά την αλήθεια στη μούρη σας. Ξεφτυλιστήκατε. Ξεφτυλιστήκατε για το Σαμαρά. Καθηγητάδες και πανεπιστημιακοί. Οι άλλοι ακαδημαϊκοί δηλαδή που δεν παίρνουν θέση, τι είναι, χαζοί είναι? Και εσείς είστε οι έξυπνοι επειδή πάτε για καρέκλα? Έτσι εδώ όλα, όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα. Πάρε τώρα τις κορνίζες και τα πτυχία πίσω από το γραφείο σου και πάνε κρέμαστα να πούμε εκεί στο χωριό. Πάνε κρέμαστα στο χωριό, κάνε τη ζωή σου στο χωριό, αδερφέ. Δε, τελικά δεν θα γίνεις πρωθυπουργός, Μελετόπουλε. Άστο, Σαμαρά σου πούλησε παπά. Θα γυρίσεις στη Νέα Δημοκρατία και ο Καραμαλής. Και εγώ σας λέω ότι όταν γυρίσει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά θα δείτε τους Κοτάκηδες και τον υπόλοιπο όμιλο που δεν βγαίνει εδώ στην εκπομπή να αρχίσουν να λένε ότι όλα καλά τελικά. Η Νέα Δημοκρατία καλά, μωρέ, τα κάνει.
Όλα εντάξει είναι τελικά και θα δείτε ξαφνικά και τις φυλάδες και τα μέσα τους και όλα αυτά που διαθέτουν να αρχίσουν να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Δεν αργεί αυτό το σενάριο. Δεν αργεί. Εδώ θα είμαστε και θα επιβεβαιωθώ. Πάει και αντιπολίτευση, πάνε και όλα. Και ποιοι θα την έχουν πατήσει για άλλη μια φορά? Όλοι εσείς που τους πιστεύετε. Δεν σας φταίει κανένας άλλος. Εσείς φταίτε που τους πιστεύετε. Εδώ οι Αλβανοί πιστεύουν αυτά που τους λένε εκεί πέρα κάτι πηγαδάκια στην Αλβανία. Άλλη τρέλα κι αυτή. Βγαίνουν οι Αλβανοί και λένε τώρα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Αλβανός. Είχαμε τους Σκοπιανούς τόσο καιρό που μας έλεγαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Τώρα βγαίνουν οι Αλβανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Αλβανός. Ρε, μήπως ήταν και ο Ιούλιος Κέσαρας Αλβανός. Μήπως και ο Μπάτμαν ήταν από το Τεπελένι. Ξέρω εγώ, αφού τώρα βρήκατε αέρα με αυτή την κυβέρνηση, μπορείτε να λέτε όλοι ό,τι γουστάρετε.

Δηλαδή είναι μια τρέλα αυτό που ζούμε. Είναι μια τρέλα. Δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί, γιατί κάνουν ταξιδάκια. Και γιατί είναι στα γούστα. Όπως δεν υπάρχει και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας φέρνουν τα προϊόντα από τη Μερκοσούρ, κοτόπουλα με σαλμονέλα. Σας φέρανε εδώ πέρα φασόλια από την Κίνα, λες και η Ελλάδα δεν έχει φασόλια. Απόλυτα μείνανε τα φασόλια των Πρεσπών. Γέμισε η αγορά με κινέζικα προϊόντα. Φάτε πλαστικό. Γιατί, γιατί έχει νομιμοποιηθεί η μίζα. Τι, δεν έχει νομιμοποιηθεί, δεν τα έλεγε ο Αθανασίου. Ότι είναι καθήκον του Υπουργού να παίρνει μίζα. Πνιγμένοι στις μίζες είναι. Εν τω μεταξύ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε 20%. Και μιας και ανέφερα την Αλβανία, γιατί είδαμε ότι και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού έκανε κάτι βόλτες εκεί πέρα με τον Έντι Ράμα. Το ξέρατε ότι ενδιαφέρεται η Αλβανία να αγοράσει την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα? Το ξέρετε ότι οι Αλβανοί έχουν βγάλει ανακοινώσεις που λένε ότι τα Γιάννενα ανήκουν στην Αλβανία? Τα ξέρετε όλα αυτά? Αγοράζουν που αγοράζουν ακίνητα, αρχίσουν να μας αγοράζουν και τις ομάδες. Όπως σε κάποια σημεία της Ελλάδας ήδη έχουν κάνει κάποιοι Τούρκοι κινήσεις, σοβαρές κινήσεις. Αλλά τι τους νοιάζει? Τους νοιάζει. Κυβέρνηση θέλει να ρέει το χρήμα. Καπιταλιστές είναι. Δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον. Όταν φύγουμε από εδώ, σου λέει, πρέπει να έχουμε γεμάτες τσέπες και φουσκωμένες περιουσίες και να έχουμε μετοχές στα κοινωνικά αγαθά για να μπορούμε μόνιμα να είμαστε καλά. Αυτοί πήραν την εξουσία για να γίνουν βασιλιάδες. Έτσι την έχει δύο κούλης. 62 τόνοι μολυσμένου βοΐου κρέατος από τη Βραζιλία έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 τόνοι από αυτούς τους 62 βγήκαν στην αγορά. Ενώ αυτό το κρέας περιείχε απαγορευμένη ορμόνη, ιστραδιόλη. Επίσης, μολυσμένος ηλίανθος από την Αργεντινή έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τον βγάζουν για κατανάλωση. 5 φορές περισσότερα φυτοφάρμακα έχουν αυτά τα προϊόντα από τα ευρωπαϊκά προϊόντα και από τους αγρότες της Ευρώπης που δεν χρησιμοποιούν αυτά τα φυτοφάρμακα. 600 κιλά αρχικά τα επεξεργάστηκαν με ορμόνες στην Ουρουγουάη και έφτασαν στην Πολωνία και έχουν ξεπεραστεί όλα τα επίπεδα προγεστερώνης. Και εσείς μου λέτε ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Πώς? Να πουλήσουν τα μηχανήματά τους θέλουνε, ρε, τις οικονομίες τους κοιτάνε. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κοιτάνε τις οικονομίες τους και η ελληνική κυβέρνηση κοιτάει την περιουσία να χτίσει. Τώρα τους καλούν και για κακουργήματα. Ξέρετε ποιοι θα πληρώσουν την ύφη. Αλλά όπως λένε και στο χωριό μου, άντρα σε κάνουνε τα κάκαλά σου. Άντρα σε κάνουνε τα κάκαλά σου. Μουστάκι έχει και η θεία μου. Επειδή κάποια φύρετε μουστάκι και την έχετε δει αρσενική. Ο Μητσοτάκης έχει 36 σπίτια, ο Χατζηδάκης έχει 27 σπίτια, ο Κεφαλογιάννης 49, ο Κυρανάκης 6, ο Πλεύρης 33, η Βούλτευση 11, ο Μαρκόπουλος 20, ο Άδωνης 14, ο Κερίδης 17. Παίρνουνε και μισθό, έχουνε και τη φύλαξη, παίρνουν και τα αυτοκίνητα, παίρνουν και τις επιδοτήσεις. Δεν τους φτάνουν αυτά, θέλουν και μίζες. Θέλουνε και μίζες. Και η ελληνική αστυνομία, αντί για να ασχολείται με βαρόνους, με εγκληματίες που στηρίζουν διάφορα πολιτικά κόμματα και πέφτει το χρήμα με το κιλό και με τη σακούλα, ασχολούνται με μικροποσότητες ναρκωτικών. Έχουν γεμίσει τα δικαστήρια με υποθέσεις. Πιάσανε, λέει, ένα παιδάκι στη Μύκονο, ο οποίος είχε πάνω του 5 γραμμάρια χασίς. Πιάσαν το παιδάκι αστυνομικοί, επίτευγμα! Το βγάλανε στα social media. Υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου. Πιάσαμε 5 γραμμάρια χασίς πάνω σε έναν 19χρονο ο οποίος ήρθε σεζόν. Καλά ρε μας κοροϊδεύετε. Όταν σκάνε εκεί πέρα τα κότερα μέσα πίτα στην κόκα μαζί με το λιμενικό, κάνετε τις πάπιες. Βουτάτε μέσα στη θάλασσα και κάνετε πα πα πα πα.

0: Και άμα σας δώσω και κάνα φάκελο, μπορεί να κάνετε και τον κύκνο. Και μας το παίζετε τώρα Ράμπο, επειδή πιάσατε τον άλλον με 5 γραμμάρια. Και έχετε γεμίσει με τέτοιες υποθέσεις τα δικαστήρια. Για να μην αρχίσουμε να λέμε από αυτά που κατάσχονται, πόσα καίγονται και πόσα ξαναγυρνάνε στην αγορά. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Τον πρόλογό σας το τσιγκάνικο να το πουλάτε εκεί που πιάνει, όχι σε εμάς. Και όπως λέει και ένα τραγούδι, πολλούνται ναρκωτικά, τηλέφωνο 100. Όπως θυμάμαι εδώ πέρα ένα περιπολικό που γυρνούσε εδώ στο Βαρδάρι και στη Γιαννιτσόν. Ένα περιπολικό γυρνούσε και πουλούσε ναρκωτικά. Και αυτόν τον άνθρωπο αντί για να το χώσουν μέσα για παραδειγματισμό, τον περάσανε πειθαρχικό, βγήκε σε διαδεσιμότητα και ακόμα δεν έχει γίνει το δικαστήριο όπως γνωρίζω. Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Για να μην πούμε πόσοι αστυνομικοί έχουν ανοιχτά δικαστήρια και είναι ακόμα στην υπηρεσία και είναι ακόμα στο σώμα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους διευθυντές που γυρνάνε με εφοπλιστές. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Και δεν αφήνετε κάποιους αστυνομικούς που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους να την κάνουν σωστά. Επειδή χαλάνε οι δουλίτσες σας. Εν τω μεταξύ, χθες έκανα ένα σχόλιο για τους ομοφυλόφιλους και είπα ότι δεν μας έχουν ενημερώσει κάποιοι πολιτικοί τι ακριβώς συμβαίνει. Αν χρειάζονται ή δεν χρειάζονται φελό ή πόμα. Και μου λέει ο άλλος, γιατί ασχολείσαι, ρε φίλε, τι σε νοιάζει εσένα, άμα είναι ή δεν είναι κάποιος ομοφυλόφιλος. Πραγματικά μου είναι παντελώς αδιάφορο. Παντελώς αδιάφορο. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές και όλοι αυτοί είναι κρυβομουσίτσες. Κρατάνε μυστικά από τον ελληνικό λαό. Θυμάμαι ένα απόσπασμα. Κάτσε να βρω το απόσπασμα του Σεφερλή. Πραγματικά είναι λες και περιγράφει το τι συμβαίνει. Με τον υπουργό, με τον πρωθυπουργό και με τους βουλευτές και με τα σπίτια τους. Ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα λεπτό δώστε μου να βρω το απόσπασμα του Σεφερλή να γελάσουμε λίγο παρέα. Μισό δευτερόλεπτο. Τα έλεγε ο άνθρωπος ακριβώς έτσι όπως είναι. Είναι λες και ακούω να περιγράφουν τη ζωή των πολιτικών. Λες και ακούω να περιγράφουν το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια τους. Βάλε τον. Δώσε. Λοιπόν, δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Δυναμώστε το, ξέρω εγώ τι λέω. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας να ακούσουμε ένα πολύ παλιό απόσπασμα από μια εκπομπή του Σεφερλή. Τι έλεγε. Και πείτε μου εσείς αν περιγράφει αυτό που συμβαίνει στα σπίτια των πολιτικών.
1: Έξι παιδιά έχεις. Μπράβο. Να σε ζήσω.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και με παράτησε η γυναίκα μου.
1: Σε παράτησε γιατί.
2: Με παράτησε.
1: Έξι τα παιδιά εσύ.
2: Ναι.
1: Εσύ τα έχεις.
2: Δεν μπορούσε λέει να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά μου.
1: Γιατί μόνο δικά σου παιδιά ήταν.
2: Ναι. Είναι από άλλο γάμο.
1: Από άλλο γάμο.
2: Αυτή είχε κάνει κι άλλο γάμο.
1: Α, αυτή είχε κανιά.
2: Ναι, αυτό λέω. Αυτή είναι από άλλο γάμο και δεν δέχεται τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία είναι από τον ίδιο γάμο που είχε κάνει αυτή με τον άλλον.
1: Τα παιδιά είναι από τον άλλον το γάμο.
2: Τα παιδιά είναι δικά μου.
1: Α.
2: Από το γάμο το δικό της.
1: Ναι.
2: Με τον άλλον. Απλά τα υιοθέτησα εγώ και τα θεωρώ σαν δικά μου.
1: Α, δικά της παιδιά δηλαδή.
2: Όχι, του αλουνού.
1: Τα είχε τα παιδιά εκείνος.
2: Όχι, τα έκανε με αυτήν.
1: Με αυτή, αυτή η μάνα ήταν.
2: Ναι, η μάνα. Η γυναίκα μου, η πρώην.
1: Ναι.
2: Είχε τα 6 παιδιά μαζί μου. Είναι. Αλλά τα είχε κάνει με τον άλλον.
1: Και τώρα ποιος τα κοιτάει.
2: Ο άλλος.
1: Τα άφησε σε σένα τα παιδιά και έφυγε.
2: Τώρα εγώ συζώ με τον άλλον.
1: Με τον άντρα της.
2: Με τον άντρα της, τον κανονικό. Όχι, μην το πάτε στο πονηρό.
1: Όχι, καλά.
2: Απλά συζούμε σαν φίλες.
1: Ναι, επειδή τα υιοθέτησες πολύ.
2: Ναι. Έχει τρελάθηκα. Εν τω μεταξύ εγώ δεν μπορούσα να τραγουδήσω πολύ.
0: Έτσι δεν είναι. Αυτά δεν συμβαίνουνε. Κακός χαμός, Σουηδία! Και μετά πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια λίγο, γιατί περιγράφει το μέσο νεοέλληνα που το παίζει μαγιά. Ο μέσος νεοέλληνας που το παίζει μαγιά και προσπαθεί να αποδείξει ότι τα έχει κάνει όλα.
2: Εύκολα, γιατί είχα βγει με κάτι φιλαράκια πριν, είχαμε πάει σε ένα ταβερνάκι Είχαμε φάει κάτι γουρνόπουλα, κάτι γαλοπούλες, κάτι σε αργούς, κάτι σε γρήγορους, κάτι σε πολύ αργούς, κάτι σε πολύ γρήγορους. Μια ρώσικη, ένα τζατζίκι, μια τυροσαλάτα, μια κοπανιστή στον τοίχο ήταν αυτή αυτός. Κατά λάθος όπως τη χτύπαγε, του φεύγει η σαλάτα και πάει και κομπονάει στον τοίχο. Τιμ! Πάνω στον τοίχο. Και πάει, κύριε μου, τον είδα με τα μάτια μου, σας το λέω δηλαδή, και ανατριχιάζεται. Και την κατεβάζει από τον τοίχο όλη την κοπανιστή και τη βάζει στο πιάτο, και μας τη φέρνει. Και την τρώμε. Κάτι καραβίδες, κάτι γαρίδες, κάτι μπαϊδάκια, κάτι ψάρια. Κάτι μαρίδες, κάτι τσιπούρες, κάτι αθερίνες, κάτι. Πώς τα λένε και αν τα ψάρια τα μεγάλα. Καχαρίες, κάτι καχαρίες να έχει φέρει, ναι. Μια σαλάτα του σεφ. Μια σαλάτα του άλλου σεφ. Είχε δύο σεφ αυτός. Και ο καθένας έκανε τη δικιά του. Μια σαλάτα της γυναίκας του σεφ. Η οποία μαγείρισα. Ένα χέρι. Μιλάμε το τι φτιάχνει αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα δεν μπορώ, σας λέω.
3: Να δείτε όταν βγαίνω.
0: Φοβερός, φοβερός ο Μάρκος. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Σουηδία γίναμε, Σουηδία. Και όχι μόνο. Και γενικά έχει και πολλούς παπατζίδες. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για γυναίκες, για μητέρες, θέλω να σχολιάσω αυτό που έγινε στην Κρήτη. Διότι βγήκε η Αγαπηδάκη και μίλησε για τη δολοφονία στην Αμμουδάρα και είπε ότι οι κριτικές, οι γυναίκες, δεν πρέπει να επιτρέπουν στους άντρες τους να έχουν όπλα στο σπίτι. Διότι η οπλοκατοχή είναι παγίδα. Αυτό δήλωσε η Αγαπηδάκη. Ωραία. Η οποία είναι αναπληρωτής υπουργός υγείας. Δηλαδή τι λέει τώρα η Ειρήνη Αγαπηδάκη? Γυναίκες της Κρήτης, μαζέψτε τα όπλα από τους άντρες σας. Καλά, ο Χρυσοχοΐδης δεν έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη να μαζέψει τα όπλα? Τι έγινε, δεν μπόρεσε? Καλά ρε, εσείς δεν λέγατε από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα πάτε στην Κρήτη και ότι θα απαγορεύσετε την οπλοκατοχή και ότι θα τους διαλύσετε τους κριτικούς και κάτι τέτοια δεν έλεγαν οι Νεοδημοκράτες? Και έβγαινε εδώ πέρα ο Νύκταρης και έλεγε: Γρηγόρη, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν τα συζητούσαμε εδώ πέρα με τον Ηρακλή τον Νύκταρη? Και μου λέγε: Να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδώσουν οι κριτικοί τα όπλα. Τα έλεγε! Και τελικά δίκιο είχε. Δίκιο είχε! Και τώρα δεν μπορέσατε να κάνετε αυτό το πράγμα και βγάζετε να πούμε την Αγαπηδάκη να λέει στις γυναίκες των κριτικών: Μαζέψτε τα όπλα από τους άντρες σας. Έρε τι ζούμε. Όσο για αυτό που έκανε ο πατέρας, κοίτα, δεν έχω μπει σε ανάλογη θέση και ούτε θέλω ποτέ να βρεθώ. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν εγώ αυτό που έχει συμβεί. Οπότε δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Δυστυχώς. Και δεν μπορώ ούτε την άποψή μου να πω. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάνεις ένα παιδί. Άμα τώρα ο πατέρας αυτός, επειδή έχασε το παιδί, ξεκινούσε και έλεγε στον κόσμο ότι κάνει κόμμα να σώσει την Ελλάδα επειδή έχασε το παιδί του και ότι θα τα βρει με τον Σαμαρά και με τον Ηλιόπουλο γιατί θέλει να σώσει την Ελλάδα, θα του έλεγα: Άσε μας ρε φίλε τώρα. Άσε μας κι εσύ. Μας τα λένε άλλες κι άλλες, θα μας τα πεις κι εσύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τώρα μου στέλνει η αίθουσα σύνταξης. Στο επίκεντρο λέει η διαχείριση των οικονομικών για τον πατήρ Αντώνιο. Βαριές κατηγορίες λέει, 163 σελίδες πρόταση του εισαγγελέα. Θα κάτσουν λέει στο εδόλιο ο πατέρας Αντώνης Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή, καθώς και ο στενός συνεργάτης του, ο Μαργαρίτης Κωστίμπας. Α, όχι, ο εισαγγελέας πρωτοδικών είναι ο Μαργαρίτης Κωστίμπας, ο οποίος προτείνει να κάτσουν όλοι αυτοί στο εδόλιο. Πρόταση καταπέλτη λέει για τα οικονομικά της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου. Και μιλάνε εδώ πέρα, κατά περίπτωση απιστία λέει κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ. Υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστής της ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι λέει και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική διρίδα, λίγο πριν την απομάκρυνσή τους από τη διοίκηση της Κιβωτού. Δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.000 ευρώ. Κατόπιν παρανέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Μεγάλα χρηματικά ποσά από ό,τι καταλαβαίνετε σε μετρητά, χρυσές λίρες, ακίνητα και το ένα και το άλλο από αυτή την οργάνωση. Από ό,τι φαίνεται και ο πατήρ Αντώνιος δεν ήταν τόσο καθαρός όσο λέει. Αλλά μιας και ψάχνουν αυτά τα 800 χιλιάρικα και μιας και μιλάνε για όλα αυτά τα εγκλήματα που δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου για κανέναν, φοράει δεν φοράει Ράσο. Ας μας πούνε όμως οι εισαγγελείς, ας μας πει αυτός ο κύριος. Πώς τον είπαμε, κάτσε να τον βρω. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο κύριος Μαργαρίτης Κωστίμπας, μπορεί να μας πει και πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια που ήταν στη Κιβωτό του κόσμου. Γιατί από τη στιγμή που έβγε ο πατήρ Αντώνιος και ήρθαν οι επόμενοι, χάθηκαν και 17 εκατομμύρια. Καλούμε λοιπόν εδώ πέρα, καλώ εγώ για να μην πάρω και τους άλλους στο λαιμό μου, σαν δημοσιογράφος, μιας και έχω ηχητικό καλεσμένου μου, που εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά που λέει, αλλά τα είπε στον αέρα και δεν είναι όποιος και όποιος, είναι στον κλήρο, είναι παπάς. Είναι ιερέας, ο οποίος τι είπε, ότι υπήρχαν στην Κιβωτό του κόσμου 17 εκατομμύρια, ότι ρωτάνε τον υπουργό που έχουν πάει και δεν τους απαντάνε. Κύριε εισαγγελέα, κύριε Μαργαρίτη Κωστίμπα, καμιά έρευνα θα κάνετε για τα λεφτά που χάθηκαν μετά από τον πατέρα Αντώνιο. Ναι ή όχι. Όχι. Γιατί εκεί πέρα πρόεδρος μετά μπήκε. Κόρη ενός εφοπλιστή μιας οικογένειας που έχει πολύ χρήμα. Εκεί κάνει τζιζ. Εκεί δεν ακουμπάτε, κύριε Κωστίμπα. Όταν είναι καμιά οικογένεια μεγάλη, δεν πειράζει που χάθηκαν 17 εκατομμύρια σύμφωνα με τον καλεσμένο μου. Το έχω το ηχητικό. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και το τηλέφωνο του και να ακούσετε και το ηχητικό. Να με καλέσετε, κύριε Κωστίμπα. Να με καλέσετε να σας παραδώσω την εκπομπή όπου ο καλεσμένος μου λέει ότι χάθηκαν 17 εκατομμύρια και ότι δεν τους απαντάει κανένας που πήγανε. Να δούμε, θα κάνετε έρευνα κι αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι τώρα. Τι τραγουδάκι. Έλα μου ντε. Για πες, όποιος στείλει πρώτος. Ωραίο. Ο πρώτος έστειλε καράς, θα μου κλείσει το σπίτι. Εντάξει, αφού ταιριάζει και με το ηχητικό του Σεβερλή. Φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι δεύτερη ώρα με έναν καλεσμένο, ο οποίος για πρώτη φορά θα είναι μαζί μας στον αέρα, τον οποίο δύσκολα μπορεί να τον βρει κάποιος, ακαδημαϊκός, με πολλές γνώσεις, ο κύριος Ιωάννης Μπατσιάς. Να μιλήσουμε μαζί του, να μάθουμε πράγματα. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι με νέο καλεσμένο ακαδημαϊκό. Να δούμε τι έχει να πει. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη, θα μου βάλεις φωτιά. Και αυτό στις δυτικές συνοικίες, μάλλον πρέπει να πούμε σε κάποιους να κάτσουν καλά, δανδίκα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με την υπόθεση σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ασκήσε κριτική στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Περίπου στα τέλη Μαΐου, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της Αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλύψεις για μυστικές συναντήσεις πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας σήμερα στο Open. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι έρχεται φτώχεια και πείνα κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται επιρρύπτοντας σοβαρές ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Όπως είπε, η στήριξη της συμφωνίας Μερκοσούρ ευνοεί καρτέλ και χονδρεμπόρους την ώρα που ο πρωτογενής τομέας μένει χωρίς ενίσχυση. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Την ίδια ώρα η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent σήμερα, η τιμή στην αντλία έπεσε για το πετρέλαιο, αλλά δεν φαίνεται να ακολουθεί και η αμόλυβδη. Στην εξιχνίαση αιματήριου επεισοδίου σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης, προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποίησε την εμπλοκή 3 ακόμη Τούρκων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία στο κέντρο στους 21 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Όταν οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. που το οδηγεί, τα παίρνω σε αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Μπατσιά. Καλησπέρα κύριε Μπατσιά.
12: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
11: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μπατσιά?
12: Εμπρός.
11: Τι κάνετε, πώς είστε, μας ακούτε?
12: Ναι, σας ακούω, μια χαρά.
11: Κύριε Μπατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
12: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
11: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγο, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
12: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ειζημάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα, ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε, η ερώτησή σας, έτσι?
11: Ναι.
12: Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα? Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους αγρούς, σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια. Και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ έτσι στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα, έτσι, και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη κτλ. Δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη διήλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις, έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό, έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει, εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα, έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήτανε και αυτοί βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε, κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση, δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Ρεψόλη η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon, η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλαιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
11: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις?
12: Πού να τα βρει τα λεφτά?
11: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση? Γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και που μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, κάποιο, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφος σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα το βοξίτι, γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο και γενικά για τις σπάνιες γεές. Υπάρχουν έρευνες για μέταλλα απαραίτητα, για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες, όπως σε ειζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό, δηλαδή και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
12: Μα με τα μνημόνια είχε γονατίσει η Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Αλλά γονατισμένη ήταν, αφού χρώσταγε, έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια, το ένα το άλλο. Γιατί πουληθήκαν αυτά? Για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
11: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες, που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι, προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα, και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος?
12: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πώς είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γεώτρησης υδρογονανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω Ταμείων Ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
11: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό
12: όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοίς κόσμος λέει: μα καλά, τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται? Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα, οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
11: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο? Πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο, ναι, από το ρηχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια? Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό πλούτο.
12: Ναι. Για ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στήχησε, μη σας πω 2, για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας, παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε, και πάντα εισάγαμε, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, τα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτη, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά, ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση.
11: Βέβαια.
12: Αλλά είναι χρήσιμος.
11: Δεν αξιοποιούμε τίποτα, δυστυχώς, δηλαδή.
12: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δίληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
11: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ηφαιστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
12: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες και τα λοιπά. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε. Κύριε Σερέτη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή
11: το
12: αυτή είναι η κατάσταση.
11: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτριες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουν. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
12: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά. Μετά, εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Τώρα, ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι... Λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Άμα δεν υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
11: Εκεί θέλω να φτάσω, κύριε Ιωάννη, εκεί πραγματικά συγγνώμη. Σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι. Γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στην τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
12: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία, όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανανεώσιμων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που είναι αλήθεια, θα έπρεπε το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος να είναι μικρότερο, έτσι. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, χρειαζόταν ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα διοχετεύσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Χρειαζόταν ένα χρηματιστήριο ενέργειας που δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση, γιατί με 5 νοματέως τι χρηματιστήριο να κάνεις? Θα κάνουμε εγώ, εσείς και 2 φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη? Κοροϊδευόμαστε τώρα?
11: Εγώ, εσείς και 2 φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
12: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ, εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας είναι, ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες, υποεταιρείες, 10 διοικητικά συμβούλια, να ταΐζεις καμιά εβδομηνταριά άτομα μόνο για να συζητάνε και να παίρνουν κάποια απόφαση κάθε μήνα, να έχεις έξοδα ιδιαίτερα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι και να έχεις τόσους, πώς το λέμε, οι providers, οι τόσους παρόχους ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Τι ανταγωνισμός είναι αυτός όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Εγώ αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι όταν υπάρξει ένας ανταγωνισμός σε μια αγορά, κανονικά οι τιμές πέφτουν, γιατί ο καθένας κοιτάει να δώσει καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες? Να πάρει ο κύριος Ερέτης το κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ?
11: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης. Εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Καλώς ή κακώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
12: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Yeah. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Σωστά. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση ελαφρά σιγά-σιγά της γαλλικής ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Αλλά έχει αρχίσει να γίνεται, γιατί πήραν χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση, να έχει χιλιάδες ενότητες κτλ. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
11: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε ό,τι θέλανε με τις τιμές.
12: Είναι όλα αυτά μαζί.
11: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, ναι. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι, ναι, αυτή τη εποχή, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες?
12: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη. Αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά.
11: Βέβαια.
12: Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος, η κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει, κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο... Τι να σας πω.
11: Στο μέλλον.
12: Που σημαίνει ότι έχουμε... Ναι, στο μέλλον. Έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό τον καιρό, τα επόμενα χρόνια, θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά μέταλλα στοιχεία τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι. Επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
11: Κατανοητό και είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά... Θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω. Ήθελα να πάμε λίγο στη λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει: σε παρακαλώ, Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ, πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα, γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει αυτός ο συγκεκριμένος ακροατής. Η μπαταρία, λέει. Και όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σας το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, έχουν τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου.
12: Ναι, βεβαίως υπάρχουν, γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα προσφυγή, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται

0: έτσι έντονη έντασης, έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το, πώς το λένε, να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι σημαντικό. Και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με τα, να το συνδέσουμε και με το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο, ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σερέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκος αειδώνει, και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό, είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών και για τα μικροκυκλώματα.
1: Κατανοητό.
0: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο. Ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό μια σύμβαση με 35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος τα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Κατανοητό.
0: Οπότε άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνέψει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε «Α, μέχρι τώρα πούλαγα δέρμα». Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
1: Ναι, δηλαδή, άρα τα νέα προϊόντα, για το πετρέλαιο γίνονται άνθρακα, όλα.
0: Και για το φυσικό αέριο.
1: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
0: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ρηκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
1: Δεν αρχίζει, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρχίζει όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας? Χρειάζεται δηλαδή. Άμα συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές?
0: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ. Δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι.
1: Ναι.
0: Πες το. Και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίλυση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη. Και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια

0: στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ή από, ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερο επεξεργασία.
0: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
1: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες, δηλαδή αυτό το πετρέλαιο, και αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα.
1: Είναι
0: οικονομικό,
1: το
0: δηλαδή. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί το να αποκτάμε κι εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές. Είναι και κακή διαχείριση. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμήρωση, θέλετε, με υπεράντληση, με φράγματα υφαλάτωση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Υπάρχουν, και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι που μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα, ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αγκλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνει στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσεις το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά αυτό είναι το μοντέλο, δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
1: Πολλοί λένε ότι
0: κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
1: Έχει μολυνθεί και όλα στο νερό, από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
0: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη, όπως κάναν, ξέρω εγώ, παλιά, πριν από 200 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς. Κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτό τον καιρό. Αλλά Έτσι είναι. Δηλαδή, λοιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται.
1: Και μιας και που αναφέρουμε τα λοιπάσματα, να πούμε συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λοιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία. Και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λοιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι του πλανήτη.
0: Ναι. Κοιτάξτε, το λοίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λοιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λοιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λοιπάσματα, για τη μεταφορά των λοιπασμάτων με τα καράβια.
1: Ναι.
0: Για να φτιάξεις την ουρία, εάν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο εκτός από το Ιράν για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
1: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λοιπάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
0: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λοιπάσματα, και με την οποία Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας, υπέγραψε το
1: Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
0: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί, και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
1: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
0: Όλα είναι συνδεδεμένα.
1: Είναι,
0: ναι,
1: και χαμηλότερης ποιότητας τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα...
0: Μια στιγμή.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια. Έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
1: Ναι,
0: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καθηγητής, ναι, γιατί μας διδάσκετε πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λοιπάσματα,
0: ναι,
1: τα οποία,
0: ναι,
1: πρέπει,
0: ναι,
1: να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική, ναι, Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι,
0: ναι,
1: κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Αλλά έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κτλ. Γι' αυτό και πάρα πολλές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, ξέρετε από ποια χώρα έχει γίνει? Από τη Σαουδική Αραβία.
1: Φοβερό.
0: Όχι μόνο από τους Κινέζους.
1: Φοβερό.
0: Μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσει να τις καλλιεργήσει και να τροφοδοτείς μετά.
1: Φοβερό.
0: Άρα, ναι, είναι οι συνθήκες, οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές, αυτό είναι σίγουρο.
1: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, πραγματικά το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
1: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή, τον βιομήχανο, όπως θέλετε πείτε τον, για όλες αυτές τις πληροφορίες, για όλα αυτά που μάθαμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν μόνο Σκόπια. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα μάθαμε πραγματάκια. Μάθαμε και την επόμενη φορά θεωρώ ότι θα έχουμε και πιο συγκεκριμένη θεματολογία για να μάθουμε και πολύ περισσότερα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο τον Νοϊκά, μετά από καιρό, με τον Βάτραχο, με το Τσιμέντο. Να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Και να μας πει τι έχει ζήσει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Τάσος στο βουνό έχει και μια χυψή εμπειρία, ε. Βάτραχος είναι. Ο Ικάς είναι. Μάχημος. Δώσε, δώσε, νότι Σφαγιανάκη τώρα. Δώσε Σφαγιανάκη λίγο να γουστάρουμε, δώσε. Πω, πω, πω, πω, άρχοντας. Έλα στην εκπομπή, άρχοντα, να τους ρίξουμε. Να τους στείλουμε σπίτια τους για σύνταξη. Βασικά να τους στείλουμε φυλακή. Μπας και φτιάξουν κάνα δρόμο. Θέλουν και σύνταξη τρομάρα τους. Δεν λέω κάτι άλλο. Τώρα ακούστε τον ύμνο. Δυναμώστε και ακούστε τον ύμνο.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Περίπου στα τέλη Μαΐου, ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για την πρόταση σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες στον Λιβανό Ραπατζή. Αποκαλύψεις για μυστικές συναντήσεις πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στο Open. Προειδοποίησε ότι έρχεται φτώχεια και πείνα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, επιρρύπτοντας σοβαρές ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, η στήριξη της συμφωνίας Μερκοσούρ ευνοεί καρτέλ και χονδρεμπόρους την ώρα που ο πρωτογενής τομέας μένει αστήριχτος. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Για ώρα η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στην Βηρυτό. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, η τιμή στην Αγγλία έπεσε για πρώτη φορά μετά από ημέρες. Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονο Τούρκου που σημειώθηκε το προηγούμενο μήνα στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλοι δύο ομοεθνείς του. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης λόγω flyover από τις 10 και 4 αύριο το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο Παρασκευή, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα της χώρας, και ισχυρή νότι με άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη νότι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Χατζαντώνη. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Γεια σου, Γρηγόρη. Τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές σου. Να είστε καλά όλοι.
0: Αρχικά, τι κάνεις, πως είσαι, Χριστός Ανέστη?
1: Αληθώς ο Κύριος. Πάντα με υγεία για όλο τον κόσμο. Εγώ μια χαρά, εδώ τσιμέντο. Μπετό,
0: εκεί. Λοιπόν, άκουσε με, Τάσο. Επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, γενικά με την εγκληματικότητα, βλέπουμε ότι στην Πάτρα 5 άνθρωποι μέσα ένα μήνα χάσαν τη ζωή τους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σοφρονισμός, βλέπουμε ότι στην ελληνική αστυνομία υπάρχει διαφθορά, βλέπουμε ότι στον ελληνικό στρατό τελειώνουν τις ένοπλες δυνάμεις και αρχηγός ΓΕΘΑ πετάει χαρταετό, όπως και ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν άνθρωπος που παρακολουθούσαν μέσω του σκανδάλου για το Predator, και τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι και λέω, ρε φίλε, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος από όλες αυτές τις υπηρεσίες να αντιδράσει, να πει κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Δεν μιλάει άνθρωπος, Γρηγόρη. Πολύ σωστά τα λες. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και ξέρεις, καθημερινά τα λέω και εγώ μέσα από το live που ανοίγω 7,5 ώρα στο TikTok και μέσα από τη σελίδα μου στο YouTube.
0: Ναι.
1: Ότι όταν γίνανε αυτά με τα εμβόλια και το COVID, φτιάχνανε τραπεζαρίες, γιατροί, που βάζανε τον άλλον, τον υπεύθυνο, ποιος ήταν, ο Χαρδαλιάς τότε.
0: Χαρδαλιάς, Παγώνη, Βασιλακόπουλος, είχαμε εκεί πολύ πράγμα.
1: Ναι, πολύ πράγμα, ποιοι θα εμβολιαστούν, εγκλωβιστείτε μέσα. Λέω ένα πράγμα. Εύλογο απορία δικιά μου από στρατιωτικής πλευράς και επιχειρησιακής από θέμα να προστατεύσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα και τη σημαία μας και την πατρίδα μας. Εφόσον βαράνε οι καμπάνες και οι σιρήνες στην Κύπρο μας και έχουμε και την Αμερικάνικη βάση στην Κρήτη, που σημαίνει ότι οι σιρήνες για να βαράνε στην Κύπρο σημαίνει ότι βαράνε και εδώ. Έχεις δει εσύ κανέναν να βγει, να βγάλει τρεις στρατιωτικούς στο Υπουργείο Άμυνας, οι οποίοι να μιλήσουν σχετικά το αν υπάρχουν καταφύγια, το πού θα πάει ο κόσμος άμα βαρέσει μια σιρήνα? Πού θα πάνε, δεν έχω δει. Ήρθε η Μπελαρά στον Πειραιά, επειδή ήρθε ο Μακρόν, τότε βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Άμυνας, από πίσω ο αρχηγός ΓΕΘΑ που δεν τον βλέπεις πουθενά αλλού ποτέ, πίσω όλοι εκεί, λεζάντα, κάμερες, να καλωσορίσουμε τον Γάλλο. Επειδή πήραμε τα Ραφάλ, παίρνουμε και την Μπελαρά που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι. Από εκεί και πέρα, αντί να βγάλουν τρεις έμπειρους στρατιωτικούς, ένα ανακοινωθέν χωρίς να θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο και να πούνε, παιδιά, σε περίπτωση εμπλοκής εκεί και εκεί και εκεί. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα. Παλιά υπήρχαν καταφύγια, αυτά είναι εγκατελειμμένα, είναι όλα αραχνιασμένα, τσιμεντωμένα που λέω εγώ, δεν δουλεύει τίποτα. Όταν γίνει κάτι θα πούνε τρυπώσετε κάτω από το μετρό όπου υπάρχει τρύπα κτλ. Δεν κατάλαβα, 2026 λέμε για τεχνολογία, έχουν κλείσει όλα τα στρατόπεδα για να έχουμε αυτούς όλους τους τουρίστες, παύλα λοδαπούς, στη χώρα μας και τους πηγαίνει όλους στον Αυλώνα και κάποτε και τους λέει θα σας πάρω και από ένα ντρόν και θα πηγαίνετε εκεί να παίζετε με PlayStation. Τι να φτάρε, γιατί δεν ενημερώνει τον ελληνικό λαό σε περίπτωση εφόσον βαράνε οι καμπάνες στην Κύπρο να τους πούνε μια λέξη, παιδιά μην αγχωνόσαστε, όλα καλά, έχει λάβει μέτρα η χώρα, από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Βγαίνει ένας υπουργός, λέει θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμων και τη φρεγάτα Ψαρά στην Κύπρο. Θα στείλουμε και δύο ζεύγοι F-16 τύπου Viper με τους πιλωτάρες μας εκεί και αυτό εφόσον το έχει εγκρίνει ο Αμερικάνος. Γι' αυτό δεν πολύ μιλούσε και Τούρκος.
0: Ο Αμερικάνος όμως να πούμε ότι δεν έχει αναγνωρίσει και κάποια πράγματα, έτσι. Ο Αμερικάνος να πούμε ότι έχει καλές σχέσεις με τους Τούρκους, γιατί πολλοί ακούω τώρα τελευταία οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο τέλος θα φάμε κάνα γκούρι και θα σταματήσουν να το παίζουν μούρι.
1: Ναι φίλε μου, έχεις δίκιο. Εγώ απλώς σου λέω ότι ξέρεις ότι εμείς είμαστε πιόνια. Αυτό λέω, επειδή το είπα Αμερικάνος, εμείς πάντα είμαστε στην ουρά του Αμερικάνου. Ό,τι λέει ναι, ναι και ναι. Να κάνουμε κάτι από μόνοι μας, να πάρουμε μια πρωτοβουλία σαν χώρα, όπως κάναμε τα αρχαία χρόνια και παλιά και τρέχανε με τις φουστανέλες και ξυπόλοιτοι, και δεν σηκώνανε μύγα στο σπαθί τους, τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε δηλαδή ντάντεμα. Τι θα πει η Αμερική με την Τουρκία, με τη Ρωσία, δηλαδή να υπάρχει ένα πανηγύρι γύρω-γύρω και ο ελληνικός λαός κάθεται και κοιτάει. Στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, βενζίνα δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να κάνει και κατά τα άλλα θα φέρουμε, θα αγοράσουμε, θα πάρουμε, θα κάνουμε, γιατί όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά αυτοκίνητα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, δεν ξέρουν τι σημαίνει σπουδές των παιδιών, γιατί ταΐζει ο Έλληνας όλους αυτούς πάνω γη. Δεν έχει δρώσει, δεν έχει κουραστεί, μόνο μπλα μπλα μπλα μπλα και το παραμύθι. Παραμύθι, παραμύθι, τάζουνε και από εκεί και πέρα το έχουμε δει και με τις ΣΕΡΕΣ, με τον Υπουργό τότε με τα Τέμπη, τον Υπουργό Μεταφορών. Το ψηφίσανε πάλι εκεί στις ΣΕΡΕΣ γιατί, όπως έχει ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, φτιάχνει 200 οικογένειες που οι 200 οικογένειες βάλει από πόσα μέλη σόγια έχει. Οπότε αυτό είναι το πανηγύρι στην Ελλάδα. Ποιος θα φάει, ποιος θα πιει, ποιοι είναι οι βολεμένοι, ποιοι είναι οι γλύφτες, οι σαλιάριδες και ποιοι είναι οι ρουφιάνοι και οι προδότες. Δηλαδή έχουν μείνει πέντε που φωνάζουν και αυτούς τους πέντε κοιτά να τους ρίξουν λάσπη, γιατί δεν θέλουν να ακούει ο ελληνικός λαός αυτό που πρέπει να γίνεται. Εγώ πάντα δεν λέω κάτι το περίεργο. Φίλε μου, βαράνε οι καμπάνες. Ωραία, γιατί δεν ενημερώνουν στον ελληνικό λαό. Γιατί με τα εμβόλια κάθε μέρα μας τα είχαν κάνει μπαούλο. Για ποιο λόγο δηλαδή. Και τώρα τίποτα. Εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή αυτό το Υπουργείο πάνω από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Όλοι οι αρχηγοί δεν έχω δει έναν αρχηγό ή του ΓΕΣ ή του Ναυτικού ή της Αεροπορίας ή ο ΑΓΕΘΑ που είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Δεν θέλει να βγει. Ένας υπουργός μόνο να ανακοινώνει το τι θα αγοράσουμε ή το τι θα στείλουμε. Εφόσον τον έχει πιάσει από το αυτί ο Αμερικάνος και του λέει αυτό και αυτό. Χαίστηκε ο Αμερικάνος, να τα λέμε όπως είναι, το τι λέει η Ελλάδα. Ο Αμερικάνος εξυπηρετεί συμφέροντα δικά του και λέει παιδιά εγώ αυτά θέλω και πάντα ξεκινάνε κάτι χωρίς να ξέρουμε εμείς το που θα καταλήξει αυτό το κάτι.
0: Ωραία, εγώ το ακούω αυτό που λες, αλλά βλέπω το ότι δεν υπάρχει οργάνωση και το ότι είμαστε εκτεθειμένοι. Και έτσι όπως θα περιγράφεις τα πράγματα, καλώς ή κακώς αν γίνει στραβή, την πατήσαμε.
1: Ναι, πες μου που θα πάμε. Πες με σε
0: πού θα πάμε, πού να κρυφτούμε, δεν ξέρω.
1: Ναι, πες μου. Και από εκεί και πέρα, να σου πω κάτι. Ποιον θα κυνηγάμε δηλαδή, τις σιρήνες που βαράνε και έρχονται για αυτοί που είναι ήδη μέσα. Πες μου εσύ ρε φίλε, μια ενημέρωση. Μιλάμε κανονικά έτσι. Πες ότι πίνουμε ένα καφέ, οι Έλληνες σε μια καφετέρια. Πες ότι γίνεται ένα ντου απ' έξω και σηκωθούν και αυτοί που είναι από μέσα. Ωραία, τι θα πρωτοκάνει ο Έλληνας χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς ομάδες ετοιμότητος, σε κάθε στρατόπεδο κράτησης που έχουν φτιάξει, έπρεπε αναδήμως και περιφέρειες και τα λοιπά, να υπάρχει δηλαδή μια ομάδα περιφρούρησης σε περίπτωση εμπλοκής ή στα νησιά. Στα νησιά τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν 5-6 λιμενικοί και ειδικά στα μικρά νησιά έχει 2 λιμενικούς, 3. Και υπάρχουν τόσοι λαθρομετανάστες. Δηλαδή, άμα σηκωθούν όλοι, τι θα βγουν με τις κούπες, οι θείες, οι γιαγιάδες και οι διάφοροι άνθρωποι που μένουν και εκεί να κάνουν τι. Τι μέτρα έχει πάρει δηλαδή η χώρα. Τίποτα, δεν έχω ακούσει. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, δεν έχω ακούσει από πλευράς Υπουργείου Άμυνας, ενώ από στρατιωτικής πλευράς. Εξαφανισμένοι όλοι. Τίποτα, μόνο ο υπουργός μιλάει. Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε μου.
0: Ναι, αλλά και πού θα πάμε, δηλαδή, και να σου πω και κάτι ακόμα. Μια σε αναφέραμε το Predator και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παρακολουθεί το αρχηγός ΓΕΣ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και διάφορα στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις και να μην έχει ανοίξει η ρουθούνη.
1: Γιατί και από παλιά, και το φλόρο τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον επίτιμο που έχει φύγει τώρα ο Κωνσταντίνος, που έχουμε υπηρετήσει και μαζί από το 1988, μας στοιχείο, τον Κώστα, τον ξέρω δηλαδή από τότε μάχημος, άσχετα όταν έφτασε στον βαθμό του ΑΓΕΘΑ, τότε που είχα ακούσει εγώ στις υποκλοπές, ότι ήταν και αυτός μέσα. Δηλαδή, άμα παρακολουθείς έναν αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που μιλάει με τους άλλους αρχηγούς και με διάφορες άλλες συζητήσεις, τότε τι κάνουμε δηλαδή. Ακούνε ό,τι θέλουν, φτιάχνουν ό,τι θέλουν και στο τέλος, φίλε μου, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ δεν έγινε με τα Τέμπη, δηλαδή πόσες ψυχές, δηλαδή τόσοι γονείς, όλη η Ελλάδα και στο εξωτερικό, όλες οι Ελληνίδες και στον δρόμο, και αυτοί πετάνε χαρταετό, δεν τους νοιάζει, όλα καλά. Από θέμα υγείας, όλα καλά. Δηλαδή από γύρω-γύρω ακούσω και αυτοί όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. ένας δεν έχει βγει να πει φίλε μου το παίρνω πάνω και φεύγω. Φίλε μου εσύ είσαι υπόλογος, είσαι ο υπουργός μεταφορών. Έγινε ένα ατύχημα χοντρό. Πες εγώ παρετούμε. Ναι, νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Όχι αυτή η προσπάθεια και ξαναβγαίνει. Τι είναι αυτά ρε, πού ζούμε ρε, πού είμαστε ρε, σε τι χώρα είμαστε ρε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό τι γίνεται. Και όσο πας για τα σαφρονιστικά καταστήματα, επειδή έκανες την πρώτη ερώτηση και πήγαμε αλλού, δηλαδή βλέπεις ότι γι' αυτό και εγώ στα live που κάνω λέω ότι χαιρετώ πάντα όλους όσους φοράνε στολή, ένστολη και από τα σώματα ασφαλείας και από τις ένοπλες δυνάμεις που φοράνε τη στολή και έχουν ψυχή και καρδιά. Ξέρεις πολύ καλά σε νησιά, χωριά, ότι υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα οι οποίοι είναι γνωστοί χρόνια, κοιτάνε ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Φίλε μου, όχι, να κάνεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό σε πληρώνει το ελληνικό κράτος να κάνεις τη δουλειά σου. Όπως η Κεφαλονιά. Η 19χρονη έχασε τη ζωή της. Αφού τη χάνει, βλέπω ένα μπαλάσκα και βγαίνει την άλλη μέρα ο Σταύρος, εντάξει, και λέει ότι υπάρχει ένας φάκελος, ο αρσιβαρίστας, γνωστός στις αρχές, σε τούτο κάνανε εμπόριο, λέμε γενικά για όλο το κλίμα εκεί που υπήρχε. Αφού τα ξέρετε, γιατί περιμένετε να χαθεί μια ζωή, όπως το παιδί τώρα στην Κρήτη που το θάψανε και τώρα που βλέπα στην τηλεόραση. Ξέραν ότι έχει απειληθεί. Και σου λέει υπήρχε ένας αστυνομικός, του είχαν πει και αυτά και ξαφνικά στην κηδεία πήγανε λέει 10 δημιουργίες ας το πούμε τώρα. Και σου λέει φίλε τώρα ήρθατε και τους γιουχάρουνε. Κατέβηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε με τις οικογένειες, με τα Καλάσνικο που έγινε χαμός. Και τι έγινε που πήγε. Παίρνω χαμπάρι στην Κρήτη. Τελειώνει το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα τελειώσει. Και ξέρεις γιατί. Δεν θέλουν να το τελειώσουν, υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί που καλύπτουν πάρα πολλού στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το είναι γνωστό σε όλους. Και τότε είχε γίνει ένα περιστατικό με κάποιο λιμενικό, θυμάσαι, πλακωθήκαν ο λιμενάρχης, δεν ξέρω τι έγινε, που είπε τώρα, που είπε ο Γιάννης, που είπε ο Μίτσος, κατάλαβες. Δηλαδή ανακατεύονται, δημιουργούν στον ελληνικό λαό ένα κεφάλι, το κάνουν αυγολέμονο και στο τέλος δεν υπάρχει ουσία. Αυτά γίνονται και στα σοχρονιστικά. Τώρα τελευταία... Εσύ που τα θυμάσαι επειδή ασχολείσαι με το κανάλι σου και ξέρεις, κάλεσε λέει ο αρχιφύλακας δύο βάροι ποινίτες στο γραφείο του μέσα στις φυλακές, έβγαλε ένα στον πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον. Το είχαμε ακούσει κι αυτό. Πούμε στις φυλακές και τους κάλεσε ο αρχιφύλακας. Οι άλλοι κάνουν live μέσα στις φυλακές, οι άλλοι κάνουν... Τι να σου πω, δηλαδή γίνονται 1012 πράγματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η ελαστικότητα. Εάν σε δουν εσένα στον δρόμο χωρίς ζώνη, μπορεί να σταματήσουν να σε σταυρώσουν, επειδή είσαι σερέτης και μιλάς, γιατί δεν φοράς ζώνη, ρε φίλε, πάω εδώ δίπλα στην τράπεζα, 10 μέτρα ένα δεν την έβαλα, να σε σταυρώνει. Πάω εγώ με το σάκ βαγιά στην πλάτη, στο Σύνταγμα, μια πόρτα με σταματάνε, ψηλά τα χέρια με ψάχνουν, αν έχω κλειδιά, τι έχω, μαχαίρια, πιστόλια και καλά, και βλέπεις όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες με μαχαίρια, όπως και το ταξίαρχο το παιδί. Τόσο άδικα χάθηκε γι' αυτό, πήγε ο άλλος ένα ραντεβού, κράταγε τις ξυφολόχες, όλες τις δερογροφιές, γίνεται ένας χαμός.
0: Γι' αυτά όλα θεωρώ ότι επηρεάζει πάρα πολύ και αυτή η τραπ μουσική, η οποία στην ουσία προωθεί τα λάθος πρότυπα στους νέους και όλοι τη βλέπουνε μάγκες, φοράνε ένα τσαντάκι, παίρνουν ένα μαχαίρι, να με τα ναρκωτικά, να με την εκπόρνευση, να με τη βία και καταλήγουν στη φυλακή και καταλαβαίνουν μετά γιατί είπαν το πείμα.
1: Έχεις δίκιο φίλε μου Γρηγόρη, εγώ τα λέω σου λέω και από τα βίντεό μου ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Ή στο χώμα θα πας ή στη ψηρού.
0: Ναι, το επιτρέπουνε που... όμως ρε εσύ Τάσο, το επιτρέπουνε και καταστρέφουνε τους νέους με αυτόν τον τρόπο.
1: Ήθελα να σου πω, καταρχήν το επιτρέπει η οικογένεια. Είναι μέσα στην οικογένεια ένα παιδί, βλέπει τη συμπεριφορά του παιδιού. Δεν μπορεί να είναι 14-15 και να γυρνάει 6 ώρα το πρωί. Εγώ συσύρω, πήγαινε 9 η ώρα που ήμουν και 17-18 χρονών. Και όταν πήγαινε 9 και 5 μου και πει μάνα μου 9, 9 και 5 δεν είχα γυρίσει, έρχονταν με το σκουπόξυλο μου, το σπάγει στην πλάτη και μπαίνα μέσα. Δεν υπάρχει φίλε μου τώρα, πρώτον όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι, δεύτερον δεν τους νοιάζει ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι, γνωρίζουν και δεν ασχολούνται. Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσα καταστήματα είναι κλειστά που έχω παρατηρήσει τελευταία, έχουν κλείσει καταστήματα που έχουν μουσούδες, ξέρεις. Προβοσκίδα που λέμε, είναι πάρα πολλοί ναρκωμανείς μέσα εκεί που κοιμούνται κάθε νύχτα, δηλαδή που κυκλοφοράω, πηγαίνω, είναι κάποια σημεία, είναι γεμάτο εκεί Κάνουν εμπόριο, ξέρουν τα στέκια, κάθε κοιμούνται τίποτα. Και περνάει π.χ. ένας απέναντι ένα παιδί και τον σταματάνε, σήκωσε στα χέρια να σου κάνουμε έλεγχο και σου λέει τώρα για Έλληνα. Την ταυτότητα που πας, οι μαγκές, ο άλλος είναι μέσα στο ΑΠ. Ξέρουν όμως τι γίνεται. Πώς το βλέπουμε όλοι οι άλλοι πολίτες γύρω μας τι γίνεται. Γι' αυτό λέμε και για την Ομόνοια. Πήγαινε στην Ομόνοια δηλαδή μόλις νυχτώσει. Πάει κάποια κοπέλα μόνη της. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Κάνε με υπουργό δημόσιας τάξης και σε ένα μήνα θα βγαίνουν όλοι περίπατο μέχρι τις 5 το πρωί στην Ομόνοια. Δεν θα βλέπουν τζίτζικα. Γιατί βγάλε 3 δημιουργίες, όχι με τις αστυνομίας ρούχα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι σαλιάριδες από τα κανάλια και κοίτα και κοίτα. Βγάλε τους με τζιν, εξοπλισμένοι, και να τους στέλνουν με τα στελιάρια στο νοσοκομείο και θα σου πω μετά θα βοβηθούν, δεν θα βγαίνει. Τσαμπουκαλεύονται κιόλας. Όλοι οι αλλοδαποί τσαμπουκαλεύονται, δεν κυκλοφοράει η Έλληνας εκεί. Γιατί, γιατί έχουν κάνει γκέτο και όλα αυτά τους αφήνουν, γιατί πέφτουν και οι μεζέδες. Τα ξέρεις εσύ.
0: Ωραία. Εγώ βλέπω επίσης το ότι μέσα στις φυλακές, μιας και αναφέρθηκες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και έχουμε δει στο παρελθόν και διάφορες υποθέσεις στις οποίες δεν αναλαμβάνουν τα δικαστήρια και η ελληνική αστυνομία και γενικά όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες από την ΕΕΠ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς και βλέπω ότι αναλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή τα δικαστήρια πλέον έχουν μεταφερθεί στα κανάλια. Βλέπουμε να πούμε τον Λιάγκα, φέρω ένα παράδειγμα, τον Ισαγγελάτο, τον Ευαγγελάτο και τον κάθε δημοσιογράφο να κάνει τον δικαστή ή να κάνει τον εισαγγελέα ή να κάνει τον δικηγόρο. Και θυμάμαι και την υπόθεση παλαιότερα του Σωρίν Ματέη. Πολύ σημαντική υπόθεση αυτή.
1: Ναι, άλλο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα και με το που έγινε το περιστατικό να σκεφτείς δεν μπορούσαν να πάνε τα ασθενοφόρα κοντά. Από τον κόσμο, από τα αυτοκίνητα, δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένας σινεμάς μεγάλος. Υπήρχε ο δημοσιογράφος τότε γνωστός, το ξέρουν όλοι οι παλιοί, που μίλαγε με αυτόν μία και δύο ώρες. Και όλα αυτά γιατί.
0: Στο τηλεοπτικό σταθμό Sky είχε πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί με τον Ευαγγελάτο μιλούσε.
0: Ναι, 4 ώρες μιλούσαν με τον κεντρικό παρουσιαστή είδης. Αντί για να μιλάει κανένας διαπραγματευτής της αστυνομίας, μιλούσε ο Ευαγγελάτος τώρα με τον άνθρωπο που κρατούσε τις χειροβομβίδες και την κοπέλα.
1: Ναι, άκου να δεις τώρα κάτι. Από εκεί και πέρα ούτε ο Ευαγγελάτος φταίει, ούτε το κανάλι φταίει ως προς τι. Εφόσον υπάρχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό σου λέει Δημόσιας Τάξης. Από εκεί και πέρα αρχίσανε σιγά σιγά, μιλούσανε και κάνανε. Πρώτον, δεν αφήνουν τις ομάδες κρούσης που αναλαμβάνουν ανάλογα το αντικείμενο που υπάρχει, δεν τις αφήνουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Και τότε, επειδή και οι Καμίτες ήταν φίλοι μου, πολλοί λένε αφού το πιάσανε στο κάτω δωμάτιο, ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί 2-3 από αυτοί ήταν πολλοί φίλοι μου, πιάνε μετά καφέ. Μου λέει Τάσο, μόλις τον αποκλείσαμε, αντί να κάνουν τη δουλειά τους όπως προβλέπεται τον κανονισμό, πιάσανε την κοπέλα, αν θυμάμαι, Αμαλία τη λέγανε.
0: Βέβαια.
1: Και ξαφνικά μπαίνει π.χ. μέσα ο αττικάρχης, ο υπαρχηγός, ο οδηγός του έτσι, αλλιώς, επειδή ήταν οι κάμερες να τη βγάλουν αυτή την κοπέλα έξω. Και με το που πάνε να κατέβει η κοπέλα το σκαλί, βγαίνει από τον παντελόνι που είχε ο άλλος η χειροβομβίδα. Και γι' αυτό ξαφνικά ποιοι τραυματιστήκαν, από τους Ακαμίτες κανένας. Και ακούσε ο αττικάρχης έχασε το ένα του, ξέρεις. Ο οδηγός του λέει το πω, τι δουλειά. Ο οδηγός λέει, έβλεπε λέει στην τηλεόραση στο σπίτι του και επειδή πήγε λέει το αφεντικό, πήγε και αυτός να δεις τι δουλειά έχεις μέσα. Τότε τι στέλνεις.
0: Κάτσε λίγο, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, μπόρεσαν να αφοπλίσουν το Σωρίν Ματέη. Και η κοπέλα ζούσε.
1: Ναι ρε φίλε, μα αυτός δεν είχε. Όταν μπήκανε μέσα οι Ακαμίτες, άμα θες να σου πω από την αρχή, ξεκινάνε όλα. Έκανε ένα...
0: Πάμε λίγο από την αρχή να μας εξηγήσεις τι ακριβώς συνέβη, γιατί το είχα αλλιώς στο μυαλό μου.
1: Άκου φίλε μου, να δεις τι έγινε. Αυτοί τον είχαν εντοπίσει, ήταν κάπου από τη Χαλκίδα. Αυτός τέλος πάντων κάτι τους ξεφεύγει, το αυτό το σφεύγει, βρίσκεται στον Πειραιά. Μετά αυτοί τον παρακολουθάνε και σε συνεργασία με την ΕΕΠ και τα άλλα και με το μάτι του Θεού, εννοούμε τον Κοριό και αυτά. Τον ευρίσκουνε, να τα λέμε όπως είναι, σε μια φίλη που είχε Παύλα Γκόμενα. Αυτός εκεί πέρα στη Νιώβης, κάπως έτσι λεγόταν η οδός, δεν θυμάμαι καλά. Τον ευρίσκουνε εκεί και σου λέει θα κάνουμε ντου. Πάει η ομάδα των ΕΚΑΜ που είναι η επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας για αυτά τα θέματα, εφόσον ο άλλος είναι πάρα πολύ βίαιος και κακός, ενώ είναι σε βαθμό επικινδυνότητας μεγάλο, αναλαμβάνει όχι το τμήμα της περιοχής, πηγαίνουν οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ. πάνε τα ΕΚΑΜ εκεί και τους βάζουν και έναν εισαγγελέα μαζί. Παύλα, δεν κάνεις ό,τι θέλεις εσύ που σωμάτα, πρέπει να αναφέρεις πρώτα στον εισαγγελέα. Να χτυπήσουμε την πόρτα. Χτυπήστε την, να τη σπάσουμε όπως κάνουμε κανονικά στην επιχείρηση για να χτυπήσουμε το κουδούνι. Τα λέω λίγο πιο απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Από εκεί και πέρα κάνουν αυτή ντου μέσα. Είναι αυτός με την κοπέλα μαζί. Ο καλό, έχουν πει ότι δεν πίνει κανένας. Θα σου πω γιατί το λόγο στο λέω. Τώρα σου λέω και ακριβώς τι έγινε. Αυτός ο Κομωδίνο είχε μία χειροβοβίδα, όπλο. Από τη στιγμή που βλέπει τώρα μία ομάδα τον ΕΚΑΜ αυτά τα πράγματα, τον έχει δηλαδή εξουδετερώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που μπαίνει σε κάποιον και βλέπεις τώρα στο Κομωδίνο όπλα και χειροβοβίδες και τα πιάνει, καταρχήν, σου είπα να τον καθαρίσουνε. Μία στο πόδι πέφτει, τέλος, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
0: Να προστατεύσεις, ναι.
1: Είχε ρε φίλε, ομάδα τον ΕΚΑΜ περί, τι πήγε
0: να... βέβαια, ναι, να προστατεύσεις το περιβάλλον, να μην πάρει αυτός η χειροβοβίδα και κάνει ό,τι είναι να κάνει.
1: Μαχαία μπήκε μέσα του κόψει κλίση. Τα ΕΚΑΜ έστειλες. Τέλος πάντων. Είχαν εντολή να μην τον πειράξουν. Εννοώ να μην τον πυροβολήσουν κτλ. Από τη στιγμή που βλέπει ο αρχηγός της ομάδας αυτά, αυτός τα πιάνει, η χειροβοβίδα και το όπλο. Και τι γίνεται τώρα, βγαίνει ο αρχηγός έξω. Άκου τώρα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, βλέπεις. Βγαίνει έξω να πάει στον εισαγγελέα να του αναφέρει ότι αυτός είναι οπλισμένος χειροβοβίδες για να πάρει έγκριση. Δηλαδή παίζουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο, είναι ένας εισαγγελέας που στη δουλειά του είναι άψογος, αλλά στη δουλειά όμως την επιχειρησιακή των ΕΚΑΜ δεν ξέρει ρε φίλε τι γίνεται επιχειρησιακά, εφόσον στέλνεις μια ομάδα της ΕΚΑΜ, χάσους να κάνουν αυτό που ξέρουν, να τον βγάλουν έξω, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στο σπίτι. Να τα λέμε όπως είναι, θα τον βγάζαν έξω σηκωτό. Και χωρίς να τον έχουν σκοτώσει. Εντάξει. Έπρεπε, είχαν εντολή να ενημερώνουν τον εισαγγελέα. Και αυτό έγινε. Ώσπου να βγει ο άλλος να ενημερώσει τον εισαγγελέα ότι είναι οπλισμένος, μπαίνει αυτός στο μπάνιο και σου λέει εντάξει, κάτσε να ενημερώσουμε, οπότε θα κάνουμε ντου στο μπάνιο. Είχε μεγάλο παράθυρο ποταγωγός, μπαίνει αυτός από εκεί και ανεβαίνει από πάνω που είναι η οικογένεια της κοπέλας. Κατάλαβες τι έγινε. Και τους πιάνει όμοιρος και εκεί αρχίσανε τα τηλέφωνα τα μπούρου μπούρου με τα κανάλια, με το Sky, ο Βαγγελάτος και μπούρου μπούρου μπούρου, χωρίς να πάλι να πάει ο διαπραγματευτής όπως γίνεται κανονικά της αστυνομίας, μπορούσε να πάει και στο κανάλι που είναι ο Ευαγγελάτος, εφόσον ήταν ήδη το τηλέφωνο στον αέρα, και σιγά σιγά να μεταφερθεί η γραμμή στον επαγγελματία διαπραγματευτή.
0: Μα βέβαια! Αυτή είναι μια ερώτηση. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Ευαγγελάτο να μιλάει με τον εγκληματία? Από πού και ως πού έχει την ανάλογη εκπαίδευση ο Ευαγγελάτος να διαπραγματεύεται τη ζωή της κοπέλας με τον εγκληματία?
1: Δεν φταίει ο Ευαγγελάτος, να σου πω κάτι, πάλι στο κανάλι είναι. Μπορεί να ψάξει ποιος είναι αφεντικό ο επιχειρηματίας που έχει το κανάλι, τι κονέ έχει με τα υπουργεία και τους υπουργούς, οπότε σου λέει το κανάλι μου φαίνεται τηλεθέαση στα καμπάνια πάνω τέρμα όλα, οπότε αφήστε το δημοσιογράφο μου. Ο υπουργός τι θα πει, okay, είναι του, πώς τον λένε αυτό που έχει το κανάλι, δεν θέλω να λέω ονόματα, λέω τώρα εγώ παράδειγμα, γι' αυτό δεν ξέρω, λέμε. Γι' αυτό σου λέω ότι πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα και η μασαμπούκα. Από εκεί και πέρα, πώς αφήνεις ένα δημοσιογράφο 4 ώρες, όπως και με τα ίμια. Ήταν ο άλλος ο διάβλος στο πέραμα και έλεγε βγαίνει φρεγάτα, το υποβρύχιο, είχε ενημερωθεί όλη η Τουρκία τι γίνεται, τι βγαίνει έξω, τέλος πάντων, στο θέμα μας. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας μέσα, εφόσον λέει ο εισαγγελέας πιάστε, τον μπαίνουν μέσα, σπάνε την πόρτα και έλειπε αυτός. Δεν που πήγε, είχε ανέβει από πάνω. Και αρχίζει αυτός και μιλάει και μιλάει. Έχει τη χειροβοβίδα στα χέρια του. Αυτός εντωμεταξύ, επειδή τα είχε πιει όλα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Μία αδρεναλίνη, κάγκελο. Ανεβαίνει αυτός από πάνω και την ώρα που αρχίζουν και του μιλάνε, επειδή αυτός δεν ήταν φίλε μου ζαχαροπλάσης, ούτε ήταν μπαρίστα να φτιάχνει καφέδες. Η δουλειά του ήταν να είναι κακοποιός. Από εκεί και πέρα πιάνει την κοπέλα, από πίσω της αυτός, αγκαλιά τα δυο χέρια προς τις τσέπες μπροστά και τα περνάει μέσα από το παντελόνι της, μέσα από το παντελόνι της, μπουνιές και τα δυο και στο ένα και την χειροβοβίδα. Γιατί το κάνει αυτό? Σου λέει σε περίπτωση που με πυροβολήσει κάποιος ελεύθερος κοπευτής, να τα λέμε όπως είναι επιχειρησιακά, με έχουν βάλει το σταυρόνιμα λέγεται αυτό που κοιτάει διόπτρα και ξαφνικά φάει μια μπα, Οπότε σου λέει σε περίπτωση εγώ να μην χειροβοβίδα να πέσω, να τους κάνω ζημιά. Τον έχουν πάρει γραμμή εκαμίτες ότι λείπει χειροβοβίδα από κάτω, κατάλαβες, και την έχει μαζί και τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Ξαφνικά κάνουν ντου. Άκουε εκαμίτες μέσα, του μιλάνε, είναι ένας δεξιά-αριστερά και του λέγανε εσύ, ας την οικογένεια δε φταίει, όπως σου μιλάνε, Γρηγόρη, άκου εδώ τώρα να καταλάβεις. Του τραβάνε ταυτόχρονα και δύο τα χέρια του, του τα ανοίγουνε, δηλαδή να φύγει η κοπέλα, του τα ανοίγουνε, αυτός κλείνει τα χέρια του στο στήθος του και πέφτει μπρούμουτα μπροστά, ξέρει, με τα χέρια πλακωμένα. Νομίζανε τώρα αυτοί ότι χειροβοβήλαν ακόμα αυτός την έχει αγκαλιά και έπεσε κάτω. Οπότε τι γίνεται, άκου. Και πολεμάνε τώρα να τον γυρίσουνε τούμπα και πάνω σε αυτή τώρα την κατάσταση μπαίνουνε μέσα οι ανώτατοι των ανωτάτων ανώτατοι για να βγάλουνε την κοπέλα έξω. Η κοπέλα έχει πάθει αμόκ, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν έχει πάθει κοπέλα μέχρι στιγμής τίποτα. Δεν αφήνουν όμως να τελειώσουν οι εκαμίτες με αυτόν και την κοπέλα. Η κοπέλα κάτω. Μπαίνει μέσα ο Αττικάρχης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν αυτοί, ανώτατοι, που δεν είχαν καμία δουλειά στο χώρο, μόνο η ομάδα η επίλεκτη των ΕΚΑΜ, μπαίνουν μέσα, λένε στους εκαμίτες, παιδιά εντάξει, τελειώσατε, ξέρεις, επειδή τον είχαν κάτω τον άλλον, πρόσεχε, σηκώνουν την κοπέλα, όχι οι εκαμίτες, αυτοί που σου είπα. Και με το που κατεβαίνουν ένα-δύο σκαλιά, αυτός είχε αφήσει τη χειροβοβήρα στο παντελόνι, χωρίς την περώνη, αλλά πως ήταν στο παντελόνι της, δεν είχε άνοιξει αυτό το πλαενό που οπλίζει και αρχίζουν αντίστροφα για να σκάσει. Και με το που κάνει η κοπέλα το πρώτο σκαλί, βγαίνει από το μπατζάκι της η χειροβοβίδα, τάκ τάκ όπως βλέπουμε στις ταινίες, στα σκαλιά σκάει. Κατάλαβες, με αποτέλεσμα γεια σας, η κοπέλα, ο άλλος του κόπηκε το πόδι, ο οδηγός λέει του Αττικάρχη, δεν ξέρω του υπαρχηγού, ο υπαρχηγός τραυματίστηκε, αυτοί που ήταν δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά όλοι ήταν εκτός των ΕΚΑΜ. Ξαφνικά βρεθήκανε γιατί θέλανε να τη βγάλουν από την πολυκατοικία, εμείς είμαστε αγκάζε, τη φέραμε. Και έτσι φίλε μου έγινε, γιατί δεν σε αφήνουνε ποτέ, όπως και με τα ίμια. Γιατί κύριε Αρχηγέ Λιμπέρη, να μην πάρουμε τη σημαία, τι επιπτώσεις θα έχουμε, να μην φυσήξει ο Πάγκαλος.
0: Για άλλη μια φορά όμως είδαμε το ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ρε Σιτάσο. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο να μιλάει ένας άνθρωπος που δεν είναι εκπαιδευμένος με τον κακοποιό, ο οποίος απειλεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ο Ευαγγελάτος δεν έχει καμία θέση. Τον επέτρεψε κάποιος να μιλάει. Πρόβλημά τους. Ποιος ήταν αυτός, παρετήθηκε ο Βασιλακόπουλο, Βασιλόπουλος τότε και τι έγινε, παρετήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας και τι έγινε, χάσαμε τη ζωή, χάσαμε την αμαλία.
1: Αν το ίδιο γίνεται φίλε μου.
0: Φυλακή πήγε, φυλακή πήγε ο Βασιλόπουλος, δεν πήγε.
1: Στο μάτι.
0: Φυλακή πήγε ο Βασιλόπουλος, δεν πήγε.

0: τι είναι, να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή, να σώσουμε, να αποφύγουμε το θάνατο μιας ομήρου ή να έχει πλάνα ο σταθμός του Αλαφούζου, να τα πω έτσι απλά και λαϊκά τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε γιατί υπάρχει, για να ακούει τι λέει το κάθε κανάλι. Έπρεπε να πει, να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή τα ξέρω και έχω εκπαιδευτεί και το ξέρεις, και εκεί που δούλευα σαν ασφάλεια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κυκλοφοράει 3-4 τετράγωνα άνθρωπος, εκενώνονται όλα και μένει μόνο το κτίριο που γίνεται εμπλοκή και αναλαμβάνουν οι μονάδες επιχείρησης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μπορούσαν να κόψουν τα ρεύματα όλα, να φωταγωγήσουν το δωμάτιο. Πρόσεχε, αυτοί θέλανε τώρα τηλεθέαση. Πρώτον, οι δημοσιογράφοι και το κανάλι. Δεύτερον, θέλανε τηλεθέαση. Αυτοί που θα συμμετέχαν μετά, οι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας, που δεν είχαν καμία δουλειά να μπλακούν μέσα που υπάρχει η ομάδα των ΕΚΑΜ. Αυτό θέλω να σου πω. Ένα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Πώς δεν παίρνει το νόμο στα χέρια του, εφόσον αυτή είναι η δουλειά του, να πάρει το σταθμό να πει κόβονται όλα τώρα, που μπορούσε να το κόψει και από μόνο του, χωρίς να πάρει καμία τέτοια. Αυτά είναι...
0: Ναι, αλλά είχαμε ένα αποτέλεσμα, να χάσει τη ζωή της η Αμαλία και απλά να παραιτηθεί για άλλη μια φορά ένας αξιωματικός. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί πραγματικά μου φαίνεται γελίο όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα κανάλια. Εδώ πέρα οι υπουργοί θα έπρεπε πρώτα να κάνουν ένα σχέδιο, να οργανώσουν μαζί με την ελληνική αστυνομία την αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά ας βγουν να κάνουν και δηλώσεις στα κανάλια. Δεν γίνεται πρώτα να μπαίνει μέσα ο κάμεραμάν μαζί με το δημοσιογράφο και με τα τηλέφωνα σε ζωντανή μετάδοση τώρα να διαπραγματεύονται για το αν θα αφήσει ή δεν θα αφήσει τη χειροβομβίδα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, Γρηγόρη. Την Κυριακή θυμάσαι, κοπελίτσα, Κυριακή. Πήγε στο τμήμα. Μέσα στο τμήμα μιλάει, κάνει δείχνει, ένας της λέει παρταξή. Ο άλλος ήταν μέσα στο φυλάκιο και έξινε, δεν ξέρω, έβλεπε το TikTok τι έκανε live. Ο άλλος και με το που γίνεται αυτό πάλι δεν τρέχει τίποτα. Εγώ κοίταζα αλλού, ο ένας λέει έτσι και έτσι. Γιατί να χαθεί η ζωή π.χ. της κοπελίτσας αυτής. Γιατί να χαθεί η ζωή της 19χρονης στην Κεφαλονιά εφόσον γνωρίζουν ποιοι είναι οι ταλαβεριτζίδες. Γιατί δηλαδή αυτές οι πλατείες κάθε βράδυ να υπάρχουν οι αγγέλες και όλοι φορτωμένοι με μαχαίρια.
0: Σωστό. Να σου πω και κάτι ακόμα εγώ για το Σωρίν Ματέι. Το ότι το 1995 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και είχε και αρκετές ληστείες στην πλάτη και είχε καταφέρει να διαφύγει από τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις ότι το 1996 δραπέτευσε τις φυλακές της Κέρκυρας. Ποιοι φταίνε για όλα αυτά, δεν φταίει η ελληνική αστυνομία.
1: Τι σου λέω.
0: Και τον ανακάλυψαν τυχαία να πούμε σε ένα μπλόκο και τον πήγαν στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού γιατί διαδραπέτευσε και από τις φυλακές της Λάρισας. Τι να λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε. Και το 98 μετά διατάζει τη μεταφορά του στις φυλακές Αγίου Στέφανου Αχαΐας και κατά τη διάρκεια της παραμονής δραπετεύει και πάλι από το τμήμα μεταγωγών της Πάτρας και επιστρέφει στην Αθήνα. Μέχρι που τον βρήκαν εκεί με την κοπέλα. Δηλαδή έχει δραπετεύσει 5 φορές ο άνθρωπος και μετά πήρε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Γρηγόρη μου, γι' αυτό πληρώνονται και καλά οι μεγαλοδικηγόροι τα ονόματα για αυτούς τους λόγους.
0: Και έληξε γιατί... το θέμα με μια παρέτηση αξιωματικού. Σοβαροί είμαστε.
1: Της Κυριακής αυτός που την έσφαξε στο τμήμα που είναι. Στο ψυχιατρίο είναι. Και καλά με ψυχολογικά και τα λοιπά. Κάνει τον τουρίστα εκεί, πήγε την κοπελίτσα, έκανε ρόμπα πάλι όλη την αστυνομία και καλά εφόσον έγινε έξω από το τμήμα. Και σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Παντού δεν τρέχει τίποτα, φίλε μου. Ακούω κάθε μέρα με τα πατίνια, επί τσιρικάδες. Τι δουλειά έχουν 12 χρόνια, 13, λεωφόρο βουλιαγμένης, Κηφισού, Συγκρού. Ο άλλος φοράει ένα κρανάκι και μου κατεβαίνει τώρα δίπλα από το αυτοκίνητα με ένα αυτό και τα έχουν και φτιαγμένα.
0: Εδώ πέρα έχουν τόσο ασυλία οι δικαστές, έχουν ασυλία οι λοιμοξιολόγοι, έχουν ασυλία οι βουλευτές, έχουν ασυλία οι τραπεζίτες, έχουν ασυλία τα νοσοκομεία, έχουν ασυλία οι προδότες της πατρίδας. Ακόμα και ο τελευταίος του τελευταίου που είναι τσιράκι του συστήματος έχει ασυλία. Και να σου πω και κάτι, εδώ 89 χρονών παππούς μπήκε με την καραμπίνα πρώτα στο Νεύκα, μετά στο Ειρηνοδικείο και έφυγε και μέχρι την Πάτρα πήγε στο ξενοδοχείο κοιμήθηκε και δεν το βρήκε κανένας. Ποια ελληνική αστυνομία τώρα και ποιος Χρυσοχοίδης.
1: Εκεί είμαστε τυχεροί, ευτυχώς που δεν υπήρχαν αστυνομικοί ας το πούμε εκεί. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί άμα τον βλέπανε με την καραμπίνα θα βγάζανε τόπλο, θα του λέγανε άσε. Αυτός μπορεί να άριχνε για κάτι ή θα σκοτωνόταν ο άνθρωπος ή κάποιον θα πυροβολούσε, ενώ μπήκε, βγήκε, έφυγε, πήγε στην Πάτρα, πάλι καλά που δεν πήρε τ' άλλο να φύγει και δεν τρέχει.

0: Τίποτα ρε φίλε, αυτό σου λέω, κοίτα, τίποτα. Και τι τώρα, πήρε τώρα μια καραμπίνα, νόμιζε ότι πήγαινε για πέρδικες, που η καραμπίνα είναι καραμπίνα, δεν είναι πιστόλι. Ενώ δεν είναι όπλο κύρος. Πήρε ολόκληρη γλίτσα, ξέρεις, αυτή που κρατάνε, η βοσκή, και έκανε βόλτες αερονοδικία.
1: Με το ταξί πήγε ρε, πήγε μέσα στο ταξί με την καραμπίνα και πήγε εκεί, τι να λέμε τώρα. Και δεν το πιάσανε, δηλαδή 89 χρονών άνθρωπος. Πυροβόλησε εδώ, πυροβόλησε εκεί, σηκώθηκε, έφυγε. Και μου μιλάνε για κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Ποιο κύρος, αδερφέ?
0: Τι είπα στο βίντεο, εμένα που μου έχουν πάει τα διπλά τα ένσημα, το ξέρεις και στο έχω πει. Λέει τόσα χρόνια αυτά τα ΟΗ που δικαιούμαι τα διπλά που είναι με εξάμηνα, μου τα έχουν φάει. Γιατί εμένα φοράει το θέμα από το 2000 και κάτω. Από το 2011 τα κόψανε τα διπλά, πρέπει να τα πληρώνει το κομμάτι αυτή που παίρνανε. Τέλος πάντων. Και λέω τώρα, ο αυτός 89 χρόνων και έκανε έτσι. Σκέψε δηλαδή να του τη δώσει μια νου εκπαιδευμένου εκαμίτη, αντιτρομοκρατική, από τα ΟΗ και αλεξίπτωτα. Λέμε, ένας ειδικοδυναμίτης, σου λέει δεν μου τα δίνουνε, η πείνα, τα παιδιά μου, μια που θέλω να αυτοκτονήσω αυτά, γιατί να μην πάρω και 5-6 μπροστά, πολλοί το έχουν σκεφτεί. Και να σκεφτεί επιχειρησιακά, να βάλει την εξάρτησή του και να πει όλα αυτά. Εδώ μπήκε ο άλλος 89 χρονών. Και δεν πήρε κανένα καμπάρι. Δηλαδή, άμα μπει ένας εκπαιδευμένος ή τρομοκράτης ή κακοποιός, τι θα γίνει δηλαδή? Δηλαδή, αν έμπαινε ένας, όπως λέω εγώ, η μαύρη χείρα, αυτά που γίνονται δηλαδή τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, μπει ένας δοσμένος από μέσα και βάλει μια εξάρτηση με σε 4 TNT και μπει μέσα, πάει, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε ασπίδες. Ξέρεις, η ασπίδα είναι αυτή όπως αεροδρόμιο που περνάς που χτυπάει. Το ότι κουβαλάς, ούτε τίποτα. Κοίτα, μπαίνει ο άλλος, ανεπεινάζει όλο το ειρηνοδικείο και στο τέλος δεν ξέρω τι γίνεται. Και πάλι ξέρεις ποιο είναι το γαμό του. Αυτή δεν φταίει κανένας. Όχι τίποτα. Θα την πληρώσω περιπέρας απέναντι, θα του πούνε γιατί δεν τον είδω περιπέρας. Αυτή δεν ξέρει κανένας ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως το θέτουμε τώρα, δεν υπάρχει ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Γιατί ο αστυνομικός θα έρθει μετά από ένα μισάωρο. Εμένα τώρα θα τα πω έξω από τα δόντια. Εμένα μου είχε έρθει πριν 2 εβδομάδες ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει: αδερφέ, με παρακολουθούν, με τραμπουκίζουν, με ακολουθάνε παντού. Όπου είμαι, μου λένε σήκω φύγε, γιατί αυτός ήθελε να επενδύσει σε μια περιοχή. Τέλος πάντων είχε μπλέξει εκεί πέρα με κάτι τύπους. Και πήγα στην αστυνομία και μου είπανε: όταν έρχονται αυτοί, λέει, και όταν τους βλέπω να με παρακολουθούν και να με τραμπουκίζουν, να παίρνω το 100. Και παίρνω, λέει, το 100 και έρχονται μετά από 40 λεπτά. Δηλαδή, τι περιμένουμε, λέει, να με πάρουν απαγωγή? Το ίδιο και στην Κρήτη με το παιδάκι. Πήγαινε το παιδάκι στην αστυνομία και έλεγε: ο άνθρωπος αυτός θέλει να με σκοτώσει. Και του λέγανε: άμα έρθει, πάρε το 100. Ποιο 100, ρε, εδώ πέρα η ΕΕΠ η ίδια πήρε το 100. Ατρελαθούμε τελείως.
0: Μόλις σκοτώσουν τον άνθρωπο που λες, τότε θα πούνε: ξέραμε, αλλά δεν είχε κάνει μήνυση. Ξέρεις, δεν είχε αυτό. Τέλος πάντων, ρε φίλε, αγάπουνα τη, δεν βγάζει άκρια. Όχι, παντού δεν βγάζει άκρια, δηλαδή σε όλα τα ζητήματα. Δεν γίνεται τίποτα, φίλε μου. Βλέπεις ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός λόγω ακρίβειας. Όσοι πάνε στη δουλειά τους, που πάνε και έρχονται για τα μεσημέρια, τα απογεύματα, βλέπεις δηλαδή ένας εκνευρισμός στα φανάρια. Ένας βρίζει για το πάρκινγκ, ο άλλος την κοπέλα, δεν χωράει μηχανή μου, πάρτισε η κόρη της, κοπανάει τα κεφάλια της, πάει τα πόδια. Δηλαδή σταματάνε, ο άλλος βγάζει λωστάρια, όπλα, δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα βλέπεις τώρα. Δηλαδή φοβάσαι να του πει στα λουνέρε, φίλε, είναι πράσινο, πήγαινε. Σου λέει θα κατέβει όσο και θα έκανα μυδράλιο με στα μάξι. Πώς επιτρέπεται, ρε φίλε, και γίνεται αυτό? Δηλαδή παλιά, γιατί δεν υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά στη Σύρο, ακούγαμε ένα τροχείο, όχι για το νησί, για τη Σύρο. Γενικά στην Ελλάδα ακούγαμε ένα τροχείο το χρόνο και λέγαμε πού όπορεσαι, τι έγινε. Ξέρεις, στεναχωριόταν όλη η χώρα. Τώρα καθημερινά ακούμε νέοι πεθαίνουν άδικα, που πρέπει δηλαδή να έχει λάβει τα μέτρα της η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν 10 αστυνομικοί, ας το πούμε, οι οποίοι το κάνουν με την ψυχή τους και υπάρχουν άλλοι 10 που κάθονται και ξύνονται τα αυτιά τους και σου λένε: φίλε, εγώ παίρνω το μισθό τώρα να ανακατευτώ εγώ, να πάω εκεί που είναι τα πρεζόνια, να πάω εκεί. Ενώ ξέρουν τι γίνεται. Όλοι ξέρουν. Εδώ πέρα ξέρει ο απλός πολίτης σε κάθε γειτονιά. Άμα ρωτήσει η κυρία Μαρία στο μπαλκόνι, θα σου πει: παιδί μου, το έχουμε δει από δημοσιογραφική έρευνα που λένε τα κανάλια, αφού υπάρχει το θάνατος, λέει η γυναίκα απέναντι, μα τους βλέπω κάθε βράδυ. Μαζεύονται, ανταλλάσσουν ενέσεις, κάνουν όπλα κτλ. Δηλαδή πώς θα ξέρει η κυρία Βαγγελιό που μένει στο δεύτερο και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δεν γνωρίζει τίποτα? Όταν γίνει μόνο τους φωνάζουν να πάει να πάρει με την κορδέλα μέτρα, να αποκλείσει, να δει πόσο σκάλει και εσύ, να γίνει καταμέτρηση, δηλαδή αυτό που προβλέπει. Και μετά δεν κρέχει κάτι, τίποτα. Έτσι είναι, φίλε μου. Δεν υπάρχει, να ξέρεις, αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι 10 αστυνομικοί 50, οι οποίοι κοιτάνε, κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως λέει και στο στρατό, και όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί, κακό στα ψέματα, γιατί ήμουν 10 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας και τα ξέρα, όσο ανεβαίνει ο βαθμός και φτάνεις προς την καρέκλα τη μεγάλη, εκεί πέρα μπαίνεις στις δράγες του τρένου. Σου λένε όποιοι είναι κυβέρνηση. Φίλε μου, θα κάνεις αυτά. Πες ότι είμαι αρχηγός για εφά εγώ. Και λέω αυτό και αυτό. Θα μου πούνε ρε Βατραγιώ, όπα, όπα, όπα. Τι είναι αυτά που λες. Μα αυτό πρέπει να γίνει. Όχι, φίλε μου. Άμα κάνεις αυτά, πήγαινε σπίτι. Θα σε βγάλουμε. Θα γίνει το Κισέα και τέλος. Αυτή είναι η χώρα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα και αυτή είναι και η κατάντια. Διότι δεν μπορεί και ο Έλληνας να εμπιστευτεί ξανά το κράτος και την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, άμα κάτσεις να συζητήσεις με κόσμο, θα σου πούνε ρε Γρηγόρη, ποια αστυνομία, ποια δικαιοσύνη, ποιοι θεσμοί, όλα κατεστραμμένα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι που υπερισχύει στην άποψη, στην κοινή άποψη.
0: Έχει απογοητευτεί ο Έλληνας, καταρχήν, δεν ξέρει πώς να πληρώσει τους λογαριασμούς. Περνάνε, δηλαδή έχεις δύο παιδιά, το ένα σου παιδί λες σπουδάζει με αγώνα και δύο γονείς να δουλεύουν, τα νίκια στα ύψη, δεν νοιάζει καθόλου την πολιτεία και κανέναν. Περνάει το άλλο σου παιδί και γιατρός να περάσει και δικηγόρος, αντί να γελάνε οι γονείς κλαίνε. Κλαίνε γιατί σου λέει θα πάει και το άλλο το παιδί, 600 ευρώ είναι το πιο φτηνό και αυτό είναι υπόγειο στρούκα. Πώς θα πληρώνω στο ένα παιδί 600 άρια και στο άλλο 600 άρια, εσύ τα τηλέφωνά τους, τα κινητά τους, το τι θα τρώνε και τι να πληρώνεις εσύ για το σπίτι μας. Τα νίκια, δηλαδή τι δουλειά θα κάνουμε. Ανεργία παντού, ακρίβεια κάθε μέρα, όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, απορρυπαντικά, να πλένεις δυο βραγιά, να πας να πάρεις δυο υλικά για τα τος, για τος λέμε, δεν λέμε για μοσχάρι. Για να πας τώρα να πάρεις μοσχάρι από το κρεοπολείο πρέπει να έχεις και σωματοφύλακα μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή ο Έλληνας τώρα το κεφάλι του κοιτάει πώς να επιβιώσει, οι άλλοι έχουν βρει πάτημα τώρα επειδή είναι μπουρδοκλωμένο το κεφάλι μας, σου λέει ξέρεις κάτι, κάθονται αυτοί και όλα τι ωραία, βγαίνουν στα κανάλια, τρίβουν τα χέρια, δηλώσεις, θα πάρουν αύξηση ένστολη, τι αύξηση. Άμα το διαιρέσει με το μήνα, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης μια που είσαι εκεί δεν μπορεί να πάρει ο ένστολος, τι 50 λεπτά και κατά τα άλλα θα παίρνουμε για τις άλλες στην Μπελάρα. Και τα άλλα τα F-35 και όλα τι ωραία. Και έχουμε κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα έχουμε κάνει για τους τουρίστες. Και μου είχε πει ένας ναύαρχος παλιά, ναύαρχος όμως, ναύαρχος, όχι του τζάμπο ναύαρχος, που λέει Τάσο, ένα πράγμα θα σου πω. Θα είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη χώρα. Εγώ ήδη το βλέπω.
1: Άμα είμαστε τουρίστες, καλά θα είναι. Μην είμαστε υπηρέτες των τουριστών στην ίδια μας τη χώρα.
0: Ίδιο θα είναι. Αυτοί που έρχονται εδώ τουρίστες ξεκινήσανε με υπηρέτες και σιγά σιγά είναι όλοι με μαγαζιά, όλοι επιχειρηματίες και στο τέλος σαμπουκαλεύονται κιόλας. Και δεν μιλάει κανένα.
1: Κάνουν και τους μάγκες
0: να μιλήσει. Το κράτος.
1: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ποια είναι η λύση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί έχει πάει και 55 τάσο. Ποια είναι η λύση. Δηλαδή ο ελληνικός λαός δεν συσσωρεύεται, δεν συσπυρώνεται. Δεν συσπυρώνεται, καλός ή κακός, γιατί υπάρχει διχόνοια. Γιατί να, από τη μία ο ένας πολιτικός αρχηγός λέει: εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Απ' την άλλη ο άλλος. Μισή γουστάρουν τον έναν, μισή γουστάρουν τον άλλον. Και έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, έχουν κάνει 20 κόμματα και η Νέα Δημοκρατία τους γλεντάει. Τους γλεντάει, τι να κάνουμε, ρε Τάσο. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν βλέπεις εδώ πέρα τον πατριωτικό χώρο σπασμένο στα 10, τους αριστερούς σπασμένο στα 10 και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να είναι χέρι-χέρι και να ψηφίζουν κάθε τροπολογία και κάθε ρύθμιση που νομιμοποιεί την παρανομία, μας γλεντάνε, ρε φίλε.
0: Δύο πράγματα να σου πω, Γρηγόρη, για να κλείσουμε. Θα σου απαντήσω εγώ τι βλέπω για να στρώσει αυτή η χώρα. Πρώτα όμως θα σου πω κάτι. Ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια, μικρά και μεγάλα. Εάν ήμουν εγώ πρόεδρος μιανού κόμματος, δεν πρόκειται να ανακατευτώ. Το λέω και δημόσια, γιατί πολλοί είσαι με αυτό. Ναι, θα πας με αυτά. Αυτά είναι κουραφέξαλα που λένε, γιατί μου ρίχνουν και εμένα λάσπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν ήμουν πρόεδρος σε ένα μικρό κόμμα, μόλις γινόταν αυτό με τα Τέμπη, πριν γίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα είχα κάτσει, φίλε μου, εγώ, οι υπόλοιποι του κόμματος μπροστά στη Βουλή, κάτω κλαδών. Χωρίς να τσαμπουκαλευόμαστε και καλά είναι ο Μπάτραγος και μασάμε πέτρες. Καμία σχέση. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Ναι. Εμείς κοιτάμε το δίκαιο της Ελληνίδας και του Έλληνα. Θα ήμουν μπροστά στην πόρτα της Βουλής μέχρι που να λυθεί το θέμα με τα Τέμπη. Ποιοι φταίνε να κάτσουν. Τέλος. Όχι, δεν μπαίνετε. Να μας τραβάνε όλα τα κανάλια. Δεν μπαίνουμε μέσα. Το έκανε κανένας. Όχι, μπαίνουνε. Ο ένας βρίζει τον άλλο παραμυθάκι για να μαζεύουνε ψηφαλάκια. Και αν θέλω να σου πω και κλείνουμε το τι θέλει η χώρα για να ισιώσει λίγο από τον κρεμό, γιατί πάντα πέφτουμε ελεύθερα, ελεύθεροι κάνουμε, αν με ελευθέρας όλη η χώρα πέφτει. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ πιστεύω και το λέω πάντα και στα live μου σε όλα μέσα, ότι αυτή η χώρα για να στρώσει θέλει ένα κούνημα γερό. Ή θα γίνει κανένα ντου από παντού και θα φύγουν όλοι αυτοί οι λεκέδες, οι σαλιάριδες, οι ρουφιάνοι, θα εξαφανιστούν, γιατί αυτοί έχουν τα σπίτια από 6-10, τα έχουν κάνει 106, έχουν και το κομπόδεμα. Θα μείνουμε εμείς πίσω πάνω να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δεν αλλάζει αλλιώς. Άκου να δεις. Αυτή η τροπή που έχει πάρει πολιτικά με όλα αυτά τα κόμματα που βλέπω πάνω εκεί, δεν αλλάζει η χώρα. Για να αλλάξει η χώρα πρέπει να κουνηθεί. Πώς θα κουνηθεί, πώς πήγε ο 89χρονος, ξαφνικά θα γίνει καμιά άλλη.
1: Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να παρακινήσουμε σε μία όμως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Να δεις, θα γίνει καμιά αλυσιδωτή αντίδραση. Ή με αυτούς που έχουν μαζέψει όλους μέσα. Ξαφνικά θα γίνει καμιά ανταρσία και θα γίνουμε κουμπάρια όλοι μαζί. Ή θα γίνει κανένα ντου από τους γείτονες, περιμένουμε. Στο τέλος θα γίνει από αλλού το ντου. Είδες εκεί με τους Ισραηλινούς με τα σκάφη. Τους πιάσανε και όμοιροι στους δικούς μας ανοιχτά της Κρήτης και δεν μιλάει κανένας. Ρε. Πού είναι το Υπουργείο Άμυνας? Πού είναι? Ήταν όλα τα παιδιά που είχαν τα κότερα, σου λέει ήρθαν εδώ, μας εκμαλωτήσανε και πού τώρα ανοιχτά της Κρήτης. Και πήγε το λιμενικό και έκανε το ταξί. Το ταξί στους Ισραηλινούς να παίρνουν τους ανθρώπους να του τι είναι αυτά. Ρε. Πού ζούμε, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη μου, ξέρεις γιατί δεν τους νοιάζει, γιατί αυτοί κάθονται στα ζεστά τους, στα τζάκια τους, που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Μπορεί να μιλάμε ένα μήνα, δεν θα δούμε κάτι σωστό που κάνουν.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Πιέμε πετρέλαιο στα ύψη. Βάζαμε ξύλα στο τζάκι στα ύψη. Πετάγαμε κομμωδίνα μέσα και ντουλάφια παλιά, θα σας τα δούμε. Σου λέει τα μηνάδες, θα τρώτε κλίση. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Έλληνας για να επιβιώσει, να βρει τρόπο, βρίσκουν αυτοί αντίμετρα. Και μας καθυλώνουν με τους λογαριασμούς. Αλλά δεν κάνουν κάτι να ισιώσει λίγο η χώρα. Δεν πρόκειται να ισιώσει.
1: Θα ισιώσει, μην αγχώνεσαι. Έρχεται ελπίδα, αδερφέ μου. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι όταν ο Έλληνας πολίτης πεινάσει όπως άρχισε να πεινάει τώρα και αδειάσει το πιάτο του και καταλάβει ότι όλοι αυτοί δεν θα τον βολέψουν ούτε θα τον εξυπηρετήσουν, τότε θα τους γυρίσει την πλάτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, Τάσο.
0: Τον καφέ και το ίντερνετ, άμα κόψουν τότε θα γίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Τασάρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ακούσαμε τον Τάσο τον Χατζαντώνη, τον Βάτραχο. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Βάλε, βάλε γονίδι. Δώσ' το γονίδι, δώσ' το να. Άλλος από εδώ τώρα. Από Σφαγιανάκη σε γονίδι. Απόφαση καρδιάς είναι και όλα λύνονται. Πω, πω, πω, πω, πω. Τσίτο σέτο.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από την στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχως και ηρέμως, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα και θα πάει η Ελληνική Λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων. Και οι υπαίτιοι είναι στο Μαξίμου, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβάνου Αραμπατζή. Να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στο Λίβανο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός. Κάτω από τα 100 δολάρια η τιμή του Brent σήμερα. Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλα 2 άτομα. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης εξαιτίας του flyover από τις 10 και 4 το βράδυ της Παρασκευής έως και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά και στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο διαστόματος του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός 2 ημερών στην Ουκρανία από απόψε τα μεσάνυχτα, με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα και ισχυρή νότια άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί ανάμεσα στους 24 και 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, οι άνεμοι νότιοι 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, Όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5-45 και 6x330ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε και την δράση, την αθλητική δράση, και μετά τα χθεσινά παιχνίδια, αλλά και μετά τα όσα θα συμβούν. Έχουμε εξέλιξη στον ΠΑΟΚ, θα σας δώσω λίγο μια σκούπα του ρεπορτάζ του τι ακριβώς γίνεται με τον με το Χατσίδη να έχει μπει κανονικά στην προπόνηση και να είναι στη διάθεση του προπονητή για το μάτς Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, τον Γιακουμάκη να κάνει ατομικό αλλά να προαλήφεται για αποστολή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ίσως και βασικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τελευταία αγωνιστική. Όπου έγινε γνωστό σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα παίξουν και κλεισμένο το θυρών στη Λεωφόρο στην τελευταία αγωνιστική. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ακόμη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Αυτή για την οποία μιλήσαμε και στη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, το έχω πει από τη Δευτέρα το βράδυ, είναι κάτι το οποίο το έλεγα και όταν ο ΠΑΟΚ είχε φέρει την ισοπαλία με τη Λαμία. Σας θυμίζω, όσοι παρακολουθείτε το Focus ή παρακολουθείτε τις εκπομπές που κάνω γενικά, θα το θυμάστε ότι μετά το 1-1 με τη Λαμία, ίσως ήμουν ο μόνος που βγήκα και είπα: παιδιά, ακόμα δεν τελείωσε τίποτα. Τέσσερα μάτς, πάντε πάρτε τέσσερα τρίποντα και τελειώστε το πρωτάθλημα. Γιατί θα είστε εσείς πρωταθλητές. Αυτό είχαμε πει. Και όταν το μάτς και πάει στο 81 στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα και το σκόρ ήταν 1-2, από το 80-79 είχε κάνει κάποιες αλλαγές ο προπονητής ο Αλμέιδα της ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι. Τότε θυμάμαι είχα σχολιάσει, βέβαια, όχι ραδιοφωνικά αλλά στο site. Είχα γράψει ότι τώρα είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και η ευκαιρία αυτή δόθηκε με τον γκολ το οποίο έβαλε ο Κωνσταντέλια στο 81, έκανε το 2-2, άρα η ΑΕΚ δεν ήταν σίγουρη πρωταθλήτρια πλέον, γιατί με το 1-2 ήταν σίγουρη πρωταθλήτρια, με το 2-2 δεν ήταν σίγουρη πρωταθλήτρια, αλλά με το 3-2 στο 90 με τον γκολ του Ξάστρε, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και έκανε την πρώτη νίκη. Νίκησε τον Παναθηναϊκό, νίκησε τον Ολυμπιακό και πήγε μέσα στο Χαριλάο, μέσα στο Κλειάνδης Βικελίδης και έκανε σπουδαίο διπλό. Εκεί βεβαίως δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι όταν πας σε μια εχθρική έδρα όπως είναι η έδρα του Άρη και πας και κάνεις αυτήν την ιστορία, λες άλλα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει και φέτος.

Λοιπόν, είχαμε ένα τηλεφώνημα γιατί έχουμε την απόφαση αυτή της ΔΕΑΒ για κυκλισμένο των θυρών το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, γιατί άρχισα να ρωτάω μήπως τελικά αυτό με έφεση και λοιπά πάει διαφορετικά και τη γλιτώσει ο Παναθηναϊκός την τελευταία αγωνιστική. Δεν τη γλιτώνει, είναι κανονικά τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, τον play-off, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών στη Λεωφόρο. Άρα λοιπόν τώρα ο ΠΑΟΚ, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, θα πρέπει να κάνει ένα ντεμαράζ τριών νικών. Να κερδίσει την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, να κερδίσει την Τετάρτη στην Τούμπα την ΑΕΚ και να κερδίσει και την άλλη Κυριακή στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό. Αυτά επειδή πάνε 1-1, το πιο βασικό απ' όλα, το βασικότερο όλων, είναι η νίκη την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Και κάποιος αν ρωτάει αν φέρει σοπαλία, τι γίνεται. Αν φέρει σοπαλία και κερδίσει η ΑΕΚ, είναι ψιλοβρωμίτσα η πρώτη θέση, αλλά είναι η δεύτερη θέση πλέον, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, καβατζαρισμένη. Επαναλαμβάνω. Γιατί ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν, με νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, προσέξτε, με νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ είναι καλύτερος και ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, σε τριπλή ισοβαθμία, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και των δύο. Και αν ρωτάτε αν μπορεί να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, φυσικά και μπορεί να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία. Βάλτε τα κάτω, μετρήστε και δείτε τι ακριβώς μπορεί να γίνει στα παιχνίδια. Και όπως εξήγησα και από τη Δευτέρα το βράδυ, το εξηγώ και το λέω συνέχεια παντού, με δύο ισοπαλίες την Κυριακή. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη και ότι είμαι σίγουρος ότι θα κάνει διπλό, ή ότι θα πάει η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό σίγουρα άσωστο στη Φιλαδέλφεια, όπως λένε άλλοι που παίρνουν ρίσκο κλπ. Λέω ότι μπορεί να ρίξουν ισόπαλοι, είναι ντέρμπι. Μπορεί να λήξουν ισόπαλα τα δύο παιχνίδια. Εάν λήξουν ισόπαλα τα δύο παιχνίδια, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά μετά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, σήμερα που μιλάμε, ο κανονικός ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως. Ο κανονικός ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει, έστω και χωρίς τον Γιακουμάκη στο Καραϊσκάκι. Ο Γιακουμάκης φυσιολογικά θα είναι αποστολή στο μάτς με την ΑΕΚ. Δεν θα είναι βασικός την άλλη Τετάρτη. Πιθανολογώ ότι δεν θα είναι βασικός. Αλλά θα είναι βασικός στη Λεωφόρο τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή θα είναι και αυτός ο παίχτης στη διάθεση του προπονητή. Θα είναι και ο Χατσίδης από την Κυριακή στη διάθεση του προπονητή. Εντάξει, σου λουπώνεται η ομάδα. Αν λοιπόν όλοι αυτοί είναι καλά, και αν είναι καλά ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Μεϊτέ, ο Ζαφίρης, ο Μιχαηλίδης, ο Κετζιόρα, ο Παυλένκα που θα παίξει φυσιολογικά και αυτός πάλι, γιατί πάλι το παιδί έκανε μια καταπληκτική απόκριση στο 2-1 στο σούτ του Τσικίνιο που βγάζει την μπάλα από το γάμα και σώζει τον ΠΑΟΚ από το 2-2 και ουσιαστικά κρατάει τον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι. Αν λοιπόν αυτοί όλοι είναι καλά, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ στην συνέχεια. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια και των επόμενων ημερών. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι μία είδηση είναι δημοσιογραφική μεν, είναι και άσχημη, γιατί σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Νικόλας Τζατζαράς, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια στην Original Metro Sport και στο Original Metropolis, και να πω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια η σχέση μας πάντα ήταν πάρα πολύ καλή. Ένας γίγαντας, ο οποίος χαρισματικός άνθρωπος, πανέξυπνος, με φοβερές εμπνεύσεις και ατάκες. Πολλές φορές κάναμε μαζί την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, με τις δικές του ατάκες, με εμπεριστατωμένη άποψη, δίκαιη άποψη για όλα τα θέματα και κυρίως τα θέματα του ΠΑΟΚ, όπου βεβαίως η μεγάλη του αγάπη ήταν ο ΠΑΟΚ και αυτό δεν το έκρυψε ποτέ. Δυστυχώς, ενώ πάλεψε σαν λιοντάρι με τον καρκίνο, τον νίκησε ο καρκίνος πριν από 2 χρόνια, 7 του μηνός Μαΐου του 2024 ήταν η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Νίκος ο Τζαζαράς. Το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε, το θυμόμαστε και το αναφέρουμε, έτσι. Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία και αυτός έγραψε τη δική του ιστορία στην αθλητική δημοσιογραφία της Θεσσαλονίκης, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες. Έγραψε και αυτός ιστορία και μετά ίντερνετ, έτσι θα το πούμε και αυτό, και ίντερνετική τηλεόραση στη συνέχεια, ήταν και από τους πρωτοπόρους. Εμείς πάντως το θυμόμαστε.

Πάμε τώρα στον Πασχετικό Άρη. Ο Φόρεστερ έκανε ατομικό σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα. Όλοι οι άλλοι είναι ok. Και στον Πασχετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος θες νίκησε 72-77 την ομάδα του Περιστερίου και έκανε το 2-0 και ηρεμεί τώρα ο ΠΑΟΚ, γιατί ο αντίπαλος ή αντίπαλος του Άρη, η ΑΕΚ, παίζει Champions League. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ΑΕΚ. Παίζει Champions League, η αντίπαλος του Άρη. Όπως επίσης και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έτοιμοι για Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε, ο δικέφαλος του Βορρά στο μπάσκετ ετοιμάζεται, παιδιά, να κάνει μια σχετικά μεγάλη επανάσταση, να αλλάξει πολλά πράγματα, μεγάλη, επαναλαμβάνω, επανάσταση, και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, αυτή την επανάσταση θα την πετύχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Τέλη Μιστακίδη στο τιμόνι του μεγαλομετόχου έχει ελπίδες να κάνει κάτι πολύ μεγάλο την επόμενη χρονιά. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα παίξει στο EuroCup, στο κύπελο της Ευρωλίγκας, στο οποίο φέτος έπαιξε ο Άρης. Μπορεί και ο Άρης να παίξει εκεί. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και οι δύο να παίξουν εκεί δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το EuroCup, να το κατακτήσει και στη συνέχεια να παίξει Ευρωλίγκα με την κάρτα του EuroCup. Δηλαδή ο νικητής του EuroCup, αυτός που κερδίζει το EuroCup, παίζει Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Άρα ίσως να είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να το πάρει και να παίξει Ευρωλίγκα την περίοδο 27-28. Εάν δεν καταφέρει να πάρει wild card τώρα, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο κλπ. Παρά την οικονομική κατάσταση του μεγαλομετόχου, του κυρίου Μιστακίδη, παρά. Όλα αυτά τα οποία τα συζητάμε και όλα αυτά τα οποία τα σχολιάζουμε καθημερινά. Βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάποιο όνομα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα ονόματα περνά, ότι είναι τελικό, ότι παίρνει κάποιον συγκεκριμένο ή κάποιους συγκεκριμένους, αλλά όπως καταλαβαίνετε τα ονόματα περνάνε το ένα μετά το άλλο και είναι πολύ φυσιολογικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι του δικεφάλου του Βορρά να περιμένουν να τελειώσουν αυτές οι υποχρεώσεις φετινές. Ο ΠΑΟΚ παίζει πλέον στο 1-4, παίζει δηλαδή με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη ή ΑΕΚ, ΑΕΚ ή Άρη, όποιος θα περάσει από τους δύο. Ο ΠΑΟΚ θα είναι η επόμενη ομάδα και εδώ θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Το ό,τι καλύτερο μπορεί να είναι και η θέση 3. Για να μην λέμε τώρα διάφορα κλπ. Μπορεί να είναι καλύτερη ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βεβαίως παίζει ρόλο το γεγονός ότι αυτή θα είναι και στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εμάς μας δημιουργεί έτσι μια. Βασικά να πω ότι ο Παναθηναϊκός θες έχασε με στην έδρα του. Θα μπορούσε να κάνει το 3-0 και να πάει και αυτός, αλλά έκανε μια γκέλα στη διάρκεια της θεσινής ημέρας μέσα στην έδρα του. Έχει τη δυνατότητα αύριο να παίξει το επόμενο παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ και να κερδίσει, γιατί είναι, νομίζω είναι ντροπή, ας πούμε, όταν δεν μπορείς να με τη Βαλένθια, μιλάμε για τη Βαλένθια. Την πήγε, την κέρδισε εκεί μέσα και ήρθε η Βαλένθια και σε κέρδισε εδώ 91-87. Σε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός είχαν μέχρι και 19 πόντους. Και έτσι λοιπόν αύριο Παρασκευή 9 και 4 είναι το τέταρτο παιχνίδι. Τώρα η πλάκα, ξέρετε ποια είναι? Ότι αν το χάσει ο Παναθηναϊκός πάει μέσα στη Μάλαγα. Μέσα στη Βαλένθια. Και μέσα στη Βαλένθια, πέμπτο μάτς, δεν θα σε αφήσουν αυτά αν θα σε έχουν κάνει δύο νίκες. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση τώρα να κάνεις μια. Αυτός είναι ο τελικός των τελικών. Θα είναι στραπάτσο χοντρό εάν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει αύριο το βράδυ μέσα στην έδρα του την Βαλένθια. Και επειδή είπα για Μάλαγα, να πούμε ότι η ΑΕΚ μπαίνει στη μάχη στα παιχνίδια με τη Μάλαγα το τριήμερο αυτό, με φόντο το Final Four του FIBA Basketball Champions League. Φιλοξενείται στην Πανταλώνα, όπως ενδεχομένως ξέρετε όλοι, μετά το περσινό στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Λιώσια. Τώρα λοιπόν σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ η ΑΕΚ παίζει με την κάτοχο του τίτλου, τη Μάλαγα. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Θυμίζω ότι πέρσι κοντραρίστηκαν οι δύο ομάδες. Έτσι λοιπόν η Μάλαγα, που είναι το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, έχει πάρει τα δύο προηγούμενα τρόπαια. Αλλά στην ΑΕΚ υπάρχει μια αισιοδοξία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ΑΕΚ. Και βεβαίως να πω ότι η ΑΕΚ πέρασε από την Πανταλώνα με 2-1. Κέρδισε η Ισπανική ομάδα. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Η Ισπανική ομάδα, η Ισπανία αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ είναι η κορυφαία στην Ευρώπη. Και επίσης να πω ότι είναι η Ρίτα Βίλνιους αντί της Γαλατά Σαράι που ήταν πέρσι. Δεν έχει κάποια άλλη αλλαγή, έτσι, η όλη ιστορία. Η Τενερίφη. Άρα λοιπόν θα πάνε στα ίδια. 10 η ώρα σήμερα, μέρα Πέμπτη, στο Παλαού Municipal de Sport de Badalona, όπως ονομάζεται πλήρως, το πλήρες όνομα της Badalona, του γηπέδου της Badalona. Εκεί θα έχουμε το Final Four του Champions League του μπάσκετ. Μάλαγα ΑΕΚ σήμερα στις 10 η ώρα.
Η ομάδα της Δόξας Ασύρου είναι κυπελούχος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Κέρδισε στα πέναλτι το Φίνικα Πολύχνης χτες 5-4 στην Τούμπα, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, μπροστά σε 3.500 κόσμο, παρακαλώ. Πολύς κόσμος στην Τούμπα. Ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Βέβαια, το μάτς δεν ήταν υψηλής ποιότητας, όπως και να το κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά, μετράει ότι την κούπα τη σήκωσε η Δόξα Ασύρου. Συγχαρητήρια στη Δόξα Ασύρου. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Φίνικα Πολύχνης που έφτασε μέχρι εδώ και κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Α1 Εψιμή, για να το πούμε και αυτό, πάει απευθείας στη Γάμα Εθνική ο Φίνικας Πολύχνης. Μπράβο και στην Πολύχνη, μπράβο και στην Άσυρο. Η Άσυρο σε ένα μικρό χωριό της επαρχίας Λαγκαδά, η οποία είναι στις φλόγες κυριολεκτικά, και θα συνδεθούμε σε λίγο με την Άσυρο για να τα δούμε όλα αυτά από κοντά. Λοιπόν, και μια σημείωση που μου στέλνει ο φίλος μου Λευτέρης, λέει η ήττα που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια και το έξτρα παιχνίδι που θα δώσουν επιτρέπει στο Γιαννακόπουλο να είναι παρόν στον τελικό μετά από την ποινή των τριών αγωνιστικών που του επιβλήθηκε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και τώρα μπορεί ο Γιαννακόπουλος να είναι παρόν στο παιχνίδι αυτό. Επαναλαμβάνω, τρίτη, η ήττα αυτή δίνει τη δυνατότητα στο Γιαννακόπουλο να είναι μέσα στο γήπεδο. Είναι το τέταρτο μάτς συνολικά. Άρα Γιαννακόπουλος μέσα. Χτες μοίρασε φωτογραφίες του ιδίου, ο οποίος δεν ήταν στο γήπεδο, το επέτρεψε η Ευρωλίγκα, και σηκώναν φωτογραφίες οι οπαδοί του Παναθηναϊκού χτες. Αλλά στο επόμενο παιχνίδι θα είναι κανονικά.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 παρά, μάλλον 4 και 37. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε δύο συνεντεύξεις απανοτές τη μία πίσω από την άλλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ακούτε Focus 103,6 και η Δέλτα Μασού της ΑΕ που γιορτάζει φέτος 50 χρόνια παρουσίας ξεκινά σε συνεργασία με το Kids Save Lives, μια σειρά δωρεάν δράσεων, πρώτων βοηθειών και κάρπα. Η αρχή γίνεται αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στο Grand Thermis από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Οι δράσεις συνεχίζονται και σε άλλα καταστήματα. Μείνετε συντονισμένοι, Δέλτα Μασού της ΑΕ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Και βέβαια, εδώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, επειδή υπάρχουν ερωτήσεις για τον Κοσέλεφ, το συγκεκριμένο Ουκρανό που ήρθε στην Θεσσαλονίκη, εάν έχει κλείσει κλπ. Παιδιά, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε ακόμη. Ο Κοσέλεφ είναι ένας άνθρωπος τον οποίο φέρνει ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Παπαμιμίκος για να αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο, για να αναλάβει ένα συγκεκριμένο

0: Λοιπόν, να πούμε ακόμη ότι σχετικά με τον Κοσέλεφου σας είπα ότι είναι ένας τεχνοκράτης Ουκρανός, ο οποίος έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Φυσιολογικά, επαναλαμβάνω, στο τέλος των υποχρεώσεων θα ανακοινωθεί μετά τις 17 Μαΐου και είναι στο πλαίσιο των δηλώσεων που έκανε ο κύριος Παπαμιμίκος για τον ΠΑΟΚ ότι θα υπάρξει αλλαγή στη δομή όλου του ΠΑΟΚ. Αλλαγή στη δομή. Και μάλιστα είχε πει ο κύριος Παπαμιμίκος ότι θα μπουν τεχνοκράτες στον ΠΑΟΚ. Τεχνοκράτες. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, πρώτος είναι ο κύριος Παπαμιμίκος και ακολουθεί ο Κοσέλεφ, αλλά θα ακολουθήσει και άλλος αθλητικός διευθυντής, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, χτες είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, τον τελικό του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου η Δόξα Ασύρου, η οποία είναι πρωτάρα, ήταν μάλλον πρωτάρα στον τελικό, κέρδισε το κύπελο στα πέναλτι 5-4 των Φίνικα Πολίνης. Βέβαια, με τις δύο ομάδες συμβαίνει το εξής: παίξανε δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα, στην Α1 της Εψημή, και έναν αγώνα κυπέλου, και δεν βάλαν γκολ κανένας ο ένας τον άλλον. 0-0 έληξαν όλα τα μάτς. 0-0 στην Άσυρο, 0-0 στην Πολύχνη, 0-0 στην Τούμπα, 0-0 και στην παράταση. Τελικά στα πέναλτι η ομάδα της Ασύρου, με το πέναλτι το τελευταίο του Τρικαλόπουλου, του αρχηγού, που τελικά ήταν και ο MVP της αναμέτρησης, με τον γκολ που έβαλε, εννοείται αυτό, αφού προηγουμένως ο Φίνικας Πολίνης είχε χάσει πέναλτι με τον Βουτσά, και έφτασε το τελευταίο πέναλτι, όλα τα υπόλοιπα μπήκανε και ήταν η σειρά του Τρικαλόπουλου, ο οποίος πήγε να σουτάρει το πέναλτι με ψυχραιμία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ουσιαστικά εκεί στην Τούμπα, που είχε και 3.500 κόσμο, είχε πάρα πολλούς από την Άσυρο, πάρα πολλούς, οι οποίοι ήταν ενθουσιώδεις και στο τέλος πανηγύρισαν μαζί με τους παίκτες, ένα χωριό ολόκληρο, μια αγκαλιά στην κυριολεξία, και όλη η περιοχή, γιατί ήταν Δήμου Λαγκαδά, ήταν και δήμαρχος εκεί. Αλλά θα τα πούμε λίγο καλύτερα τώρα. Έχουμε δύο ανθρώπους συντελεστές αυτής της πορείας της Δόξας Ασύρου. Πρώτα είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Δημήτρης Βαϊράμης, που είναι μαζί μας στη γραμμή. Ένα καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ και για τις ευχές σου.
0: Και στην άλλη γραμμή έχω τον Γιώργο τον Τζουκαλίδη, τον προπονητή. Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια και σε σένα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Και βέβαια, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, καεί και η Άσυρος, πρόεδρε, τι έγινε?
1: Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Αλλά όσο πλησίαζαν οι μέρες και τότε καταλάβαινα τι πετύχαμε. Γιατί να σου πω την αλήθεια, για το πόσο σημαντικό είναι το κύπελο, μου το έδωσε να το καταλάβω όταν περνούσαμε τις φάσεις μία με τη μία ο προπονητής μου, Γιώργος Τζουκαλίδης. Ναι. Το πόσο σημαντικό είναι. Και το πήρα πρέφα ουσιαστικά όταν είδα το χωριό μου μετά από, για ποδοσφαιρικούς λόγους, πρώτη φορά έτσι.
0: Να ξεσηκώνεται.
1: Στα πρωταθλήματα που είχαμε πάρει παλαιότερα, καμία σχέση στον κύπελο, αυτό που έζησα χθες. Ναι. Αυτό που είδα στα μάτια των ποδοσφαιριστών μου, στα μικρά παιδιά των ακαδημιών, το χωριό συσφυρωμένο. Πιο πολύ το χάρηκα για αυτούς, πιστεύω, παρά για μένα.
0: Σωστό. Ο Γιώργος Τζουκαλίδης ξέρει, τόσα χρόνια μπάλα έπαιξε, ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι, Γιώργο?
2: Νίκο, αυτό συμβαίνει και για την ομάδα μας, έτσι, επειδή εγώ τότε ήσα και με άλλες ομάδες στο κύπελο.
0: Ναι.
2: Αυτό βέβαια που έγινε στην Άσυρο είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν περίμενε ειλικρινά τόσο κόσμο να βγει στο χωριό.
0: Ναι.
2: Συσπυρώθηκε το χωριό, ενώσαμε το χωριό.
0: Μπράβο.
2: Και Νίκο, ξέρεις τι, ο θεσμός του κυπέλου είναι τελείως διαφορετικός από το πρωταθλήματος.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Στο πρωτάθλημα, δηλαδή, πρώτος να είσαι και η καλύτερη ομάδα να έχεις, μετριάζεται λίγο η χαρά στο τέλος.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
2: Ενώ το κύπελο είναι ένα παιχνίδι, ο τελικός, και εκεί υπάρχει μια έκρηξη της αδρεναλίνης, της χαράς.
0: Αυτό είναι σίγουρο 100% και είναι και τίτλος, όπως και να το κάνουμε.
2: Μεγάλος, ένας τίτλος. Μεγάλος.
0: Ένας τίτλος. Και ειδικά τώρα που η Άσυρος πήγε πρώτη φορά στον τελικό, δεν είχε ξαναπάει. Άλλωστε, νομίζω, κύριε Δημήτρη Βαϊράμη, νομίζω ότι η ομάδα, την ομάδα όταν την πήρατε, ήταν ψιλοχάλια, ήταν κάτω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν προς υποβιβασμό και την αναλάβατε και τη σηκώσατε, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ, Νίκο μου, είχα μπει στην ομάδα πριν 7 χρόνια περίπου, όταν

0: 23, ναι, μαζί με άλλα 4-5 νεαρά παιδιά της ομάδας.
1: Ήτανε κάτω.
0: Είχαμε μπει πίρα τοπικό. Η Άντρος ήταν μια ομάδα επίπεδου Β' τοπικού. Είχε να παίξει πολλά χρόνια στην Α1 που είχε πανηγυρίσει μια άνοδο το 2008. Που εγώ μην ball boy θυμάμαι μέσα σε εκείνα τα παιχνίδια. Επικυρικάς.
1: Ναι, ωραίος.
0: Που είχαμε ανέβει Δέλτα Εθνική. Ναι, ήταν τα πέτρινα χρόνια του χωριού. Αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι.
1: Ναι. Ηρωική πράξη κάνατε πάντως οι πιτσιρικάδες τότε εκείνης εποχής. Για να τη βγάλετε και αν παίξει Α1 και να πάρει και κύπελο μετά από αυτά τα χρόνια, έτσι. Μεγάλη ιστορία.
0: Δεν νομίζω να παίζει, Νίκο, τόσο μεγάλο ρόλο ηλικία, γιατί σημασία έχει τι κάνεις, πώς το κάνεις, και εμείς ήμασταν τότε μια παρέα 5-6 ατόμων που εγώ ήμουν ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος, εάν ήταν 30 χρονών.
1: Ποπ, μπράβο.
0: Και νομίζω και το μόνο που έχει και νόημα στο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δηλαδή, άμα μπορέσω εγώ μέσα από αυτές τις κινήσεις να προσελκύσω και νέα άτομα στο χώρο και να μην είναι μόνο οι διοικήσεις αυτοί που παλεύουν και κάνουν τους ήρωες 20 και 30 χρόνια και να ανανεωθεί και λίγο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά θα αρχίσουν να σταματάνε, θα φτάσουν 60, 65, 70 χρονών, πόσο κουράγιο να έχουν.
1: Σωστό, σωστό, πολύ
0: και
1: σωστό.
0: Και να μπουν κάποια νέα παιδιά όπως η ΜΠΑΜ φέτος, που και αυτοί είναι νέα παιδιά, ξεκίνησαν από το 0. Φέτος δεν τους περίμενε κανένας και βλέπεις πόσο κοντά είναι στο να πετύχουν έναν τόσο μεγάλο στόχο.
1: Μπορεί να βγουν κιόλας.
0: Ναι, τα
1: αυτό. Τώρα, Γιώργο, ήθελα να σου ρωτήσω κάτι για το χθεσινό παιχνίδι. Επειδή έπαιζες με τον πρωταθλητή, ο οποίος βγήκε γάμα εθνική, δεν ξέρω αν είδες κάποια έπαρση στη δικιά του πλευρά. Το πήγατε πολύ ωραία το μάτς, το είδα όλο. Είδα και την παράταση. Δεν είδα βέβαια καμιά φάση μεγάλη, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το μάτς το πήγατε πολύ καλά μέχρι το τέλος. Είχατε από την αρχή στόχο το να μηδέν παθητικό, έτσι του είχε πει.
2: Νίκο, εμείς είχαμε στόχο να πάρουμε το κύπελο.
1: Καλό.
2: Με όλο το σεβασμό, έτσι, γιατί είμαστε άκρος ταπεινοί άνθρωποι.
1: Καλό.
2: Και ούτε έπαρση έχουμε ούτε τίποτα. Απλώς εγώ τα είπα τα παιδιά ότι σε δύο μέρες τον δεύτερο δεν το θυμάται κανένας.
1: Ναι.
2: Αυτό που θα μείνει χαραγμένο είναι ο πρώτος και εμείς πήγαμε όχι για να παίξουμε το παιχνίδι, έτσι, πήγαμε για να το κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Και με βάση τη στρατηγική για το παιχνίδι, πήγε καλά. Αλλά δεν μιλάω για το κύπελο, έτσι, γιατί θα μπορούσε και τα πέναλτι να στραβώσει το αποτέλεσμα. Να πάει υπέρ της άλλης ομάδας.
1: Βέβαια, 100%.
2: Αλλά γενικά έδειχνε, παιδί μου, ότι εντάξει, πήγε καλά και έτσι έπρεπε να πάει το παιχνίδι.
1: Ναι. Βέβαια, εσύ έχεις εμπειρία από την παρουσία σου στα γήπεδα σαν ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, έχεις και μηνύματα τώρα από την Άξο από φίλο που λέει ότι συγχαρητήρια στον Τζούκα, ο οποίος διέπρεψε ως παίκτης ιδιαιτέρως οδήγηση τον Αστέρα Τρίπολη σε άνοδο πριν πολλά χρόνια στα επαγγελματικά σαλόνια. Από την Άξο το μήνυμα προς εσένα, Γιώργο. Λοιπόν, και όχι μόνο, θυμόμαστε και την παρουσία σου στα γήπεδα, εννοείται. Να ρωτήσω λίγο τον πρόεδρο, τώρα μετά η σημερινή μέρα από το πρωί πέφτουν τηλεφωνήματα συνέχεια, πρόεδρε.
0: Τώρα ξέρεις τις χαρές, σε θυμούνται όλοι. Γιατί η χρονιά ήταν δύσκολη και όταν η ομάδα είχε στόχο την άνοδο και μόνο μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους παίχτες μου, για μένα, για όλο το ποδοσφαιρικό σωματείο.
1: Ναι.
0: Πιστεύαμε κάποια στιγμή μόνο εμείς τους εαυτούς μας και τώρα δικαιωθήκαμε. Δηλαδή γι' αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ για τους παίχτες μου και τους προπονητές μου που δεν τα παρατήσαμε σαν δύσκολα. Σαν εύκολα σε θυμούνται όλοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά τηλέφωνα. Άλλοι που για τυπικούς λόγους, άλλοι που χάρηκαν πραγματικά.
1: Βέβαια.
0: Εγώ το μόνο που έχω να κερδίσω από όλο αυτό δεν είναι ένα κύπελο, γιατί χθες κερδίσαμε κάτι παραπάνω από ένα κύπελο στο χωριό. Κερδίσαμε το ίδιο το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Το που είδα.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό που θέλω και εγώ να αξιοποιήσω.
1: Πολύ
0: να πάρω ένα κύπελο και σε μια εβδομάδα οι άσερος να είναι πάλι 3-4 ήρωες.
1: Πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να γίνει άσερος όπως η ομάδα του χωριού και όχι 3-4 τρελών που πετάμε τα λεφτά μας, γιατί έχουμε την τρέλα μας.
1: Πάρα πολύ σωστό. Στο τέλος του αγώνα είναι τρόλος ο πρόεδρος στα αποδυτήρια.
0: Έχει απ' όλα.
1: Θα είχε σίγουρα έτσι.
2: Νίκο, στον αέρα τον είχαν.
1: Στον αέρα τον είχαν, το είδα κάτι φωτογραφίες. Και σένα είχαν στον αέρα, είδα.
2: Και εμένα, μάλλον μην πετάμε, ναι.
1: Σε πήραν στον αέρα κατευθείαν τα παιδιά. Εντάξει, πάντως ήταν παλικαρίσια η εμφάνιση. Ό,τι και να λέμε, κρατήσανε όρθια την ομάδα μέχρι το τέλος. Το πάλεψαν, το πανηγύρισαν στο τέλος σαν τρελή. Και λογικό ήταν, πρώτη φορά ήταν. Τρικαλόπουλο στο πέναλτι το έκανε. Ήθελε από την αρχή, νομίζω, πέμπτο να σουτάρει, από ό,τι κατάλαβα γι'
2: Ναι, ήταν στον αριθμό τους, είχαμε βάλει έτσι, Νίκο.
1: Α, τους είχες βάλει έτσι. Καλά, λογικό είναι αυτό. Τώρα η Άσυρος κάνει το δικό της αγώνα, πρόεδρε. Εντάξει, για την επόμενη χρονιά οργανώνεστε φυσιολογικά από τώρα, έτσι.
0: Θα κάτσουμε να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Θα τα βάλουμε στο τραπέζι πρώτα διοικητικά μετά από αυτή την επιτυχία. Για όπως είπα, στόχος μου είναι αυτό, να αξιοποιήσω πρώτα αυτή την επιτυχία και να γίνει ακόμα πιο δυνατή η ομάδα διοικητικά.
1: Ναι.
0: Και μετά θα μιλήσουμε σίγουρα με τον coach και όσο η ομάδα είμαι εγώ στην ομάδα, ο στόχος θα είναι μόνο ένας, να πρωταγωνιστήσουμε και του χρόνου και ό,τι στερηθήκαμε φέτος στο πρωτάθλημα να το κερδίσουμε του χρόνου με την αξία μας και μέσα από σκληρή δουλειά.
1: Τσουκαλίδης παραμένει.
0: Μπορείς να τον ρωτήσεις. Θες να ανανεώσουμε τώρα εδώ μπροστά στον αέρα.
1: Γιώργο παραμένεις, τι γίνεται.
2: Γιώργο... όλα είναι καλά, έτσι. Και ο πρόεδρος και η διοίκηση τα πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
2: Είναι σε πολύ καλό δρόμο, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο έμπειρος.
1: Ναι.
2: Ο πρόεδρος Δημήτρης, έτσι, γιατί είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα.
1: Σωστό.
2: Είναι 8 χρόνια στην ομάδα και είναι ακόμα 30 χρονών.
1: Καψούρης.
2: Λίγο μόνο μην μεγαλώνουμε.
1: Ναι, εννοείται. Καψούρης με την ομάδα μας. Ναι.
2: Ναι, και εντάξει, όλα είναι καλά, ρε παιδί μου, να κατασταλάξει λίγο αυτό, να κοπάσει λίγο η χαρά αυτή εδώ και θα συζητήσουμε. Υπάρχει όλη καλή διάθεση και αυτή.
1: Για να μείνεις. Ωραίο, αυτό είναι καλό. Πρόεδρε, πήρες μια θετική γνώμη από τον προπονητή. Εντάξει, προχωράμε κανονικά.
0: Θα δούμε πρώτα, θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε πρώτα διοικητικά, γιατί εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι ότι κάνω το κάνω σωστά. Και η μόνη περίπτωση να προτείνω ανανέωση σε προπονητές επίπεδου σαν τον Γιώργο θα είναι αν εγώ και το χωριό μου θα μπορέσω να του παρέχω ό,τι του παρήχα και φέτος για να δουλέψουμε με καλύτερες δυνατές συνθήκες αυτούς και οι ποδοσφαιριστές μου.
1: Ωραίος. Και η Δήμαρχος βοηθάει.
0: Εννοείται. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Νίκη και τον κύριο Κυριάννη κυρίως που τόσα χρόνια τρέχει από πίσω σε πράγματα που για να κατεβαίνουν οι ομάδες, γραφειοκρατικά θέματα που δεν τα ξέρει κανένας.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Μακρύδη που έχει αναλάβει τώρα κατευθείαν. Και πιστεύω θα συνεχίσουν και να βοηθάνε όχι μόνο την Άσυρο επειδή τώρα είναι viral, ας πούμε έτσι, επειδή κέρδισε το κύπελλο, αλλά από την ομάδα την καλύτερη ή την πιο που είναι σιγά με εθνική σε Α1 μέχρι την τελευταία, στο τελευταίο χωριό γάμα τοπικό. Γιατί αυτό είναι και το αριστερικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η Άσυρο στο αριστερικό ποδόσφαιρο ή μια ομάδα που πέτυχε και πήρε ένα κύπελλο.
1: Ναι.
0: Και βοηθάνε, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι ανεξαρτήτως επίπεδου της κάθε ομάδα μου βοηθάνε το ίδιο όλα τα σωματεία του Δήμου.
1: Νομίζω ότι, πρόεδρε, επειδή μιλάς πρώτη φορά σε ραδιόφωνο, καταπληκτικά τα πας. Δεν έχεις πρόβλημα κανένα να ξέρεις.
0: Δεν έχει κάποια διαφορά. Όπως μιλάω, άμα βγαίνουμε δυο μας για καφέ.
1: Φιλικά, φιλικά, ωραίος. Κάνα μια πολύ ωραία κουβέντα. Εγώ να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για την κατάξη της κούπας. Πράγματι το χωριό ξύπνησε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μακάρι Άσυρος να βοηθήσει την ομάδα τη Δόξα. Συγχαρητήρια και πάλι, πρόεδρε, Δημήτρη Βαϊράμη. Συγχαρητήρια και στον Γιώργο τον Τζουκαλίδη. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Focus 103,6. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
1: A kind of magic. Δόξα Ασύρου, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε και τον πρόεδρο, Δημήτρη Βαϊράμη. Ωραία τα είπε. Ωραία τα είπε και ο Γιώργος Τσουκαλίδης. Πράγματι, παιχτάρα του παρελθόντος. Όταν πήγαμε να κλείσουμε την συνομιλία τηλεφωνικά, το ρώτησα, ρε Γιώργο, δεν έμπαινες μέσα να κάνεις καμιά πάσα. Γιατί χτες 120 λεπτά τώρα, ανεξαρτήτως αν τι, πώς έγινε το μάζα, παιδιά, δεν έχει ούτε μία φάση. Ούτε μία φάση να πεις ότι, ρε παιδί μου, κάτι έγινε, μια ωραία φάση. Μισή φάση έγινε σε όλο το παιχνίδι. Ο Γιάννης φοβόταν το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη στην Τούμπα. Εντάξει, μπορεί να ήταν και κουρασμένα τα παιδιά, μπορεί να ήταν και διαφορετικά, μπορεί να πίστευαν ότι ο ένας πρέπει να προστατεύσει την άμυνά του, ο άλλος το ίδιο κλπ. Όλα τα γνωστά. Αλλά μπες μέσα, ρε Τσουκαλίδη, να κάνεις την πάσα εκεί να τελειώνει η όλη ιστορία. Και βεβαίως ο Φίνικας Πολύγνης, στα συγχαρητήριά μας και στο Φίνικα, να τα λέμε όλα. Γιατί ο Φίνικας Πολύγνης είναι μια ιστορική ομάδα. Μια ομάδα που κέρδισε πανάξια την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Εντάξει, ένα παιχνίδι ήταν, στα πέναλτι πήγε, θα μπορούσε να το είχε πάρει και ο Φίνικας. Στα πέναλτι είναι η ρουλέτα και εκεί στη ρουλέτα δεν ξέρει τι θα κάτσει. Πήγε, σούταρε ο ένας από τους καλύτερους παίχτες, ο Βουτσά, σούταρε out. Δεν του έκανε η μπάλα του Χατήρη. Μετά όλοι οι άλλοι τα βάλανε και τελευταίος πήγε ο Τρικαλόπουλος, το έκανε τον γκολ, το κύπελλο πήγε στην Άσυρο. Αυτά είναι. Είναι το κλικ, αυτό το κλικ. Δεν μπορεί να πει κάποιος από τους δύο στη διάρκεια του αγώνα κάτι έγινε. Βεβαίως ο Φίνικας έπαιξε με 10 παίχτες λόγω αποβολής και στο τέλος του αγώνα έβγαλε και ανακοίνωση κατά του διαιτητή, του κ. Παπαδόπουλου, λέγοντας ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα ο διαιτητής. Έτσι τουλάχιστον έγραψε ο Φίνικας Πολύγνης στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε και τη συνέχεια, γιατί η Άσυρος, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο, ακόμη πανηγυρίζει η Άσυρος του Λαγκαδά. Η Άσυρος του Λαγκαδά.

0: Άκου να δεις τώρα τι μου στέλνει ένας φίλος. Όλοι είναι τρελοί. Μου στέλνει ένας φίλος κάτι το οποίο λέει: τώρα ρε φίλε, τι ασχολείσαι με την Άσυρο. Λέει: ασχολήσου, λέει, με αυτό εδώ. Για ακούστε λίγο.
1: Να παίξω δεν θα πάω. Πάσω μη αμπιθιόν σουέγω. Νουκα φρακάσω. No unlimited το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Λοιπόν, φέρτο, μάλιστα, με τον Ακύλα, που παίρνει μέρος στη Eurovision για την Ελλάδα. Καλή επιτυχία και στον Ακύλα, να ευχηθούμε. Μακάρι να το φέρει, δεν ξέρω. Και ευχαριστώ και τον φίλο που μου έστειλε το μήνυμα και το ηχητικό αυτό το οποίο ακούσατε. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. 5 και 1 πήγε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ερχόμαστε με θεματάκια, με ρεπορτάζ και με συνεντεύξεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές, όπως είπε, διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από την στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη και απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα και θα πάει η Ελληνική Λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων. Και οι υπαίτιοι είναι στο Μαξίμου, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβανού Ραμπατζή. Να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμα και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στο Λίβανο, ενώ συνεχίζονται συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης πυρός. Κάτω από τα 100 δολάρια σήμερα το βαρέλι η τιμή του Brent. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να πει σε αεροπορικές εταιρείες ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στον τουρισμό δεν είναι ακόμα αρκετά σοβαρός ώστε να αιτιολογείται η λήψη έκτακτων μέτρων, όπως απαλλαγή από υποχρεώσεις αερομεταφορέων να καταβάλουν αποζημιώσεις για ακυρωμένες πτήσεις, σύμφωνα με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιήλθε σε γνώση του ειδησογραφικού πρακτορείου Reuters. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώθηκαν στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή αυτοκίνητο στις 2 και 4 το μεσημέρι στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς δυτικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα δύο οχήματα απομακρύνθηκαν στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μεγάλο μήκος του οδικού άξονα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης εξαιτίας του flyover από τις 10 και 4 το βράδυ της Παρασκευής έως και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας 34χρονος, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Θα περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο, διαστόματος του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός 2 ημερών στην Ουκρανία από απόψε τα μεσάνυχτα, με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα τμήματα και ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη νότιοι 2-3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937. 473 959 και solarcleaner.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

τραγουδάρα και την άφησα επίτηδες γιατί το αρέσει το Αλέξανδρου του Γιαννόπουλου για να την ακούει. Άρα λοιπόν και στους φίλους ακροατές αρέσει, ξέρω. Άρα λοιπόν ωραίο τραγούδι. Με αυτό μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Focus 103,6 τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Πέρασαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Η πλάκα είναι ότι ο Σάκοτα στην ΑΕΚ, που παίζει σήμερα, όπως σας είπα, το βράδυ με τη Μάλαγα, ετοιμάζεται να κάνει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτό γράφουν κάτω στην Αθήνα και αυτό λένε ότι θα γίνει. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, τον οποίο γνωρίσαμε όλοι με την, τότε στην κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων από τον ΠΑΟΚ, με Βεζιρτζή πρόεδρο, θα το θυμάστε όλοι φυσικά. Ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ τότε, με μουστάκι, αν το θυμάστε, και Λάιο, Σάκη Λάιο, βοηθό, ένα δίδυμο φοβερό εκείνη την εποχή. Και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον Σάκοτα στην ΑΕΚ σήμερα. Το βράδυ ΑΕΚ με τη Μάλαγα στο Champions League του μπάσκετ.

15 Μαΐου, φίλε, υπάρχει μια ερώτηση από φίλο ακροατή, πότε θα γίνει ο τελικός της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ο τελικός λοιπόν της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ με τον Άρη για τη Σούπερ Λίγκα, τελικός κυπέλου, έτσι, τελικός κυπέλου θα γίνει στις 15 Μαΐου στο Αγρίνιο. 15 Μαΐου στο Αγρίνιο. Και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, την μεθεπόμενη Παρασκευή δηλαδή. Μεθεπόμενη Παρασκευή το απόγευμα στο Αγρίνιο, ΠΑΟΚ Άρης τελικός ΚΑΠΑ 19 στο κύπελο. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19 και έχει πάρει και το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 15 και βγήκε δεύτερος, βγαίνει δεύτερος στην ΚΑΠΑ 17. Πάνε πολύ καλά, πάει πολύ καλά η Ακαδημία του ΠΑΟΚ και τα τρία αυτά τμήματα, όπου βεβαίως κάνουν πρωταθλητισμό.

0: Πάμε εμείς στα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ τώρα και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Κουλακιώτη, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά, ο οποίος μας δίνει τα σχόλιά του κατά διαστήματα στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Βέβαια, το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι τι έγινε την περασμένη Κυριακή, που ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος από άλλες φορές και νομίζω ότι και στο τέλος εκείνο το άνοιγμα χεριών του Λουτσέσκου τα έλεγε όλα μετά το τέλος του αγώνα, ότι επιτέλους, δηλαδή, σαν να έλεγε επιτέλους κάτι τέτοιο μετά το 3-1. Και πώς το είδες αυτό το μάτς καταρχάς?
1: Όπως είπες και εσύ, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος από τα προηγούμενα παιχνίδια. Ίσως να περιμέναμε ψυχολογικά να μην είναι καλά, γιατί είχε χάσει το τελικό του κυπέλου. Εμφανίστηκε η ομάδα πάρα πολύ καλά. Δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που περιμένουμε ακόμα και ή που μας έχει αποδείξει τα προηγούμενα παιχνίδια, στο τελευταίο τρίμηνο, ας το πούμε έτσι. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά, όμως πήρε ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό για την συνέχεια. Βρισκόμαστε στα play-off, ξέρουμε το πρόγραμμα ότι έχει 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια σε μία εβδομάδα. Ο μόνος στόχος που έχει απομείνει είναι η πρώτη ή η δεύτερη θέση, το πρωτάθλημα δηλαδή, ή η έξοδος στο Champions League, στα προκριματικά τουλάχιστον. Και νομίζω ότι για να σωθεί η χρονιά, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, θα πρέπει ή να έπαιρνε το κύπελο και να διεκδικούσε το πρωτάθλημα ή τη δεύτερη θέση, ή στη χειρότερη, αφού έχασε και το κύπελο, να πάρει τη δεύτερη θέση ή να πάρει το πρωτάθλημα. Τα σενάρια είναι πάρα πολλά, τα έχουμε ακούσει όλοι. Το έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ,
0: το έχει ξανακάνει.
1: Νομίζω, ναι, το έχει ξανακάνει. Είχε 3-4 ντέρμπι στην Τούμπα. Και
0: ήταν ακριβώς το ίδιο, ήταν 4 παιχνίδια, 7 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και 4 μάτς τα οποία έπρεπε να τα πάρει. Ήταν μετά τη Λαμία εκείνο το 1-1 με τον γκολ του Σβάμπ στο 100 που σοφάρισε και έκανε 4 νίκες.
1: Και μάλιστα υπάρχουν και τα βιντεάκια από την εκπομπή εδώ, Νίκο, τη δική σου.
0: Ναι.
1: Που ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι, γιατί βλέπαμε ότι.
0: Και λέγαμε ότι μπορεί.
1: Ναι, και λέγαμε ότι μπορεί. Γιατί όχι να μην το κάνει και τώρα. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι δεν παίζει το ίδιο καλό ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ που έπαιζε πριν 3 μήνες ή 2 μήνες, λόγω τραυματισμού, λόγω περιστατικών που έγιναν που επηρέασαν πάρα πολύ την ομάδα. Βρισκόμαστε όμως σε αυτό το σημείο τώρα που πήρε μια πάρα πάρα πολύ καλή και μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, που θα ανεβάσει και ψυχολογικά τους παίκτες ύστερα από αυτά όλα, που είχαν γίνει, και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, το πρώτο με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, να μπορέσει να κερδίσει, γιατί τα τελευταία παιχνίδια έχει ένα πολύ καλό σερί, έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και τον κερδίζει είτε μέσα είτε έξω, και νομίζω ότι θα κυνηγήσει αυτό, να κερδίσει πρώτα τον Ολυμπιακό, και σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων, νομίζω ότι εκεί θα τα σενάρια που έχουμε στο μυαλό μας, ποιο σενάριο μας βολεύει, ας το πω έτσι, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα και σαν δεύτερο στόχο τη δεύτερη θέση.
0: Είχα μια συζήτηση, με βγάλαν το βράδυ της Δευτέρας μετά τα μεσάνυχτα στην Era Sport, κάθε Δευτέρα βγαίνω 12.30 ώρα περίπου, όχι μαζί με τα φαντάσματα, αλλά σε κάποια συγκεκριμένη ώρα, γιατί είναι μια βραδινή ζώνη εκεί, καλή, με δύο συναδέλφους, τον Λευτέρη Σαρελάκο και τον Δημήτρο Μαλισιώβα, και σε κάποια στιγμή τους έβαλα ένα quiz και λέω: παιδιά, συγγνώμη λίγο, θα σας βάλω ένα quiz, γιατί είστε Αθήνα κάτω, και λέω τώρα: η ΑΕΚ λέμε ότι είναι μπροστά, σωστά? Εάν έρθει χ το μάτι της Κυριακής ΑΕΚ Παναθηναϊκός και χ στο Καραϊσκάκι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν λέω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ κλπ, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, αν έρθουν αυτά δύο μάτς χ και μένουν δύο παιχνίδια, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και το και το ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια και το αντιστοίχως στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και κάνει ο ΠΑΟΚ 2 νίκες και η ΑΕΚ 2 ήττες, μπορείτε να μου πείτε στην τριπλή ισοβαθμία, γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό αφού κερδίσει και την ΑΕΚ, εννοείται, ποιος είναι πρωταθλητής? Κοιτιούνται ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Αυτή την περίπτωση την αποκλείεται να γίνει, και μάλιστα αν ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει διπλό στη Φιλαδέλφια, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά στη συνέχεια. Τώρα αυτό βέβαια κάποιος θα πήρε, φίλε, όνειρα βλέπετε? Δεν βλέπουμε όνειρα, λέμε ότι στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Όταν ο ΠΑΟΚ έφερε το 1-1, όπως είπες σωστά προηγουμένως Γιώργο, μέσα στη Λαμία, Κανένας δεν πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι? Μόνο κάποιοι που λέγαμε ότι ρε παιδιά αξίζει η ομάδα, κάνει, ράνει κλπ. Και οι παίχτες. Τώρα γιατί να μην γίνει κάτι παρόμοιο? Η ΑΕΚ το έχει ξανακάνει, η ΑΕΚ την κέλα. Άρα δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Πάντως σωστά είπες ότι όλα είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Το βασικό είναι αυτό. Έτσι.
1: Αυτό είναι το βασικό και σχέδια κάναμε και τότε.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Σχέδια θα κάνουμε και τώρα.
0: Έτσι.
1: Όλα είναι πιθανά. Κανένας δεν πίστευε ότι τελευταία γνωστική θα πανηγυρίσουμε στο Κλειάνθης Βικελίδης το πρωτάθλημα και έγινε. Γιατί είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών να πετύχουν αυτό το στόχο που είναι το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και σε αυτό το παιχνίδι μέσα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό ότι σιγά σιγά οι τραυματίες έρχονται σε πολύ καλή κατάσταση. Και ο Κωνσταντέλιας είδαμε να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες, να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση μετά τον τραυματισμό του. Έχουμε τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος με τις assist και με τον γκολ και με γκολ που βάζει παίρνει ψυχολογία και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί και αυτός είχε τραυματισμό. Λίγο με ΙΤΕ δεν μου άρεσε, δεν έχει ακόμα 100%, δεν είναι 100% ακόμα. Νομίζω όμως ότι έχει δίπλα το Ζαφίρι ή όποιον άλλο παίξει, τον Οσντόεφ, που μπορεί να τον καλύψει σε διάφορα μειονεκτήματα που έχει στην ταχύτητα, ας πούμε, για παράδειγμα. Λόγω τραυματισμού όλο αυτό. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε, αν εξαιρέσω κάποια αμυντικά λάθη, γιατί και τον γκολ που τρώμε και οι δύο στόπερ έχουν κακή τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Και είναι μόνος του Ελκαμπή, ναι, νομίζω, που έβαλε τον γκολ.
0: Και νομίζω,
1: αν εξαιρέσω,
0: νομίζω, ναι, αν μου επιτρέψεις, ότι ο Μιχαηλίδης κάνει λάθος πάσα, μεγάλη πάσα παράλληλη. Εκεί δεν γίνεται μεγάλη πάσα παράλληλη. Όταν πατάει την μπάλα ο Κέννη, τη χάνει και την παίρνει ο Μαρτίνς. Έπρεπε την μπάλα να τη διώξει μπροστά και όχι πλάγια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Έτσι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ έχει μια τετράδα στην άμυνα, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά αν αποφύγουμε αυτά τα λάθη, νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Ο Παβλέκα, για παράδειγμα, ναι, έκανε εκπληκτικές επεμβάσεις. Έχουμε πίσω δηλαδή δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Οπότε και η τετράδα θα πρέπει να είναι αλάθαστη και να μπορέσει να πάρεις αυτό το παιχνίδι τώρα της Κυριακής. Και θα κάνεις, αν το πάρεις, νομίζω ότι εκεί θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για την ΑΕΚ. Ναι. Θα δούμε βέβαια και το αποτέλεσμα που θα έχει και αυτή. Αλλά παίρνοντας ένα διπλό τώρα μέσα στο Καραϊσκάκης, νομίζω ότι είμαστε πρώτο φαβορί για να πάρουμε το τίτλο, το πρωτάθλημα.
0: Και δεν απαγορεύεται σε κανένα να κάνει όνειρα, αν το δούμε και διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, γιατί στο τέλος μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει τρίτος. Δεν το αποκλείει κανείς. Μπορεί να βγει δεύτερος, μπορεί να βγει πρώτος. Η ερώτηση είναι αν ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος. Και όχι πρώτος, γιατί μας πούνε τώρα ότι ρε παιδιά, πιο πρωτάθλημα κλπ. Ωραία. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν βγει δεύτερος, που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος μαζί με τον Ολυμπιακό, η χρονιά θα θεωρηθεί πετυχημένη κατά την εκτίμησή σου?
1: Κοίταξε, η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη και λόγω του εορτασμού των 100 χρόνων.
0: Ναι.
1: Βάλαμε τον πύχη πάρα πάρα πολύ ψηλά από το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και μέχρι τα μισά και λίγο παραπάνω ήμασταν εξαιρετικοί. Να θυμίσω ένα παιχνίδι, το είχαμε ξαναπεί πάλι εδώ, μέσα στον Πανετολικό, που πέσαμε ένα ποδόσφαιρο εκπληκτικό. Είχαμε 5-6 ευκαιρίες στο 20 λεπτό. Παίζαμε πάρα πολύ καλά. Οι συνδυασμοί, οι συνεργασίες των παιχτών ήταν σε εκπληκτική ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Είχαμε αποτελεσματικότητα μπροστά. Ο Κωνσταντέλιας έκανε μαγικά. Ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς, ο Γιακουμάκης. Όλοι αυτοί τραυματίστηκαν.
0: Ναι.
1: Και πήγε λίγο η χρονιά πίσω. Πήγανε πίσω. Το θέμα είναι τώρα όμως, και λέω εγώ ότι είμαι αισιόδοξος. Όχι 100%, είμαι αισιόδοξος όμως, ένα μεγάλο ποσοστό, ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό γιατί πήραμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους θα είναι πολύ καλό, έτσι, να πάμε τώρα και στο Καραϊσκάκης να παίξουμε, να πιάσουμε μια απόδοση πάρα πολύ καλή με όλα αυτά που είπα πριν, με συνεργασίες, με ταχύτητα, με αποτελεσματικότητα μπροστά, με φάσεις, γιατί νομίζω δεν κάναμε πάρα πολλές φάσεις τα τελευταία παιχνίδια. Εδώ βάλαμε 3 γκολ στον Ολυμπιακό. Είναι λίγο διαφορετικά. Η ψυχολογία μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αν αγωνιστικά ελαττώσουμε τα λάθη πίσω στην άμυνα, έχουμε τον Παβλέκα σε εξαιρετική κατάσταση και μπροστά κάνουμε αυτές τις συνεργασίες με ταχύτητα, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε και το διπλό στον Ολυμπιακό και μετά να κοιτάξουμε πολύ διαφορετικά αυτά τα σενάρια που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Τώρα από εκεί πέρα, Γιακουμάκης ακούγεται και είπαμε ότι δεν θα είναι στο μάτς με τον Ολυμπιακό στη διάθεση του προπονητή, αλλά θα είναι στο μάτς με την ΑΕΚ και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Όπως επίσης και ο Χατσίδης, την Κυριακή θα είναι στην αποστολή. Άρα δύο παίχτες επιστρέφουν. Οι άλλοι, εντάξει, ο Ντεσπότοφ έκανε επέμβαση στο παιδί, περαστικά, οκ. Okay, δεν μπορείς να πεις και ο Λόβρεν είναι και αυτός εκτός. Αλλά οι άλλοι δύο, που είναι ωφέλιμοι παίχτες, θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Λες να γίνει μια συσπήρωση κλπ. Γιατί και ο Γερεμέγεφ θα πάει καλά, δεν τα πάει άσχημα.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι ναι, μεν έρχεται ο Γιακουμάκης, ο οποίος είναι εκπληκτικός. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι αυτά που ζητάει ο κ. Λουτσέσκο τα κάνει και με το παραπάνω, και να σκοράρει και να αμυνθεί και να κάνει ό,τι ζητάει μέσα στο γήπεδο. Παίζει με πάθος, 100% δίνει σε κάθε παιχνίδι. Όμως έχουμε και το Γερεμέγεφ τώρα τελευταία, που είναι σκοράρει. Τι είναι, είχαμε πει παλαιότερα, αν θυμάσαι και τα προηγούμενα χρόνια, με center for που είχε ο ΠΑΟΚ που δεν σκόραραν, που δεν κάνανε φάση. Και βλέπεις τώρα ένα Γερεμέγεφ, ο οποίος δεν ήρθε και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, ας το πω έτσι, αλλά είναι center for. Αυτό που λέμε, ότι είναι μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή και σκοράρει. Θα μου πεις, έβαλε δύο γκολ εύκολα. Έτσι, ένα σπάσιμο του Ζίφκοβιτς και το άλλο ήταν εύκολα γκολ, οκ. Okay. Αλλά αυτό είναι center for, να είναι μέσα στη φάση. Ο Ελκαμπή τι κάνει?
0: Ναι.
1: Και ήταν και πέρυσι, νομίζω, ήταν πρώτο σκόρ, δεν θυμάμαι τώρα πόσα γκολ έχει βάλει. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Τα περισσότερα, άμα δούμε, είναι μέσα στη μικρή περιοχή, μέχρι το πέναλτι, που σπάνε την μπάλα και σκοράρει. Αυτό είναι center for. Και αν το συνδυάσει με αυτά που θέλει ο κ. Λουτσέσκου, με την πίεση στην αντίπαλη άμυνα, νομίζω ότι θα είναι βασικός. Και δεν πιστεύω ότι δεν θα τον βγάλει. Εντάξει, είναι τραυματίας ο Γιακουμάκης. Έρχεται και ο Χατσίδης. Πάρα πολύ καλή επιλογή, αν χρησιμοποιηθεί. Και νομίζω ότι σιγά σιγά έρχονται όλοι. Τρία παιχνίδια έχουν απομείνει. Μακάρι να πιάσουν και την απόδοση που πρέπει και να πάρει τα αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ που χρειαζόμαστε.
0: Ναι, πάντως να πω ότι πλάκα-πλάκα ο Ελκαμπή, ο οποίος έλειπε από το. Έλειπε από το πρωτάθλημα κάποιο διάστημα, δηλαδή ήταν κάτω στην Αφρική που παίζανε το με την εθνική ομάδα, έχει βάλει 17 γκολ. 17. Μιλάμε, δεν είναι λίγα. Και δεύτερος είναι ο Γιώβιτς που έχει βάλει 16. Τρίτος ο Τετέι που έχει βάλει, μετά πάει, όχι 10, έχει βάλει Όσμπολ του Λεβαδιακού, Ταρέμι 10, ο Πεντρόζο του Λεβαδιακού 10, ο Λεβαδιακός οργίαζε. Ο Σασέδο του Όφη έχει βάλει 9, δηλαδή μιλάμε για. Ο Κωνσταντέλης έχει βάλει 7. Μιλάμε για γκολ τα οποία μπήκανε, και επίσης και ο Γιακουμάκης έχει βάλει 7. Και ο. Συγγνώμη, και ο Φούντας έχει βάλει 7. Μπαρτόλο 8 πάνω από τον Γιακουμάκη και τον Φούντα. Μιλάμε ότι και ο Παντελίδης έχει βάλει 7, γιατί έπαιζε και στην Κηφισιά στον πρώτο γύρο. Ο Σντόεφ 7, ο Σντόεφ έμεινε στα 7 βέβαια, γιατί έχει βάλει καιρό 7. Και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν έβαλε πολλά γκολ. Ο Ζίβκοβιτς, είπες πολύ σωστά, ότι αυτό το γκολ του Ζίβκοβιτς μπορεί να τον ανεβάσει ψυχολογικά, το Ζίβκοβιτς που έβαλε.
1: Ναι, και η assist που βγάζει είναι ψυχολογικά, τον κάνει πολύ πιο δυνατό και να έρθει γρήγορα στην. Στην κατάσταση που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Νομίζω όμως ότι ο Ζίβκοβιτς έχει, μαζί με τον Κωνσταντέλια, έχουν την περισσότερη βελτίωση όσον αφορά την απόδοσή τους μετά τον τραυματισμό τους. Ο Κωνσταντέλιας έκανε και πιο πολλά παιχνίδια, νομίζω, αλλά τώρα έχετε και ο Ζίβκοβιτς. Νομίζω αυτοί οι προσωπικότητες που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, μαζί με τον Ντάισον και τους υπόλοιπους, και την ποιότητα που βγάζουμε στο γήπεδο, νομίζω ότι. Και πνευματικά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο αυτό, στο φίνις αυτό που τελειώνει τώρα τα τρία παιχνίδια, θα δείξει τον καλύτερο του εαυτό και θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει.
0: Γιώργο, θέλω ένα σχόλιο για ένα παίκτη ο οποίος ήρθε φέτος το Γενάρη και λέγεται Ζαφύρης. Πώς το βλέπεις το Ζαφύρη? Θέλει να εγκληματιστεί περισσότερο? Το βλέπεις ότι αρχίζει, γιατί το παιδί κάνει προσπάθεια, φαίνεται, και με τον Ολυμπιακό έκανε μεγάλη προσπάθεια. Πώς το βλέπεις εσύ το Ζαφύρη?
1: Κοίταξε Νίκο, εγώ την προηγούμενη φορά που βγήκαμε εδώ να μιλήσουμε τον είχα δει με τον Παναθηναϊκό. Ήμουνα μες στο γήπεδο, διαφορετικά τα βλέπεις από την τηλεόραση, διαφορετικά είναι, φαίνονται live στο γήπεδο. Εκεί δεν μου άρεσε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακό έκανε πολύ καλύτερο παιχνίδι. Ήρθε και το σκορ και η νίκη που θα του δώσει και αυτού μεγάλη, μεγάλη ενέργεια και ένα, το φωτός μπρόξιμο που λέμε για να παίξει ακόμα καλύτερα. Νομίζω ότι ο Ζαφίρης δεν είναι 100%, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα 100%. Έχει αφήσει λίγο ακόμα, ξέρουμε πώς είναι ο Ζαφίρης. Εγώ τον είχα δει και σε περισσότερα παιχνίδια που έπαιζε στην προηγούμενη του ομάδα, που πατούσε και περιοχή, που έκανε και γκολ. Είχε αυτό το πάθος, αυτή την όρεξη, έκοβε, έτρεχε πάρα πολύ. Πλησιάζει αυτή την απόδοση, όμως εγώ πιστεύω ότι δεν είναι 100% ακόμα, δεν έχει προσαρμοστεί όσον αφορά το δικό του παιχνίδι, έτσι, το στάνταρ τα δικά του,
0: ναι,
1: της ομάδας. Okay, ναι. Θα του πει ο προπονητής κάποιες οδηγίες, τις κάνει μες στο γήπεδο και κόβει και τρέχει και μοιράζει το παιχνίδι και οργανώνει και ελέγχει το ρυθμό από πίσω. Όμως ακόμα στην τελική προσπάθεια, στην τελική ενέργεια ή κάποιο σουτ να κάνει, δεν έχουμε δει αυτό το πράγμα στο Ζαφίρη που το έχει. Μπορεί να βγει κρυφός και να κάνει και γκολ. Δεν το έχουμε δει και το περιμένουμε. Yeah. Έτσι πως παίζει ο Πάου, μπορεί να βγει. Βέβαια στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τότε που τον είδα, ήταν δίδυμο με τον Οσντόεφ. Ο Οσντόεφ έβγαινε πιο πολύ.
0: Με το Μεϊτέ καλύτερος. Με το Μεϊτέ είναι καλύτερος ο Ζαφίρης. Και ο Μεϊτέ είναι καλύτερος, πιστεύω.
1: Μπράβο.
0: Ίσως είναι.
1: Όποιος παίζει με το ΜΕΙΤΕ
0: είναι καλύτερος.
1: Γίνεται και αυτός καλύτερος. Ναι, αυτό, ναι, το συμπέρασμα βγάζουμε. Σωστό. Και ο ΣΔΟΕΒ πολύ καλό δίδυμο με το ΜΕΙΤΕ. Και τώρα ο Ζαφίρης. Μακάρι να πάνε καλά, να κρατήσουν την μπάλα, να ελέγξουν το ρυθμό. Εάν ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλα ποσοστά κατοχής μπάλας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα κερδίσει το παιχνίδι. Πρέπει να είναι αποτελεσματικός μπροστά και θα φύγει με το τρίποντο. Αν μπορέσει να το καταφέρει αυτό, νομίζω ότι θα έχει το πάνω χέρι και την Κυριακή.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ,
0: καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: θέματα του ποδοσφαιρικού Άρη θα μιλήσουμε τώρα με τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία της διαρροής από πλευράς Καρυπίδη ότι δεν υπήρχε κανένα τηλεφώνημα από υποψήφιο επενδυτή.
1: Ναι, εντάξει, ο Θόδωρος Καρυπίδης προφανώς σε κάποιους δικούς του ανθρώπους μετέφερε κάτι τέτοιο για να περάσει προς τα έξω. Δεν έχει κάτι, δεν είναι κάτι διαφορετικό από όσα λέμε όλες αυτές τις ημέρες και εμείς, ότι κάτι δεδομένο δεν υπάρχει. Το ότι λέει ο Καρυπίδης ότι δεν υπάρχει πρόταση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και κάποιες επαφές, κάποιες διεργασίες, οτιδήποτε άλλο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες. Κάτι που να βγαίνει προς τα έξω, κάτι που να επιβεβαιώνεται από οποιαδήποτε μεριά οτιδήποτε έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό. Για την ώρα παραμένουμε στο σημείο ότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, άρα αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει αγωνιστικό κάτι ενώπιση του αγώνα της Κυριακής, που εντάξει δεν είναι τίποτε συγκλονιστικό, αλλά τέλος πάντων προσπαθούμε να βρούμε τι γίνεται, ή αν υπάρχει κάτι για το προπονητικό θέμα που και αυτό νομίζω είναι σε τέλμα ακόμα, πρέπει να τελειώσουν οι υποχρεώσεις και μετά.
1: Ναι, για το προπονητικό υπάρχει κάτι, επειδή σήμερα υπήρξαν δημοσιεύματα και ρεπορτάζ τα οποία έλεγαν ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει οριστικά με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό διαψεύδεται κατηγορηματικά από την ΠΑΕ Άρης. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία του Άρη με τον Νίκο Παπαδόπουλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως γενικά δεν υπάρχει κάτι με θέμα προπονητή τόσο πολύ προχωρημένο. Είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές λέγαμε ότι ο Παπαδόπουλος είναι ένας από τους υποψήφιους. Για την ώρα όμως δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο παρουσιάστηκε σήμερα, που μάλιστα έγινε λόγος και για συμφωνία. Όπως καταγράφουμε σήμερα στο sfina.gr, υπάρχει ένας ακόμη προπονητής από την Ελλάδα που αρέσει έτσι, στους ανθρώπους του Άρη, στην πλευρά Καρυπίδη έτσι, πιο συγκεκριμένα. Αυτός είναι ο Λέτο της Κηφισιάς, που τα τελευταία δύο χρόνια έχει δείξει κάποια πράγματα στην ομάδα της Κηφισιάς. Είναι μία από τις περιπτώσεις που αρέσουν τον Θόδωρο Καρυπίδη και ίσως πέσει το τραπέζι όταν φτάσουμε στο σημείο να γίνει τελική επιλογή του προπονητή. Πάντως αυτές οι κινήσεις, δηλαδή οι επαφές με την πλευρά Παπαδόπουλου, το λοκάρισμα, αν θέλει η σκέψη να γίνει κάποια κίνηση για το Λέτο, όλα αυτά νομίζω ότι δείχνουν και το πώς θα κινηθεί ο Άρης στο θέμα του προπονητή. Φαίνεται ότι είναι λυμένη απόφαση να είναι είτε Έλληνας είτε κάποιος ξένος ο οποίος έχει εργαστεί στην Ελλάδα.
0: Ναι, ωραία. Δημιουργός. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα θέματα του ΠΑΟΚ με τον πρώην γκολκίπερ του Δικεφάλου του Βορρά και από τους κορυφαίους της ιστορίας του ΠΑΟΚ, Μπλάντεν Φούρτουλα, ο Φούκη, ο οποίος είναι μαζί μας και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Φούκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, και ευχαριστώ για τα χάρη σου λόγια.
0: Να είσαι πάντα καλά. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το τι ακριβώς έχεις προσφέρει και στον ΠΑΟΚ και πόσο ακριβώς έχεις βοηθήσει την ομάδα και από άλλες θέσεις και όχι μόνο από τη θέση του τερματοφύλακα πολλά χρόνια. Και το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το 3-1 πώς τον είδες? Διαφορετικό από τις προηγούμενα?
1: Κοίταξε, το πρώτο μήχρονο ήταν μουδιασμένο. Το δεύτερο μήχρονο ομάδα έδειξε πυγμή. Οι καλύτεροι παίκτες, Ζήμκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Βραζιλιάνος και όλοι οι υπόλοιποι, άλλαξαν το πρόσωπο της ομάδος, δημιούργησαν ευκαιρίες, βάλαν γκολ, σκόραραν και είναι τότε το ευχάριστο. Εγώ όμως θα ήθελα να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του ΠΑΟΚ που μετά το πατατράξ στο κύπελο, στο Βόλο, ήρθε στο κύπελο και μου είσαι την ομάδα στο Βόλο, ήρθε στο κύπελο και μου είσαι την ομάδα.

0: Amanda tá criança, ala que pode ser este tora. Na mi smo ti sada gdje sme što voli, ja ti ke mene bi posupi kako se boli da spodne litje. Dek se vaš.
1: Γενικά, ο Βόλος, γενικά αφού και ο Βόλος φέτος δεν πάει τον ΠΑΟΚ εκεί, γιατί έχασε και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος από τον Βόλο και έχασε
0: από
1: και
0: το 1-0, χάσαμε το 2-1. Ναι, συνήθεια. 0-1, 1-2.
1: Ναι.
0: 2-1.
1: Και το ίδιο και στο κύπελο. Στο ίδιο και στο κύπελο. Δηλαδή πάλι προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και έχασε. Δηλαδή μιλάμε για. Εντάξει, μπορεί να πήγε παράταση κλπ. Αλλά πάλι και εκεί ο Βόλος. Γενικά δεν τον πάει τον ΠΑΟΚ φέτος ή ο ΠΑΟΚ δεν πάει στον Βόλο. Κάτι γίνεται. Η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας τίτλος και αυτό πίκρανε τον κόσμο και όλους τους πάντες νομίζω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Βέβαια. Πόσο είναι μάλλον το είπε και το μεγαλομέτωχο, γιατί ήρθε και ήθελε να κερδίσουμε τον τίτλο για τα 100 χρόνια. Ήταν ό,τι το πιο όμορφο.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα να γυρίσουμε στην πραγματικότητα, αφού κρίσαμε τον Ολυμπιακό εδώ, εκείνο που θέλω να πιστεύω να κάθε ποδοσφαιριστής να δώσει το παν σε αυτά τα τρία παιχνίδια, έτσι είναι, τρία παιχνίδια που μείνανε, να καταφέρουμε ό,τι το καλύτερο. Και για μένα θα εξαρτηθεί τώρα από το επαναληπτικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κάτω.
1: Ναι.
0: Αν το περάσουμε θετικά, έχουμε ελπίδες σίγουρα για την δεύτερη θέση. Αλλά όλα μπορεί να συμβούν.
1: Αυτό το μάτς θα είναι διαφορετικό από αυτό που είδαμε την περασμένη Κυριακή, γιατί και ο Ολυμπιακός θα είναι υποψιασμένος. Λογικό είναι αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός, άμα χάσει από τον ΠΑΟΚ, τελείωσε κιόλας. Δεν νομίζω να έχει ελπίδες μετά. Είναι καταρρυμμένος.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά εδώ τώρα θα δούμε τι μπορεί να καταφέρει ο ΠΑΟΚ, η ομάδα αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι σίγουρος ότι μετά από τέτοια εμπειρία που είχαμε φέτος, ότι η διοίκηση θα κοιτάξει για τον χρόνο να κάνει πιο δυνατή ομάδα, πιστεύω, σε κάθε τομέα.
1: Βέβαια. Λογικό είναι.
0: Και χρειάζεται.
1: Ναι. Φουκί, θέλω λίγο να μείνουμε σε μία φάση του αγώνα της Κυριακής, όπου ο ΠΑΟΚ κερδίζει 2-1 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Και στην αμέσως επόμενη φάση ο Παβλένκα κάνει μια καταπληκτική απόκρουση στο τσικίνιο το σουτ. Νομίζω εκείνο κράτησε και τον ΠΑΟΚ ζωντανό στη νίκη.
0: Ναι, κοίταξε Νίκο, να σου πω ειλικρινά, φέτος το κέρδος του ΠΑΟΚ είναι που έχουμε δύο και τρίτο τερματοφύλακας που χρειάστηκε να μπει να παίξει έτσι το παιδί ότι έχει μέλλον. Αλλά τουλάχιστον οι πρώτοι δύο είναι, πιστεύω, χωρίς να ξέρω, άπτογοι χαρακτήρες και πολύ καλοί τερματοφύλακες. Και πιστεύω ότι μεταξύ τους υπάρχει πολύ καλή
1: σχέση.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
1: Και βλέπω ότι ο Τσιφτσής, ας πούμε, γιατί αν βάλουμε τους δύο τερματοφύλακες μαζί, ο Παβλένκα έχει μία προϊστορία. Έχει παίξει 7-8 χρόνια στην Μπουντεσλίγκα. Δεν έχει δηλαδή του Τσιφτσή. Ο Τσιφτσής δεν έχει του Παβλένκα την εμπειρία και την προϊστορία που λέει ο λόγος, την ιστορία, αν το πούμε έτσι. Αλλά είναι ακομπλεξάριστος και ο Τσιφτσής απέναντι στον Παβλένκα.
0: Μπράβο Νίκο, έτσι είναι ακριβώς. Όταν χρειάστηκε, γιατί θυμόμαστε το παιχνίδι στη Γαλλία, το 4-3, έτσι είναι που κερδίσαμε.
1: Ναι, το διπλό, το τεράστιο εκείνο διπλό που έκανε ο ΠΑΟΚ όταν πήγε να παίξει με την
0: Γαλλία. Ήταν πρωταγωνιστής ο Τσιφτσής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μ' αρέσει που είναι πολύ ψύχρεμος, ήρεμος, πήρε τη θέση δηλαδή άνετα.
1: Κατευθείαν.
0: Και νομίζω ότι είστε ευχάριστητες στην προπονητής όταν έχει τέτοιους δύο τερματοφύλακες και δύο καλούς χαρακτήρες που να έχουν σχέση άψογη μεταξύ τους. Έχω φοβερή συνεργασία και όποτε χρειάζεται και όποιον να βάλει, τερματοφύλακες ήταν παρόν.
1: Ναι.
0: Ήταν παρόν.
1: Υπάρχει και κάτι ακόμη όσον αφορά στον ΠΑΟΚ και λέγεται Γερεμέγεφ, ο οποίος πήρε τη θέση του Γιακουμάκη, που είναι τραυματίας. Βέβαια, παρεπιπτόντως να πω ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο Γιακουμάκης μπορεί και να προλάβει ένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια, ή με την ΑΕΚ στην Τούμπα ή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Σημαντικό θα είναι αυτό. Αλλά κλείνει η παρένθεση, ο Γερεμέγεφ ήταν ο βασικός σκορ και βλέπω ότι έχει βάλει 8 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελο, ένα στην Ευρώπη, έχει έρθει από τον Ιανουάριο. Έβγαλε μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Ο Γερεμέγεφ, έτσι.

0: Φαίνεται ένα πολύ καλό παιδί που έχει κάποια καλά προσόντα, μυρίζει το γκολ, βρίσκεται στις ευκαιρίες. Χωρίς να είναι ιδιαίτερα γρήγορος, καλύπτει καλά την μπάλα και εκείνο που μου αρέσει, λέω, βρίσκεται σε ευκαιρία και μπορούσε προχτές να βάλει ακόμη ένα γκολ στον Ολυμπιακό. Εκεί που πήγε να σκάνε, που έσκαψε την μπάλα, αλλά την βρήκε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
1: Ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης.
0: Είναι ένα ψυχοφιλότιμο παιδί. Φαίνεται ότι δίνει αυτό που μπορεί.
1: Ναι, σωστά. Γερεμέγεφ λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει Ζίβκοβιτς που επέστρεψε και ήταν και πάλι ο ηγέτης. Νομίζω ότι αυτός έλειπε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον, και ο Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο ΠΑΟΚ χωρίς Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια κάνει πολύ μεγάλο ποσοστό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα που τη βλέπω τουλάχιστον εγώ, αλλά νομίζω ότι βλέπω περισσότεροι. Αν αυτοί οι δύο έχουν απόδοση, ομάδα ανεβαίνει κατακόρυφα. Αν αυτοί οι δύο έχουν χαμηλή απόδοση, ΠΑΟΚ δυσκολεύεται και να βάλει γκολ και να δημιουργήσει ευκαιρίες κτλ. Τώρα βλέπω τη φάση του γκολ του Ζίβκοβιτς που μάζεψε 3-4 παίκτες στο Κωνσταντέλια και την πλήρωσε στο Ζίβκοβιτς που ωραία μπήκε και με το αστρό πόδι πλάσαμε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καθένας.
1: Ναι. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πέσει πάνω στον Κωνσταντέλια, αφήνουν ελεύθερο το χώρο, πασάρει ο Κωνσταντέλιας, βάζει γκολ ο Ζίβκοβιτς.
0: Με αυτό πρέπει να καταλάβουν και ακόμη με τον Όφη, όποια απόδοση και να είχαμε, ο Κωνσταντέλιας όποτε έπαιρνε μπάλα, μαζεύτηκαν 2-3 παίκτες. Εκεί πρέπει να μπαίνουν στο χενό χώρο, όπως τώρα ο Ζίβκοβιτς είναι από πίσω. Μπήκε, του πάσαρε κατάλληλη στιγμή την μπάλα και το έβαλε το γκολ. Μα ναι. Αυτό εγώ λέω, όταν παίρνει ο Κωνσταντέλιας μπάλα, πρέπει όλοι να είναι σε αναμονή. Σε αναμονή. Ξέρει το παιδί που θα τη δώσει. Μάλιστα. Έχει αυτή τη φινέτσα. Έχει αυτό το αίσθητο. Έχει αυτό το χάρισμα.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ότι κάτι ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να περιμένει την πάσα. Γιατί θα σου την κάνει ο Κωνσταντέλιας, ό,τι και να γίνει.
0: Αλλά δεν πρέπει να είμαστε στατικοί. Ναι. Πρέπει να μπαίνουμε στον χώρο να την δώσει αυτός κατάλληλη στιγμή που το ξέρει και μπορεί.
1: Μάλιστα. Φούκη, να πάμε λίγο τώρα στο. Γιατί είπαμε για το μάτς της Κυριακής, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να αλλάξει κάποια τακτική, αλλά ούτε και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, οι δύο ομάδες αυτές ψιλογνωρίζονται μεταξύ τους ή χοντρογνωρίζονται. Δηλαδή, ο ένας και οι προπονητές πάνω κάτω ξέρουμε και πώς παίζουν. Έτσι.
0: Ξέρω, και ο κανένας το ξέρει τον άλλον, αλλά εδώ θα είναι, να σου πω για μένα, θα είναι όποιος εκμεταλλευτεί με το καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες. Ναι. Θα το δουν οι ευκαιρίες, είμαι σίγουρος. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να ανοιχτεί, να πιέσει. Εμείς έχουμε στην κόντρα επίθεση πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και ξέρουμε να το παίξουμε και μπορούμε να το παίξουμε. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε και τουλάχιστον να μην χάσουμε το μάτς, έχουμε ελπίδες.
1: Ναι. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σου η ΑΕΚ μπορεί να χάσει από τον Παναθηναϊκό στην επόμενη αγωνιστική που παίζουν τώρα μέσα στη Φιλαδέλφια, ή αν είναι τελειωμένο αυτό το θέμα για την κατάξυση του πρωταθλήματος. Τι βλέπεις?
0: Τελειωμένο δεν είναι, αλλά θα σου πω τώρα κάτι έτσι ανοιχτά. Για μένα το καλύτερο υλικό έχει η ΑΕΚ. Ναι. Έτος. Για μένα προσωπικά. Σε όλες τις γραμμές έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει δύο ικανούς center for. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά όλα μπορεί να συμβούν. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι, έχει ανέβει. Αντιχείθηκε προχτές στο τέλος με την ευκαιρία και του Παναθηναϊκού να κερδίσει το μάτς, που θα ήταν για μας ό,τι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα μπορεί να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, εμείς να παίρνουμε το κάθε μάτς ό,τι καλύτερο μπορούμε και στο τέλος θα κάνουμε σούμα.
1: Άμα κάνει ο ΠΑΟΚ τρεις νίκες, είναι σίγουρος δεύτερος, δεν ξέρω και για πρώτος. Άμα κάνει δύο νίκες και μία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό τώρα την Κυριακή, λέω όλα τα δεδομένα. Είναι σίγουρα πάλι δεύτερος, ό,τι και να γίνει. Είναι καλύτερος του Ολυμπιακού. Και επίσης υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Σε τριπλή ισοβαθμία, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, που μπορεί και να συμβεί, με ισοπαλία την Κυριακή και στα δύο ντερμπί και τα άλλα δύο νίκες να είναι, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, είναι πρωταθλητής. Σε τριπλή ισοπαλία.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω: έχουμε ελπίδες. Έχουμε. Πώς όλα τώρα εξαρτώνται από εμάς.
1: Ναι, θα δούμε. Είναι κάτι σημαντικό. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, επειδή συμμετέχεις ενεργά και στους βετεράνους, τους παλεμάχους του ΠΑΟΚ, τι ακριβώς κάνετε για τα 100 χρόνια, γιατί εκδηλώσεις αυτά, ιστορίες, βρεθήκατε, ήταν μια ωραία συνάντηση που κάνατε τις προάλλες, αλλά ετοιμάζετε και άλλα πράγματα νομίζω.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλά, αλλά εγώ συμμετάσχω στα τραπέζια.
1: Μόνο στα τραπέζια.
0: Όχι, τους ακολουθώ βέβαια. Υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι φιλότιμα, γυρίζουν όλη την Ελλάδα, τους χαίρομαι. Χαίρονται πραγματικά στα μωρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ όσο μπορώ είμαι κοντά, κάνουν γλώσσες εκεί, πολύ μεγάλο μέρος πάνω του παίρνει ο Αλεξανδρίδης και ο Νότας ο Πέλιος, αλλά σου λέω πολλά παιδιά που έχουν παίξει στο ΠΑΟΚ και έστω και στη Β' ομάδα δίνουν το παν να κρατήσουμε αυτό, γιατί όπως φαίνεται, αν πάμε έτσι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε βετεράνους.
1: Ναι, ναι. Έλληνες παίχτες πλέον δεν υπάρχουν. Και μάλιστα και άντε να είναι και ξένος, να μείνει 5, 6, 7 χρόνια. Ούτε αυτό υπάρχει έτσι. Πλέον.
0: Δεν υπάρχει έτσι, έτσι. Και να μείνει μετέπειτα στη Θεσσαλονίκη να ζήσει. Γιατί αν φύγει στην χώρα του ο καθένας, δεν έχει βετεράνους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι λυπηρό. Ξέρω ότι κάθε φορά εγώ δίνω στίγμα σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας ότι πρέπει να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα. Γιατί ναι, υπάρχουν και πολλοί αξιόλογα Ελληνόπουλα και η εθνική ομάδα που σήμερα είναι για μένα μια από τις καλύτερες στα 52 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα. Σαν σύνολο, έχει μέλλον και αυτά τα παιδιά δυστυχώς περισσότερα έχουν κάνει καριέρα έξω.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί συμβαίνουν αυτά, γιατί πώς οι ακαδημίες που γίνεται πολύ σύγχρονη και ωραία δουλειά και τόση θέληση που έχουν τα παιδιά, γονείς και τρέχουν με τα παιδιά, πρέπει να τους δοθούν και κατάλληλες ευκαιρίες. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις να έρχεται ξένος που είναι ίδιος με τον Έλληνα, μπορεί και κατώτερος και να πέσει στην ομάδα και το Ελληνόπουλο να κάθεται. Δεν είναι ωραίο. Και πρέπει να πάρουμε παράδειγμα την Ιταλία. Η Ιταλία γιατί έπεσε τόσο πολύ σε εθνική ομάδα? Γιατί οι ξένοι ήταν περισσότεροι που παίζανε και δεν είναι. Κάποτε ήταν ξένοι που είχαν 2-3 που ήταν κερασάκι σε τούρτα, κάνανε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι,
0: μάλιστα τέτοιοι να έρχονται. Να του κληρώσει κατάλληλα και να έρχονται. Αλλά δεν είναι ωραίο να γεμίσει ξένο που τέτοιο έχει εδώ όσου θέλει.
1: Σωστό.
0: Αυτό. Ποιότητα να έρχεται, όχι ποσότητα.
1: Πάντως, επειδή ξέρω ότι εσύ είσαι και υπέρ και των νέων και να τους δίνεται η ευκαιρία τους νέους για να παίζουν, ο ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19, όχι στον ΠΑΟΚ Β, αλλά στην ΚΑΠΑ 19 είναι πρωταθλητής Ελλάδος και πάει να διεκδικήσει και το κύπελο 15 Μαΐου από την κατάξη του πρωταθλήματος είναι εδώ. Πάει να διεκδικήσει λοιπόν το κύπελο 15 Μαΐου στο τελικό με τον Άρη που παίζει στο Αγρίνιο. Τα παιδιά αυτά στην ΚΑΠΑ 19 έχουν ένα όραμα, μια σκέψη, κάτι. Θυμήσου τον Μπλάντεν Φούρτουλα στα 19 του. Τι ακριβώς δεν πρέπει να δώσει μια ευκαιρία, κάτι δεν πρέπει να γίνει?
0: Δεν πρέπει να κόβουμε τα όνειρα των παιδιών, αφού είναι δυνατότητα ότι μπορεί να γίνουν αύριο μεγάλοι ποδοσφαιριστές και να πάρουν στους πλάτες τις ομάδες τους.
1: Ναι.
0: Κάτι ομάδες, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να και εμείς να δώσουμε κατάλληλες ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Και αν έχω κάποιο παράπονο από αυτό το προπονητή, Λουτσέσκου, είναι αυτό. Δεν χρησιμοποιεί νέους ποδοσφαιριστές και δεν χρησιμοποιεί υποδομή. Νομίζω εγώ τουλάχιστον, όσο θα μπορούσε. Ναι. Πιστέψτε το.
1: Αυτό είναι.
0: Δείτε πόσοι ξένοι ποδοσφαιριστές πέρασαν από το ΠΑΟΚ που δεν άφησαν τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αλλά πήραν τον χρόνο συμμετοχής, πληρώθηκαν πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι, και φύγανε. Δώστε ευκαιρία στα Ελληνόπουλα. Υπάρχουν πολύ ανάλογα. Υπάρχουν πολλές ακαδημίες που δουλεύουν φοβερά, ειλικρινά. Το λέω, βλέπω ποιότητα και στους προπονητές που δουλεύουν. Εμένα εγγονός μου είναι 11 χρονών και κάνει στους μπέμπιτες προπόνηση, ναι, πρώτη φορά φέτος.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ο Κερμανίδης έχει κάτι προπονητές που είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ μεθοδική, ωραίοι παιδαγωγοί, φιλολόγοι, μιλάνε με τα παιδιά, κάνουν ευχάριστες προπονήσεις, σύγχρονες προπονήσεις. Μα δώστε ευκαιρία στα παιδιά.
1: Κοίταξε όμως, και ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα. Στοιχίζει 3 εκατομμύρια το χρόνο στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ.
0: Μα κάθε γενιά, κάθε κάπα 14-15, ναι. Έχει όλο το team. Όλο το team. Έχουν φοβερά γήπεδα που δουλεύουν. Να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Να εκμεταλλευτούμε. Και στο τέλος θέλω να πω ένας ειλικρινά ευχαριστώ και εκ μέρους μου για τους παοξίδες που ήταν φοβερά την ομάδα. Ναι. Αυτό το χαίρομαι απάνταστα. Γιατί είδα πίκρα που φάγαμε στο Βόλο όλοι και φεύγανε και δεν άκουσα καμιά κράσκινη κουβέντα για κανένα. Ήταν στεναχωρημένοι όπως όλοι μας, φεύγαμε απογοητευμένοι, αλλά δεν είπε κανείς ούτε μια άσχημη λέξη. Αυτό είναι το μεγαλείο της ομάδας μας.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ειλικρινά συγχαρητήρια.
1: Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ και ο κόσμος στηρίζει την προσπάθεια. Τώρα δεν ξέρω πού θα καταλήξει φετινή χρονιά, εάν ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος τελικά. Η χρονιά θα θεωρηθεί πετυχημένη κατά την εκτίμησή σου?
0: Πάντως ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να έχουν ο προπονητής και το team του και οι ποδοσφαιριστές.
1: Για να παίξει Champions League.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αν έπαιρνε το κύπελο και έβγαινε δεύτερος, θα ήταν σούπερ. Δεν θα ήταν το τέλειο, αλλά θα ήταν σούπερ, έτσι.
0: Δεν το συζητάω.
1: Αυτό. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή λες, το κύπελο αυτό το λέγαμε όλοι ότι είναι του ΠΑΟΚ. Ότι η άλλη ομάδα δεν. Ο Όφη, με όλο το σεβασμό που το πήρε Παλικαρίσια και μπράβο. Δεν έλεγε κανείς ότι μπορεί να πάρει το κύπελο ο Όφη, έτσι δεν είναι?
0: Νίκο, Όφη είναι φέτος μια καλή ομάδα, στημένη, ωραία, καλό προπονητή και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μπράβο τους, ήταν μια ατμόσφαιρα φοβερή, έπρεπε στο Βόλο όλοι μαυρό-άσπροι, έπρεπε να δεις το σήμα, να δεις ποιος είναι ποιος και τα λοιπά. Δεν έγινε το παραμικρό, χαίρομαι ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά να είμαι ειλικρινής, έπρεπε να το πάρω.
1: Έπρεπε να το πάρει.
0: Έπρεπε να το πάρουμε γιατί έπρεπε η ομάδα να αντιδράσει διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί πώς και έτσι.
1: Ήταν μια εμφάνιση που μετά τον γκολ του Μιχαηλίδη, σαν να είπανε τελείως το μάτς, ας πούμε, τελείωσαν όλα μια χαρά. Ας πούμε, οι άλλοι βγήκανε μπροστά οι άνθρωποι, κάναν και δοκάρι, κάναν τον γκολ, κάναν και δοκάρι.
0: Το πρώτο δεκάλεπτο το είχαμε, λέω, μπήκανε ο
1: Ρεξάκη,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Ακόμη ένα γκολ και να δούμε, ξέρεις, μια γιορτή ποδοσφαίρου. Και ο κόσμος, σου λέω, βοήθησε αφάνταστα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Νομίζω στην παράταση δεν αντιδράσανε όπως πρέπει, δεν αντιδράσανε.
1: Μα εγώ όταν έγινε το 2-2, όταν έγινε το 2-2 και το μάτς πήγε εκεί, λέει παράταση, λέω θα το πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν μπορεί στην παράταση, είναι αλλιώς. Όλο αυτό περιμέναμε.
0: Και εγώ είμαι σίγουρος, ειλικρινά.
1: Ναι, και στην παράταση δεν υπήρχε ΠΑΟΚ.
0: Ευτυχώς το μεσημέρι δεν έφαγα. Γιατί φοβήθηκα, ειλικρινά, μου κάτσε το αγώνας πολύ
1: βαριά.
0: Δύσκολος.
1: Βαριά.
0: Εγώ δύσκολα να πάτω έτσι το τέτοιο πατατρά, ξέρω εγώ.
1: Ψυχολογικό.
0: Ήταν δίπλα μου Μαλιούφας και λέει, βρε Βούγγι, μάλλον με είδε, ξέρω εγώ, κίτρινος, πώς ήμουν, δεν ξέρω. Βρε, λέει, μην το παίρνει κατάκατα, θα βάλουμε γκολ. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, στενοχωρέθηκες πάρα πολύ από την ΙΤΑ.
0: Ξέρεις, φέτος 100 χρόνια είχαμε δυνατότητα, εμείς φτάνουμε συχνά στο τελικό κυπέλλου, λέω, να το πάρουμε τουλάχιστον ένα τίτλο να έχουμε για 100 χρόνια. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, όταν κάτι πιστεύεις και δεν έρχεται, σε πονάει ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι το σωστό. Για να δούμε τι θα γίνει. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον αγώνα της Κυριακής, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το σημαντικότερο ίσως. Και από εκεί πέρα βλέπουμε και κάνουμε φούκι.
0: Θα δώσω τα παιδιά όλα στα τρία επόμενα παιχνίδια και τέλος να κάνουμε μια σούμα Και οι υπεύθυνοι τότε να δούνε τι για σχεδιασμό καινούριας χρονιάς διαφορετικά, σίγουρα τα όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και τα λοιπά. Όλα όμως φορέα, αλλά πρέπει τώρα να τα δώσουν όλα. Όλα.
1: Επειδή είσαι και τεχνοκράτης και είσαι και πρακτικός άνθρωπος και έχεις δουλέψει και στον ΠΑΟ και γενικότερα και στην ομάδα, υπάρχει μία δήλωση την οποία έχει κάνει ο κύριος Παπαμιμίκος, που ανέλαβε τώρα στρατηγικός σύμβουλος του κυρίου Σαββίδη, και είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει η δομή του και θα γίνει περισσότερο τεχνοκρατικός, δηλαδή θα μπουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο κλπ. Και πρώτος ο οποίος εμφανίστηκε, δεν ξέρω αν το έχει πληροφορηθεί, νομίζω θα το έχει πληροφορηθεί, είναι ένας Ουκρανός ο οποίος έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες, ο Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος ήρθε στην Τούμπα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και είναι τεχνοκράτης και είναι και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων που θα κάνει ο ΠΑΟΚ για να... Αυτός θα είναι στο οργανωτικό, δηλαδή να οργανώσει τον ΠΑΟΚ, κάτι λίγο κάτω από το στυλ του Γκαγκάτση, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, που ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης. Δεν θα είναι τεχνικός διευθυντής, αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και τεχνικό διευθυντή. Τι λες εσύ?
0: Οπωσδήποτε χρειάζεται.
1: Οπωσδήποτε.
0: Κάθε ομάδα το έχει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπωσδήποτε χρειάζεται και δεν ξέρω τον κύριο, ακουστά ναι, αλλά δεν το ξέρω προσωπικά. Σίγουρα ότι οι άνθρωποι τον ΠΑΟΚ ξέρουν τι κίνηση κάνανε και αμέσως βλέπεις κάνουν ενέργειες, σκεπτόμενοι είναι για το μέλλον, για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και πρέπει, όντως πρέπει κάτι να γίνει, γιατί τώρα θα πω κάτι, πρέπει να με παρεξηγήσει κανείς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη και οι δυνατότητες του Σαββίδη μπορεί να είναι πολύ καλύτερος και πρέπει να είναι πολύ καλύτερος.
1: Από αυτό που είναι σήμερα.
0: Ναι. Γιατί θα πω τώρα ακόμη τελευταία αυτό.
1: Ναι.
0: Σου λέω, δεν θέλω να πάρω ότι είναι κακία. Δεν έχω καμία κακία με κανέναν. Θέλω μόνο για το καλό της ομάδας. Αν βγάλεις Κωνσταντέλια και Ζήκοβιτς και Κωνσταντέλια από το ΠΑΟΚ, ομάδα 80% κάνει. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι, θα πέσεις, αλλά πέσεις 5-10%. 20%. Δεν μπορεί να πέσει 80%.
1: Ναι. Έγινε αντιληπτό.
0: Αυτό.
1: Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Όπως πάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βλάντε Φούρτουλα. Ευχαριστούμε τον Φούκη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ όλους και καλές επιτυχίες στην ομάδα.
1: Να είσαι καλά, Φούκη. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει. Υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα και θα πάει η ελληνική λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων και οι υπαίτιοι είναι στο Μαξίμου, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβάνου Ραμπατζή. Να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στο Λίβανο, ενώ συνεχίζονται συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε σήμερα η τιμή του Brent. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να πει στις αεροπορικές εταιρείες ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν, στον τουρισμό, δεν είναι ακόμη αρκετά σοβαρός ώστε να αιτιολογείται η λήψη έκτακτων μέτρων, όπως απαλλαγή από υποχρεώσεις αερομεταφορέων να καταβάλουν αποζημιώσεις για ακυρωμένες πτήσεις, σύμφωνα με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιήλθε σε γνώση του ειδησιογραφικού πρακτορείου Reuters. Στην υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα νωρίτερα σήμερα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στο ύψος των 40 κλεισιών με κατεύθυνση προς δυτικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα δύο οχήματα απομακρύνθηκαν στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μεγάλο μήκος του οδικού άξονα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Νέες διακοπές κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης εξαιτίας του flyover από τις 10:15 το βράδυ της Παρασκευής έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά και στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο, διαστόματος του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός δύο ημερών στην Ουκρανία. Από απόψε τα μεσάνυχτα, με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα, και ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρη θερμοκρασία, θα κινηθεί ανάμεσα στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, η άνεμη νότη 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
11: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
12: Καλημέρα από Σέρες.
13: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
14: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
15: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέρε

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από το Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή και όπως κάθε μέρα μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, στέλνοντας τα μηνύματά σας δωρεάν στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484, δωρεάν γραπτά μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη ή την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε εκτός Ελλάδας, από οπουδήποτε στον κόσμο, μπορείτε να μας στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας και να τα διαβάζουμε στον αέρα, να έχουμε έτσι αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας στην εκπομπή. Όλο το 24ωρο ακούτε Focus FM στους 103 και 6 από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Αναλυτική ενημέρωση όμως έχετε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα του Focus θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού και φυσικά διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπου και αν είστε στον κόσμο, μπορείτε να ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, μπορείτε να ακολουθήσετε την αντίστοιχη σελίδα που έχει στο κάθε μέσο, ο Focus FM, γράφοντας την αναζήτηση Focus FM 103,6 στην κάθε σελίδα, στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Θα σας εμφανίσει τη σελίδα του Focus, θα την ακολουθήσετε και αυτό είναι όλο. Θα έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα που έχουμε, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την πλατφόρμα την ψηφιακή που έχουν όλων μας τα κινητά για να κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές μας. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του σταθμού, την κατεβάζετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Έχετε μαζί σας στην τσέπη σας κυριολεκτικά τον Focus FM όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Και όλο το 24ωρο μπορείτε μέσα από αυτή την εφαρμογή διαδικτυακά να ακούτε το πρόγραμμα και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας χωρίς να χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά επικαιρότητα έτσι σήμερα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολιτικό περιεχόμενο, έτσι να σας προειδεάσω. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην επικαιρότητα, καθώς σήμερα είχαμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και παρά τα όσα φημολογούταν ότι μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις ή οποιοδήποτε είδους αντιδράσεις κτλ. Ουδής αντέδρασε σε οτιδήποτε. Έτσι, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρόντες εκεί κανονικά, χωρίς να υπάρχει καμία έτσι ουσιαστική αντίδραση απέναντι στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό. Αναρωτιέμαι βέβαια για όλα τα άλλα που γινόταν το προηγούμενο διάστημα και κάποιοι φέρονταν ότι αντιδρούσαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης παίρνοντας το λόγο, καταρχήν μίλησε και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλησπέρα κύριε Νίκο από την Καλαμάτα, βλέπω το μήνυμά σας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Άφησε εχμές εναντίον και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο κ. Μητσοτάκης, καθώς έκανε λόγο για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα επένεσε και τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο, που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι όλοι τους, μα όλοι τους, θα είναι υποψήφοι στις εκλογές, διότι όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από τη στιγμή λέει, που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, σε βάρος τους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Τώρα βέβαια να πούμε ότι περίπου στα τέλη Μαΐου θα υπάρξει στην Ολομέλεια της Βουλής και η συζήτηση για την πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβανού και Αραμπατζή. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία και για το θέμα των, του σκανδάλου με τις παρακολουθήσεις, το οποίο πήγε στο αρχείο με απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στην, πολύ ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας. Και για το θέμα, αυτό με, με την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα μας και ταλαιπωρεί όλους τους Έλληνες πολίτες, έκανε δηλώσεις νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε, πάμε να τα ακούσουμε λίγο.
1: Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορυθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα και θα πάει η Ελληνική Λύση μέχρι τέλους να βρει ποιοι είναι οι πέτοι του σκανδάλων. Και οι πέτοι είναι στο Μαξίμου. Όσο και αν επιχειρεί η κυβέρνηση να κρύψει την αλήθεια, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των καρτέλ, των ολιγαρχών και των πλουτοκρατών. Το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα παραμείνουν στις καρέκλες τους και όχι για να βοηθήσουν τους φτωχούς Έλληνες οι οποίοι πεινούν.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τώρα, ακούσαμε και, στη δήλωση του κ. Κουβελόπουλου, αλλά είπαμε και στην αρχή και στα δελτία ειδήσεων ότι μεταξύ των θεμάτων που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο μάλιστα είχε και πρόταση μέσα για 30 συνταγματικές αλλαγές, τις οποίες προτείνει ο κ. Μητσοτάκης. Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που προτείνει είναι και η κατάργηση, λέει, της μονιμότητας στο δημόσιο με το άρθρο 103. Τι λέει λοιπόν η πρόταση του άρθρου, το άρθρο 103, έτσι όπως το προτείνει ο κ. Μητσοτάκης? Επανακαθορισμός, λέει, της έννοιας της μονιμότητας. Νόμος ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι επιβραβεύσεις συνδέονται με προσόντα και απόδοση. Αξιολόγηση, λέει, δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας με δυνατότητα συμμετοχής και του ΑΣΕΠ. Και αξιολόγηση γίνεται αμφίδρομα, λέει, και από τους υφιστάμενους προς τους προϊστάμενους τους και από τους πολίτες προς όλους. Εδώ τώρα μπορεί αυτό θεωρητικά να ακούγεται έτσι κάπως καλό. Θα πει ο άλλος, α, ναι, να αξιολογούνται, οκ. Okay. Και αυτοί που πραγματικά δουλεύουν και τα λοιπά, ναι, έτσι είναι. Για σκεφτείτε όμως και το άλλο ενδεχόμενο. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι ξέρουμε τι υπάρχει μέσα γενικά στο δημόσιο, έτσι. Και πώς είναι οργανωμένοι σε γκρουπ που πρόσκυνται ένθεν και ένθεν σε διάφορες ομάδες πολιτικές, αυτοί που έχουν στα χέρια τους τη διοίκηση και είναι στην κυβέρνηση, να αξιολογούν με κακές αξιολογήσεις κάποιους που ενδεχομένως δεν είναι της δικής τους άποψης. Λέμε τώρα, έτσι. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Να απολύονται οι άλλοι. Λοιπόν, για σκεφτείτε και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει, λέτε? Δεν υπάρχει? Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι είναι ένα ενδεχόμενο. Και μάλιστα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο. Λοιπόν, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Άλλο άρθρο. Περί ευθύνης υπουργών, λέει, το άρθρο 86, κατάργηση, λέει, αμελητή της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Κατάργηση αμελητή και αρμοδιότητας της Βουλής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από εισαγγελέα Αρείου Πάγου και εναλλακτικά προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης υπουργών από μεικτό δικαστικοπολιτικό όργανο, άσκηση δίωξης με απόφαση Βουλής με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι λέει δηλαδή εδώ? Προτείνει η Βουλή να σταματήσει να κάνει προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα την κάνει ο εισαγγελέας. Σε πρώτη φάση ακούγεται σωστό και δίκαιο, έτσι δεν είναι? Όμως η πρόταση αυτή ορίζει ότι για την άσκηση δίωξης, λέει, απαιτείται ξανά απόφαση της Βουλής με απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή, το κόμμα που έχει τους 151 αποφασίζει αν θα πάει το θέμα στον εισαγγελέα ή όχι και τελειώνει εκεί το ζήτημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Λοιπόν, τόσο απλά. Και πολλά άλλα έχει μέσα και για τους αγρότες εκεί με το άρθρο 101. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά και θα τα αναλύσουμε, θα τα δούμε πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πιο εμπεριστατωμένα και θα ακούσουμε και για αυτά τα θέματα και όχι μόνο για αυτά, και για άλλα σημαντικά θέματα από τον καλεσμένο μας που θα έχουμε μετά τις 18:30. Για την ώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε, πολύ γρήγορα θα είμαστε πίσω. Θα δώσω μία πάσα στον Αλέξανδρο για τις διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 με τα δικά σας σχόλια, να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα, φυσικά πάντα για τα θέματα τα οποία αναλύουμε στην εκπομπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3+1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6 από Κιωματινό Μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Έχουμε και δύο μηνύματα. Ο φίλος μας ο Απόστολος μας γράφει εδώ. Σύμφωνα με το Μητσοτάκη, λέει για τη σωρία σκανδάλων, δεν φταίει κανείς και ποτέ. Τελικά τι φταίει, διερωτάται ο Απόστολος. Μήπως να τους κάνουμε αγιοκατάταξη, λέει. Η φίλη μας η Ελισάβετ γράφει. Δυστυχώς μαντρίλη έγινε η Ελλάδα μας. Όλη η λάδι αυτή το μαχαίρι, αυτή το πεπόνι. Ξυπνάτε Έλληνες, μας πίνουν το αίμα με τον μπουρί και ακόμα στον καναπέ, διερωτάται η Ελισάβετ. Μάλιστα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα έτσι, στο Viber για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σημαντικά πολιτικά θέματα και εξελίξεις. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κώστα Μπούμπα. Κύριε Μπούμπα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουρτσίδη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus για όλη την Ελλάδα και δική μου χαρά που έχω τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να αποκρυσταλώνει άποψη ο κόσμος για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι δυστυχώς έρχεται. Και από εκεί και πέρα βεβαίως να έχουμε τη δυνατότητα προς ενημέρωση της κοινής γνώμης για όλα τα τεκτενόμενα και διαδραματιζόμενα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε και αργότερα στο δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας και στο θέμα αυτό που με τη συνταγματική αναθεώρηση που να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά και να μας δώσετε και εσείς τα φώτα σας πώς βλέπετε όλα αυτά τα οποία προτάθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί μπορεί να προτείνονται πράγματα για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά αυτό δεν θα μας κάνει να αποπροσανατολιστούμε από τα μεγάλα σκάνδαλα και από τα μεγάλα θέματα που υπάρχουν στην πολιτική της χώρας. Έχουμε εξελίξεις σημαντικές. Καταρχήν να πούμε ότι όπως λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Φράγκο, τον ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, περιμένουμε τέλος του μήνα να έρθει η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αναζητήσει πού πήγαν τα λεφτά με κορυφαίους ευρωβουλευτές και θα ψάξει και θα μιλήσει με διάφορους επί τριήμερων. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τους αγρότες μας που ούτε λίγο ούτε πολύ έρχονται μετά από τρία χρόνια και τους ζητούν πίσω, και μιλάμε για αυτούς που πήραν και νόμιμα χρήματα, όχι παράνομα, έτσι. Mm-hmm. Και τους ζητούν πίσω τα λεφτά, γιατί λέει δεν ήταν καλή, σωστή χάρτες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Λοιπόν, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόμαστε. Το οποίο έχει προεκτάσεις. Και η επιτροπή που θα έρθει να ελέγξει θα βρίσκει συνέχεια καινούργια στοιχεία. Καταρχάς, αυτό που έχουμε πει μέσα από το Focus και από την εκπομπή σας είναι ότι το 2023 είχε γίνει ένα λάθος εντός εισαγωγικών, όπου ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της νεοροπάπλικ της εταιρείας πληροφοριακών συστημάτων, του κυρίου Γαργαλάκου, της κυρίας Γαργαλάκου που τώρα ηγείται, έδωσαν επιδοτήσεις για το 2022 με στοιχεία του 2021. Μπήκαν δηλαδή copyright με τα στοιχεία τα παλιά. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να δουν τα καινούργια στοιχεία. Τώρα το τι φταίει, αν φταίει η εταιρεία ή αν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό θα το κρίνει ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος, διότι η εταιρεία αποποιώνεται των ευθυνών και μάλιστα τότε το είχα καταγγείλει ως βουλευτής Ελληνικής Λύσης μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και οι υπόλοιποι βουλευτές και ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Βελόπουλος, όταν ξεκινήσαμε από το 2020 να μιλάμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θορυβόταν, το αυτί τους δεν ίδρωνε, ενώ είχαμε στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα δεν θα ξεχάσω μία ερώτηση του Προέδρου του Κυριάκου του Βελόπουλου τον Απρίλιο του 2020, που μιλούσε από τότε για έναν δειγματοληπτικό έλεγχο κατά το δοκούν από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία φιλοφτερό και κάποιες άλλες γεωγραφικές ενότητες δεν ήταν καν στον έλεγχο, αλλά και το πώς και γιατί τότε ρωτούσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης και πρόεδρος του κόμματος για ποιο λόγο η ΑΔΕ από τότε δεν έδινε στοιχεία στην ΟΠΕΚΕΠΕ και δυστυχώς υπάρχει μια πολιτική ενόραση στο ίδιο έργο θεατές. Έρχεται λοιπόν τώρα η ΑΔΕ, γιατί αυτοί ευαγγελίζονταν ότι θα κάνουν το νέο σχήμα ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΔΕ, το οποίο είναι μια συνέχεια της προηγούμενης αμαρτίας. Δεν είναι κάτι άλλο και πολύ φοβάμαι τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Έχω μπροστά μου ένα μήνυμα από τα πολλά μηνύματα, από τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες μηνύματα που στείλαν στους αγρότες και μάλιστα υπάρχει και στο Voice News αυτό, μπορεί να το δει κάποιος και δεν ξέρω, προφανώς το Voice το ανακάλυψε και το Voice News αυτό και λέει αγαπητή κυρία, αγαπητέ κύριε, σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για τις αγροτικές ενισχύσεις έτους ενιαίας ενίσχυσης του 2023 διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωσή σας με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης κλπ. Κατά συνέπεια, με μαύρα γράμματα τώρα, προέκυψαν πιο έντονα δηλαδή, μαύρα και τα άλλα, αλλά αυτά είναι πιο έντονα, χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά τα οποία οποία πρέπει να επιστρέψετε σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Μπορείτε, λέει, να δείτε και να εκτυπώσετε κτλ. Και από κάτω δεν αναφέρεται πουθενά ο ΠΚΠΕ. Το μήνυμα από κάτω λέει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ενώ αυτοί λένε ότι είναι, είναι μια ένωση ο ΠΚΠΑ. Δηλαδή έρχεται όπως σε κυνηγά ένας φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Από πάνω γράφει κύριο Τουτσίδη με μαύρα έντονα γράμματα Ελληνική Δημοκρατία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ΑΔΕ, εντός παρένθεσης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο αγρότης, ο άμυρος αγρότης δεν φταίει σε τίποτα. Τι έχει γίνει? Και μάλιστα ο νομός Ροδόπης αυτή την ώρα πεθαίνει τελείως. Και είναι μια ακριτική ευαίσθητη περιοχή και όλη η Ελλάδα. Γιατί? Τι κάνανε αυτοί? Λένε ότι την περίοδο του 2023, επειδή είχε ξηρασία, δεν μπορούσε ο δορυφόρος με το monitoring που έχουν, που και ακόμη σήμερα άλλο monitoring έχουν τα κίδα, άλλο monitoring έχει η ΑΔΕ, δηλαδή γίνεται ένα μπάχαλο και δεν αντιλαμβάνεστε. Άλλο πεπαλαιωμένους κάρτες έχουν τα κίτια να κάνουν δηλώσεις, πιο νεότερους κάρτες έχει ο ΠΚΠΑ, ΑΔΕ και ούτω καθεξής. Λέγαν τότε λοιπόν το 2023 ότι λόγω της ξηρασίας δεν μπορεί ο δορυφόρος να εντοπίσει τα χορτολίβαδα. Οπότε λέει εμείς οι ίδιοι, απαντάει ο ΠΚΠΑ τότε, ότι θα μπούμε μέσα στο Google Map και θα πάρουμε τα στοιχεία από εκεί. Αυτό και έγινε. Μπήκε ο ΠΚΠΑ, πήρε τα στοιχεία. Διότι ο δικός του δορυφόρος, δεν αφορά τους αγρότες αυτό. Οι αγρότες δεν φταίνε αν δεν μπορούσε ο δορυφόρος να εντοπίσει τα χορτολίβαδα λόγω ξηρασίας.
0: Προφανώς, μα δεν διαχειρίζεται ο ίδιος ο αγρότης αυτό το μηχανισμό.
1: Ακριβώς. Τους δώσαν λοιπόν λεφτά μετά από δύο χρόνια, κάπου στο 2025, για ζημιά που πάθανε το 2023. Και έρχονται τώρα και λένε ότι τελικά τα στοιχεία που πήραμε από το Google Map δεν αρκούν. Δεν μπορεί να εντοπίσει ο δορυφόρος τα χορτολίβαδα, ακριβώς γιατί φοβούνται αυτό που λέει ο Μανώλης ο Φράγκος, έρχεται η Επιτροπή να ελέγξει. Οπότε αυτοί βάλαν κάτι δορυφορικές φωτογραφίες ή ανύπαρκτες ή θολές, ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν ο ΠΚΠ. Τα λεφτά όμως τα έδωσε και οι αγρότες δεν έχουν δικούς τους δορυφόρους. Και τώρα τους λέει τους αγρότες, επιστρέψτε αχρεωστήτως αυτά τα καταβληθέντα, αλλά ή φέρτε μας λέει φωτογραφίες. Καλά, ο αγρότης από πού θα βρει φωτογραφίες, δεν το κατάλαβα. Αν έχετε φωτογραφίες του 23. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν συμβαίνει όμως μόνο με τον νόμο Ροδόπης, συμβαίνει με όλη την Ελλάδα, γιατί τους ζητάνε πίσω και λέει, χωρίς να τους εξηγούν το λόγο. Δεν τους, αυτά όλα που σας το λέω δεν εξηγούν. Εγώ τα έχω μάθει από αγρότες του νόμου Ροδόπης τι γίνεται.
0: Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αντί να ζητήσουν λεφτά πίσω από αυτούς που παρανόμως τα πήρανε.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
0: Άλλη ιστορία βέβαια. Έρχονται και ζητάνε ιστορία από τους αγρότες που πήραν νόμιμα χρήματα μετά από τρία χρόνια. Και πού να τα βρει αυτός ο άνθρωπος τα χρήματα αυτά?
1: Ακριβώς, αλλά υπάρχει και το άλλο. Δεν τους λένε το λόγο. Απλά λέει δώστε πίσω τα λεφτά. Εγώ σας το λέω αυτό γιατί το έμαθα κατηδίαν που το έψαξαν κάποιοι αγρότες να δουν γιατί ζητούν πίσω τα λεφτά. Όταν ο αγρότης θα πάρει τηλέφωνο να ρωτήσει γιατί μου ζητάτε πίσω τα χρήματα, πάλι δεν του δίνουν εξηγήσεις από την υπηρεσία. Προσέξτε. Και αν ένας αγρότης τώρα κάνει ένσταση, τότε το κάνουν φύλο φτερό, υπομορφή απειλής για εξονυχιστικό έλεγχο. Φύλο φτερό. Καταλάβατε. Αν τυχόν ζητήσει κάποιος ότι εγώ θέλω, κάνω ένσταση σε αυτό που μου ζητάτε, τότε με άλλον τρόπο, καταλαβαίνεις, του λένε θα σας κάνουμε έλεγχο εξονυχιστικό. Από εκεί και πέρα και νόμιμος θα είναι κάποιος στον έλεγχο, αν και υπάρχει ο φόβος, γιατί άμα θέλουν αυτοί να σε κόψουν, θα σε κόψουν, είναι το θέμα ότι μετά θα μπει σε μια διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου και τα χρήματα θα τα πάρει δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια. Γιατί έχουμε και τέτοια παραδείγματα που σας το έχω πει, εδώ εκκρεμούν χρήματα να πάρουν αγρότες από το 2019, οι οποίοι μπήκαν σε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο.

0: τι θα γίνει μελλοντικά ψηφισμός. Τώρα τι γίνεται όμως. Τελικά, αυτό το έγκλημα που έγινε το 23 και δώσαν επιδοτήσεις για το 22 με κόπηρα στοιχεία του 21, δεν αφορά μόνο το 23. Αφορά, δεν αφορά μόνο το 22, αφορά και το 23. Δηλαδή το 23 αυτοί τι κάναν, το 24 προφανώς και το 25 δώσαν για τα χορτολίβαδα, χωρίς να φταίνει οι αγρότες σε τίποτα, προσέξτε, γιατί δεν είχαν δορυφορικές φωτογραφίες, επειδή λέει ήταν ξηρασία. Εγώ αλλού ψηλιάζομαι την ιστορία, ότι δορυφορικές φωτογραφίες υπήρχαν, αλλά προφανώς τα πήραν κάποια ετωνίχηδες που δεν είχαν καν χορτολίβαδα και κοντά σε αυτούς τώρα το επισκιάζουν, θολώνουν τα νερά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αρμόδια εισαγγελική αρχή, λέγοντας ότι δεν είχαμε φωτογραφίες για όλα τα χορτολίβαδα. Αυτό που είπατε
1: αυτό πριν... μου θυμίζει την ιστορία με τα χαμένα βίντεο του τρένου λίγο. Τέλος
0: πάντων. Όλα, μα όλα είναι στο ίδιο καζάνι βράζουν αυτά. Με ελλειπή στοιχεία, θολά στοιχεία. Και όταν το 23 ζητούσαν χρήματα πίσω κύριε Τουτσίδη από 196.000 αγρότες, προσέξτε, σε σύνολο 400.000 που έχουμε περίπου, δηλαδή τους μισούς, δώστε μας πίσω λέει 67 εκατομμύρια ευρώ. Μετά κάναν νέο υπολογισμό, λέει δεν είναι 67, κάναμε ένα λαθάκι, είναι 63. Μετά κάναν δεύτερο υπολογισμό και τελικά πέσαν στα 52 εκατομμύρια. Ούτε αυτοί ξέρουν δηλαδή πόσα να ζητήσουν. Καταλάβατε, στο διαχειριστικό έλεγχο του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Αν βρει τώρα άκρη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και η εποπτεύουσα αρχή, αυτό που λέει και ο ευρωβουλευτής μας, θα μου τρυπήσετε τη μύτη. Εδώ υπάρχει θολούρα. Θολούρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα οι αγρότες που πλήρωσαν αναλλαστικές δαπάνες σε κάψιμα, σε λιπάσματα, σε ζωοτροφές, στα φροντιστήρια των παιδιών τους, στο μπακάλι της γειτονιάς, στο σούπερ που χρωστούσανε. Πείτε μου τώρα, πού να τα βρουν οι αγρότες όταν έχουν να λαμβάνουν λεφτά από το 2025 πάλι, οι δε κτηνοτρόφοι που ξεκληριστήκαν τα κοπάδια τους από την ευλογιά τα πρόβατα, πήραν 70 ευρώ στο ζώο που δεν φτάνει ούτε για ζήτο και τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους δώσουν και 21 ευρώ, ούτε καν 20 για ζωοτροφές, δεν πήραν τίποτα. Αυτοί που τα σκοτώσαν τον Ιανουάριο δεν πήραν φράγκο τσακιστό, ευρώ τσακιστό. Οι μόνοι που πήραν ήταν αυτοί που διαλύθηκαν τα κοπάδια τους τον Νοέμβριο με σκοπό να γίνει επανασύσταση κοπαδιού. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση και οικονομική και ψυχολογική. Μου παίρνει ο φίλος μου ο κτηνοτρόφος ο Χρήστος ο Γιαννίδης από τη Μαυροθάλασσα, μου λέει από τον Νοέμβριο δεν έχω ούτε ένα πρόβατο και δεν μπορώ να κάνω σύσταση κοπαδιού. Εγώ πώς θα κάνω ένα προγραμματισμό οικογενειακό, πώς θα σπουδάσω τα παιδιά μου, πώς θα επιβιώσω, χώρια όλη τη μέρα βλέπω το μαντρί μου, τη στάνη μου, τη μονάδα μου και θλίβομαι εγκαταλελειμμένη και ερημική. Τώρα προσέξτε, αν δεν γίνει επανασύσταση κοπαδιού σε 18 μήνες, τότε μετά δεν θα μπορούν να μπουν καν στο Ευρωπαϊκό Κτηνοτροφικό Μητρό. Είναι πολλά αυτά που γίνονται στον πρωτογενή τοπίο.
1: Δηλαδή ο φτωχός αγρότης την πληρώνει για άλλη μια φορά χωρίς να φταίει για κάτι το οποίο θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να αντλήσει μέσα από τους δικούς του μηχανισμούς. Ζητούνται πίσω χρήματα που άλλος προφανώς και δεν τα έχει. Και το ερώτημα είναι, κύριε Μπούμπα, εδώ τι γίνεται τώρα. Ζητούν από εσάς και από μένα που είμαστε αγρότες παράδειγμα και μας λένε φέρτε πίσω τα χρήματα. Τα χρήματα δεν υπάρχουν. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον αγρότη.
0: Θα τους κυνηγούν τα χρέη και η ΑΔΕΟΣ, αυτό που λέγαμε από την αρχή στην ελληνική λύση. Η ΑΔΕ είναι ένας φορεσπρακτικός μηχανισμός. Προσέξτε, δεν μπορεί ούτε πιστοποιήσεις ούτε εγγύησεις να δώσει επί του αγροτικού ζητήματος. Δεν έχει ούτε τους επαϊόντες επιστήμονες, δηλαδή και οπόνες κτηνιάτρους. Αλλά προσέξτε το κυριότερο που μας το κρύβουν. Η ΑΔΕ δεν έχει πιστοποίηση από την DG Agri, από την αρμόδια επιτροπή που ελέγχει όλους τους οργανισμούς στην Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως είχαμε εμείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα, υπάρχει μόνο η ΑΔΕ. Τύπης πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, αλλιώς χάλαμε και αυτά τα χρήματα, δηλαδή τα πρόστιμα θα ήταν ακόμη πιο μεγάλα, αν και πολύ φοβάμαι τα πρόστιμα θα ξεπεράσουν, θα φτάσουν σε ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι τα πρόστιμα που έρχονται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: τα οποία θα τα πληρώσουμε όλοι μας.
0: Θα στέγγονά μας σε εφορία αυτό,
1: τα οποία θα τα πληρώσουμε όλοι μας, έτσι δεν είναι?
0: Άπατες, θα την πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης, καλά ο αγρότης ήδη πεθαίνει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Εχθές παρουσιάστηκε στην αρμόδια επιτροπή στον πρωτογενή τομέα που έχει θεσπίσει ο Μητσοτάκης και λέει να ολοκληρώσει το πόρισμά της από το κοινοβούλιο σε 4 μήνες. Είναι μια επιτροπή ιδεών. Χθες λοιπόν ο κύριος Αγγελόπουλος και ο κύριος Μουσουρλής ήρθαν και μιλήσαν για τη νέα ΚΑΠ. Τα παρουσιάσαν ωραία. Ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να μπει στον μεταβατικό ψηφιακό ανασχηματισμό. Πρέπει να μπούμε στην ευφυής έξυπνη γεωργία. Να υπάρχει μια σταθερότητα. Λοιπόν, Αναδασμοί στην Ελλάδα δεν προχώρησαν. Αρδευτικά έργα στην Ελλάδα δεν προχώρησαν. Αντί να συνεργαστούμε με το Ισραήλ που έχει το καλύτερο αρδευτικό σύστημα στον κόσμο, αυτό που έλεγε και ο πρόεδρός μας κάποτε.

0: ανταλλάξουμε αγροτικά προϊόντα με την τεχνογνωσία που έχει το κράτος του Ισραήλ, όπου κατάφερε να κάνει τα ξερικά σώματα.
1: Κατάφερε, να το, να το πούμε αυτό κύριε Μπούμπα, είναι σημαντικό, κατάφερε την έρημο να την κάνει παραγωγική και όχι μόνο να παράξει για εγχώρια, κάνει και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.
0: Μπράβο. Ναι. Είναι τα υψώματα καιρικά, τα ξερικά υψώματα του Γκολάν, που τα κατάφερε να τα κάνει ποτιστικά με ένα σύστημα πρότυπο παγκοσμίως που λέγεται σταγόνα άρδευση, διότι πάει σταγόνα το νερό στη ρίζα, εμείς ποτίζουμε με τα παραδοσιακά καρούλια όπου το νερό στα 40 μέτρα χάνεται, έχουμε παράδειγμα στις Σέρες και οπουδήποτε στην Ελλάδα δίπλα μας τον ποταμό Στριμώνα ή τον παραπόταμό του, τον ποταμό Αγκίτη, περνάει δίπλα από τα χωράφια και δεν μπορεί να αρδεύσει ο αγρότης από το ποτάμι που περνάει δίπλα. Τραγική κατάσταση. Και άνθρωποι όπως οι Ισραηλίτες που δεν έχουν καν νερό, καταφέραν να... Λοιπόν, δεν έχουμε αρδευτικά συστήματα, δεν έχουμε αντιπλημμυρικά έργα. Δεν είναι ενήμεροι οι αγρότες απέναντι στις παραδοσιακές καλλιέργειες που φθήνουν. Και φθήνουν γιατί, έχουμε υπογράψει τη συνθήκη GATT, όπου γίνονται αθρώες εισαγωγές από τρίτες χώρες, αμφιβόλου ποιότητας και χαμηλότερες τιμές. Έχουμε υπογράψει τώρα και την ταφόπλακα της Mercato Del Mondo, της γνωστής Mercosur. Οπότε ούτε γι' αυτό. Και θα πρέπει να μπουν σε νέες καλλιέργειες. Σε νέες καλλιέργειες για να έχουν μπει οι αγρότες, δηλαδή για να πάνε σε νέες καλλιέργειες όπως είναι Μυρτόφυλλα, όπως είναι Λουλουδί του Δαρβίνου, όπως είναι Υπόφαες, όπως είναι Κράνα, όπως είναι οτιδήποτε. Έπρεπε να έχει γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό εδώ και χρόνια για να πάμε σιγά σιγά σε νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε μια γεωθερμία που δεν την αξιοποιούμε και η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι να έρθει στη διακομματική για τον πρωτογενή τομέα να συζητηθεί και αυτό επιτέλους για τη γεωθερμία που μπορούμε να πάμε υπό μορφή θερμοκηπίων. Το κάνει πιλωτικά ο Δήμαρχος Νέστου αυτό, ο κύριος Σάββας Μιχαηλίδης, και μπράβο του. Υπάρχει γεωθερμικό πεδίο σε Νιγρήτα, Ηράκλεια, Σιδηρόκαστρο, Εύβοια και σε άλλες πολλές περιοχές. Θα μπορούσαν να γίνουν διαλογητήρια και κάποια στιγμή και δημοπρατήρια, και κάποια στιγμή μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή την πρόταση της ελληνικής λύσης, τι εστί διαλογητήριο, τι εστί δημοπρατήριο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πρότυπο δημοπρατήριο στο Μέχελεν του Βελγίου, το οποίο θα μπορούσε και εμείς να κάνουμε κάτι ανάλογο για επιτραπέζια προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση γενικότερα στην αγορά και να δώσουν μεροκάματο σε κόσμο. Λοιπόν, και ενώ έχουμε όλα αυτά, μιλάμε για τη νέα ΚΑΠ. Και προσέξτε τώρα, κάνω την ερώτηση ως βουλευτής της ελληνικής λύσης την εξής. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μας κοστίζει τόσα πολλά εκατομμύρια στο φορολογούμενο πολίτη, όπως και κάθε Υπουργείο, δεν έχει δικούς του επιστημονικούς φορείς για να εκπονήσουν κοινή αγροτική πολιτική. Και τι κάνει? Πάει και τη δίνει σε ιδιωτική εταιρεία. Και για τρεις μήνες εκπόνηση για την κάθε ΚΑΠ που έρχεται για την κάθε προγραμματική περίοδο, αυτή για παράδειγμα φαίνεται από το 2028 μέχρι το 2034, μόνο για τρεις μήνες για μια απλή μελέτη δίνει κάπου 800.000 ευρώ. Για τρεις μήνες. Δηλαδή φεύγουν λεφτά άσκοπα διότι δεν έχει το αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό. Και μιλάμε για ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα που έχουμε βάλει ήδη τα φόπλακα χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, κύριε Κουτσίδη. Και μιλάμε για ΚΑΠ. Αυτή τη στιγμή γενικότερα οι αγρότες έχουν συρρυκνωθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμείς, ακόμη ο πυλώνας μας είναι ο πρωτογενής τομέας. Τι θα εξάγουμε εμείς, φορτηγά και αεροπλάνα? Ή θα περιμένουμε από όλον τουρισμό για να πάνε σε 10-15 νησιά με τα only exclusive τα βραχιολάκια να μην αφήσουν τίποτα στην αγορά?
1: Είναι πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας ο πρωτογενής τομέας. Κάτω όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, τα πράγματα θα πηγαίνουν χειρότερα.
0: Λέει κάποιος εξυπνούλης δημοσιογράφος, όνομα και μη χωριό που τα βάζει πολλές φορές με την ελληνική λύση, λέει ας αλλάξουν επάγγελμα οι αγρότες. Ο αγρότης δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Ο αγρότης είναι ο δικός μου, ο πατέρας του, ο παππούς του, καθένα, γιατί όλοι από εκεί προερχόμαστε. Ο αγρότης δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Αυτό το ιερό επάγγελμα.
1: Ο αγρότης, κύριε Μπούμπα, είναι αυτός που μας φέρνει την τροφή στο πιάτο μας και τρώμε.
0: Εντάξει. Α, και αυτό ρωτάω. Υπήρχε πρόγραμμα για την αγροδιατροφή, το οποίο κλείνει το 2027, δηλαδή από το αγρόκτημα στο πιάτο, για τυποποίηση αγροτικών προϊόντων που παίρνουν επιδότηση. Τι κάναμε εμείς γι' αυτό? Διότι σήμερα, άμα βγει ο κάθε Μητσοτάκης και πει ότι θα κάνουμε δρόμους στην Ελλάδα, το πρόγραμμα οδοποιίας είχε κλείσει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Κάτι υπόλοιπα τρέχαμε για να εγκαινιάσουμε και να τρέχουμε κορδέλες. Και σε αυτό φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, έτσι, γιατί αφήσαμε υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή το μόνο πρόγραμμα που τρέχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτό περί της αγροδιατροφής από το αγρόκτημα στο πιάτο για αγροτικά προϊόντα τα οποία είχαν πρόσημο εξαγωγής και θα μπορούσαν να τυποποιηθούν και να επιδοτηθούν. Απολύτως τίποτα δεν έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ δεν κάναμε για τους ταμιευτήρες του βρόχινου νερού. Υπάρχει ένα πρόγραμμα κύριε Τουτσίδη, το Horizon Europe, το οποίο επιδοτούσε ταμιευτήρες βρόχινου νερού στα νησιά. Για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το βρόχινο νερό σε ειδικούς ταμιευτήρες, να το αποθηκεύουμε για τους μήνες του θέρους και γενικότερα για την ξηρασία. Και δεν κάναμε τίποτα και γι' αυτό. Λίγα πράγματα γίνανε. Δηλαδή, η Ευρώπη δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Αλλά εμείς δεν εκμεταλλευόμαστε ούτε τα προγράμματα που είναι υπέρ του, στον πρωτογενή τομέα. Τρώμε τα λεφτά όπως θέλουν οι κομματικοί και οι μέτεροι και οι ατονίκηδες και οι απατεώνες και οι μαφιόζοι. Και από εκεί και πέρα δεν μας φταίει η Ευρώπη όταν ο πρώτερος βίος στη χώρα μας δεν είναι έντιμος. Μας έχει βγει το μάτι για τα καλά. Το όνομα για τα καλά μάλλον. Δεν μας βγήκε το μάτι, μας έχει βγει το όνομα. Αλλά όλα αυτά βγάζουν και μάτι, να το πω έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, σήμερα ποιος θα την πληρώσει το μάρμαρο, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο αλληλιαίας και κατ' εξοχήν ο φορολογούμενος ημεροκαματιάρης βιοπαλαιστής.
1: Και κατ' επέκταση είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης θα την πληρώσει όπως πάντα.
0: Για το θέμα της αλληλιαίας, το ξέρει ο κόσμος ότι όλες οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας αυτή την ώρα στην Ελλάδα δεν είναι ελληνικές, πουληθήκαν σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Το ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή θέλουν να προωθήσουν την ιχθυοκαλλιέργεια στην αγορά, να τρώμε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και να σβήσουν τα πελαγίτικα ψάρια και αυτή τη στιγμή συρρυκνώνεται η παράκτια αλληλιά. Ξέρει κανείς ότι η Τουρκία πήγε και έκανε προστατευόμενες περιοχές μέσα σε διεθνή ύδατα όταν η Ελλάδα είναι κοτά, δεν έκανε τίποτα. Οι Τούρκοι οι ίδιοι σε διεθνή ύδατα αναγνωρίσαν περιβαλλοντικές ζώνες που έχουν δικαίωμα να το κάνουν και είχαμε δικαίωμα κι εμείς και δεν κάναμε ούτε μία. Οι Τούρκοι γιατί το κάνουν αυτό, γιατί μετά θα ψαρεύουν αυτοί με τους δικούς τους όρους. Αναγνωρίσαν προστατευόμενες περιοχές οι Τούρκοι και μπράβο τους, καλά κάναν αφού κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Είναι αυτό που φώναζε και ο Κυριάκος Βελόπουλος που δεν αναγνωρίζαμε αλλιευτικές ζώνες. Πήγαν και αναγνώρισαν περιβαλλοντικές ζώνες μέσα σε διεθνή ύδατα. Για να έχουν δικαιώματα.
1: Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους, εμείς τι κάνουμε κύριε Μπούμπα.
0: Δεν κρύψαμε ούτε μία, το καταλαβαίνετε, ούτε μία.
1: Έτσι. Λοιπόν...
0: Και η παράκτη αλληλεία σήμερα κινδυνεύει. Μία χώρα ναυτιλιακή που έχουμε 4.712 καράβια LNG, ξερικά φορτία και ελέγχουν το 80% της μεταφοράς οι Έλληνες εφοπλιστές, έχουν παραγγείλει 683 νέα πλοία, αλλά κανένα δεν αυπηγείται στην Ελλάδα και φτάσαμε σε σημείο να παρακαλάμε να μην έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη μεταφοράς καυσίμων ανά τον πλανήτη. Και πάει ο Μητσοτάκης και βάζει πλαφόν στα πρατήρια υγρών καυσίμων, στους μεταφορείς και αφήνει απ' έξω το λιμανίσιο αφορολόγητο πετρέλαιο των εφοπλιστών και αυτούς ούτε πλαφόν στη διήλυση, στα διηλυστήρια. Και μετά συζητάμε για το φτωχό Έλληνα, για αυτό που οραματίζεται ο Μητσοτάκης να λέει κοινωνική πολιτική και με την αναθεώρηση του συντάγματος. Έρχεται ένας νόμος...
1: Εδώ τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος θέλω λίγο, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος και θα πάμε ήδη προς το τέλος της εκπομπής, θα θέλω την άποψή σας για αυτά τα 30, τις 30 προτάσεις που είδαμε, που πραγματικά είναι, τι να πει κανείς, βλέπουμε ότι καταργείται η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, βλέπουμε
0: άλλο
1: ότι...
0: Άλλο πάλι θέλω και αυτό. Ακούστε κύριε Τουτσίδη, μια ζωή ήμουν στο ελεύθερο επάγγελμα, είχε δική μου εταιρεία, μια ζωή είμαι στον ιδιωτικό τομέα από μικρό παιδί πάνω από 35 χρόνια. Αλλά το να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο είναι μια καραμέλα. Αυτό θα κοστίσει διότι δεν θα υπάρχει συνέχεια το κράτος. Για κομματικά θα απολύονται οι υπάλληλοι, θα προσλαμβάνονται, ήδη το κάνει η Νέα Δημοκρατία με ωραία κολπάκια. Άλλο η αξιολόγηση, η αξιοκρατία και άλλο η απόλυση. Αν ανοίξει ο ασκός του αιώλου και η κερκόπορτα να απολύουν δημοσίους υπαλλήλους, ουέ και αλίμονο, άλλο να αξιολογεί το δημόσιο υπάλληλος και να μην αναβαθμίζεται με αξιοκρατικά κριτήρια και άλλο η απόλυση. Είναι να φέρουν ένα νομοσχέδιο τώρα για τις τράπεζες, λέει, για τα ψηλά γράμματα. Όλη αυτή η αναθεώρηση που πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης έχει ψηλά γράμματα. Ποια είναι τα ψηλά γράμματα? Να έχουμε υπουργούς όπως το κατατοδοκούν, να μην γίνονται προανακριτικές επιτροπές, να έχουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια αμφιβόλου προέλευσης να απαλληφθεί το άρθρο 86 και να μην έχουν ευθύνη υπουργοί και να μην πηγαίνει κανένας υπουργός στο σκαμνί, γιατί θα εξαρτάται από την πλειοψηφική πτέρυγα, δηλαδή αν δεν ψηφίσουν οι 150 και ένας και μία ψήφος για να πάνε. Τα φέρνει όλα από εδώ, όλα από εκεί, εκ του πονηρού με πλάγιο τρόπο, για να καταστρατηγήσουμε σημαντικά δικαιώματα αυτή τη στιγμή ανθρωπίνου δικαίου. Και ούτω καθεξής, και αυτό που λέει για τους δικαστές, για τις εισαγγελικές αρχές, είναι τα ψηλά γράμματα που άμα τα δει κάποιος είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για αυτό που λέμε κοινωνικό γίγνεσθε, κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Και όλο αυτό βέβαια δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό
0: Αλλά όταν έχει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, όταν αυτή τη στιγμή λέει ότι όλοι θα είναι ξανά υποψήφοι και ότι εγώ δεν θέλω προανακριτική, πας να θολώσεις τα νερά. όταν έχεις το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν έχεις το σκάνδαλο με τα κέντρα διαβίου μάθησης που από τα 1500 και τα 1270 είναι παράνομα, όταν υπάρχουν πτυχία μαϊμού που το καταγγέλουν γονείς που πληρώσαν ουκολίκα για τα παιδιά τους, όταν έχεις τις εικονικές σφαγές ζώων, ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο με τα σφαγεία, όταν έχεις τις απευθείας αναθέσεις μαζί σε συνεργασία με κάποιους από κάποιες επιτροπές δήμων και δίνουν τα λεγόμενα τις λεγόμενες απευθείας αναθέσεις που ανέβασαν και το ύψος των απευθείας αναθέσεων.
1: Και τις υποκλοπές ξεχάσατε.
0: Πώς είπατε?
1: Και τις υποκλοπές ξεχάσατε, δεν είπατε?
0: Όλα αυτά, εντάξει, μιλάτε, σας ακούμε, είναι το γενικό σλόγγαν της κυβέρνησης. Κάποτε το είχε κάνει μια ιδιωτική εταιρεία σλόγγαν, αλλά έρχεται και θέλει πάρα πολύ ωραία με ό,τι αυτή τη στιγμή ευαγγελίζεται και χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Παρακολουθεί η κυβέρνηση τους πάντες και τα πάντα, αυτή η φατρία των 4-5 ατόμων, για να τη βολεύει η όλη κατάσταση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, αλλά το δυσίωνο είναι, το δύσμυρο είναι, το τραγικό είναι ότι ο κόσμος ακούει για σκάνδαλο το ένα μετά το άλλο και πλέον το θεωρεί κάτι σύνηθες, κάτι φυσιολογικό να έρχεται. Δηλαδή αυτό πέρασαν στην κοινωνία των πολιτών και στην απογοήτευση των νέων, που θα μας πάρουν με τα ξύλα και τις πέτρες, υπό ποια έννοια ότι κάθε σκάνδαλο που έρχεται δεν εκπλήσεται πλέον η κοινή γνώμη, το θεωρεί πλέον φυσιολογικό. Εκεί φτάσαμε, κύριε Τουτσίδη. Και όποιος πάει να μιλήσει, πάμε να του κλείσουμε και το στόμα με άλλον τρόπο.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος που να κλείσουν την εκπομπή.
0: Να ανασυσταθεί ο κόσμος. Επανάσταση, ετυμολογία της λέξης σημαίνει ερχόμαστε στην αρχική μας τάση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έρθουμε στην αρχική μας τάση, να προσέξει ο κόσμος. Ποιον θα επιλέξει εκεί μέσα για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Ποια πρόσωπα έχουν δουλέψει, έχουν τριβεί με την κοινωνία και μπορούν να τον εκπροσωπήσουν και έχουν ευαισθησίες. Και μη χαρίζει κάστανα σε αυτά που τα κόμματα λιμένουν το χώρο, διότι δεν άκουσα στην αναθεώρηση να λέει ότι τα κόμματα που χρωστούν έτσι με τα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια που έχουν πάρει πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα και κυνηγούμε τον δανειολήπτη δίνοντάς του το σπίτι σε φαντ να του κυνηγά για να του πάρει το σπίτι για ψιλουπίδημα έναντι πινακίου φακής. Και δεν είναι τίποτα τα φαντ, δεν μπορείς και να τα βρεις και να κάνεις ρυθμισίες και μένα. Εντάξει. Αυτά όμως δεν τους συμφέρει. Καταληστέψαν την Ελλάδα με τα ρουσφέτια, με τις διαπλοκές, με τις φωτογραφικές διατάξεις και έρχονται και μιλάνε για αναθεώρηση του συντάγματος για την κοινωνία, λέει, των πολιτών. Εντάξει, έλα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Έχουμε φτάσει σε σημείο, δεν είναι απλά κοροϊδία, είναι ο θάνατος του εμποράκου. Αν βάζαμε ένα τίτλο με την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Το είπα και σε κανάλι χθες. Η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή του 1974, του Σεραίου Ιδρυτή, δεν έχει καμία σχέση, να το ξέρει ο Δημοκράτης, με τη μεταλλαγμένη νεοδημοκρατία. Συνοθήλευμα, Νέα Δημοκρατία Πασόκ και ΛΟΑΤΚΙ, γιατί και τους ΛΟΑΤΚΙ έχει πάρει μέσα.
1: Επειδή προέρχεστε και από έναν πολύ ευαίσθητο νομό, φαντάζομαι αυτά που εισπράτεται από εκεί θα είναι αντίστοιχα με αυτά που λέτε, έτσι δεν είναι?
0: Οι νεοδημοκράτες, οι γνήσιοι της εποχής Καραμαλή, λένε ότι ο Μητσοτάκης κατέστρεψε τη Νέα Δημοκρατία, την έχει μεταλλάξει και είναι ερμαφρόδιτο κόμμα, τραβεστή η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβει ο Νεοδημοκράτης. Αν πάει να ψηφίζει Μητσοτάκη, ψηφίζει ένα νεοφιλελεύθερο, προοδευτικό εντός αγωγικών κίνημα, συνοθήλευμα πολλών πολιτικών ιδεολογικών πλευρών και ΛΟΑΤΚΙ μέσα, ομοφιλοφίλων και γενικότερα, τι άλλο να πω, αλλά πάντως Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Πρέπει να το καταλάβει ο Νεοδημοκράτης αυτό. Δεν έχει καμία σχέση, είναι έτερον εκάτερον. Τελείως διαφορετικά, ανώμια πράγματα.
1: Μάλιστα, κύριε Μπούμπα.
0: Ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης, θα σηκωθεί από το μνήμα και θα τον πάρει, να μην πω με τι. Τέλος. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, κύριε Τουτσίδη, αυτό. Εντάξει. Ο Νεοδημοκράτης το ξέρει, αλλά δεν θέλει να το πιστέψει.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Είστε, θα έχουμε καλά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Είστε, γεια σας.
0: Καλά. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε και συζητήσαμε με τον κύριο Μπούμπα και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα, να στείλω και την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας ακούει, έστειλε το μήνυμα, αλλά πάνω στην κουβέντα δεν μπορούσα να σου απαντήσω, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε την σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μας. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιάκ, ο δικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Στις 8 και στις 9 δελτία ειδήσεων με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και σας αποχαιρετούμε και με ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε, Αλέξανδρε. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς εδώ πέρα στην Κρήτη είχαμε κάποια ψεκάσματα σήμερα και από το μεσημέρι και μετά αρχίσανε φταρνίσματα. Όλος περιέργος. Από τα υγροποιημένα καυσαέρια των αεροπλάνων, βρε, είναι. Ναι, αυτά που κάνουν την τρίλιζα στον ουρανό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε σήμερα για ιούς. Αν αυτοί υπάρχουν τελικά. Γιατί αρχίζω και πιστεύω τις θεωρίες. Όταν το CDC δεν απαντάει, για παράδειγμα, αν υπάρχει έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οποιοδήποτε ιός και ο χανταϊός υπάρχει και προκαλεί συμπτώματα, το CDC δεν απαντά. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Λέτε να ανατραπεί ολόκληρη η θεωρία κατ' επέκταση και η ειδικότητα να καταργηθεί της ιολογίας? Και τελικά ο ιός του AIDS που ανακαλύφθηκε από τον Λιουκ Μοντανιέ δεν υπήρξε ποτέ? Αρχίζω και μπερδεύομαι. Τώρα στα γεράματα μπερδεύομαι. Νόμιζα ότι τα είχα όλα ξεκάθαρα στο νου μου βάσει αυτό το γνώσεων που πήρα. Η FOIA, λοιπόν, που είναι το ακρονίμιο του Freedom of Information Act, νόμος για την ελευθερία της πληροφόρησης δηλαδή, είναι νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών, ψηφίστηκε το 1966 και δίνει σε κάθε πολίτη το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών της κυβέρνησης. Βασικός στόχος είναι οι πολίτες να γνωρίζουν τι κάνει η κυβέρνησή τους. Θεωρείται θεμέλιο της δημοκρατίας και της λογοδοσίας. Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση? Οποιοδήποτε. Όχι μόνο Αμερικανοί πολίτες, αλλά και ξένοι και δημοσιογράφοι ή εταιρείες μπορούν να υποβάλουν ένα request στη FOIA. Στο FOIA. Τώρα, υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, από ό,τι διάβασα. Οι εξαιρέσεις είναι, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις όπου η κυβέρνηση, για παράδειγμα, δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει τα πάντα. Υπάρχουν 9 εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως θέματα εθνικής ασφαλείας, απόρριτα έγγραφα επιβολής του νόμου, προσωπικά δεδομένα τρίτων και εμπορικά μυστικά. Συχνά βλέπουμε, για παράδειγμα, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, για παράδειγμα της CIA ή του FBI, με μαύρες γραμμές πάνω στις λέξεις. Και αυτά είναι, τα είδαμε και πρόσφατα, έτσι. Σχετικά πρόσφατα. Μέσα στον κορονοϊό. Αυτά τα έγγραφα που δόθηκαν μέσω FOIA, αλλά κάποια τμήματά τους παραμένουν κρυφά για λόγους ασφαλείας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, έχω να σας πω, έχουμε κάτι ανάλογο. Έχουμε δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα. Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, νόμος 2690 του 1999, στο άρθρο 5, ορίζει ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά και στατιστικά στοιχεία. Υπάρχει η διάβια, που είναι εκεί όπου όλες οι αποφάσεις των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο για να έχουν ισχύ, και έτσι ενισχύει την άμεση πρόσβαση στην πληροφορία χωρίς αίτημα. Και υπάρχει και ο νόμος 4727 του 2020 που αφορά τα ανοιχτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα. Σας κάνω έτσι λίγο μία εισαγωγή για να καταλάβετε πώς ακριβώς έχουν ζητηθεί απαντήσεις από το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχουν ακόμη δώσει. Κανονικά πρέπει να δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα, υπάρχουν τελικά οι ιοί? Ζητήθηκαν, υποβλήθηκε αίτημα FOIA στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, το CDC δηλαδή,
και στην υπηρεσία Μητρώου τοξικών ουσιών και νοσημάτων για όλες τις μελέτες και εκθέσεις που βρίσκονται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο των ιδρυμάτων που αποδεικνύουν επιστημονικά ή παρέχουν στοιχεία για την ύπαρξη οποιοδήποτε φερόμενου χανταϊού ή που περιγράφουν ακόμη και τον καθαρισμό σωματιδίων που φέρεται να είναι χανταϊός απευθείας από σωματικά υγρά ιστούς περιτώματα ξενιστών με τον καθαρισμό να επιβεβαιώνεται μέσω απεικόνησης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο όπου το υποτιθέμενο ή όπου το υποτιθέμενο γονιδίωμα του φερόμενου χανταϊού βρέθηκε άθικτο σε αντίθεση με το κατασκευασμένο in silico, δηλαδή το μοντελοποιημένο στον υπολογιστή. Θυμάστε, από το 2020 λέγαμε ότι ο κορονοϊός, ο σύγχρονος κορονοϊός, είναι αυτός που ουσιαστικά μοντελοποιήθηκε μέσω υπολογιστή. Ένας υπολογιστής δηλαδή, και όχι ένας ιός που βρέθηκε και τον είδανε κάτω από το μικροσκόπιο, σχεδιάστηκε με την παρέμβαση ενός προγράμματος, ενός υπολογιστή. Είχαμε κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων, θυμάμαι, μέσα από το διαδίκτυο, με πολλούς συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων και τελικά αποδείχθηκε ότι πραγματικά ο κορονοϊός είναι ένα... Βρήκαν ένα κομμάτι και το υπόλοιπο το υποθέσανε. Βάλανε ένα υπολογιστή να κάνει το μοντέλο του πώς θα είναι ο κορονοϊός αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, καθώς δόθηκε αυτό το αίτημα σε σχέση με τον χανταϊό, και το χανταϊό, υπήρξε και η σημείωση ότι απόψεις, εικασίες, δηλώσεις ή άρθρα ανασκόπησης ή περιγραφικές μελέτες δεν είναι επιστημονική απόδειξη. Η επιστημονική απόδειξη, τα επιστημονικά στοιχεία απαιτούν τη χρήση της επιστημονικής μεθόδου για τη δοκιμή διαψεύσιμων υποθέσεων μέσω έγκυρων, αυστηρών και επαναλαμβανόμενων και ελεγχόμενων ταυτόχρονα πειραμάτων τα οποία αποτελούν μια έγκυρη, ανεξάρτητη, μεταβλητή υποψιαζόμενα σωματίδια ιού που βρέθηκαν σε άρρωστους ξενιστές και καθαρίστηκαν. Παράλληλα την απλότητα του αιτήματος, όχι μόνο ομολόγησαν ότι δεν διαθέτουν κανένα έγγραφο σχετικά με το αίτημά μου, κάποιος Ρότζερ υπέβαλε το αίτημα, αλλά αποκάλυψε επίσης ότι οι ειδικοί της Διεύθυνσης Παθογόνων Υψηλής Επικινδυνότητας και Παθολογίας δεν έχουν ποτέ αποκτήσει επιστημονικές αποδείξεις για την ύπαρξη υποτιθέμενων ιών σε ξενιστές και για την πρόκληση της ασθένειας των συμπτωμάτων που ισχυρίζονται ότι προκαλούν. Επειδή η ιολογία, λέει, δεν ήταν ποτέ επιστήμη. Το Τμήμα Παθογόνων Υψηλής Επικινδυνότητας και Παθολογίας έχει δηλώσει ότι η διαδικασία για την οποία ζητήθηκε πληροφορία σε αυτό το αίτημα της FOIA δεν είναι μια μεθοδολογία ή διαδικασία που χρησιμοποιεί ή έχει εφαρμόσει ποτέ το τμήμα. Το DHCRPP, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τοποθετεί συστηματικά δείγματα σε κυταρική καλλιέργεια και μετά τη λήψη τους ή διεξάγει. Το θυμάστε? Το RT-PCR. Το συγκλονιστικό είναι το εξής. Περισσότερες επίσημες ομολογίες, αποδείξεις, δείχνουν ότι η ιολογία είναι ψευδοεπιστήμη. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης, προκύπτει ότι ιδρύματα υγείας και επιστήμης σε όλο τον κόσμο, 224 τον αριθμό, δεν διαθέτουν κανένα αρχείο σχετικά με την απομόνωση ή τον καθαρισμό του SARS-CoV-2
του φερόμενου ως ιού της COVID-19. Πουθενά και ποτέ. Είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Στο άρθρο αυτό έχουν επισυνάψει και πάρα πολλές απαντήσεις. Κουράστηκα να ανοίξω πολλές, οι οποίες αποδεικνύουν ότι τα διάφορα ιδρύματα δεν έχουν κάποια απόδειξη. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Επίσης, ψευδής συναγερμός για τη γρήπη των πτηνών. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης Υγείας Ζώων και Φυτών των Ηνωμένων Πολιτειών αποτυγχάνει στην επίσημη πρόκληση για την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων. Ο FDA ομολογεί μηδενικά επιστημονικά. Παιδιά, έχω και τα έγγραφα μπροστά μου. Να ξέρετε, δεν λέω δηλαδή κάτι που μου κατέβηκε τώρα από το νου. Μηδενικά επιστημονικά στοιχεία για τον ιό της γρήπης των πτηνών. Είτε μεταδοτικότητα, είτε μολυσματικότητα, ούτε καν ένα γονιδίωμα δεν βρέθηκε από κανέναν πουθενά. Εντάξει, δεν θέλω να το πιστέψω. Πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω. Τι γίνεται όμως? Τι συμβαίνει? Πραγματικά δεν ξέρω. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ιολογία. Γενικά θα σας τα πω με πάρα πολύ κατανοητό τρόπο. Είμαι βέβαιη πως τελικά θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση συνεχόμενα για να τρομοκρατήσουν πάλι τους πολίτες, γιατί έχουν έτοιμο εμβολιάκι για το χανταϊό. Ναι, να το ξέρετε, έτσι. Χρόνια τώρα, όχι τώρα, έτοιμο είναι, προσέγκριση είναι. Και να μην πάρει κανονική, ξέρετε πολύ καλά, και του κορονοϊού δεν είχε κανονική έγκριση, μα έκτακτη ανάγκη σου λέει πανδημία. Ναι. Υπάρχουν γενικά 5-6 νόσοι, δεν είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλές, οι οποίες έχουν ξενιστεί τα τροκτικά ποντίκια αρουραίους. Από αυτά μπορεί να μολυνθεί ο άνθρωπος, από τα περιτώματά τους, από τα ούρα, από τα κόπρανα, από το σάλιο τους. Αν για παράδειγμα δαγκώσει κάτι ο ποντικός και το πάρεις εσύ και το φας. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο χανταϊός είναι ένας τέτοιος ιός. Αν και εφόσον υπάρχει, έτσι. Είναι ένας τέτοιος ιός, ο οποίος θα εισέρθει στον άνθρωπο μόνο με κατανάλωση μολυσμένης τροφής, νερού ή εισπνοής σκόνης που περιέχει ακαθαρσίες. Ή με άμεση πληγή, συνήθως, και αυτό γίνεται, με επαφή τέλος πάντων, άμεση επαφή και σε κάποια πληγή στο δέρμα. Πάμε τώρα να δούμε μερικές. Η λεπτοσπύρωση, την έχετε ακούσει. Είναι η πιο διαδεδομένη νόσος τελικά που σχετίζεται με τροκτικά παγκοσμίως. Η μετάδοση είναι μέσω των ούρων των ποντικών που μολύνουν το νερό ή το χώμα. Τα μικρόβια έρχονται στον άνθρωπο από αμοιχές στο δέρμα, όπως σας είπα, ή από τους βλενογόνους. Στόμα, μάτια. Τα συμπτώματα, πάλι υψηλός πυρετός, ρίγος, μυϊκή πόνη, μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει και ίκτερο, προβλήματα στα νεφρά κυρίως, νεφρική ανεπάρκεια κτλ. Κτλ. Σαλμονέλωση. Η γνωστή σε όλους μας σαλμονέλα, που συνδέεται κυρίως με πουλερικά, αλλά και τα τροκτικά είναι συχνή φορής του βακτηρίου της σαλμονέλας. Πάλι η μετάδοση είναι με κατανάλωση τροφής ή νερού που έχει μολυνθεί από κόπρανα τροκτικών ή από ούρα τροκτικών. Τα συμπτώματα είναι κυρίως διάρρεια, κοιλιακός πόνος, εμετός, πυρετός, τα γνωστά. Τα ξέρετε για τη σαλμονέλα. Λεμφική χοριομυνιγκίτιδα. Είναι επίσης υιογενής λίμωξη. Επίσης η μετάδοση είναι από κατανάλωση μολυσμένων τροφών ή με τον ίδιο τρόπο με τις άλλες, να μην σας ζαλίζω.
είπαν όλοι, αν και είναι σπάνια πλέον, στο δυτικό κόσμο, σε ορισμένες περιοχές εξακολουθεί και υπάρχει. Κυρίως μέσω τσιμπήματος ψήλων που ζούσαν σε μολυσμένους ορουραίους, αλλά και από άμεση επαφή με μολυσμένο ζώο. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Είναι και άλλες δύο, νομίζω, οι οποίες μου διαφεύγουν τώρα, αλλά είναι τόσο σπάνιες που ο σκληρός δίσκος μου τις απέρριψε. Να σας πω ότι για τη λεπτοσπύρωση και την πανόλη υπάρχει ένα λίγο αμφισβητήσιμο εμβόλιο, πιάνει δεν πιάνει. Για τις άλλες νόσους δεν υπάρχει. Ξέχασα και το χανταϊό, βέβαια. Και το χανταϊό που το πας, το ποντικοϊό που το λέει και μια φίλη. Με τον ίδιο τρόπο. Τροκτικά, απομολυσμένα, από κατανάλωση μολυσμένων τροφών. Ποιες όμως από αυτές μπορούν να μεταδοθούν εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσουν πανδημία? Η απάντηση είναι μία. Καμία! Έτσι, μπράβο. Να τα ξεκαθαρίζουμε, έτσι. Σπανίως, αν υπάρξει πνευμονική πανόλη, που έχεις και βήχα και φθαρνίσματα και μπορείς να διασπείρεις τα γονίδια, ναι, μπορεί να κολλήσει, να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί. Αν πρόκειται για πνευμονική πανόλη, ξαναλέω. Η σαλμονέλωση. Εύκολα. Εύκολα. Με μολυσμένα χέρια πιάνεις ένα κοτόπουλο που έχει σαλμονέλα, μετά βάζεις τα δαχτυλάκια, γιατί είσαι συνηθισμένος να μην μπλένεις τα χέρια, το βάζεις το δαχτυλάκι στο στόμα. Ή τρως το κοτόπουλο, ομόρε παιδί μου, κανιβαλίζεις. Κάπως έτσι. Επίσης δεν είναι εύκολο. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι. Αλλά μπορεί να γίνει, όπως σας λέω. Τι γίνεται τώρα με το χανταϊό? Με το χανταϊό, με τίποτα δεν μπορείς να μεταφερθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εκτός και αν πρόκειται για ένα μόνο στέλεχος, συγκεκριμένο στέλεχος, που βρίσκεται στη Νότια Αμερική. Να ξέρετε, Νότια Αμερική, Μερκοσούρ. Αλλά και πάλι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν παρατηρηθεί από τους 1000 μολυσμένους ανθρώπους να κολλήσει κάποιον άλλο άνθρωπο, θα τον πάρουν σε εργαστήριο να του κάνουν πειράματα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, να το ξέρετε. Η λεπτοσπύρωση εννοείται ότι δεν μεταδίδεται επίσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να καταναλώσει μολυσμένο νερό. Και γενικότερα έχω να σας πω ότι αν ακολουθείς τους κανόνες βασικής υγιεινής, δεν χρειάζεται απολύμανση όλη την ώρα από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Κανόνες βασικής υγιεινής. Επειδή στην Αφρική δεν έχουν ακόμα και δεν μπορούν οι κακομοίριδες να έχουν κανόνες βασικής υγιεινής, γι' αυτό σε μερικά μέρη ενδυμεί και αυτή η νόσος. Και ο χανταϊός και όλες αυτές που σας προανέφερα. Γιατί έλεος πια με την παραφιλολογία. Ο καθένας βγαίνει και λέει τα δικά του. Σε λίγο θα μας πούνε ότι χρειάζεται πάλι να απολυμένουμε τις εκκλησίες, να ξέρετε. Να το ξέρετε αυτό, έτσι. Τα πόμολα και τον αέρα. Απολυμένανε, φανταστείτε, οι απατεώνες και ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι μετά από 20 λεπτά έκθεση στον αέρα ο κορονοϊός εξαφανίζεται. Το ξέρανε. Και όμως οι απατεώνες κάνανε συμφωνίες με απολυμαντικές εταιρείες, έτσι. Κάνανε συμφωνίες, ξέραν αυτοί. Βγάλανε δισεκατομμύρια στην πλάτη των κορόιδων. Τα οποία κορόιδα τα τρομοκρατούσανε. Ότι θα πιάσει, θα φιλήσει την Παναγία, την εικόνα της Παναγίας και θα κολλήσει κορονοϊό. Εντάξει, πραγματικά, τι παραμύθι φάγαμε. Πραγματικά, είναι φοβερό.
Τώρα λέει, ξέχασα να σας πω, ότι βρέθηκε ένας Βρετανός υπήκοος που πέθανε σε αεροδρόμιο μετά από τον ασθενή, μετά από επαφή με τον ασθενή 0 αυτού του επικίνδυνου στελέχους του Άντες του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και τώρα έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση των επαφών και των επιβατών του αεροσκάφους που ήρθαν σε επαφή με τον αποθανόντα. Πώς επαναλαμβάνουν όμως το ίδιο μοτίβο, έτσι. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα πιάσει. Πιστεύω ότι δεν θα πιάσει. Εκτός και αν από αύριο ξεκινήσουν πάλι τα lockdown, οι μάσκες, στα καλά καθούμενα, για να μην κολλήσουμε μία νόσο η οποία δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, τουλάχιστον τα περισσότερα στελέχη της. Εκτός από ένα που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι βέβαιο. Εγώ σας λέω, μούφα είναι. Ξεκάθαρα. Κοίτα να δεις που τίνω να πιστέψω αυτούς που λέγανε ότι πριν από ένα χρόνο, ότι σε ένα χρόνο, δηλαδή το 26, θα ξεκινήσει μια νέα πανδημία, μιλούσαν για τον Ιούνιο του 26, σε ένα μήνα δηλαδή, που θα προκληθεί από έναν ιό που προέρχεται από το εξωτερικό. Ένα κρουαζιερόπλοιο έφτασε στην Αργεντινή το Μάιο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήξερε για ποιον ιό επρόκειτο, χωρίς καν να επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Φοβερό, τι λέτε. Μάντες. Οπότε είναι ο Μάντης Κάλχας ο σύγχρονος. Έχω να σας πω ότι και κάποια άλλα έγγραφα υπάρχουν, τα οποία αποδεικνύουν ευρεσιτεχνίες για τον ιό, για τον χανταϊό. Το 1997 μιλάει για αυτό το ένα έγγραφο που έχω μπροστά μου, μιλάει για εμβόλιο κατά του ιού του χανταϊού που βασίζεται σε εξασθενημένο φορέα του ιού βατσίνια με γονίδια για γλυκοπρωτεΐνες νη πρωτεΐνης G1 και G2, όχι πρωτεΐνης αιχμής, μην μπερδεύεστε, είναι άλλη. Άλλο έγγραφο μιλάει για αντιγονική σύνθεση με νούκλεο πρωτεΐνη του ιού χανταϊού σε ένα ιικό βακτηριακό φορέα. Ένα άλλο μιλάει για εμβόλια mRNA κατά του χανταϊού, να τα και τα mRNA, και διάφορα εμβόλια με βάση το DNA του χανταϊού και του που μάλα ιού, που συχνά συνδέονται με το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επίσης υποβλήθηκε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1991 και παρουσιάστηκε στο στρατό των ΗΠΑ το 1994. Ακούστε και κάτι ενδιαφέρον πριν πάμε σε διάλειμμα. Ο Bill Gates απελευθερώνει κρότονες για να δηλητηριάσει την μπριζόλα μας και να μας αναγκάσει να φάμε το κρέας του εργαστηρίου. Το τσιμπούρι Lone Star χτυπάει και ξαφνικά γίνεσαι αλλεργικός σε όλα τα κόκκινα κρέατα για το υπόλοιπο της ζωής σου. Είδατε με τι ασχολείται ο μπιλάκος? Και αυτό το σύνδρομο λέγεται αλφα γαλονιού. Το ίδιο το σώμα δηλαδή αντιμετωπίζει το πραγματικό μοσχάρι, το πραγματικό χοιρινό και το πραγματικό αρνί σαν θανατηφόρο δηλητήριο. Το 2009 υπήρχαν μόνο μερικές δεκάδες γνωστές περιπτώσεις. Σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί υποφέρουν, καθώς ο πληθυσμός των κροτώνων έχει εκτοξευθεί σε όλη τη χώρα, των τσιμπουριών δηλαδή. Στη συνέχεια, το 2010, το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates διέθεσε επιχορηγήσεις στην Oxitec, την εταιρεία βιοτεχνολογίας που κάνει έρευνα γενετικής τροποποίησης σε έντομα και κρότονες. Αμέσως μετά τα τσιμπούρια έγιναν άγρια. Αυτό δεν είναι φύση, είναι μια μηχανική κατάρρευση των παραδοσιακών τροφίμων, οπότε να μην έχουμε καμία επιλογή να φάμε το κρέας Frankenstein που μας ετοιμάζουν εργαστηριακό. Καταλάβατε? Πάμε τώρα σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: πρακτικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Διαβάζω τώρα μία ανάρτηση μιας φίλης. Υπάρχει ένα άρθρο που λέει, μιλάει για Polaris 2. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πραγματοποίησε άσκηση μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση νέας φωνικής πανδημίας. Η πρόβα του ΠΟΗ συνιστά τον Χανταϊό. Συναντά τον Χανταϊό. Σύμπτωση ή σενάριο. Πραγματοποίησε λοιπόν μια τεράστια διήμερη άσκηση προσομοίωσης με την επωνυμία Polaris 2, στην οποία συμμετείχαν 26 χώρες, πάνω από 600 ειδικοί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 25 διεθνείς εταίροι. Η άσκηση επικεντρώθηκε στην ανταπόκριση σε μια υποθετική νέα πανδημία. Το σενάριο εξέτασε πώς θα λειτουργήσει η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, πώς θα μοιραστούν τα εμβόλια και τα φάρμακα και κυρίως πώς θα επικοινωνούν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους. Η άσκηση έγινε ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την επικύρωση της συνθήκης για την πανδημία, μπλα μπλα μπλα, στην άσκηση συμμετείχαν ενεργά φαρμακευτικές εταιρείες, αλίμονο, και διεθνείς οργανισμοί, εστιάζοντας στο πώς θα επιταχυνθεί η παραγωγή υγειονομικού υλικού σε περίπτωση ανάγκης. Πολλοί σκεπτικιστές επισημαίνουν ότι κάθε φορά που ο ΠΟΗ κάνει μια τέτοια μεγάλη άσκηση, ακολουθεί μια πραγματική κρίση. Η ανησυχία είναι ότι εκπαιδεύουν τους κρατικούς μηχανισμούς να υπακούσουν σε κεντρικές εντολές του ΠΟΗ, παρακάπτοντας τις τοπικές κυβερνήσεις. Αφού οι τοπικές κυβερνήσεις, θα πω εγώ, υπέγραψαν κάτι τέτοιο, δεν θα υπακούσουν. Φυσικά θα υπακούσουν. Το γεγονός ότι ο Χανταϊός εμφανίστηκε την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έπαιζε το σενάριο της πανδημίας με έναν ιό της ίδιας κατηγορίας, ενισχύει τη δυσπιστία. Είναι απλώς μια σύμπτωση ή μήπως αυτές οι προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται για να προετοιμάσουν το έδαφος και τους κρατικούς μηχανισμούς για την αποδοχή νέων μέτρων και νέων τεχνολογιών. Τεχνολογιών όπως το mRNA. Σήμερα θα με συγχωρέσετε, δεν είμαι και τόσο καλά από την αλλεργία. Γι' αυτό και οι μεγάλες διακοπές. Τι να κάνω. Κάποιοι παίζουνε εις βάρος της υγείας μας. Και γράφει, σχολιάζοντας αυτό που σας διάβασα, μία φίλη, η Κατερίνα,

το εξής. Αισθάνομαι όλο και πιο έντονα ότι αυτά τα συχαμένα ερπετά που τρέφονται με την αρνητική ενέργεια, την κατάθλιψη, τον τρόμο και γενικά όλον αυτόν τον αρνητισμό που προκαλούν στους ανθρώπους, έχουν αρχίσει να μην χορταίνουν με τίποτα πια. Τα δεινά που προκαλούν στον πλανήτη, στη φύση και στην ανθρωπότητα, διαχέονται πλέον το ένα το άλλο με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα. Τέτοια που πλέον τρέχουν ταυτόχρονα πολλά παρανοϊκά και σαδιστικά παιχνίδια τους εις βάρος των ανθρώπων. Όσο για τα εγχώρια άψυχα ναρκισσιστικά αποβράσματα που παίζουν με τις ζωές μας θεωρώντας μας αντικείμενα ικανοποίησης των βρωμερών τους ορέξεων, έχω να πω αυτό. Πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε μαζί τους, ειδικά εδώ, στα social, διότι ο θυμός της αντιδράσης ή στα σχόλια δεν τα αγγίζει καν. Το αντίθετο μάλιστα, τρέφονται από αυτόν. Συμφωνώ, παιδιά, συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό και σας το διαβάζω. Είναι μιας κοπέλας από το Facebook, μιας Κατερίνας, μου το έστειλε η φίλη Βαλεντίνα και την ευχαριστώ και πάλι. Δεν θα σας το διάβαζα αν δεν συμφωνούσα απολύτως ότι αυτά τα συχαμένα έρπετα τρέφονται κιόλας από τα αρνητικά σχόλια εναντίον τους. Δηλαδή ο Πίπης την καταβρίσκει, μιλάμε. Σαμπάνιες ανοίγει. Απλά να τον σχολιάζουν. Δεν πειράζει αν είναι κακά ή καλά. Δεν τον ενοχλεί, μη νομίζετε. Κάνει ό,τι ενοχλείται. Παριστάνει ό,τι ενοχλείται. Πρέπει να έχει τελειώσει και τη δραματική σχολή, κάπως έτσι. Είμαι βέβαιη. Νυχτερινό έστω, κάπως έτσι. Συνεχίζω λοιπόν. Βλέπω, λέει, σχολιαστές να ρωτούν το καθένα από αυτά τα κτίνη. Τα σχόλια δεν τα βλέπεις? Ναι, παιδιά, τα βλέπουν. Είμαι πλέον σίγουρη γι' αυτό, γράφει. Και είμαι επίσης σίγουρη ότι μάλλον αυτά διαβάζουν και αυτοικανοποιούνται. Πραγματικά πρέπει επιτέλους να τα αντιμετωπίσουμε όπως ακριβώς αρμόζει σε αυτό που είναι. Δίποδα, σκουπίδια που παίρνουν αξία από την προσοχή που τους δίνουμε. Φανταστείτε το κάθε μπουμπούκι χωρίς κοινό. Φανταστείτε το να μένει μόνο με τα μισθωμένα τρολ και τους ηλίθιους να αυτό καβλαντίζονται κάτω από τις γελίες αναρτήσεις του, χωρίς να μπορούν να βρουν έδαφος για να εκτοξεύσουν τις εμετρικές τους χυδαιότητες και εσχρότητες, μιας και μόνο αυτό διαθέτουν. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το ισχυρότερο όπλο απέναντι στην αλαζονία και τον ναρκισσισμό είναι η απόλυτη αδιαφορία. Εννοείται ότι το ίδιο θα συμβεί και στο εξής και εδώ. Όποιο κομματόσκυλο ή ακόμα μισθωμένο τρόλ αφήνει σχόλιο, θα διαγράφω το σχόλιο και θα μπλοκάρετε άμεσα. Τέλος οι απαντήσεις σε βρωμοσκούπιδα. Όσο για το νέο ιό που επιχειρούν να πλασάρουν, όσο θα υπάρχουν οι ηλίθιοι, οι υποχόνδριοι, οι δίθεν υπεύθυνοι, οι βλαμμένοι που δεν αντιλαμβάνονται ότι κανένα από τα εμετικά αποβράσματα του ΠΟΗ και των φαρμακευτικών τους δεν τους θέλει υγιείς, αυτοί που θα ξανακολλήσουν την καταχεσμένη από τρόμο γιδομούρη τους πάνω στο χαζοκούτι για να τους λένε πότε θα πάνε στο χωριό, τα ίδια επίορκα άσχετα μπάζα που θα ξαναρχίσουν την ακατάσχετη παπαρολογία τρομολαγνία. Όσο λοιπόν θα υπάρχουν αυτοί, τόσο φωνικότεροι θα γίνονται οι ιοί και τόσο φωνικότερα τα πολεμικά παιχνίδια των ερπετών εις βάρος της φύσης και των ανθρώπων. Μόνο αυτούς θεωρώ επικίνδυνους. Μόνο αυτούς φοβάμαι. Και φυσικά τρέμω στην ιδέα ότι θα μας ξανακουνάνε το βρωμοδάχτυλό τους μερικές γελίες παγώνες και κάποιοι συχαμένοι Σιόδρο Βασιλά Βλακόπουλη. Ε, καταπληκτικό. Το βρήκα καταπληκτικό. Συμφωνώ και επαυξάνω. Γιατί αυτό θα κάνουνε. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να φτιάξεις πανδημία από ένα ιό που υπάρχει στα τροκτικά.
δεν μπορείς. Για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, θέλει ως επιτοπλίστον βήχα. Θέλει φθαρνίσματα. Θέλει κάτι που να μεταδίδεται γρήγορα με τον αέρα. Καλά, δεν ξέρω αν από αυτά τα αεροπλάνα που ψεκάζουν όλη την ώρα διάφορα για να κρύψουν τον ήλιο, για να φέρουν βροχή, τα διάφορα χημικά που ψεκάζουν, αν θα ψεκάσουν και κανέναν ιό. Δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να σας πω, δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Επειδή τους είδαμε με τι ευκολία λέγανε όλα αυτά τα ψέματα που λέγανε την περίοδο της ψευτοπανδημίας, επιστημονάρες, καθηγητάρες, βέβαια, να βγαίνουν να λένε ότι ο ιός με το φτάρνισμα μεταδίδεται στα 18 μέτρα. Πήρε αυτός μεζούρα και τα μέτρησε. Τα 18 μέτρα. Επιστήμονες, όχι αστεία. Εμείς δεν πιάνουμε τίποτα μπροστά τους. Αυτοί ξέρουνε. Στα 18 μέτρα ο κορονοϊός με το φτάρνισμα. Εδώ επιβίωνε στα πόμολα για μέρες. Χωρίς ντροπή κιόλας. Χωρίς ντροπή. Τώρα, σε σχέση με αυτό που σας έλεγα πριν, βρήκα και ένα άλλο άρθρο με πρόσφατες καταγραφές και αναφορές για ασυνήθιστη διασπορά τσιμπουριών, αυτό που σας έλεγα πριν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν βίντεο, λίγο ανατριχιαστικά, όπου για παράδειγμα ένας πολίτης εντοπίζει σε απομονωμένο σημείο ένα σφραγισμένο δοχείο, το οποίο φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος από ύψος. Το περιεχόμενο του δοχείου δεν είναι άλλο από μια εξαιρετικά πυκνή μάζα ζωντανών τσιμπουριών, σε συγκέντρωση που δεν δικαιολογείται από κανένα φυσικό φαινόμενο. Αυτά τα δοχεία λοιπόν έχουν αναφερθεί από αρκετούς αυτόπτες μάρτυρες, από κυνηγούς, από αγρότες, και συμπίπτουν χρονικά με αυτή την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων που σας έλεγα, του συνδρόμου Αλφαγκάλ, που τελικά θα μας κάνει αλλεργικούς στο κρέας. Γιατί το σύνδρομο αυτό επαναπρογραμματίζει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου και το αναγκάζει να επιτίθεται σε μια ουρία που βρίσκεται στο κόκκινο κρέας. Το αποτέλεσμα είναι να το απορρίπτει, να την απορρίπτει την τροφή από τον οργανισμό, να έχει κνισμό και όλα τα συμπτώματα που παραπέμπουν σε επικίνδυνο αναφυλακτικό σοκ. Ουσιαστικά ένας άνθρωπος που μέχρι πρότινος έτρωγε κανονικά κρέας, χωρίς πρόβλημα, ξαφνικά γίνεται αλλεργικός σε αυτό. Πώς το εξηγούν οι επιστημονάρες, οι επίσημες υγειονομικές αρχές της χώρας? Αποδίδουν την εξάπλωση αυτού του συνδρόμου στην κλιματική αλλαγή και τη μετακίνηση των πληθυσμών των άγριων ζώων. Άμα ανοίξετε την πόρτα σήμερα και δείτε καμία τίγρη απ' έξω, να ξέρετε, μετακινούνται τα άγρια ζώα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Κανένας σοβαρός θα δώσει καμία απάντηση για το πώς τέτοια κουτιά με χιλιάδες, εκατοντάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες τσιμπούρια και άλλα έντομα βρίσκονται ξαφνικά στο έδαφος. Είναι δυνατόν η φύση να οργανώσει τα τσιμπούρια με τέτοιο τρόπο? Σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια, Άρα υπάρχει συλλογή κάπου, υπάρχει μεταφορά και πιθανή διασπορά μέσω αέρος. Δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως σίγουρα είναι ότι θέλουν να καταργήσουν τη ζωική διατροφή και να φέρουν τρόφιμα εργαστηρίου. Αυτό το ξέρουμε με βεβαιότητα. Οπότε μάλλον θέλει τώρα λίγο να συνδέσουμε πάλι τα κομμάτια του puzzle. Κάπως έτσι. Γιατί δεν μπορεί τη στιγμή που γίνεται τόσο τεράστιος αγώνας
εναντίον των αγελάδων που πέρδονται και εναντίον των εγωπροβάτων, γιατί ξαφνικά από το πουθενά, λες και δεν υπήρχαν και άλλες χρονιές που υπήρχε ευλογιά στα πρόβατα, τα θανατώνουν τώρα και τα άρρωστα και τα υγιή. Και ξαναλέω, πού ξέρουν ότι ακόμη πραγματικά να υπήρχε ευλογιά, πραγματικά, πού ξέρουν ότι αυτό το ζώο δεν θα αποκτούσε ανοσία και δεν θα ξανανοσούσε ποτέ και θα ήταν εντελώς υγιές. Δεν το ξέρουν, αλλά τους βολεύει, έτσι. Και η γρήπη των πουλερικών τους βολεύει. Όλα αυτά τους βολεύουν για να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο της ατζέντας τους. Περιμένω να δω με αγωνία πραγματικά πώς θα το προχωρήσουν πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα όλο αυτό. Να θανατώσουν όλα τα ζώα του πλανήτη. Οι άχρηστοι, τα ερπετά που έχουμε μπλέξει. Αυτά είχα για σήμερα. Θα μου επιτρέψετε λιγάκι, λίγο πιο σύντομη η εκπομπή, γιατί δεν είμαι πραγματικά, ζορίζομαι. Θα σας βάλει λίγη μουσικούλα, Αλέξανδρος. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά, παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου, δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι και όλες καλά, την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα. Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη και απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί, κατά δήλωση Αβέροφ, πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχως και ηρέμως, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Από την άλλη, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, υπό την έννοια ότι είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα και θα πάει η Ελληνική Λύση μέχρι τέλους για να βρει ποιοι είναι οι υπαίτιοι των σκανδάλων. Και οι υπαίτιοι είναι στο Μαξίμου, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της πρότασης της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβάνου Αραμπατζή. Να περάσουμε σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φέρονται να είναι πολύ κοντά σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι δύο πλευρές επεξεργάζονται σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στο Λίβανο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης πυρός. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε σήμερα η τιμή του Brent. Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο λόγω του Ιρανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιήλθε σε γνώση του ειδησογραφικού πρακτορείου Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να πει σε αεροπορικές εταιρείες ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στον τουρισμό δεν είναι ακόμα αρκετά σοβαρός ώστε να αιτιολογείται η λήψη έκτακτων μέτρων, όπως απαλλαγή από υποχρεώσεις αερομεταφορέων να καταβάλουν αποζημιώσεις για ακυρωμένες πτήσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέες διακοπές κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης εξαιτίας του flyover από τις 10:15 το βράδυ της Παρασκευής έως και στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στο ρεύμα προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων. Εξιγνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 34χρονος, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο διαστόματος του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας, Δημήτρη Πεσκόφ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός 2 ημερών στην Ουκρανία από απόψε τα μεσάνυχτα, με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στα ανατολικότερα και ισχυροί άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 μέχρι 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 των Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία. θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μπράβο, λοιπόν, μπράβο, μεγαλείο ψυχής, μπράβο, άμα το...
1: πάντα ο Γιάννης έχει μεγάλη ψυχή, νόμως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, σ' άκουσα εδώ στο πρόλογό σου.
0: Ναι.
1: Όλο όνειρα και όνειρα είσαι, Τζόρνταν.
0: Τι όνειρα. Το καβενείο πήγε τελικό, το ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Το καβενείο, το χωριό αυτό πήγε τελικό.
1: Εσύ το κοροϊδεύεις αυτό το καβενείο.
0: Ο καβενείο τι είναι, του Βαγεκάνου τι είναι.
1: Άμα περνούσαμε εμείς θα πηγαίναμε εμείς.
0: Γιατί δεν περάσατε.
1: Νικήσαμε 3-0, έβαλε τον κόλλο αυτός εκεί πέρα ο Παλάκρας.
0: Νικήσατε 3-0, αλλά 3 φάγατε και πάνω.
1: Πέλος πέρα.
0: Ευκαιρία ήταν, θα έλεγα και έλεγες όχι, θα τα πάμε όλα και ξέρω εγώ.
1: Κάναμε την προσπάθειά μας.
0: Ναι.
1: Παντού 3 ρίχνουμε, ο Βαγεκάνο, εσάς. Και συνεχίζεται η ποδοσφαιρική πανδημία της ΑΕΚ. Πανδημία. Λάθος, ε.
0: Πανδημία. Λοιπόν, πανδημία.
1: Θα άκουσα τελευταία κουβέντα που είπες να κάνετε ένα φιλικό, λες, ο Παναθηναϊκός με το πρωταθλητή του ΠΑΟΚ, που θα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Τιμωρήθηκε η Λεωφόρος. Έμαθες.
1: Αυτό το έχω μάθει και χθες εγώ. Δεν πειράζει. Τα θυμωρήθηκε ο Λεωφόρος. Εμείς είμαστε πρωταθλητές.
0: Στο μπάσκετ, έρχεται ένα μήνυμα, λέει, στο μπάσκετ λέει ούτε 500 νοματέοι ήταν, λέει. Τι λέει αυτός?
1: Ποιος?
0: Ένα μήνυμα έρχεται. Στο μπάσκετ λέει ούτε 500 νοματέοι ήταν, λέει. Τι λέει αυτός?
1: Όχι, πρέπει να δείτε 3-4 κομμάτια ήταν. Χιλιάρια. Εντάξει, τώρα τι λέει ο κύριος, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Προκριθήκαμε λοιπόν στο τελικό και θα το σηκώσουμε σίγουρα τώρα.
0: Λες, ε.
1: Γιατί η ομάδα της ΑΕΚ έχει ποιότητα.
0: Ποιότητα.
1: Εμπειρία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Όπου και αν παίζει. Και μάλλον θα έχει το τρόπιο στην Αθήνα στο ΑΕΚ.
0: Λες, ε. Μακάρι, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ τον όνομα, αφού του λες μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, σ' άκουσα να λες πάλι για τα play-off.
0: Στον τελικό με ποιον παίζετε?
1: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
0: Καλά, τελικό θα παίξεις και δεν θυμάσαι με ποιον θα παίξεις.
1: Κάτσε, συγγνώμη, πρέπει να σας θυμάμαι τώρα. Και
0: με ποιον θα παίξεις τελικό, κάτσε λίγο. Τελικό, η ομάδα σου δεν ξέρεις με ποιον θα παίξεις.
1: Δεν ξέρω εγώ τι ομάδα μου βλέπω που πάει. Αλλά ξέρω με ποιον παίζω τώρα.
0: Φυσικά αυτό πρέπει να ξέρει.
1: Ξέρω ότι η πιο δύσκολη ομάδα ήταν η Μάλαγα. Τι, Μάλαγα. Από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Όποιος είναι, τον πάμε να το σηκώσουμε τελικό. Περάσαμε αυτή τη δύσκολη ομάδα εμείς. Να αναφέρω σε αυτή την ομάδα, στη Μάλαγα ήταν προπονητής του Κατσικάρης.
0: Ο Κατσικάρης.
1: Δεν ξέρω αν μας είναι γνωστό ο Κατσικάρης.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα σήμερα ήταν ο Ναβάρο, έφυγε ο Κατσικάρης και δείξε ότι θα χάσει από την ΑΕΚ, γιατί είναι αεξής ο Κατσικάρης, ξέρεις. Και έφυγε ο Κατσικάρης και ανέλαβε ο Ναβάρο.
0: Για το Φώτη Κατσικάρη λες τώρα, έτσι είναι.
1: Δεν το ξέρεις ο Φώτη Κατσικάρη.
0: Καλά, μπάσκετ παίζει το παιδί, μην το ξέρουμε.
1: Πού έπαιζε μπάσκετ.
0: Ωραία, μας τρελάνεις τώρα.
1: Ρωτάω, ξέρεις αν έπαιζε μπάσκετ.
0: Φυσικά, στην ΑΕΚ έπαιξε, στον Ιωνικό έπαιζε πάνω νομίζω.
1: Ιωνικό.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να γνωρίζεις σε ποιες ομάδες ήταν προπονητής.
0: Αν δεν κάνω λάθος και στον Άρη πρέπει να έρθει αυτός.
1: Κατσικάρης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Και στον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή δεν μπορεί να
1: θυμηθεί. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσω εδώ.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε. Στον Άρη δεν ξέρω, πήγε, δεν πήγε, νομίζω πρέπει να πήγε. Αλλά
1: δεν θυμάμαι για Άρη και τώρα που λέει.
0: Μήπως ήταν προπονητής στον Άρη. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Κατσικάρης, όχι, όχι.
0: Η παίκτης ήταν η προπονητής πάντως στον Άρη. Πέρασε από τον Άρη.
1: Στην ΑΕΚ ήταν σίγουρα, εντάξει.
0: Στην ΑΕΚ έκανε και παίκτης και προπονητής.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί το ξέρω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκες για τα play-off τώρα.
0: Τα play-off.
1: Ναι, για τα τέτοια, ρε.
0: Ποια.
1: Πόλησα το. Για τη Super League, ρε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Α, τα παιχνίδια, ναι.
1: Ναι, και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ναι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός μα.
0: Ναι.
1: Είπες αποτελέσματα πώς θα έρθουν και τι θα κάνουν.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Γιατί δεν λες, θα πεις αύριο ή όχι.
0: Κοίταξε, άκου λίγο.
1: Δηλαδή τολμάς να πεις αποτέλεσμα.
0: Άκου λίγο. Το άγχος το μεγάλο το έχει ΑΕΚ.
1: Καθόλου άγχος δεν έχει.
0: Εάν δεν κερδίσει...
1: Εσύ

0: Έχεις άγχος.
1: Άκου λίγο τώρα. Εάν δεν κερδίσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα.
1: Εάν δεν κερδίσει. Εάν κερδίσει, έχει ελπίδες για να πάρει.
0: Κι άμα έχει Ολυμπιακός πάω χ.
1: Κερδίσει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό χ.
0: Όχι, κερδίσει η ΑΕΚ.
1: Άμα κερδίσει η ΑΕΚ, χ δεν έρχεται το Ολυμπιακός πάω, να ξέρεις.
0: Δεν έρχεται.
1: Όχι.
0: Έτσι λες. Εγώ λέω ότι άμα έρθει χ, τι γίνεται.
1: Δεν έρχεται χ, σου λόγο.
0: Ρωτάω, δεν υπάρχει πιθανότητα να
1: έρθει. Υπάρχει μια πιθανότητα, ναι.
0: Ναι, άμα έρθει χ, τι γίνεται.
1: Το πέμπτο πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Ωραίος, μ' αρέσει τώρα.
1: Αν όμως έρθει χ της ΑΕΚ και κάποιος άλλος κερδίσει απ' τα άλλα, τι γίνεται.
0: Ούτε με ενδιαφέρει, πάλι το ψάρι.
1: Τι είσαι.
0: Ο άγχος το έχει εσύ και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν μου λες, Ριγανιά, σε κάνω μια ερώτηση τώρα.
0: Πρώτος είμαι με 6 βαθμούς.
1: Περίμενε, το ξέρουμε. Δεν μου λες, πες ότι έρχεται χ η Φιλαδελφία. Χ έρχεται και το Καρασκάκι.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα είναι, λες.
0: Πού θα αλλάξει
1: εγώ, άμα θα έρθει χ το ένα χ το άλλο, το πιο πιθανό να βγει τρίτος μετά.
0: Θα με πεις λίγο, άμα έρθουν τα δύο παιχνίδια χ, πού αλλάζει η βαθμολογία.
1: Η βαθμολογία θα είναι ίδια, αλλά μετά άλλο νίκη δεν θα κάνεις. Θα χάσεις την Τούμπα, θα χάσεις και από τον Ολυμπιακό και θα πας τρίτος θα μείνεις. Στην ισοβαθμία.
0: Τότε δεν έχω χορτάσει λόγια, ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει. Εδώ είμαστε.
0: Έχω χορτάσει λόγια με το αν και με το θα και με το τι. Άστο, μη παίζει.
1: Ναι, με το
0: αν. Έτω, μην μιλάς καθόλου.
1: Και εσύ είπες, εάν έρθει η χ. Και αν έρθει...
0: Εγώ σε λέω από προχθές, σε λέω είμαστε σίγουροι πρωταθλητές.
1: Σίγουρο. Είσαι σίγουρος.
0: Πολύ σίγουρος είμαι.
1: Εντάξει.
0: Όπως το λέει και ο Μπόμπας.
1: Κυριακή Κοντήγιορτη, θυμάσαι τι με έλεγε.
0: Εντάξει, όλο αυτό.
1: Για τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι τι με έλεγε. Τον έχω πελάτη, αδίστια τον κάνω.
0: Ποιο να.
1: Προχθές για τον μέσα στη λεωφόρο. Πριν.
0: Δεν Τζόρνταν, μέσα στη λεωφόρο κοιμήθηκε ο Θεός να μου.
1: Τι κοιμήθηκε ο Θεός. Κόντεψε να σε πάρει το μάτσο ο Μπακασέτας στο τέλος.
0: Ο Μπακασέτας κόντεψε να πάρει το μάτσο.
1: Στο 82, 83, 84 από ό,τι ήταν είχε μια ευκαιρία, έτοιμο να το βάλει.
0: Με τη Ρίτας από Λιθουανία παίζει για εξωτερικό.
1: Ρίτας δεν την ξέρω. Την ξέρω αλλά δεν ξέρω τι
0: είναι. Τη Ρίτα είναι μια γυναίκα, γυναικείο όνομα είναι.
1: Ναι, τη Ρίτα την ξέρω, ναι.
0: Ναι. Με τη Ρίτας Λιθουανία παίζει για εξωτερικό.
1: Ρίγα ρε.
0: Ρίτας λέει εδώ, Ρίτα.
1: Τι Ρίτα ρε, τι Ρίτα ρε. Υπάρχει Ρίτα ρε όνομα μπάσκετ ομάδα. Ρίγα.
0: Έχει τραγούδι, είναι τα Ριτάκι. Λοιπόν. Για κάτσε λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, με πει Ρίτας, λέει.
1: Ρίγας, βρε, κοιμισμένε, τι Ρίτα.
0: Ρίτα, λέει, είναι εδώ, ρε.
1: Άντε πάλι.
0: Πες πάνω, τούλα.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσω λίγο ακόμα.
1: Συνέχα.
0: Γνωρίζεις ότι η ΑΕΚ είναι μπροστά 6 βαθμούς.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Δεν πει κακό είναι να το ξαναπώ.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν με 10 και το χάσει το πρωτάθλημα, το θυμάσαι.
0: Με 10 και έχασε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Από ποιον το έχασε.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Α, από την ΑΕΚ το έχασε.
1: Και η ΑΕΚ ήταν με 10 μπροστά και το έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι και αυτό έτσι.
1: Α, μ' αρέσεις. Ρίτα, Ρίτα.
0: Ρίτα λέγεται, ρε.
1: Ναι, ναι, Ρίτα. Ρίτα Βίλνιους.
0: Τι Ρίγας με λες, Περαίος εδώ.
1: Ποια είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Ρίτας, καλά τα λες, λέει.
1: Βίλνιους.
0: Τι Ρίγας με λες.
1: Δεν την ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τότε να άκουσα, σου πω.
1: Όχι, αυτή κέρδισε την Τενερίφη, τώρα το διαβάζω, 87-69. 20 πόντους την έριξε.
0: Ούτε με ενδιαφέρει.
1: 18 πόντους.
0: Ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε με ενδιαφέρει. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάω ο Ολυμπιακός.
1: 9 η ώρα το Σάββατο είναι ο τελικός.
0: Για το που ζητήκατε, έγινε έτσι. Όταν καλό το είπες.
1: Ναι. 9 η ώρα είναι.
0: Ποιος.
1: Ο τελικός είναι το Σάββατο 9 ώρα στο κήπεδο της Μπανταλώνα. Δεν ξέρεις και πού παίζει η ομάδα σου.
0: Αλλά που μου ζητεί το Σάββατο 9 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία, το δούμε και αυτό. Πώς θα σηκώσουμε την κούπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάω ο Ολυμπιακός. Άκουσε τι θα γίνει.
1: Ολυμπιακός Πάοκ είναι.
0: Ολυμπιακός Πάοκ.
1: Ναι.
0: Θα φύγει ένα κοινάρι και πήρε έκλειο πρωτάθλημα.
1: Λες, ε.
0: Από τώρα στο λέω γράφτο εκεί πέρα Γιάννης από Νάουτσα.
1: Δεν μου λες Γιάννη. Εάν έρθει ένα χ.
0: Πάλι με αν λέει αυτό.
1: Λέμε τώρα ρε φίλε, πιθανότητα δεν υπάρχει.
0: Από ποια, σε ποιο να υπάρχει πιθανότητα.
1: Στην ΑΕΚ, στη Φιλαδέλφεια, να έρθει εκεί.
0: Γιατί πιθανότητα δεν υπάρχει στο Λιβεκόνο Καρασκάκι να
1: έρθει. Όχι δεν υπάρχει, βέβαια υπάρχει. Αλλά λέμε τώρα.
0: Και μόνο για την ΑΕΚ.
1: Δεν λέω, λέω ρε παιδί μου, εάν.
0: Α, πες, θα μου τη βλέπεις.
1: Εάν έρθει εκεί. Τι γίνεται, ρε Γιάννη, τα βαψίσεις μαύρα μετά.
0: Τι να γίνει, έρχομαι στο ΠΑΟΚ, σε Τούμπα παίζω.
1: Καλά εδώ, καλά είναι να μην έρθεις.
0: Γιατί ήρθα πολλές φορές.
1: Από το χάρι σαν εφαγώνα, ρε φίλε, να τελειώνεις.
0: Αν εφαγώνα να το βγάζω.
1: Ρε εσύ τώρα είναι δυνατόν να σε αφήσει ο ΠΑΟΚ τώρα άμα κάνεις γκέλα εκεί με τον Παναθηναϊκό.
0: Και ποιος είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά.
0: Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
1: Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Μπορεί να μου απαντήσεις ποιος είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτός που σε πήρε το πρωτάθλημα προπέρσι, ρε. Μέσα από τα χέρια.
0: Ωραία και.
1: Μέσα από τα χέρια και... σου πήρε. Τι και.
0: Ρε Τζόρνταν, σε ακούω πολλές φορές να λες συνέχεια έπαιξε την καλύτερη μπάλα στο πρωτάθλημα.
1: Έπαιξε, ο ΠΑΟΚ την έπαιξε.
0: Έπαιξε. Mm. Και σε ρωτώ και
1: βρέθηκε
0: ξανά και πάλι να απαντήσεις.
1: Σε μια αγωνιστική κάμψη να πούμε ένα δίμηνο.
0: Η ομάδα φαίνεται
1: αγωνιστική,
0: τα play-off
1: αγωνιστική,
0: και όταν τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Αγωνιστική κάμψη επειδή είχε πολλά προβλήματα, έτσι, τραυματίες και το ένα και το άλλο. Πολλά.
0: Αν τη βγήκε πολλά προβλήματα.
1: Δεν είχε ρε.
0: Είχε και τι να κάνω αυτό, τώρα.
1: Τίποτα, εσύ δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
0: Τι να κάνεις, αυτή είναι η δικαιολογία δηλαδή.
1: Όχι ρε φίλε, είναι η ατυχία που είχε φέτος.
0: Ατυχία είχε. Λοιπόν.
1: Ατυχή ομάδα, ναι.
0: Άλλο τι είπες τώρα, άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι είπα.
0: Για Βελόπουλο κάποιος λέει ζήτω το Βελόπουλο, ζήτω Τζόρνταν, ζήτω...
1: Ναι.
0: Αυτός είναι από τη Γερμανία, έτσι.
1: Ναι, Μπίλεβελ.
0: Από τον Μπίλεβελ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Από το Γιάννη εδώ, από την Άουσα.
1: Έστειλε ένα μήνυμα ο δικηγόρος σου πιο νωρίς, τώρα το βλέπω.
0: Ο διάβασε το τι λέει.
1: Κύριε Τζόρνταν, καλησπέρα. Είμαι ο δικηγόρος του ακροατή σας, κυρίου Γιάννη από την Άουσα. Παρακαλώ θερμά, λέει, τον κύριο Διεφθαρμένο από την Μπέλα να μην αναφερθεί ξανά κατά του πελάτη μου, διότι έχω, λέει, εντολή να προσφύγω στα πολιτικά δικαστήρια του νομού. Ευχαριστώ πολύ. Αθανάσιος Τρεπέλιας, δικηγόρος Σούγκαρη 10 Άουσα.
0: Αυτό, άστο εκεί όπως είναι.
1: Ναι.
0: Να είναι επικόλυση εκεί πέρα, άστο όπως είναι. Και όταν βγει ο κύριος Κωνσταντίνης, σαν αδιάβαστο.
1: Μάλιστα.
0: Την καλημέρα μας, δώσουμε εδώ, θα με σ' ακουστεί.
1: Οκ, bye bye. Έλα, Βίλος.
2: Καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Ρε Γιάννη, μη μας τρελαίνεις, ρε Γιάννη. Μη μας τρελαίνεις. Ο Ολυμπιακός στα μαύρα χάλια έχει, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, πάλι εγώ στην πίση. Αν ο Ολυμπιακός φέρει χ και αν η ΑΕΚ κερδίσει. Ρε, πιο εύκολο είναι να χάσει ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Τα μαύρα χάλια έχει ο Ολυμπιακός. Και πιο εύκολο είναι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Τι μας ζαλείς, ρε Γιάννη. Καταρχήν δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα ο Ολυμπιακός. Πώς θα έρθει η Χ και πώς, άμα φάει ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ, δύσκολα να ισοφαρίσει. Πιο σίγουρο είναι ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ είμαι απεσιόδοξος. Αυτά τα χάλια που έχει ο Ολυμπιακός, έχω στενοχωρηθεί πολύ. Ένα μάτσο χάλια είναι. Mm. Όταν μια ομάδα δεν παίζει με οργανωτή και παίζει με σέντες, με γιόμες, δηλαδή απερχιωμένο ποδόσφαιρο, οι Άγγλοι παίζανε στην κατοχή με σέντες και με σέντες και αυτοί τώρα άλλαξαν αυτό το σύστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο προπονητής γιατί επιμένει να παίζει ο Ολυμπιακός με σέντρες τη στιγμή που δεν έχει ψηλούς μπροστά. Ο Ελκαμπή κοντός δεν είναι, Τζόρνταν.
1: Νορμάλ είναι, όχι κοντός, νορμάλ είναι.
2: Νορμάλ, δεν είναι ψηλός. Δεν έχει ο Ολυμπιακός Αντωνιάδη ψηλό, Χαραλαμπίδη ψηλό για να βγάζει σέντρες. Επιμένουν εκεί με σέντρες. Δηλαδή γυμνάζουν την αντίπαλη άμυνα. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν μπορείς να... Μια ομάδα που παίζει με τα πλάγια μπακ, που ανεβαίνουν τα πλάγια μπακ για να κάνουν σέντρες και υποτίθεται ότι υπάρχει ψηλός. Αφού δεν υπάρχει ψηλός μπροστά.
1: Ένα μάτσο χάλια είναι και ο Ποντές. Πολύ χάλι ρε φίλε.
2: Χάλια. Δεν ξέρω όταν αυτοί όλοι... άντε να μην
1: είναι
2: τα
1: κοντός,
2: μην πάρουν τηλέφωνο κάτω και τους τα... από χήμα και τσουμπαλάτα, δεν θέλω να γίνω κακός. Ο Ποντέσε, αυτή τη στιγμή ο Ποντέσε, ο Μαρτίνς, ο Γιατζιτζή, πώς το λένε, ο άλλος εκείνος, τα Ρεμί, αυτοί όλοι για το Λεβαδιακό είναι και για τον Ατρόμητο. Μα την Παναγία, εγώ είμαι απεσιόδοξος. Αυτοί δεν κάνουν για τον Ολυμπιακό. Πώς το λένε, Δεν το βλέπουν αυτοί κάτω εκεί. Ο Καρεμπέ που κάνει το τεχνικό διευθυντή, τι είναι εκεί πέρα, ο Κοβάσεβιτς, αυτοί ευρωπαϊκής κλάσεως παίκτες. Δεν βλέπουν ότι σέρνεται ο Ολυμπιακός. Με αυτούς τους παίκτες δεν πρόκειται να ξαναπάρει πρωτάθλημα. Τελεία και παύλα. Γιάννη, μην μας ζαλείς βραδιάτικα, μην με ανεβάζεις την πίεση. Είδα και έπαθα να γίνει καλά ο Λάρικας. Μην τσιτώνει στο Λάρικα. Είναι δυνατό τώρα ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό? Πιο εύκολο είναι να χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό και πιο δύσκολο είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ? Τζόταν, εγώ είμαι ειλικρινής. Μα την Παναγία μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Τι, τώρα να λέμε ψέματα?
1: Σωστά μιλάς.
2: Μπορώ να πω εγώ τώρα ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρος να κερδίσει τον ΠΑΟΚ? Δεν είναι σίγουρο. Εάν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ανοίγεται. Έχω πει κάτω στην Έρα Σπόρος, σε αυτούς τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, πέστε τον με τη Λίμπαρ να μην παίζει με γιόμες. Εξακολουθεί να παίζει με γιόμες και με σέντρες.
1: Καλά, εσένα δεν, ακούσε.
2: Δεν πρέπει να κουράζει τους επιθετικούς μπροστά, να τους βάζει να παίζουν πρέσικ. Γιατί όταν κατεβαίνει μπάλα στο κέντρο, αναγκάζουν οι επιθετικοί, κατεβαίνουν πίσω και ο Καμπή μετά, μόλις φτάσει στην περιοχή, δεν έχει δυνάμεις να σουτάρει. Ο Μαρτίνς και ο Ποντές δεν έχουν δυνάμεις. Εξαντλείονται με το πρέσικ. Τα αμυντικά χάφματα, πολύ το τρέξιμο, έχουν πελαγώσει. Όλοι έχουν φράσεις και όλοι. Είναι ο Έσε τώρα ο παλιός ο Έσε? Είναι ο Τσικίνιο ο παλιός ο Τσικίνιο? Όλοι είναι ντεφορμέ. Γιατί είναι ντεφορμέ? Γιατί είναι από την υπερκόπωση, από το πολύ το τρέξιμο. Γιατί όταν δεν έχεις οργανωτή και τρέχεις συνέχεια να μαρκάρεις, τρέχεις, κάποια στιγμή εξαντλείσαι, Τζόρνταμ. Λέμε την αλήθεια. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς?
1: Εντάξει.
2: Για πες μου.
1: Εντάξει.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Όταν μια, να, παράδειγμα ο ΠΑΟΚ τώρα, όταν ήταν τραυματισμένοι ο Κωνσταντέλας, ήταν τραυματίας και ο Ζήφκοβς, ήταν και ο Τάισον, δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παίξει μπάλα. Έτσι δεν είναι?
1: Όταν τραυματίστηκε ο Τάισον, καθάρισαν όλοι οι τριπλέτα μπροστά.
2: Βέβαια. Δεν έχει Ολυμπιακός, ούτε προπονητή έχει. Για μένα που βγαίνουν και λένε ότι πήρε ευρωπαϊκό κύπελο. Μα ποια ομάδα νίκησε? Στην Φιωρεντίνα? Ο Φιωρεντίνα αυτή τη στιγμή έχει ένα μάτσο χάλι από μικρές ομάδες χάλι στην Ιταλία. Δεν είναι παλιά η Φιωρεντίνα του Αντωνιόνι, το θυμάσαι, και τον Παιχταρά τον
1: Αντωνιόνι. Πού είσαι? Βέβαια.
2: Α, μπράβο. Τώρα τι να λέμε την αλήθεια. Εγώ μπορεί να είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι απεσιόδοξος. Δεν πάει αυτή η ομάδα. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Τελεία και παύλα. Εγώ είμαι απεσιόδοξος. Αλλά προκειμένου να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, καλύτερα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μ' ακούς?
1: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή αν είναι για να κάνει ζημιά ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ, καλύτερα να το πάρει ο ΠΑΟΚ και να μην πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Εγώ τώρα τι να πω, μιλάω τη γλώσσα
1: αυτός, τώρα...
2: και να ευχηθώ την Κυριακή να γίνει ένα καλό παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Ολυμπιακοί και ΠΑΟΚτσίδες, οι φιλάθλοι, πρέπει να αισθάνονται αδέρφια,
1: μου λες,
2: να έχουν αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλο, να μιλάνε τα συνθήματα με ήρεμη γλώσσα και όχι με ύβρις και με χειδαιότητες. Δεν είναι σωστό, για να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Και όποιος είναι καλύτερος να κερδίσει. Αλλά εγώ είμαι απεσιόδοξος, δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή καλύτερος. Για μένα είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Πρέπει να γίνει μεγάλο θαύμα για να νικήσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι του Καζαντζίδη, έτσι να στανιάρουμε λίγο. Mm. Αυτό που λέει ράμπι, ράμπι, βερεσία, βερεσία.
1: Μασαλάχ.
2: Είναι πολύ ωραίο να.
1: Ράμπι, ράμπι, μασαλάχ, ναι.
2: Έτσι.
1: Ράμπι, ράμπι, μασαλάχ, ναι.
2: Ναι, μασαλάχ, μπράβο, μπράβο. Ναι. Ξέρεις τι ωραίο μπουζούκι έχει, τι ωραίο χορευτικό είναι. Να σηκώσουμε το μπαχαλά εδώ πέρα. Απέναντι από το σπίτι μου έχω καφετέρια. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Έτσι, Τζόρνταν.
1: Οκ.
2: Άντε, καλό ξημέρωμα, Τζόρνταν.
1: Έγινε, για χαρά. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Αντωνιώνη, τι μας θύμισε τώρα, ρε φίλε. Πα. 23 10 576 23 10 576 77. Διαλυματάκι οπωσδήποτε και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103 και 6. Τι λέει με το πρωτάθλημα, Ρε Τζόρνταν, λέει. 3 βαθμούς είναι, λέει, ο ΠΑΟΚ. Διαφορά. Τρίτος είναι. Πόσα παιχνίδια έχει ακόμα. Τι, 6 βαθμούς είναι, δεν είναι 3. 6 βαθμοί. 6 ο ΠΑΟΚ, 6 Ολυμπιακός. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά είναι. Τώρα παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και, και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και μετά παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στο καπάκι να πούμε παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και γλυκό ανέκυρο κουακουρακύριο.
0: Αληθώς ο κύριος, αληθώς ο κύριος, παπί.
1: Καλά είσαι.
0: Προσπαθώ, εσύ.
1: Λοιπόν, πρόμο. Και εγώ προσπαθώ. Πρόμο, γιατί κάνω μια παρακήρυξη.
0: Ναι.
1: Με ρογοθυμαγμό που έχω προσπαθώ.
0: Βέβαια.
1: Είπε προλίγο,
0: ναι.
1: Και είπε να σβερώ και αν τραγούδι και με λέει τι καρακά παράω με την κυρία Νίκη από κοπέλα.
0: Πλάκα κάνω. Χαβαλέ κάνω, ρε, εντάξει. Την ξέρω την κοπέλα.
1: Δεν κάνει χαβαλέ γιατί ακουγόμαστε και μαζί. Έλα, ρε,
0: την ξέρω την Νίκη. Χαιρετίσματα αφού βγήκαμε και φωτογραφίες τώρα, εντάξει.
1: Ναι, μην κάνει χαβαλέ γιατί ακούει πολύ κοκκινό και κοπέλα διαφορετικά κοπέλα.
0: Όχι, ρε, μη στεναχωριέσαι, εντάξει.
1: Λοιπόν, δεύτερη παρακήρυξη.
0: Δεύτερη, δώσε.
1: Δυστυχώς από Νάουσα δεν υπάρχει, όλα είναι παραμύθια.
0: Ποιο?
1: Αυτό που είπε ο φίλος ο Γιάννη.
0: Τι είπε,
1: είναι παραμύθια. Τρίτη παρασύρηση.
0: Κάνε το Λιάννα, δεν το κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει ούτε δυσυγόρο γιατί ο κύριο Πάπη είναι καθαρό. Αυτοί που έχουν πρόβλημα μαζί μου, αυτοί έχουν πρόβλημα και θα, και θα καπούμε τι που πρέπει. Ποιο θα πρέπει.
0: Ναι.
1: Αν νομίζουν αυτός... ορισμένοι που έχω ένα πρόβλημα οικονομικό για κάποια στιγμή,
0: δεν, μου λες...
1: δεν μπορώ να κάνω
0: αυτό,
1: οτιδήποτε, είναι γελασμένοι.
0: Δεν μου λες. Άμα σε ενοχλήσει κάποιος θα σε βοηθήσουμε εμείς, δεν είσαι αναχωρήσει. Άλλο θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, Γιώργο.
0: Άλλο θέλω να πω. Αυτός τώρα γιατί να ζητήσει συγγνώμη από τη στιγμή που δεν αναφερόταν σε σένα, έτσι δεν είπε.
1: Σε μένα αναφέρω κανένα, Γιώργο, καμάκα.
0: Κάτσε
1: είπε
0: λίγο.
1: Είπε την κουκουκατνίδη χάρα που πάει το επόμενο.
0: Όχι, άλλο λέω. Τώρα σήμερα το είπε.
1: Λέει. Σε σέκο είπε, Γιώργο.
0: Περίμενε λίγο, ρε, είπε. Αφού χθες δεν είπε όνομα, θυμάμαι.
1: Εχθές
0: δεν είπε όνομα.
1: Μετά το είπε, μετά.
0: Λέει εγώ ζητάω συγγνώμη γιατί νομίζει ότι μίλαγα για πτώνα.
1: Άκου, άκου να σε πω κάτι Γιώργα. Επειδή κούρασε αυτό το δέμα πάρα πολύ, το παραμύθι και την κοροδία εγώ δεν έχει βουκάρω. Εμένα άμα δεν είχε αληθινόμη με κάτι παρέα καθόλου, καγανίκου. Θα με κοροδεύει και καμούκρα μου και μπροκά μου.
0: Ποιος, για ποιο μιλάς.
1: Και θα με απειλάμε μηνύματα.
0: Ναι.
1: Κοντιλεύομαι μου και με βρισκίδια και με πινελίκια.
0: Σε βρίζουνε.
1: Φυσικά. Προκοπητή κουβίλη.
0: Εμένα.
1: Πολύ προκοπητή κουβίλη.
0: Εσένα.
1: Κάτι γιατί αυτή η αντιπαράδειγμα με μένα έχει παραγίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι κάγονται ηχογραφημένα, κάγονται με βίντεο. Άντε γιατί πολλά κάχονται πήγα πάρτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουν κάνει να ασχολούνται μαζί μου. Κασικά έχουν τα προβλήματα που έχουν τα σπίτια μου και αν μη ασχολούν με το δικό μου σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Κάτε. Τελείατε παύλα.
0: Ναι.
1: Και αυτή η καραμέλα με τον πρόκοπό μου που απαγορεύω από ό,τι πέρα ούτε το επώνυμό μου να λένε εδώ μέσα.
0: Μ' αρέσεις.
1: Έτσι είναι ρε Γιώργαν.
0: Έτσι θέλω.
1: Ξέρεις πως αγαπώ ότι έχω την καρδιά μου.
0: Το ξέρω.
1: Και που αφήνει να μιλάνε για μένα.
0: Μα περίμενα να πει όνομα, αλλά δεν έλεγε όνομα.
1: Ρε Γιώργαν, το έχει πει 100.000 φορές και το είπε και ο Άκικο βράδυ. Και ο Άκικο είπε από τη Σέρε.
0: Είπε ο διεφθαρμένος από την Μπέλα.
1: Ρε άσε κόρα, εσένας με αυγό την προηγούμενη μέρα που έλεγε καΐσια.
0: Ναι.
1: Άκου ρε Γιώργαν, οι κατές εγώ είναι. Μια εσόλικο κάνει καρπό 50 ευρώ κραδοκλειοπτικά την Αθήνα. Κι άμα συνεχιστεί, πάμε δικαστικά.
0: Κάτσε λίγο.
1: Ποιο θα την είπε, εγώ ή αυτή.
0: Κάτσε λίγο. Εξώδικος δεν είναι με μήνυση. Εξώδικος είναι προειδοποίηση.
1: Προειδοποίηση κραδοκλειοπτικά.
0: Και αυτοί πολλά παίρνουνε, ρε.
1: Ρε, άσε κόρα, εγώ να τη βγάλω την άκρη. Με απαπίκο με λένε. Άσε μου εμένα. Και με κάμα δεν δημοσιοποιεί ο κακμό, υπάρχουν και νομικά μέτρα και για τον κακμό. Και για τον συγκεκριμένο κύριο.
0: Δηλαδή 100... με κάνα γελάω τώρα. 150 ευρώ για μια προειδοποίηση.
1: Περίπου, ναι. Δικαστική επιμελητή και τέτοια πράγματα. Πάκο. Δηλαδή κόρε εγώ άμα κάνω ένα συναγερμό, μα μη δεν μπορώ να βρω. είμαι που θα με βοηθήσουν οι φίλοι μου που με αγαπάνε και με πουλάνε τρέλα άκομα που με γνωρίσανε και ήρθαν στο οικογοριό μου και με γνωρίσανε. Και άντε να μην πω ότι με χειράκατε ούτε ένα καφέ. Δεν είχαν δουλειά. Άκω κόρα. Είχα που κεράκω εγώ ένα καφέ για την εκλογενόμενη. Άκω.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για Κογιάννη, για άλλου μιλάω, έτσι.
0: Δεν μου λες, ο Κοσμοκαλόγερος μπορεί να έχει άποψη.
1: Για το πρώτο που μου αγκλώπη που δεν με κοϊδούν, δεν θα έχουν άποψη εδώ μέσα.
0: Είσαι ετοιμόλογος, Ρεμπαγά, σας παραδέχομαι.
1: Γιατί.
0: Ναι.
1: Όποιοι με γορίζουν και όποιοι με ξέρουν καλά, λοιπόν μπορεί να έχουν άποψη. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πολύ πονηρή συμμορία σήμερα του Παναθηναϊκού.
0: Συμμορία.
1: Ναι, μια αγωνιστική και μια πονηρή.
0: Η τιμωρία. Ναι, γιατί, γιατί πονηρή.
1: Καλά ρε Τσόλκα. Εσύ που είσαι, σε άλλο πλανήτη είσαι.
0: Όχι, σε αυτόν είμαι, για πες.
1: Ωραία. Η ΑΕΚ πότε μπορεί να στηρίξει το Βοκοβολίδικο γήπεδο 10.
0: Δεν κατάλαβα τι.
1: Η ΑΕΚ πότε μπορεί να στηρίξει το Βοκοβολίδικο και Βεγγαλικά 10 το γήπεδο. Με κοπάω, δεν έριξε.
0: Δεν έριξε.
1: Τιμωριούνται.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει με τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός γιατί τιμωρήθηκε.
1: Για αυτό το πράγμα.
0: Για ποιο.
1: Για Βεγγαλικά και για Βοκοβολίδικο.
0: Ναι, για ποιο λόγο δεν έπρεπε να τιμωρηθεί, αυτό λέω.
1: Η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε ρε πριν.
0: Περίμενε λίγο, ας την ΑΕΚ τώρα. Η ΑΕΚ έχει, πως όλο εννοεί, αγωνίζεσαι άκρες φαίνεται.
1: Εκεί έτσι ωραία παιδιέται η ΑΕΚ. Εγώ είναι για όλοι.
0: Για όλους μαζί σου είμαι, ναι, ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εσύ η ΑΕΚ έτσι δηλαδή. Επειδή θέλει μια δημοκρατία να δηλώσει το προκάτημα.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο.
1: Να καλέμε και αυτά.
0: Θέλει αλλά δεν θα μπορέσει.
1: Τι δεν θα μπορέσει.
0: Δεν θα μπορέσει.
1: Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή θα χάσει και υπογράφω εγώ.
0: Από ποιον.
1: Με εγκολεί από μέσα, από τη Δύση.
0: Αχα.
1: Και το λέω εγώ έτσι τα ίδια.
0: Άμα ήτανε θα έχανε και προχθές.
1: Άκουγο προσέκο, προσέκο είναι διαφορετικό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τουρκάν, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα μεγάλο κοντέγκρο. Γιατί.
0: Στο κέντρο.
1: Φυσικά. Φυσικά. Μακάρι για μένα να πάει να πάρει κοδιπλό. Για να έρθω να την τελειώσω εγώ την ΑΕΚ κούπα μέσα.
0: Εγώ λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα την κερδίσει. Δεν θα τον κερδίσει.
1: Έλε Γιώργα, εμένα με κάκο σημερινό αυτό που έγινε με την τιμωρία, άκου.
0: Άκου λίγο να ξέρεις. Η τιμωρία έπρεπε να έρθει, να τιμωρηθεί γιατί έπεσαν κορτίδες.
1: Λοιπόν, άκου να σε πω να μαθαίνει λίγο κάτι.
0: Τι να μάθω.
1: Λοιπόν, θα ευθυγήκω τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι πριν δύο χρόνια γινόταν μια Φιλαδέλφεια με κατήπα ΑΕΚ Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κρυμόγανε εκεί κατά οδόνα και κακόν, άμα ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιεί την κομποκάλυμα.
0: Άκου λίγο, να σε πω κάτι για να ξέρεις. Γιατί έγινε ένα τέτοιο. Για κροτίδες λέει ο νόμος τιμωρία, όχι για φωτοβολίδες.
1: Και κροτίδες δεν ήταν ρε κοινάει.
0: Όχι, φωτοβολίδες.
1: Και πού κοσέρε τι ρε Κιόλκα.
0: Οι φωτοβολίδες ήταν, δεν ήταν κροτίδες. Άμα ήταν κροτίδες θα τιμωριότανε.
1: Ρε Κιόλκα.
0: Θα γινότανε.
1: Ό,τι θέλουν, βλέπουν.
0: Ναι, δεν είναι ό,τι θέλουν. Πάει το βίντεο μετά στο καπάκι.
1: Δεν καλά, κουραστείτε.
0: Ορμάει ο Ολυμπιακός, ορμάει άλλη ομάδα και του κάνουν αυτό.
1: Ρε, τώρα μην μιλάει για Κουαδυναϊκό Τέκρο. Άκου κόρα.
0: Ναι.
1: Κουαδυναϊκό Τέκρο είναι ενωμένοι. Εσένα συνηγάει. Αυτή κάπου δεν βρήκε κατοίκου. Λοιπόν, πριν δύο χρόνια, Παρασκευή βράδυ.
0: Η Μελβούρνη λέει στηρίζει Χαράλα που Κωνσταντινίδη εκγεννηθείς λέει 8-8-1964 και ώρα 7 και 4 το πρωί. Τότε γεννήθηκες.
1: Άκουρε, μην ασχολείσαι με αυτά βρε.
0: Άμα στηρίζει.
1: Και είναι και άλλη ημερομηνία εγώ. Λοιπόν, πάμε.
0: Όχι, άμα στηρίζει να στείλει έμβασμα. Πού στηρίζει, έτσι με τα λόγια.
1: Και ποιου έχουν κονεί πέρα στείλει έμβασμα. Που δείχνει καλά λεπτά.
0: Για μηνύσεις και τέτοια λέει.
1: Ρε, και με ενδιαφέρει από εδώ μέσα. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα, για πάμε.
1: Κάτι εγώ έχω κάνει εγώ δικό μου. Εγώ έχω κομπολογοφόρη μου και δεν ασχολούμαι με τέτοια. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πριν δύο χρόνια Παρασκευή βράδυ.
0: Παρασκευή βράδυ, ναι.
1: Ο κύριο Παρδογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Είχε την άκρη με τον κύριο Μελισσανίδη πριν να αναλάβει ο Λιόπουλο.
0: Πριν δύο χρόνια.
1: Ναι, πριν να αναλάβει ο Λιόπουλο, σε λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την Κυριακή το παιχνίδι είναι 3-0 παγκυρικά υπέρ τη ΑΕΚ. Εντελώ τη ΣΥΑ είχαν την ΑΕΚ να φάνε. Γιατί. Εντελώ τη ΣΥΑ, παραμονή του αγώνα. Αυτοί με κατοίκου καβρίχνουν, Γιώργα.
0: Περίμενε λίγο, δεν μου λες. Εσύ λες εκείνο το παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκού με Μπρινιόλι πριν 2 χρόνια.
1: 3-0, ναι.
0: Εκεί τότε δεν υπήρχε ΔΕΑΒΑ, ρε φίλε.
1: Βρε, άλλο σε λέω, ρε. Ο Κυκοπαιδίκο έβαζε ο Παναθηναϊκό, βρε. Αυτό και λέω
0: εκείνο, ώρα. Ρε, εσύ σήμερα μπορεί να είναι κολλητή και αύριο μπορεί να μαλώσουν, ρε. Τώρα, τι σχέση έχει πριν 2 χρόνια, τι έγινε.
1: Ρε, Γιώργα, ο Παναθηναϊκό έχει να πάρει αποτέλεσμα εδώ και πολλά χρόνια από την ΑΕΚ. 2 ισοπαλίες και όλο και όλο. 1-0-0. Κότε που έγινε το χειρουργείο επί Γιωβάνοβιτ. Που δεν έχω την καθαρό πέρατη και κόκκινη κάρτα εκβάλλω και ΑΕΚ. Λοιπόν, επί Γιωβάνοβιτ, το λέω. Και μετά την επόμενη χρονιά έγινε 2-2.
0: Και χρονιά που έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, λες.
1: Ναι, κοπρόκοκο 0-0, ναι. Καλή κόκκινη δεν έχω την ΑΕΚ πέρατη και αποβολή είχατε. Και καπάτη με κάνετε πάλι 2-2. Δεν την έχει κερδίσει την ΕΠΟ Παναθηναϊκό πολλά χρόνια.
0: Ρε εσύ τότε την είχε την ΕΠΟ Μελισσανίδης τώρα.
1: Εκεί.
0: Εκεί τώρα.
1: Εδώ
0: έβγαλε σουρωμένο το διαιτητή τώρα. Ρε. Τι εκεί. Έβαλε τέταρτο το Διαμαντόπουλο το κολυτάρι του, το δεξί του γέρι για να βγάλει σουρωμένο το διαιτητή. Σφίριξε αυτός.
1: Και δεν μου λέει. Εγώ δεν κάνω αυτό που λέει.
0: Πήρανε τις μεζούρες και μετράγανε τα δοκάρια, τα ξέχασες.
1: Ναι, δεν κατέχασα. Πάμε παρακάτω, να σε πω κουρακάκι.
0: Να με πεις.
1: Αυτή τη στιγμή το πρώτερο κολληνικό ποιο έχω ελέγχει.
0: Τι ελέγχει ρε, κουμάντου στην ΕΠΟ κάνει, στην ΚΕΔ κάνει ο Λανουά.
1: Ναι, ελέγχει ο ΠΑΟ κανένα ποδόσφαιρο ελληνικό, καμιά ΕΠΟ.
0: Την άφησε ανεξάρτητη ρε, να λειτουργήσει σωστά.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή και άφησε ανεξάρτητη, δεν χορεύουν οι καποδίκια, κοκέρι.
0: Άμα θα έρθει ο γάτος γιατί μετά τι θα γίνει, ξέρεις. Ακούς.
1: Έλα.
0: Άμα θα έρθει ο γάτος μετά τι θα πάθουν τα ποντίκια, ξέρεις.
1: Ναι, ο γάκος να έρθει αλλά με ορμή. Όχι να έρθει με 5 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Κακαλώσει λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την Καλυθέα, άντε, εγώ από τη Λιβύκα την Καλυθέα, εγώ. Έτσι να μου έρθει, τη Βικιά. Και άλλα ορισμένα παιχνίδια που είναι εσύ και ο Άκη, αυτοί έχουν εφημοϊκή και έχουν εκλέψει βαθμού. Μόνοι που παίρνουν μέσα την περιοχή και παίρνουν πέραντι. Και για πέραντι ο Πάκου δεν πήρε ποτέ.
0: Ποτέ δεν πήρε.
1: Εντάξει, το κουλεράκι ο Καλυθέα έπεσε να πάρει πέραντι, πήρε μια ζήτη την κάρτα και έμεινε. Εγώ έχω και ελικό με κονάρι που πήραμε κομπλοκάλιμα πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς και καλά και οπηλίκια ό,τι καθέλουμε και να θυμώτε κάτι.
0: Εδώ φαγε.
1: Εδώ κουκάρω να τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκό, κουκάρω να τυκόκμω ηλιοφόρο.
0: Τι λες τώρα ρε, πέσανε τέτοια μέσα, τέτοιο κορτίδες.
1: Ναι ρε, την Φιλαδέλφια πέφτει.
0: Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα ρε, ο νόμος είναι νόμος για όλους, αυτά δεν έλεγες προηγουμένως.
1: Και τα βεκαλικά απαγορεύονται.
0: Περίμενε λίγο ρε, περίμενε λίγο. Προηγουμένως τι έλεγες, ότι ο νόμος είναι για όλους το ίδιο.
1: Ναι, αλλά
0: δεν υπάρχει, ναι. Άσε τώρα να τιμωρηθεί, να παίξει και κλεισμένον. Και μετά που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, άμα θέλουν, ας κάνουν εκεί πέρα.
1: Δεν έχει όλα τα καλά,
0: χαρά.
1: Τα καλλιτά απαγορεύονται. Και ένα μπουκάλι απαγορεύεται.
0: Μια χαρά, με το μπουκάλι δεν τιμώρησε με τέτοιο.
1: Εμείς τιμωρηθήκαμε, ρε Γιώργα.
0: Εμείς δεν βλέπουμε πόσο λες.
1: Για 2 μπουκάλια τιμωρηθήκαμε.
0: Γιατί να μην τιμωρηθούν και αυτοί, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, και καλλιτά δεν λέω κοκκιόλα απαγορεύονται. Τι δεν λέω.
0: Ρε, εσύ πέσανε κροτίδες μέσα σε λένε.
1: Ωραία. Ή κροτίδα ή βεγγαλικό δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο είναι.
0: Βεγγαλικό, φωτοβολίδα ή βεγγαλικό.
1: Και φωτοβολίδα και βεγγαλικά.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Καλά, εντάξει. Αυτή με το παραμικρό καμπαστίδουν με φωτοβολίδα και βεγγαλικά. Άντε. Όπως θέλουν καμπαστίδουν.
0: Είχανε τον νόμο να μην πέσει κάτω, λέει. Άμα του κρατάς στο χέρι δεν τιμώρησε. Θα θυμάσαι.
1: Ρε και όλοι καθαρίσανε μέκα όλοι οι Φιλαδέλφια γέμισε από βρωμιά. Από κάποιο γόνα γέμισε. Άντε, δεν θυμάσαι εγώ παιδί με κομπά, κομπρούκο, δεκάρι, κομπρούκο, να δούμε μπάλα. Δεν κορυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ένα που πού είχαν αυκά.
0: Δεν πέσαν κάτω μέσα στο γήπεδο όμως, πέσανε.
1: Βρέω που και να πέσανε από τη στιγμή που φύγανε από κακέλια του αλουμού, τελείωσε το έργο. Τελείωσε, έπρεπε να τιμωρηθούν και δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουνε, συνέχεια το κάνουνε.
0: Τέλος πάντων, η τιμωρία είναι δίκαια πάντως, να ξέρεις, η έδρα.
1: Ναι, αλλά η τιμωρία να είναι για όλες τις ομάδες
0: για όλες, εδώ εσύ αμφισβητείς, λες να μην έπρεπε.
1: Για αμφισβητικό ότι δεν είναι για όλες.
0: Ρε εσύ έπρεπε να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός τώρα.
1: Ρε, εγώ σου λέω μέσα, αλλά να τιμωρηθεί και η ΑΕΚ. Γιατί, τύπο κολοβίδα και με καλύτερο κολλιό πράγμα είναι.
0: Ο Ελσίνκι λέει 55% πληρότητα έχει πάνω.
1: Εγώ εύχομαι να έχει κακό και κακό. Χαιρετήματα του Αβούγκο Γιώργο. Χαιρετήματα την κλειδό μαύρη Αυστραλία. Επειδή δεν μπορώ να προφέρω.
0: Ναι, Ντάρουιν.
1: Θα κάνουμε για ποιο μα.
0: Ντάρουιν.
1: Ντάρουιν, κάμπραβο. Αδελαίδα. Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Κουκάρδι.
0: Ναι. Νιου Τζέρσεϊ.
1: Καλονίκη και τα περίχωρα.
0: Νιου Τζέρσεϊ.
1: Δεν έχουμε κανένα από εκεί.
0: Δεν έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Αμερική δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Γιατί να έχουμε.
0: Γιατί να μην έχουμε.
1: Γιατί εκεί μπορεί να έχει. Εγώ δεν έχω.
0: Α.
1: Εκεί μπορεί να έχει όλο, εκεί, και όλο τον κόσμο. Και χαιρετήματα τη Ζάτικο.
0: Ζάκινδο.
1: Και ένα φίλο μου διαιτητή ποδοσφαίρου.
0: Διαιτητή ποδοσφαίρου, ναι.
1: Αυτό που μακάρισε την Πτολεμαϊδα. Ναι. Το γάμο θα γίνει κουμπατελίνικο σημαδοσκείο.
0: Α, μόλις μπαίνεις δεξιά εκεί, το Παοξάκι.
1: Εκεί θα γίνει κογλέκι.
0: Πριν το γήπεδο,
1: και,
0: ναι.
1: Και κουμπατελίνη, την καβέρνα, το κύμα, δεν ξέρω πού το λένε. Εκεί θα γίνει κογλέκι.
0: Ποιο κύμα, ρε. Κύμα έχει Πτολεμαϊδα θάλασσα.
1: Όχι κύμα, ρε. Κύμα, χωράφι, ρε.
0: Α, κτήμα, ναι.
1: Δεν πρέπει να το προφέρω. Εκεί θα γίνει κογλέκι και έχει καλεσμένο και εκεί.
0: Μάλιστα. Άμα πάω εκεί μετά, πάπη, δεν θα μας αφήσουν να φύγουμε από εκεί, να ξέρεις.
1: Ε, παρέα θα πάνε εκεί.
0: Δεν θα μας αφήσουν να φύγουμε. Μα αγαπάνε εκεί πάνω, δεν θα μας αφήσουν να φύγουμε.
1: Λέει κάτι, να κοιμηθούμε εκεί το βράδυ με δύο κορίτσια. Τι αγώνες.
0: Θα κοιμηθούμε τρεις εβδομάδες εκεί θα είμαστε. Δεν θα μας αφήσουν να φύγουμε.
1: Σιγά, μην κοιμηθούμε και πέντε. Α, και μπορούμε και να γυρίσουμε και με κοντρένο κορά. Κάνε γένια, δεν κάνε μα.
0: Ποιο τρένο, ρε, μια ευθεία είναι εκεί με τα μάξι τώρα με το
1: τρένο. Ε, μα δεν κάνε, βρε.
0: Τάμαθα, για το τρένο λε.
1: Ναι, κουεντενιάσανε βρε.
0: Σοβαρά.
1: Σοπάρε.
0: Τι λέει.
1: Τρία χρόνια δεν είχανε οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν από την Κοδάνη, από την Φλόρινα, να κατέβουν το Καλονίκη με κοτρένο.
0: Κάτσε λίγο, εκεί τη γέφυρα πάνω στην Έδεσα την κάνανε.
1: Πού να θέλω, ρε.
0: Εκείνο δύσκολο είναι εκείνο. Το κομμάτι εκείνο δύσκολο είναι.
1: Για ποια γέφυρα μιλά τώρα.
0: Εκεί την ψηλή τη γέφυρα, εκεί πριν πα στην Έδεσα.
1: Για το τρένο μιλά.
0: Για το τρένο, ναι.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Είδες.
1: Και ένα κίνδυνο λίτερ, μια χαρά και μια έχω περάσει. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Γέφυρα.
1: Ευτυχικά εκεί. Τι πρόβλημα να έχει.
0: Το δίκτυο είναι ρε φίλε έναν αιώνα τώρα. Τα εμπιστεύεσαι
1: γέφυρα. Κάτι ρε Γιώργα, έχω δίκτυο ότι η Καλονίκη Αθήνα ένα αιώνα είναι. Τι κάγανε, βάγαν τα λεπτά όλοι.
0: Άλλο Σαλονίκη Αθήνα και άλλο και πάνω να πούμε.
1: Ναι, αλλά τα βάγαν τα λεπτά όλοι.
0: Τα πάγανε.
1: Πήραμε τέτοια. Τρένα από την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε.
0: Δικηγού...
1: Και πήραμε και τρένα και από τη Σεσία και η Χολοβακία που καλέσετε. Τι έγινε.
0: Άκου,
1: όλα λοιπόν. Τους σύμμαχα γίνονται.
0: Ο Παύλος, ο φίλος μου, ο Παύλος, ο Παναθηναϊκός στέλνει μήνυμα. Ο Παύλος, ο Πολ.
1: Ναι.
0: Δικηγόρο δεν θέλουμε, πετάξαμε βεγγαλικό, λέει. Σωστά τιμωρήθηκα, λέει. Σαν Παναθηναϊκός. Εντάξει, Μπαμπίκος, λέει κιόλας.
1: Ναι, εγώ μιλάω ότι για την ΑΕΚ πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Τότε δεν βγήκες να τα πεις.
1: Σήμερα που έμαθα βρε Γιώργα.
0: Που τιμωρήθηκε η ΑΕΚ σήμερα το μάθες.
1: Όχι ρε, η ΑΕΚ που τιμωρήθηκε σήμερα, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε.
0: Δεν τιμωρήθηκε, ναι, που δεν τιμωρήθηκε ήθελα να πω.
1: Τα μα και εγώ μου μην ασχολούμε, άμα πεγάγαν βεγγαλικά οι Παναθηναϊκοί ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ με την ΑΕΚ είδα βεγγαλικά. 10-15 λεπτά από την τηλεόραση δεν φαινόταν μπάλα.
0: Αυτός έχει φίλο το Χρυσοχοίδη, λέει, το είπε.
1: Έχει φίλο το Χρυσοχοίδη,
0: Ναι, έτσι το είχε πει.
1: Και ποιο άλλο φίλο έχει.
0: Το Κούλι, το Μητσοτάκι.
1: Χώρια παγκόσμια, έχει κάτι ακόμα. Έχει ο κύριο Φούρτικο, υπουργό αθλητισμού. Τα καλαβέ.
0: Ποιο να, το Βρούτσι.
1: Το υπουργό αθλητισμού, κύριο Φούρτι.
0: Όχι Βρούτσι, ρε, Βρούτσι.
1: Ρε, Βρούτσι, δεν το βάκο προφέρω. Επομένως έχει φίλο όλη την κυβέρνηση.
0: Βρούτσι, ναι.
1: Ναι, επομένως έχει φίλο όλη την κυβέρνηση. Και πριν έχει φίλο όλη την κυβέρνηση που κάνουν τα τέτοια όλα.
0: Ο Βρούτσις είναι, είναι φίλος του Μελισανίδη. Ο εφαγωνίζης έχει το Μητσοτάκι φίλο και τον Χρυσοχοίδη.
1: Άκου να μαθαίνει λίγο, άκου να μαθαίνει.
0: Να μαθαίνω.
1: Ναι, να μαθαίνει. Όταν βγήκε ο κύριο Πλειόπουλο να λάβει την ΑΕΚ,
0: ναι,
1: την πρώτη τοκογραφία με κοβλούτη την έβγαλε.
0: Ναι.
1: Πήγε ακόμα κάτι επίκαιρο τοικογραφείο, το Υπουργείο.
0: Ο Μελισανίδης τον πήγε εκεί πέρα, να μαθαίνεις εσύ πιο καλά από μένα.
1: Όποιο και να πήγε, πήγε.
0: Αλλά του Μελισανίδη φίλος είναι, δεν είναι δικός του.
1: Ωραία, στη Νέα Δημοκρατία φίλο είναι.
0: Ο Μητσοτάκης είναι φίλος του και ο Χρυσοχοίδης, το ομολόγησε κιόλας, είπε ευχαριστώ το φίλο μου, το Χρυσοχοίδη, λέει για τα μέτρα ασφαλείας, λέει, που έκανε όταν ήρθε στην Τούμπα πρόπερση, το θυμάσαι, πέρσι.
1: Ωραία, αυτή ένα πατέκο είναι, ρε, όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα κοπεί ο Μικροκάτου, ό,τι θέλει ο Λιόπουλο να πει, είναι τι να κοπεί.
0: Με το Μητσοτάκι τρώγανε μαζί σαν Σαντορίνη εκεί στο εστιατόριο. Δεν θυμάστε τότε που.
1: Κοβιμάμαι, βρέχει ένα σύγχρονο για τηλέφωνα, εκεί το παιδί, όχι.
0: Α, μπράβο. Εκεί που, όταν κουνιόταν η Σαντορίνη με τους σεισμούς τότε.
1: Ναι, που είχαν μαζί πάνω ένα τηλέφωνο για να κουαναπάρουν οι κόβοι πάω και με κουανέβαλε.
0: Εκείνο ήταν άλλο πάλι, ρε. Α, ναι, τότε ήταν.
1: Τότε ήταν. Ήταν. Ναι. Που είχε πάει το Μικροκάτι, κότε ήταν. Δεν θυμάμαι καλά.
0: Έκανε τον Κινέζο, δεν σηκούν τα τηλέφωνα τότε. Ναι,
1: ναι, κότε ήταν. Μικροσυγμό ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Κότε ήταν, δεν κοδημάστε. Εγώ κοδημάμαι πάρα πολύ καλά και χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ναι, έτρωγαν μαζί, ναι, θυμάμαι.
1: Και δεν σηκούν τα τηλέφωνα, είναι κοπεδίδι 03, 04, πότε.
0: 05, βρε, και αυτό το ξέχασε. 05 ήρθε.
1: Εγκάτι βρε και όργανα, θυμάμαι και κοκόλ.
0: Βέβαια, αν το θυμάσαι, το σκόρ είναι ότι είναι.
1: Α, θυμάμαι και κοκόλ.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο φίλο Κουάκη από τη Σέρε,
0: ναι,
1: θέλει κακό κιλά μπάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όκανη κοπόδι του επιθετικού είναι πάνω τη γραμμή. Καθερό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο πόδι είναι μέσα από την αιχεία.
0: Τα έδωσα με φωτογραφίες, εγώ στο βίντεο τα έβγαλα εκεί στους βουριάδες.
1: Εσύ μπορεί να τα έβγαλε, αλλά εγώ με πρώτη κυβνή ματιά από την τηλεόραση είπα ότι είναι γκολ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Με πρώτη κυβνή. Γιατί δεν μπορεί το καβερό πόδι να είναι τη γραμμή και το άλλο να είναι μέσα την κέρμπα. Που σημαίνει και η μπάλα είναι μέσα.
0: Μισό μέτρο είχαν άνοιγμα τα πόδια, το άλλο ήταν μισό μέτρο.
1: Και λέει, γιατί εσύ ήμουν από γήπεδο και δεν κουάρκουγε.
0: Ναι.
1: Και λέει από την Κοκμοκέ, αυτό που έκανε την αναμεκάβωση, ο Βιώργο να βάλει το χέρι μου και να κάνει ο διαετή κόρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβε τι εννοεί.
0: Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα.
1: Σαν... Αυτή είναι από γιοπηλιά μέρια, τι να θέλουνε.
0: Σαν να λέει μην τυχόν και το δώσει, κατάλαβες.
1: Γιατί είναι από γιοπηλιά μέρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το άλλο που πάλι ο Πάουκ δεν μιλάει.
0: Ναι.
1: Κάτι, όταν πρέπει να μιλήσει ο Πάουκ δεν μιλάει. Υπάρχει και πέρα την καθαρό με χέρι.
0: Μπάτσα έδωσε με το χέρι του την μπάλα.
1: Ναι. Ναι. Και ο Πάουκ δεν μιλάει ούτε για την Βάτικο. Κόλ δεν μιλάει ούτε για το πέραντι. Και μην αντελαβούμε για κάποια πράγματα. Ρε. Και όταν εκεί την πάει Πάουκ κοιμούνται. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι. Εμείς έχουμε αρρωστήσει και τη σημασία δεν μας δίνουνε. Εμείς αγαπάμε την ομάδα γιατί ούτε κουνιάβει. Δηλαδή έχουν επικράτει ένα ολόκληρο κόσμο τα 100 χρόνια που είπαμε να γιορτάσουμε κάτι, ένα τύπο είπε να προκάσουμε που έχουν αρρωστήσει και λίγο. Δεν κάτι, τι κάμα λένε, μην μιλάτε. Πουλώτε κορέ. Ρε. Κομπάουκ είσαι ρε, δεν είσαι καμιά στοιχεία ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Κομπάουκ πήρε κάτι ρε. Όλοι ρε, από κομπρέρο μέχρι το τελευταίο. Μία ανακοίνωση να βγάλουν κάτι για οικία και αυτό δεν κάνε ρε Γιώργαν. Λοιπόν.
0: Συνέχισε. Κράξους.
1: Τίποτα να την παρακαλέσω.
0: Ναι.
1: Αυτό το δέμα εκεί αποκλείται ολικικά για μια σχολή, για μια σχολή και καθόλου με το όνομά μου και με το πείτε κόμμα. Λοιπόν, να συνεχίσω.
0: Όχι, όχι και πολύ
1: γι' αυτό. Εγώ τη βλέπω την Κυριακή με τα δικά μου μάτια.
0: Για ένα λεπτό γιατί συνέχισε γιατί πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι. Να συνεχίσω και εγώ βλέπω τα δικά μου μάτια και δύο παιχνίδια. Επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ το Παναθηναϊκό ΑΕΚ πολύ το βλέπω χι ένα. Κάτι άλλο δεν βλέπω.
0: Το χι καλό είναι, Μπαμπή.
1: Ναι, εγώ αρχινάω από το ένα και καταλήγω εγώ χι με τη φύλα και το
0: χι. Από το ένα γιατί να ξεκινήσει, εγώ από χι ξεκινάει το παιχνίδι, ρε Μπαμπή.
1: Ναι, ρε Σόλκαν, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Τι το βλέπεις
1: για να ξεκινάει. Για δικού μου λόγου βλέπω έτσι, άποψή μου είναι.
0: Ναι. Όχι, από εκεί ξεκινάει. Απάει στον Άσο λες.
1: Ναι, εγώ από Άσο που δεν ξεκινάω και κομπάω εσύ.
0: Α, ήσουν και διαρκείς χρόνια και ξεκινάς το παιχνίδι από Άσο, πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
1: Βλέπω ότι άκυνα που ξεκινάει το παιχνίδι για διαφόρου λόγου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι ο Παναθηναϊκό να με διαπιέσει και μακάρι να πάρει και διπλό και να κοχαρώ πολύ.
0: Δεν δίνει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκό που θέλει να κερδίσει.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν δίνει αγώνα.
1: Ακόμα κομμούμε την Κυριακή.
0: Ναι, το δούμε.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκό έχει μια οικοπαλία, μια νίκη. Όχι.
0: Δύο ισοπαλίες και μια ήττα έχει.
1: Ναι, δύο οικοπαλία και μία έκα, ναι. Δύο οικοπαλία και μία έκα. Και τελική δεν έχουν ενδιαφέρει. Τι έκανε εσύ, διάφορο είναι. Απλά είναι ορισμητικό πρωταθλήμακο.
0: Ναι, αδιάφορο είναι και με το
1: που. Ό,τι μπορεί να κάνει, ζημιά να τον κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι χουλό να πάρει διπλό. Και μακάρι να πάρω και εγώ διπλό και την άλλη Κυριακή να τελειώσει η Κορία την Κουμπαμπέσα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι, το καγάλι μου τηλεοφόρο να κουκάω και πλάκα. Πεινάει και εγώ, όχι ο Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί να αγωνιούν και από το ερμαδάρι τηλεοφόρο. Τα κάνω και λέω.
0: Κατάλαβα. Έγινε.
1: Κύριε Παγκούμα, μα χάσουν την Κυριακή την Τρίτη Κούπα. Δεν είμαστε οικόβαθμοι.
0: Ναι.
1: Και δεν θα πάει κανένα με κανένα και δείξει ο Παναθηναϊκό κομπάκου που να κοφέρει στο παλία. Και να μην απογυρίζει ο κλωγό. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Μακάρι να γίνει, αλλά του λέω που βλέπω με γαλλικά μου μάτια. Ο Κουλιακού Καραϊκάκη, εκεί που υποβαθμίζεται τον Ολυμπιακό, το πρώτο μικρό Ολυμπιακό την Κούπα, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε τη μια κομπάω.
0: Ήταν καλύτερος, ναι.
1: Φυσικά, μην υποτιμάτε κανένα.
0: Μέλος.
1: Κάτι, δεν έχει να χάσει κάτι Ολυμπιακό και τελικά να έρθει και ίδιο χώρο με κομπάω. Επομένως είναι ενδιαφερόμενο
0: να υπάρχει το παιχνίδι. Κοίταξε, Μπάμπη, μπορεί, δηλαδή υπάρχουν σενάρια πολλά. Μέχρι και που μπορεί να ισοβαθμίσουν και οι τρεις μαζί.
1: Δεν βρέχει όλο κάτι γομό. Αλλά και ο Πάκου Βόλα εφάει και κουκαραϊκά την οικοδέμα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα δεν είναι πανέχημη. Α πούμε είναι πανέχημη κακό μηδέν και κατεβαίνουμε να πάρουμε το διπλό όπου το λέγαμε άλλες φορές.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι πολλά εφαίνεται και η ομάδα το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, κλείσε, κλείσε. Παραβιάσαμε τους χρόνους. Κλείσε. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Πάμε ένα διάλειμμα. Γραμμές ανοιχτές. Ερχόμαστε λίγο πάλι με τον κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Focus FM 103 και 6. Βάλαμε και τα δύο τα τραγουδάκια. Νομίζω ακόμα ένα πρέπει να χρωστάμε, ε. Και αυτό θα μπει σε λίγο. Κύριε Ιορδάνη, χαίρετε. Να βγει εάν μπορεί αυτός ο έμπειρος ο διαιτής, λέει αυτός ο αετός από τα Σεβαστιανά. Μάλιστα, να μας πει την άποψή του για το διαιτή την Κυριακή που παίζει, λέει, τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, βγήκε, τα είπε. Α, δεν είπε για το διαιτή. Όχι. Και εγώ το μήνυμα τώρα το διάβασα, ενώ ήρθε αυτό. Πότε ήρθε για να δω? Αυτό ήρθε 12 η ώρα. Πολύ νωρίς και μισό 12 η ώρα. Πολύ νωρίς και μισό

τον Τζόρνταν, ζήτω Ιβάν Σαμίδης, ζήτω Πάουκ, Κώστας από την Ασπρόμα Βριέδεσα. Μάλιστα. Και όπως λες, λέει, και εσύ τρέμουν τα πόδια τους, λέει. Πάμε, λέει, Παουκάρα. Βάλε τον τέρμπι Μπαμπίκου Γιάννη, λέει. Εγώ θα ποντάρω στην ισοπαλία, λέει ο άλλος. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα, Ιορδάνη, Βαγγέλη, Σελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου. Η Ιορδάνη, σε παρακαλώ, πείτε στον κύριο Γιάννη, λέει, την καλημέρα μου, επειδή μου είπε και εκείνος, ξέχασα να πω, λέει, καλημέρες και στο υπόλοιπο ακροατήριο, λέει, Δημοσθένης. Καλά, πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Εννοείται. Ιλιέτους, Ιλιέτοβους Ρίτας, λέγεται η ομάδα. Ιλιέτοβους Ρίτας, όχι Ρίτα. Τους μας την έκανε Ρίτα. Είναι από το Βίλνιους. Ρίτας Λιθουανία. Χριστός Ανέστη, Λετουβίας Ρίτας, ομάδα από τη Βίλνιους, λέει, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Λιθουανίας. Δεν μας νοιάζει, λέει, το τι θα γίνει, λέει, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Με τρεις νίκες, λέει, και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Κωνσταντίνος από Παντούς, μάλιστα. Μας νοιάζει και εκεί, βέβαια μας νοιάζει. Η ΑΕΚ κρατάει την τύχη στα χέρια της.

Εάν κάνει γκέλα, εάν κάνει γκέλα, λέμε τώρα, εάν χάσει ας πούμε τον Παναθηναϊκό, μετά την πιστεύω μετά, όχι πιστεύω, το θεωρώ δεδομένο ότι θα το χάσει κιόλας.

0: Προς τον κύριο Γιάννη λέει: καλό θα ήταν να σταματήσετε τηλεάμεσα να ασχολήσετε με τον πελάτη μας τον κύριο Κουχαράλα από Κωνσταντινίδη, καθώς το θέμα λέει πλέον δεν είναι αστείο. Σε περίπτωση συνέχισης της κατάστασης θα κινηθούμε, λέει, νομικά, χωρίς περαιτέρω προειδοποίησης. Με εκτίμηση δικηγορικό γραφείο Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Στο τέλος βλέπω μάλλον δικηγόρο εδώ. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Γκόρδα.
0: Έλα.
1: Το σώσο ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Γενικά έτσι συνεχτάω, γιατί συνεχτάω τζάπα, δεν ξέρω.
0: Τι κάνεις?
1: Συνεχτάω όλο τζάπα να σε ακούσω, να σε παρακολουθώ.
0: Τζάπα δεν υπάρχει τζάπα, να ξέρεις. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Ναι, παιδί, μάλλον το. Μας τρώει την ώρα με τον Μπαμπίνο.
0: Ναι.
1: Κρατάει πολλή ώρα το τηλέφωνο και...
0: Ναι, δεν πειράζει. Δεν βγαίνει και κάθε μέρα.
1: Ναι, εντάξει, όχι κάθε μέρα, μέρα παρά μέρα. Εμάς, και στον Μπαμπίνο, ότι θα τα πω όλα αυτά που λέει,
0: ναι.
1: Τον Μπαμπορίδη, πες εμένα.
0: Τον Μπαμπορίδη.
1: Ναι.
0: Τον Μεγάλο.
1: Το Μεγάλο, εννοείται, το Μεγάλο, όχι το Γιώργο. Τώρα με δεν είναι.
0: Ο γιος του είναι
1: Μπάμπης, ο Μεγάλος, ρε, ο Μπάμπης, ο Μπαμπορίδης.
0: Ξέρω, ρε, τους ξέρω και τον μπαμπά και τον γιο. Ο γιος του είναι προπονητής τώρα, εκεί στην Κριστόνη είναι.
1: Ναι, στην Κριστόνη που είναι, ναι, βάζει και διευθύντης.
0: Τον έχουν προπονητή, γιατί ξέρει από μπάλα, να πούμε, από διαιτησίες, από ιστορίες. Ναι, τον έχει ο Λεωνίδας εκεί, ο τέτοιος, ο
1: Λάζαρος.
0: Ο Λάζαρος, ο Λάζαρος.
1: Κρίση ακούω και σ' αγαπάω.
0: Ναι.
1: Και τη μέτρα τον παιδί. Λοιπόν, και εντάξει, απολαμβάνω, γιατί οι ώρες μου είναι που πηγαίνει να σ' ακούω.
0: Από πού είσαι εσύ, από πού?
1: Πάλι τα ίδια, πάλι σου πω, άμα σου πω, γιατί εγώ δεν σε παίρνω, γιατί... Θύμωσε ένα βράδυ, έχει 15-20 μέρες, θύμωσε κάποιος, επειδή είπα εγώ ότι δεν με το εξαπούσε εγώ, έχει ο γιος μου σπίτι στον Πανόραμα παράδειγμα και μου έχει μια καρφινιέρα εμένα εκεί, εγώ από 3 βρύσεις είμαι, ρε.
0: Από?
1: 3 βρύσεις είπα.
0: Α, ναι, από την κυρία, θυμήθηκα. Εντάξει, συγχώραμαι και εγώ μιλάω με κόσμο πολύ κάθε μέρα. Εντάξει, συγχώραμαι.
1: Όχι, επειδή κάποτε μίλησαν τελευταία μαζί και κάποιος είχε νομίζει το εξαπούσε. Εγώ όταν πήγα στον Πανόραμα και δούλευα, ήταν ο Ορμάνη, ήταν ο Ορμάν.
0: Ορμάνε.
1: Βέβαια, τι πράγμα να κάνεις, εγώ έμενε εκεί στην πηδία κατά εκεί Χαριλά και πήγα να δούλευα πάνω στο Βίλιο Ρούνα, στην Ιταλία. Ήταν με τα ποδάρια πήγαινα.

0: Ναι, ξέρω εσάς μετά, ναι.
1: Και τι έγινε, έχουμε ένα σπίτι εκεί πέρα, δήμα και πλούσιοι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και πήρε μετά καπάκι και λέει τι το παίζει, εγώ το παίζω πλούσιο και το παίζω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τώρα καλά είναι μια χαρά είναι εδώ στο χωριό.
0: Ναι.
1: Εσκόδα και έφυγα από εκεί, από τη Θεσσαλονίκη και τα αυτά.
0: Μια χαρά.
1: Έχω το μαξέμα, έχω τον κήπο μου, έχω τα πάντα όλα. Λοιπόν, και όποτε θέλω πάω και έχω εκεί το σπιτάκι το μικρό. Μια χαρά είναι, δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί δεν το παίζω πλούσιο. Αλλά κάποτε κάπου να λες και το αυτό. Η μόνη ομάδα στον νομό Πέλλας,
0: ναι,
1: και στη Γάμα Εθνική ποιος είναι?
0: Η μόνη ομάδα στον νομό Πέλλας και στη Γάμα Εθνική.
1: Ναι, ποια είναι?
0: Τώρα.
1: Τώρα, ναι, τώρα, φέτος, όλοι
0: καλύτερο. Απόλλων Κρέας Βρύσης.
1: Α, μπράβο, πέατο.
0: Είπα το.
1: Λοιπόν, πού είναι η Έδεσα, πού είναι τα Γενιτσά, πού είναι η Αρδέα.
0: Είναι σε αγρανάπαυση αυτή τώρα, ξεκουράζονται.
1: Με το ζόρι, αγοροπολιστές. Καλύψαμε την ομάδα.
0: Ναι.
1: Του λέω εγώ τους πειράζω εδώ πέρα τους πρόχοντες. Του λέω αναλαμβάνω εγώ την ομάδα τώρα. Φέτος την αναλάμβω εγώ. Προτιμάμαι β' εθνική. Τον παλιό τον Απόλλωνα. Ο Απόλλων παιδί έχει δηλητήριο φοβερό.
0: Ναι. Άμα την αναλάβεις την ομάδα θέλει και λεφτά να ξέρεις. Θέλει και παράδας.
1: Παιδί μου να μας δούμε 5 άτομα.
0: Πέντε άτομα. 10 άτομα βάλετε από 100 χιλιάρκα.
1: Ναι, αυτό λένε. 50% από 100 από 50 βάλουμε.
0: 50 χιλιάρια τι σε περισσεύουνε.
1: Εντάξει, παιδε, δεν περισσεύουν, αλλά εντάξει, δεν έχουμε και πολύ ανάγκη που λέμε στο κάτω-κάτω.
0: Δεν έχεις ανάγκη, μπράβο, σε παραδέχομαι.
1: Τέλος πάντων, άστο να
0: πω. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Λοιπόν, αλλά πώς, καμιά φορά πότε να τα μάσουμε λίγο έτσι να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Από εδώ δεν περνάς.
0: Μπα.
1: Δεν περνάς από εδώ. Θεσσαλονίκη καταγής, Κίδρα εδώ, ξέρω εγώ στα χωριά, εντάξει.
0: Η Θεσσαλονίκη μια χαρά είναι, μεγάλη, πολύ, πολύ περνάνε από εδώ.
1: Ναι, ρε, το ξέρω. Mm. Εγώ εκεί με τράνε να ανοιγεί στο βράδυ. Mm. Πούλασα πήγα τα σχολεία και όλα εκεί. Mm. Τα πανεπιστήμια και αυτά. Λοιπόν, Γιάννη Λογιορδανή.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω, παιδιά, ακούω τον άνθρωπο σε Σερσερή, τον άνθρωπο μετά τις 3:00 με 6:00 ακούω τον άνθρωπο σε Σερσερή, τον Παοχτσί. Εκείνος ο Γιάννης, ο,
0: ναι,
1: ο Σεργιάννη, και ο άλλος Παλαλός ένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν έτσι να βρεθούμε, αν τρέσεις από εδώ από χρία βρίσκει, ξέρω εγώ.
0: Θα τύχει μωρέ, εμείς αναγωγές, έγινε, θα τύχει.
1: Λοιπόν, και κάπου να αναφέρεις και τον Απόλλων χρία βρίσκεις.
0: Εντάξει, έγινε, τα λέμε, για χαρά, καλό ξημέρωμα.
1: Για με τα φράγια μου, καλό ξημέρωμα.
0: Κύριε Ιορδάνη, αυτή που παίζει, λέει, τελικό η ΑΕΚ είναι, αν θυμάστε, λέει, τη Λιετό Βους Ρίτα. Απλά άλλαξε όνομα, λέει. Α, άλλαξε όνομα. Σήμα άλλαξε. Μάλιστα. Λιετό Βους. Τζόρνταν, τελικά, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Μπράβο στην Άντερ 15 του ΠΑΟΚ, λέει, για το πρωτάθλημα. Ο Γιάννης είπε ότι ο Δημοσθένης από τα κλιματιστικά πήγε, λέει, στον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης εχθές, λέει, από την προσφυγιά πήγε τις Λάμπες, λέει, και ένα τραγούδι για τον κύριο Μπάμπηλε. Δύο μάγκες μου τη στήσανε. Παοκάρας μόνος αποστολής. Από τα κλιματιστικά πήγε, λέει, στον ΠΑΟΚ και ο Γιάννης πήγε από την προσφυγιά στις Λάμπες. Εμείς ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Τι κάνουμε εμείς, ποιος θα δίνει σημασία. Τζόρνταν, τελικά, λέει, ο ΕΦ αγωνίζεσαι, τα έδωσε, λέει, τα λεφτά στην ειδική. Τίποτα δεν έδωσε. Τι λεφτά, ρε, πού δε, άμα ήταν θα μάθαινα εγώ. Μόνο τάζουν αυτοί, δεν δίνουνε. Τάζουν. Γεια σου φίλε μου Τζόρνταν, λέει, κάτω τα χέρια από τον Μπαμπίνο, λέει. Δεν καταλαβαίνω ούτε δικηγόρος του ούτε τίποτα, λέει. Εγώ υπερασπίζομαι το φίλο μου τον Μπάμπη, λέει, Γιώργος από το Αμβούργο. Και ένα τραγούδι θα ήθελα, φίλε μου, λέει, το τραγούδι έχει τίτλο «Και αχάριστη». Τίτλο «Και αχάριστη». Μάλιστα.

0: Έλα, μιλός.
1: Έλα, Τζόρνταν, ένα λεπτό δώσι μου και θα κλείσω. Κάτι θυμήθηκα, θέλω να μου το θυμίσεις κι εσύ. Μ' ακούς?
0: Από το θυμήθηκες εσύ, γιατί ας το θυμίσω εγώ.
1: Ναι, για να σιγουρευτώ.
0: Να το επιβεβαιώσω, ναι.
1: Ο Πάοκ, τον Ζίφκοβιτς, τον πήρε μήπως από την Άντερλεχ?
0: Όχι.
1: Έπαιζε ο Ζίφκοβιτς τίποτα στην Άντερλεχ?
0: Όχι, ρε, στην Μπενφίκα, από την Μπενφίκα τον πήρε.
1: Από την Μπενφίκα?
0: Ναι.
1: Εγώ πώς θυμάμαι τώρα η Μπενφίκα ήταν Άντερλεχ, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Από την Μπενφίκα, από την Μπενφίκα.
1: Τον ζήτησε ο Ολυμπιακός και εκείνη η ομάδα τώρα, δεν θυμάμαι ποια ήταν η Μπενφίκα, η Άντερλεχ, ζητούσε 10 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός λέει το θεώρησε υπερβολικό το ποσό και να βάγει συμμεταγραφή. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι τώρα, έχει ο Ολυμπιακός τώρα καλύτερο παίχτη από τον Ζίβκοβιτς? Για ψάξτε εκεί πέρα στα ίντερνετ. Είναι έτσι αλήθεια αυτό που σκέφτηκα?
0: Όχι, λάθος
1: είναι. Αλήθεια.
0: Όχι, λάθος είναι.
1: Ενδιαφέρθηκε και μου φαίνεται και ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ξέρω, άμα ενδιαφέρθηκε δεν ξέρω. Πάω, τον πήρα από την Μπενφίκα πάντως.
1: Από την Μπενφίκα,
0: αλλά
1: θυμάμαι ότι. Τώρα θυμήθηκα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφερόταν πρωτού να έρθει ο Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ. Λέει ενδιαφέρον.
0: Ο ΠΑΟΚ τον πήρε από την Μπενφίκα. Άκουσε με λίγο. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε από την Μπενφίκα δανεικό και έβαλε και γκολ και την απεκλείσαμε την Μπενφίκα. Το θυμάσαι Μπεσίκτας, Μπενφίκα, τότε που της απέκλεισε ο ΠΑΟΚ. Καμιά 5-6 χρόνια έχει τώρα.
1: Πόσα χρόνια έχει που ήρθε ο Ζίβκοβιτς? 5-6 χρόνια.
0: Πρέπει να έχει 6 χρόνια, ναι.
1: 6 χρόνια. Πριν 6 χρόνια, εγώ θυμάμαι. Άκουσα από αστυνομικό ραδιόφωνο, αέρα, σπορ, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Λέει ενδιαφέρον, λέει, του Ολυμπιακού για τον Ζίβκοβιτς, πρωτού να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, Ολυμπιακός ο καλοκαίρι ενδιαφέρεται για όλη την εθνική Βραζιλία, για όλη την εθνική Αργεντινή. Ναι, και στο τέλος δεν παίρνει κανέναν από εκεί.
1: Και να το πει στον αέρα. Θυμάμαι ότι ενδιαφέρθηκε και ο Ολυμπιακός και θεώρησε και ζήτησε εκείνη η ομάδα, λέει 10 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ πόσο τον πήρε, λιγότερο από 10 εκατομμύρια?
0: Ο ΠΑΟΚ τον πήρε δανεικό, ρε, μετά τον πήρε τον, εντάξει.
1: Α, δανεικό, ναι. Και θυμάμαι τότε ζητούσε, λέει, εκείνη η ομάδα.
0: Τα παιδιά στείλαν μήνυμα, μην ξαναβγαίνεις, λέει, σε ρίξουν πέτρες. Στείλαν μήνυμα εδώ κάτι παιδιά, λέει, θα μην ξαναβγαίνει γιατί δεν ρίξουν πέτρες.
1: Ψάξτε και στο ίντερνετ. Έτσι θυμάμαι ότι ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός και θεώρησε, λέει, υπερβολικό το ποσό που ζητούσε εκείνη η ομάδα του Ζίβκοβιτς. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι τώρα, λέω, τι μπουταλάδες ήταν εκεί κάτω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή υπάρχει στον Ολυμπιακό τώρα ο Μαρτίνης είναι καλύτερος από τον Ζίβκοβιτς ή ο Ποντές? Άιντε από εκεί πέρα.
0: Ο Ζίβκοβιτς νομίζω είναι κορυφαίο εξτρέμερε.
1: Κορυφαίος, τι να λέμε τώρα. Ή έχει ο Ολυμπιακός σαν τον Τάισον. Τάισον και Ζίβκοβιτς, αυτοί οι δύο, δεν έχει τέτοιος Ολυμπιακός. Ούτε ο Ποντές είναι καλός που παίζει αριστερά, καλύτερος από τον Τάισον, ούτε ο Ζίβκοβιτς είναι καλύτερος, ούτε ο Μαρτίνης είναι καλύτερος από τον Ζίβκοβιτς. Τι να λέμε τώρα. Μες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, για να ξαναπάρει πρωτάθλημα, εγώ θα το πω στον αέρα, να το ακούσουν κάτω εκεί, αν ακούν την εκπομπή, θέλει άξονα ένα δεκάρι μεγάλης κλάσεως, δύο εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ και δεξί εξτρέμ, να μην πω ότι και δύο αμυντικά χαφκόφτες.
0: Όλοι εντεκάδα δεν βγάλεσαι.
1: Να κρατήσει τον Έσε και τον Τσικύριο και τον Γκαρθία αυτούς εδώ και να πάρει και άλλους δύο κόφτες, γιατί αυτοί είναι κουρασμένοι, τους έχει ψοφίσει, και να διώξουν αυτό τον ανεκδίκη, τον προπονητή. Ο Ολυμπιακός, αυτός θα καταστρέψει τον Ολυμπιακό. Με πρέσικ. Πού πας, ρε, πρέσικ, τρέχει ο Ελκαμπή, τρέχει ο Ποντέσε, τρέχει ο Μαρτίνς, και όταν η μπάλα μετά πάει στο κέντρο, επειδή δεν έχει οργανωτή να κατεβάσει μπάλα ο Ολυμπιακός, άντε κατεβαίνει ο Ποντέσε πίσω μέχρι την άμυνα, κατεβαίνει ο Ελκαμπή, κατεβαίνει ο Μαρτίνς, μέχρι που να φτάσουν στην περιοχή την αντίπαλη μετά να κάνουν το σουτ, έχουν πέσει από δυνάμεις, κατάλαβες. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει, δηλαδή, εκεί πρέπει να κοιμούνται κάτω. Αυτοί οι Καρεμπέδες και Κοβάσεβιτς, αυτοί δεν κάνουν καθόλου καλή δουλειά στον Ολυμπιακό. Δεν ενημερώνουν σωστά τον κύριο Μαρινάκη. Αυτά, Τζόρνταν, και να μην σε κουράζω.
0: Okay.
1: Αλλά έτσι θυμάμαι ότι ενδιαφέρθηκε κάποτε.
0: Έγινε, τα είπαμε, μην τα λέμε πάλι τα ίδια. Τα είπαμε, για
1: χαρά. Καλό ξημέρωμα.
0: 4 φορές το είπες, Στάνη. Είπαμε, δεν ενδιαφέρθηκε. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ πρώτα δανεικό, νομίζω. Και τον είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο COVID, ήταν το 20. Γιατί παίξαμε Μπενφίκα και κλεισμένο το Θεό χωρίς κόσμο, να πούμε. Ελεύθερος. Ελεύθερος τον είχε πάρει, ιδανικό. Ελεύθερος τον πήρε. Και τη βάζει την Μπεφίκα γκολ, να πούμε, ή ένα ή δύο την έβαλε. Και την αποκλείει την Μπεφίκα. Και την Μπεσίκτας και την Μπεφίκα, τότε ο Τσόλης που είχε βάλει τον γκολ, τότε ήτανε.

Καλημέρα Ιορδάνη, λέει. Ο παππούς Μπαμπίκος έχει, λέει, αφηνιάσει, λέει, και έχει βγει εκτός αυτού. Παππούς δεν είναι ο Μπαμπίκος. Μη στεναχωριέσαι. Ευτυχώς υπάρχει, λέει, και ο εκλεκτός ο Γιάννης, λέει, από την Άουσα, λέει, και ο γυραιός Κοσμοκαλόγερος. Τι πάθαμε. Και σηκώνει το γάντι, λέει, παραδειγματικά. Χαιρετισμούς, λέει, από Γιώργο και τα Σούλα στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη, λέει. Πριν το στραγάλι της Βάγκαινας. Άλλος πάλι. Ο σύλλογος, λέει, στα Τζοχύρων Δεδροπόταμος ΑΕ. Είναι με τον κύριο Γιάννη, λέει, γερά. Ο Μπαμπίκος είναι κοντά, λέει. Άλλο πάλι. Σύνθημα.

Ο Ζήφκοβιτς ήταν, τον πήρε η Μπεφίκα από την Παρτιζάν. Βέβαια. Είχε γίνει, ήταν και πιτσιρίκος εκεί πέρα, είχε γίνει και αρχηγός της Παρτιζάν. Κάνα 2-3 χρόνια ήταν στην Παρτιζάν. Μετά τον πήρε η Μπεφίκα. Από την Μπεφίκα τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Στην Μπεφίκα άλλα 3 χρόνια, 4 ήταν. Μετά τον πήρε ο ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ ήταν πιο πολλά φυσικά, εννοείται. Καριέρα στον ΠΑΟΚ κάνει με λίγα λόγια. Και έχει αγωνιστεί και σε όλες τις εθνικές της Σερβίας, 17, 19, 20, 21, όπως θα λένε, και στην πρώτη ομάδα.

Τον πήρε ο ΠΑΟΚ τελικά όντως ελεύθερο από την Μπενφίκα. Τον έβαλε και υπόγραψε 2 χρόνια συμβόλαιο. Και φυσικά καλά θυμάμαι στον ευρωπαϊκό αγώνα του ΠΑΟΚ, στον πρώτο επίσημο κιόλας αγώνα, βάζει και γκολ εναντίον της Μπενφίκα, να πούμε, και την αποκλείουμε.

0: και νομίζω ότι έχει ένα χρόνο συμβούλο ακόμα, μέχρι το 27 πρέπει να είναι ο Ζιβκοβίτς. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM τελευταίο κιόλας. Focus FM 103.6 23 10 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Διαλυματάκι λοιπόν και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
1: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103.6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103.6. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103.6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103.6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.

0: freeze. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και μια που είμαι μπράβο, να πούμε και ένα μπράβο στα κορίτσια του Χάτμπολ, έτσι 25-26 μέσα στην Αθήνα. Γεια σου, Αποστόλη, καλά είσαι, που με το είχα σημειωμένο το παιδό και το ξέχασα πάλι.

0: Να πούμε, ξέχασα να τα πω, ο τελικός του Conference League, έτσι που θα είναι Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο, οι οποίες απέκλεισαν τη Σαχτάρ και, και το Στρατσβούργο, θα γίνει στη Γερμανία, παρακαλώ, στο Red Bull Arena, έτσι, στη Λειψία δηλαδή. Θα είναι ο τελικός εκεί πέρα του, πώς το λένε, του Σοκοφρέτα Λίγκ, να πούμε, να δούμε ποιος τον πάρει. 27 του Μάη θα είναι ο τελικός, 10 η ώρα το βράδυ. Έλα, Βιλός.
1: Γιώργαν.
0: Έλα.
1: Επειδή ο ακροατήριο όγκου ξεχνάει,
0: ναι,
1: να το ενημερώσω, ότι έχω κομποδοσιστή για Κυριακή.
0: Σήμερα.
1: Λοιπόν. Όχι, εσύ.
0: Αυτός φαίνεται δεν ακούγει, γι' αυτό είπε.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ο Διακίνο συγκεκριμένα που μάχη παίζει το 0-0 και σε άλλα παιχνίδια, τα οποία δεν μου έρχονται στο μυαλό τώρα. Λοιπόν, με τον Ολυμπιακό το 0-0.
0: Ναι.
1: Και μετά το παιχνίδι είχαμε τη χάρη να κοινώσει πάλι και έλεγα διάφορα ότι ο Πάου ευνοήθηκε και να είχαμε να λέγαμε.
0: Για
1: και
0: το...
1: τον Ξανό μιλάω.
0: Αυτός είναι ελίτ, ρε
1: φίλε. Είναι ελίτ.
0: Ναι.
1: Και είχε πέσει και την παρήτερη εμένα τη Λίβερπουλ, το προεμικελικό.
0: Είναι ελίτε, τι λες τώρα.
1: Και έχει πέσει και 7-8 φορές ο Παρτσελόνα Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Έχει εδώ και κάποια δικαιώματα όπω είναι όλοι για εκεί. τη χώρα σου, για ποια εκεί που έχουν γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα έχω κάνει εγώ για τον άλλο να και ο άλλο 50 είναι.
0: 50 ρίσιος.
1: Ναι, για το άλλο Παναθηναϊκό μιλάω. Και κουκαλαλέω πάλι, ο Παναθηναϊκό έχει μεγάλη φανέλα, έχει μεγάλη χωρία, λοιπόν, και θα πέσει για τη φανέλα του. Όποιο κακάλαβε, κακάλαβε. Από εκεί και πέρα, ο Αλαφούδος, ο Βαϊδογιάννη, τι θέση έχουν με τον Προέδρο των άλλων ομάδων, είναι άλλα παιχνίδια αυτά.
0: Ναι.
1: Όποιο κακάλαβε, κακάλαβε.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, κοκκί θα γίνει κοκκίπεδο, θα κοβούμε την πορεία.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει να παίξει σωστά. Σωστά να παίξει μας ενδιαφέρει.
1: Ακόμα ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει ο Πάκου να εμφανιστεί όχι πολύ καλύτερα και να πάω να πάρει το διπλό και την άλλη Κυριακή το περιμένω.
0: Η Τούμπα
1: να καεί. Και την άλλη να νικεί και αγκάλια.
0: Ναι.
1: Και αγκαλιά.
0: Μάλιστα.
1: Και να δούμε πού θα περάσει από την Κούμπα. Και έβαλα και για Κουλαμουά,
0: ναι,
1: ότι έχει καλύψει και τα επόμενα, τα επόμενα δύο αγωνιστικές με διαετές ελίτ. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε και θα δούμε. Και έβαλα και κάτι άλλο για Κουλαμουά, ο οποίος θέλει να παραμείνει, αλλά ακόμα εγώ κρίνουν οι ομάδες αν παραμείνει ή όχι.
0: Ποιες ομάδες.
1: Άμα κοδεύουν οι ομάδες και η ΕΠΟ εμόμορφη.
0: Η ΕΠΟ, ναι.
1: Ναι. Και η ΕΠΟ εγκάθει.
0: Ναι.
1: Κάτι. Και η ΕΠΟ εγκάθει. Και απόδειξε για μια ακόμη φορά το φετινό προκάτημα ο κύριος Χαβίδη πόσο ειδικό είναι, πόσο αξιοπρέπεια έχει και πόσο θέλει το 50-50 το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόνο ο κύριος Χαβίδη. Χακάκια.
0: Μάλιστα.
1: Που άμα έλεγα εγώ την ΕΠΟ θα είχα διαφορά 10 βαθμού διαφορά από το 4. Χακάκια.
0: Μάλιστα. Ωραίος.
1: Που ανερώτη να σφυλώνεται το όνομα του ΠΑΟΚ. Ότι ο Κακάκι θα με βγάλει προκαλυφθεί στην Πελούχο. Άμα είδε ο ΠΑΟΚ δεν σε θα είχε βάλει κανέναν παπαπέκρικο τελικό του θα δικούνται ελίπια εκεί. Άντε κοριακή το παπαπέκρου είναι κοκκύκλωμα και είναι κοβρόμικο κύκλωμα που υπήρχε την ελληνική διαρκεία. Τι να λέμε, κόσμο παλιά κουμπάω και είναι.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Έχω άρεσε με Γιώργαν.
0: Τα έχω πει πολλές φορές, δεν πάει.
1: Εντάξει. Θα λέμε να ακούνε οι χάρτινοι.
0: Έγινε, κλείσα να πάρουμε κι άλλους. Έχουμε γράψει κόσμο πίσω. Τα λέμε. Τα λέμε, για χαρά. Έλα, φιλέ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος, αληθώς.
2: Τι έγινε.
0: Έλα, με τον Μπάμπη. Τον Μπαμπίκο ακούμε.
2: Πες τον Μπαμπίκο και τον Γιάννη μαζί.
0: Ναι.
2: Ποιον άλλο να κάνουμε ένα τραπέζι σφαίρα από κοντά. Να τα βρούμε. να ησυχάσουμε, να μην έχουμε, γιατί και οι δικηγόροι ακριβήνουν τώρα τελευταία, δεν συμφέρει. Ακρίβει το πετρέλαιο, θα ακριβώνουν και αυτοί, κανονίζει την πορεία.
0: Βέβαια.
2: Πού θα πάμε, σε ποιο τραπέζι θα πάμε. Λέγε.
0: Πού πάμε.
2: Κυριακή, πες το, ο Γιάννης ακούει, λες τώρα ή κοιμήθηκε.
0: Πά, πού να κοιμηθεί έφερε.
2: Λες, μπα, εγώ λέω ακούει, λίγο πολύ κάθεται, ξαπλώνει και ακούει.
0: Ναι.
2: Πού θα πάμε, πάμε Κυριακή, αύριο θα είμαι κάτω. Λοιπόν, είσαι, βρήκα μέρος να παρκάρω.
0: Ναι.
2: Στις άβες ζυνάδικο, λέω θα με πάρει το πάρκι, κοίτα να δεις, βάζω πετρέλα, έρχεται ένας Βούλγαρος, του λέω κολέγκα, φύγει από εδώ, κάνει πίσω, εγώ λέω πλήρωσα, βάζω πετρέλα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τελείως το ωράριο. Ίσα ίσα και τον έδιωξε. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Αύριο θα είμαστε κάτω κατά απόγευμα. Θα σε επισκεφτώ.
0: Μάλιστα.
2: Με καφέ.
0: Βεβαίως, εννοείται.
2: Μπράβο. Και όντως θα πάμε Κυριακή. Θα κάνουμε πρόγραμμα λίγο. Τι λες, μπορείς να πάμε εκεί στη... Πού θα πάμε, ο Γιάννης που είμαι, στην Άουσα Μέν.
0: Δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται τώρα. Έφτασε στο Αμήν, πρέπει να δούμε τα παιχνίδια, να δούμε τα αυτά.
2: Τι Κυριακή. Α, ναι, Κυριακή. Ωραία, πάμε να δούμε το παιχνίδι εκεί πέρα.
0: Μετά από δύο εβδομάδες. Μετά από δύο εβδομάδες γίνεται.
2: Έχουμε και παιχνίδια. Yeah. Δηλαδή τώρα δεν έχουμε άλλες δουλειές, πρέπει να δούμε και τα παιχνίδια.
0: Έφτασε στο πικ τώρα είναι η κατάσταση.
2: πάμε αύριο, ρε. Σάββατο. Σάββατο.
0: Δεν γίνεται ούτε Σάββατο.
2: Έχεις δουλειά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όσο.
0: Μετά το, το καλοκαίρι μπροστά μας είναι.
2: Καλοκαίρι. Εντάξει. Από ό,τι μπορούμε, μείνουμε και από αυτή τη δουλειά. Να καθίσουμε που λένε να ξεκουραστούμε, δεν μπορούμε. Εγώ το κύριο τώρα θα κάνω 2,5 μέρες για στάση κανονική. Γι' αυτό το είχε η αλήθεια. Τώρα δεν σκέφτηκα ότι είναι αγώνες αυτά και εντάξει. Καθένας έχει την καψούρα τώρα, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Καλά, και αν πάμε μεσημέρι, τι θα γίνει. Ο αγώνας είναι βράδυ. Δε. Κυριακή, μεσημέρι.
0: Πίνω
2: μια, κερνάω εγώ. Κάνω
0: δεν
2: τραπέζι
0: είναι,
2: του μπάμπη.
0: Ναι.
2: Του Γιάννη, εσύ μαζί. Και ποιον έχει άλλο πάρει εκεί πέρα. Να κεράσει που λένε.
0: Κατάλαβα. Τέλος.
2: Είναι και... Σαββάτο.
0: Ναι.
2: Είπε Κυριακή μεσημέρι, λέω. Γιατί κακό είναι. Δεν είναι κακό.
0: Κακό
2: και το
0: δεν
2: βράδυ
0: είναι
2: αγώνα. Το βράδυ δεν είναι μπάλα, 7,5 ώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ό,τι πρέπει είναι.
0: Τέλος, θα δούμε, έγινε. Θα δούμε.
2: Καλά. Αύριο το απόγευμα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι. Κανονικά.
2: Απόγευμα, μεσημέρι, κάπως έτσι θα είμαι. Όπως, κάτω.
0: Ναι, σωστό. Έγινε. Τα πούμε από κοντά. Έγινε.
2: Άντε,
0: τα λέμε. Τα λέμε.
2: Τα λέμε.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλά είναι, αλλά τα πρόπτα να πούμε είναι καλά, αλλά πρέπει να μπορείς να έχεις και το χρόνο, ρε φίλε.

Είναι ο μήνας ο Μάιος, ο οποίος να πούμε είναι αυτός που επιβραβεύει, ρε φίλε, τις προσπάθειες όλου του χρόνου. Αν άξιζες για κάτι, θα μου πεις τώρα και αξίζει να αξίζεις, άμα να το πάρεις, είτε προτάσεις με την κύπελο είτε οτιδήποτε να πούμε, είναι ο μήνας αυτός εδώ ο Μάιος που σε επιβραβεύει. Όλα τελειώνουν, δηλαδή είναι η αφετηρία που λέμε τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου και λοιπά να πούμε, ή Σεπτέμβριο, αρχές κάποτε ξεκίναγε το πρωτάθλημα Σεπτέμβρη. Με 18 ομάδες, με 16 ομάδες, με 18 συνήθως. Γιατί μεγαλώντας εμείς 18 είδαμε. 18 πεζόταν χρόνια. Κάποια στιγμή γινόντουσαν 16, μετά ξανανεβαίναν 18. Όταν είχαμε εκλογές, τις ανεβάζανε. Αυτό που κάνει τώρα ο Νταβέλης. Παρακαλάει τώρα να γίνει ένα διάρθρωση. Τι παρακαλάζε, Καραμήτρο, τώρα πάει. Ας έφτιανε στο καλοκαίρι πέρσι να παίρνει καλό προπονητή, να έκανε και ενίσχυση μεταγραφική στην ομάδα, να πούμε, να ψωνότανε. Βγάζει ανακοίνωση να πούμε σε αδίκηση ο Πανσεραϊκός. Εσύ δεν τον έσφαξε τον Πανσεραϊκό το προηγούμενο παιχνίδι μέσα στη Λάρισα. Είδε παραείδε, δεν μπορεί να πούμε το έργο, σου λέει δεν το προλαβαίνω. Έχουμε φουντάρι. Και σου λέει να πούμε, ας παίξουμε και το άλλο. Ας παίξουμε και το. Την αναβολή. Ας παίξουμε να πούμε, πώς το λένε, αναδιάρθρωση, ε. Δεν πειράζει. Φεύγεις κάτω, τώρα πέφτεις και θα επιστρέψεις όταν θα επιστρέψεις πιο σοφός.

Λέτε να έχουμε και καμιά ισοβαθμία στην κορυφή, ρε παιδιά. Λέτε. Πολύ παίζει στα μυαλά κάποιον να πούμε. Για να ισοβαθμίσουν όμως αυτοί, πάω ΚΑΕΚ παράδειγμα στην κορυφή. Άμα νικήσει ο ΠΑΟΚ, έχει το πάνω χέρι, εννοείται, έτσι. Έχει και αυτή την ισοβαθμία. Με τον Ολυμπιακό την έχει την ισοβαθμία, την πήρε. Με τον Ολυμπιακό έχει παίξει πόσα παιχνιδιά, 2 στην κανονική διάρκεια και ένα τώρα, 3. Και έχει 2 νίκες, μια ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και μια νίκη έχει στο Κύπρο, αλλά εκείνο δεν πιάνει, ενώ είναι Κύπρο, άλλος θεσμός. Δηλαδή και να χάσει που λέει ο λόγος, πάλι 2 νίκες έχει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Άρα την έχει την ισοβαθμία. Και την ΑΕΚ, άμα την κερδίσει, γιατί για να την πιάσει πρέπει να την κερδίσει. Άρα πάλι την έχει την ισοβαθμία, γιατί έχει μία νίκη θα είναι αυτή, μία θα είναι. Μία θα είναι κάτω στο που την κέρδισε 2-0. Θα είναι δηλαδή 2 και θα έχει μία ήττα και μία ισοπαλία. Άρα έχει και εκεί το πλεονέκτημα. Στην τριπλή ισοβαθμία πάλι το έχει το πλεονέκτημα. Πω πω, λέτε να δούμε κανένα τριπλό, ρε παιδιά, γελάσουμε λίγο. Τι φινάλε θα είναι, δε φίλε. Hitchcock, δηλαδή πώς για να γίνει το τριπλό, πώς γίνεται ισοπαλία εδώ, ισοπαλία εκεί και μετά 2 νίκες ο καθένας και 2 ήττες η κυρία, να πούμε, και την πιάνεις, να πούμε, και είναι όλοι μαζί εκεί τριπλέτα στην κορυφή και δεν βγαίνει ούτε Champions League μετά, πάει τρίτη, πάει στο, πώς το λένε, στο Europa εκεί, και αν δεν είναι η καταστροφή μετά.

Να θυμίσω για όσους δεν καταλάβανε ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια μετράει ισοβαθμία, έτσι, και διάρκεια κανονική και play-off, όλα μαζί να τα βάζεις. Τι βαθμούς έχει πάρει ο καθένας στα μεταξύ παιχνίδια, έτσι. Μετά, εάν πήρανε από ίδιους βαθμούς, μετράνε τα γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Και αν φτάσει και εκεί που αυτά είναι διαβολεμένα πράγματα, σιγά μην φτάσει και εκεί. Μετά λέει κανονική διάρκεια. Τι έγινε, τι θέση πήρες.

7.30 ώρα είναι τα παιχνίδια, να το θυμίσω άλλη μια φορά, έτσι την Κυριακή στα play-off. 7.30 είναι και της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Έχει πιο νωρίς στις 5 η ώρα να πούμε δύο παιχνίδια, το 5 με το 8, που δεν έχει και κανένα νόημα, έτσι. Άρης Όφη παίζει, ενημερωτικά το λέμε, και Βόλος Νουπουσού Λαβαδιακός.

0: Λοιπόν, ωραία πράγματα. Με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό. Ωραία είναι. Προχωράμε προς τους τελικούς, έτσι, και στην Ευρώπη παντού, και στο μπάσκετ και σε αυτά. Ωραίος μήνας ο Μάης. Γι' αυτό έλεγε ο Άγγελος, το Μάη θα είμαστε καλά. Λοιπόν, αυτά, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, έτσι, χίλια ευχαριστώ από την ψυχή μας μέσα για τα πάντα, για την ακροαματικότητα, για το, πώς άλλα είναι, για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή, για τα πάντα. Εμείς θα πούμε να ευχηθούμε, έτσι, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο και υπομονή σε λίγες ώρες, το βράδυ δηλαδή, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Σοβαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε λε παιδιά,
3: φταγμένος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθα μου Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.